0: απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία Σιτσέτς ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολυεδομία και την περιφέρεια Αττικής. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία 0-0 και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1-2 και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Ό,τι κάνουμε καλά. Το Θεό θα το βρούμε.
0: Ναι, καλά τώρα. Εκεί φτάσαμε.
1: Έτσι.
0: Εξαντλήσαμε τα επίγεια και φτάσαμε στα επουράνια.
1: Τι να λέμε. Ας τα λέμε.
0: Τι. Εντάξει, μου.
1: Ναι, αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία. Ακούτε ρωτή. Ναι.
1: Σταθερότητα, καλά.
0: Σταθερότητα, σταθερότητα, παιδιά, είναι το βασικό.
1: Και όχι τοξικότητα, παιδιά.
0: Και όχι τοξικότητα. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό που ζητάει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα ζητάει σταθερότητα. Και εμείς, σαν εκπομπή, την προσφέρουμε.
1: Προσφέρουμε, εννοείται.
0: Προσφέρουμε,
1: πότε ερχόμαστε Πέμπτη, πότε Παρασκευή, πότε δεν ερχόμαστε.
0: Είναι σε ένα γενικότερο κλίμα σταθερότητα, ρε παιδί μου. Έτσι όπως μαθαίνεις, έτσι πράττεις. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίον τραγάρε με τρένο, η σύμπραξη της Πέμπτης πλέον. Έτσι δε και πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος Α, ξεκινήσαμε. Το έχετε καταλάβει, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίβη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα και εδώ μαζί μας και στο μοντάζ ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Έχουμε πολλά. Είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης, είναι μαζί μας πάντα και ο Σάββας και αναμένουμε τον Έτερο Καπαδόκη. Είναι στο δρόμο, τακτοποιεί κάποιες.
1: Για να δούμε, θα τα καταφέρει.
0: Θα τα καταφέρει το παιδί, θα τα καταφέρει. Εντάξει. Θα τα καταφέρει.
1: Έχουμε να έχουμε και έναν ανταποκριτή εκτός.
0: Ναι,
1: το κλίμα.
0: Σωστά, γιατί τόσα συμβαίνουν εκτός του Δίου.
1: Έτσι, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα απομονωμένοι.
0: Ναι.
1: Στη δροσούλα, ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρουμε, να έχουμε. Αλλά... και επαφή με τον έξω κόσμο.
0: Σωστά, και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Πάντα τρέχει. Και πάντα.
1: Και έχουμε... πού θα σταματήσει.
0: Ναι. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία.
1: Μάλιστα.
2: Είπε ποιος.
0: Η κυρία Κεραμέως.
1: Αυτές που θα βγούνε.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η άλλη είναι χείρα μόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι, άλλη, κάποια δεν είναι χείρα για κανένα χρόνο.
0: Κανένα ποτέ, χρόνο.
1: Ναι. Δεν αναγνωρίζεται ακόμα.
0: Οπότε από τη χείρα βοηθείας πάμε στην...
1: Στην Αθηνά και χείρα γίνει.
0: Ναι.
1: Και χείρα κόβε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν αναγνωρίζεται ακόμα.
0: Οπότε από τη χείρα βοηθείας πάμε στην...
1: Στην Αθηνά και χείρα γίνει.
0: Ναι.

0: Ναι. Ή αν μιλάνε με κόσμο έξω.
1: Το νιώθω, είναι κάτι βιωματικό, ναι, Σάβα μου. Ναι. Δεν είναι κάτι ότι με σύμφωνα με τις μελέτες και με τα νούμερα. Είναι βιωματικό. Άρα
2: και
1: νομίζω ότι είναι ρητορικό.
2: Και συντάξεις που δείχνεις.
1: Άστο τώρα αυτό, εντάξει. Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή και σιγά τη σύνταξη που δίνει σε ένα ελληνικό κράτο. Θα πάνε και
1: Ερίς στον παρόδο, η σύνταξη κυρία είναι το 70% τη κυρία σύνταξη του Φανόντο, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Έτσι, ναι, εντάξει, ναι, στην εποχή μα. Από μια μεριά λένε το ότι να, ό,τι μπορούμε δίνουμε είναι και αυτό κάτι, ναι, στο επίδομα.
1: Αμέ.
2: Okay. Αλλά το 70% που θα παίρνει κάποια, ναι, στον κάλαθο των αχρήστων.
1: Κανονικά.
2: Έτσι, γιατί η ζωή συνεχίζεται και ότι πρέπει να φτιάξουμε, ναι, ναι, να εξυγχρονίσουμε το κράτος και να μπορέσουμε να
1: να αποπληρώσουμε τις δόσεις,
2: ναι,
1: νωρίτερα των δανείων,
2: ναι, ναι, ναι,
1: για να μπορούμε να πάρουμε καινούρια,
2: για να πάρουμε καινούρια,
0: ναι, πλεόνασμα πρωτογενές,
2: ναι, και το πλεόνασμα το πρωτογενές αφού έχουμε στραγγίξει τον ίδιο, mm-hmm, που παίρνει σύνταξη,
1: ναι, ναι.
2: Okay, μετά του λέμε, μετά από 3 χρόνια το κόβουμε. Και για να δείτε πόσο ενδιαφέρεται αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι, να μην πω μεγάλη κουβέντα, στο ίδιο πνεύμα κινούμαστε όλοι. Να πούμε τα μαθηματικά που μας έχουν επιβάλει απ' έξω δεν βγαίνουν. Να πούμε ότι σταματάει και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. Ό,τι προσωπικά είχατε με τον γιατρό σας τελειώνουν κάπου εδώ.
1: Που ήταν και λίγο απρόσωπη η σχέση. Ήταν εξ αποστάσεως.
2: Ναι, ήταν εξ αποστάσεως. Ναι. Προσπαθήσαμε εμείς βέβαια να την κάνουμε έτσι λίγο πιο δυνατή, πιο γερή.
1: Ναι.
2: Παράνομος και ήταν ο δεσμός μας. Εμείς το δέσαμε με αγάπη και
1: εσύ. Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο.
2: Και όλα αυτά. Και άντε πείτε μου, μετά από όλο αυτό, να μην το αντιμετωπίσεις σκοπτικά.
1: Λες
2: και έχεις καλό τρόπο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι. Όταν θα πας σε μια.
1: Δεν γίνεται αλλιώς γιατί είμαστε και μπροστά σε δημόσια μικρόφωνα τώρα.
2: Μπράβο, σε μια γυναίκα κυρία 80 χρονών και θα της πεις, να σου πω κάτι. Φρόντισε σε 3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Που δεν θα παίρνεις πλέον σύνταξη.
1: Κάνε τα κουμάντα σου.
2: Κάνε τα κουμάντα σου. Άντε να φύγεις κι εσύ, να πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.
2: Μπράβο. Πάμε γιορτές και πανηγύρια.
1: Γιορτές και πανηγύρια.
2: Γιορτές και πανηγύρια.

0: Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και την επόμενη μία ώρα. Σχεδόν 45 λεπτά. 45 λεπτά. Α, θα συζητήσουμε και για Μουντιάλ, μια που μιλάμε για 45 λεπτά. Στη συνέχεια τη εκπομπή, όπου να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Φεύγα.
1: Ναι. Ακόμα δεν ήρθαμε, Φεύγα.
0: Είναι γκάζερ. Εδώ τα πράγματα έχουν μπλεχτεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε κάποιον ο οποίο σχεδιάζει τον.
1: Στρατηγικά.
0: Στρατηγικά. Ναι. Σχεδιάζει
1: τη στρατηγική της κυβέρνησης,
0: ναι,
2: της παράταξης,
0: της παράταξης,
2: της,
0: της, της παρατάξεως, της
2: παρατάξεως,
0: σωστό, παρατάξεως. Ναι. Σωστό. Και από τη μια μεριά τον λέμε Φεύγα.
2: Έτσι.
0: Ναι. Και από την άλλη αλλιώς σχεδιάζει αυτός.
2: Μήπως παρεξηγήθηκε γιατί ο πρωθυπουργός έπαιξε πλακωτό και δεν έπαιξε Φεύγα στη Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη, στο Μήλωνο. Ναι. Και ενώ τη σχεδιάζει τον λέμε Φεύγα.
2: Ναι.
0: Να...
2: Και πώς να έχει να πέτσει να μείνει ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε το ότι αυτά που σχεδιάζει,
2: ναι,
0: δεν είναι αυτά που θέλουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, δείχνει, ναι, και κέρια αντανακλαστικά,
0: ναι,
2: θίγοντας το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων.
1: Με δύο χρόνια μετά.
2: Τώρα διασήμα των αφορμήν. Κάτι...
0: Όχι, για πάμε σε εκλογές. Ναι. Μήπως το διορθώσουμε.
2: Ναι. Μήπως βλέπουμε, ας πούμε, κάποια κόμματα υπό διαμόρφωση,
0: ναι,
2: να μας κάνουν ζημιά, που βέβαια οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μας αγγίζουν εμάς αυτά τα πράγματα.
1: Τα επερχόμενα,
2: τα επικείμενα κόμματα, ας πούμε.
0: Ναι. Πλάκα κανείς, δεν έχουμε κανέναν ολόκληρο αγώνα να πείσουμε τον κόσμο.
2: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα Σαμαράς για να πάρει ψήφους από το Πασόκ και από την αριστερά. Μπράβο.
0: Ναι. Και είπαμε και από το Κουκουέ Μουλού.
2: Και από το Κουκουέ Μουλού.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το Μουλού Κουκουέ ακόμα ανθίσταται.
0: Όχι, να
2: το
0: και αυτό.
2: Α, δεν έχει
0: ακόμα. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε τόσο καιρό. Είναι η Κουκουέ Μεσσηνία Λακωνία. Κατάλαβε. Από αυτά παίρνει.
2: Από εκεί τα παίρνει μόνο
0: Κουκουέ.
2: Είναι προπύργιο.
0: Ναι, οπότε, ναι, ναι, γίνεται πολύ μεγάλη ανατροπή. Ενδεχομένως να παίρνει και από όπου βρει.
1: Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει.
0: Όχι, από τη Νέα Δημοκρατία ούτε αγγίζει. Και από την άλλη μεριά έχουμε βγάλει και έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν,
2: ναι,
0: του λόγου του αληθές, κάνοντας άθροισμα,
2: ναι,
0: τι παίρνει από το Πασόκ,
2: ναι,
0: τι παίρνει από όλα τα άλλα κόμματα, πλην Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δεν υπάρχει άθροισμα.
2: Όχι.
0: Εκεί εφαρμόζεται η περικοπή.
2: Εκεί έχουμε αφολόγια μόνο.
0: Εκεί είναι κάτι ανάλογο με την σύνταξη κυρίας.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε μόνο αφαίρεση.
2: Έτσι.
0: Μόνο αφαίρεση. Και προχωράμε παρακάτω. Ευνηδιαστήκαμε όμως. Ευνηδιάστηκαν, ναι, και οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Ευνηδιαστήκαν
2: και. Κεραυνός ερεθρία έπεσε.
0: Εντελώς. Και κεραυνός και ερεθρία. Ναι, ναι, ναι. Ευνηδιαστήκαμε. Πού το διαπιστώσαμε. Για ακούστε το ηχητικό που έρχεται. Να καταλάβετε τι ευνηδιασμό φάγαμε.
3: Και υπάρχουν στελέχη που κατά την άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου, Άρη, λένε κάτι πάρα πολύ λογικό. Δεν γίνεται ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού να μην συμφωνεί με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος. Όπως είναι για παράδειγμα ο πλέον περασμένος νόμος για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια.
4: Ο κύριος Φεύγας, από ό,τι λένε, όσοι τον παρακολουθούν από κοντά,
3: ναι,
4: ήταν η μηνυτής του γάμου. Δηλαδή στο χρόνο που ήταν αφού είχε χρηστεί πώς το λένε αυτό το πολιτικού σχεδιασμού, αυτά τα,
3: ναι, ναι,
4: αυτά τώρα δεν ξέρω πόσο σημασία έχουν για έναν εσωκομματικό κόσμο, για έναν κόσμο περίκλειστο μέσα στο κόμμα, μπορεί να έχουν μια σημασία αυτά τα επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού και μπαρμπούτσαλα είναι τα λένε αυτά.
3: Πρέπει δεν να είμαστε... παραιτηθεί όχι από αυτή τη θέση.
4: Εννοείται ότι έπρεπε να τον έχουν ήδη παραιτήσει. Είναι προφανές αυτό, διότι παγιδεύει τον. Διότι ο κύριος Φεύγας τώρα προφανώς εκεί που θα πολιτευτεί βρήκε μάλλον πιο ισχυρό αντίπαλο. Και άρχισε η μύρλα. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά είναι μια γκρίνια. Είναι μια μύρλα διαγωνισμό. Και προσπαθεί.
3: Είναι και
4: τώρα
3: ο κύριος Σαμαράς που καραδοκεί.
4: Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, μπορεί να πάρει στον κύριο. Παιδί μου, είναι ελεύθεροι άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Μητσοτακικό δεν είναι ο Φεύγας. Πώς να πάει στο Σαμαρά.
4: Δεν ξέρω. Α. Από την ώρα που πάει να πάει. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Δεν μπορεί να είναι μητσοτακικό κάποιο που παγιδεύει τον πρωθυπουργό λέγοντά του πάρε πίσω τον νόμο. Δηλαδή να γίνει ρόμπα ο Μητσοτάκης.
3: Δηλαδή ξύπνησε ο κύριος Φεύγας μια μέρα και είπε τώρα θα δημιουργήσω πρόβλημα στο Μητσοτάκη.
4: Όχι, όχι, ο κύριος... Δεν σε κατάλαβα τι εννοείς.
3: Όχι, λέω.
4: Ο κύριος Φεύγας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον είναι δυσαρεστημένος και πάει τώρα να φτιάξει μια παγίδα στον Πρωθυπουργό που είναι
3: μια
4: παγίδα.
3: Κατάσταση.
4: Μια παγίδα ηλικιώδης, δηλαδή θα έλεγα. Ναι. Το θέμα του γάμου είναι περσινά ξινά στρεπελιά.
3: Για κάποιους όχι.
4: Ορίστε.
3: Για κάποιους όχι.
4: Όχι.
3: Αν ο Φεύγας δηλαδή πηγαίνει στην περιφέρεια που θα κατέβει και τον πιάνει στο καφενείο και του λένε εγώ θα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία αν δεν είχατε κάνει αυτό.
4: Ωραία, μπορεί να πάνε να ψηφίσουν μαζί με τον κύριο Φεύγα όποιον τους πει ότι θα φέρει πίσω το γάμο.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι. Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν οποιονδήποτε δεν θέλει το γάμο.
2: Ακριβώς. Okay.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτούς δεν τους καταμετράμε.
2: Όχι.
0: Όχι. Τους προσθέτουμε στους άλλους.
2: Έτσι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάμε για σύμφωνο συμβίωσης όταν δεν μπορούν να συμβιώσουν ο Φεύγας με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν δεν έχει επιτευχθεί αυτό το σύμφωνο συμβίωσης.
2: Εδώ
0: και συγχαθόμαστε και συζητάμε για το άλλο.
2: Μπαίνει κι άλλος πολιτικός όρος στο αφήγημα, ο όρος Μπαρμπούτσαλα.
0: Ο όρος Μπαρμπούτσαλα.
2: Δηλαδή, αν μου επιτραπεί μια αγγλιστή ερμηνεία, other words to love each other. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ή to know us better.
2: Know us better, ακριβώς.
5: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο πληρώνεται ο κύριος Φεύγας? Σίγουρα θα παίρνει καλό μισθό.
2: Γιατί να παίρνει? Είναι από το κομματικό κορβανά.
5: Ναι, σίγουρα. Κατέχει μια.
0: Η Νέα Δημοκρατία τα πληρώνει.
5: Άστο αυτό, εντάξει.
0: Συγγνώμη.
5: Άστο ποιος θα τα πληρώνει.
0: Ναι.
5: Κατέχει μια υψηλή θέση, ας πούμε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το ζήτημα.
5: Ναι, και αυτό λέω.
2: Όπως λένε στον ιδιωτικό τομέα.
5: Πληρώνουμε μπαρμπούτσα, αλλά αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Όχι.
2: Ναι, για να μην αποφύγω το ερώτημα, αλλά όπως λένε στον ιδιωτικό τομέα, εργάζεσαι και προσπαθείς για τον επόμενο εργοδότη σου.
0: Ναι, σωστό.
2: Για την επόμενη δουλειά που θα κάνεις.
0: Αυτό είναι η επιχείρηση.
2: Έτσι προχωράει και το επιχειρήν και ο εργαζόμενος και ο καριερίστας.
0: Από την άλλη μεριά, εφόσον είναι για την δική μας πορταβότσε ο Μπαρμπούτσαλα όλη αυτή η ιστορία. Αυτό.
5: Όχι η Μπαρμπούτσαλα η ιστορία, Μπαρμπούτσαλα η θέση είναι.
0: Αυτό, ναι, αυτή η ιστορία, ρε παιδί.
2: Και πρόσεξε ότι όλα γίνονται για να παγιδευτεί ο Πρωθυπουργός.
5: Ηλικιωδός.
0: Αυτά.
2: Καλά, αυτό εντάξει.
0: Αυτά, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και
2: τέτοια λύσα, τέτοια μανία, ρε παιδί.
0: Μανία. Μανία, τρελή.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα πια.
0: Είναι νόστιμη μανία από την. Μου λέγανε. Οποιαδήποτε αντίρρηση, να ξέρετε, οποιαδήποτε ένσταση είναι επί προσωπικού.
2: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με την πορεία της κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με την πορεία της παράταξης. Έχει να κάνει αποκλειστικά
2: και
0: με το Μητσοτάκη.
2: Και ο μέχρι
0: ή
2: σήμερα.
0: Είσαι Μητσοτάκης, ναι. Ή δεν είσαι τίποτα.
2: Άρα, ο μέχρι σήμερα στρατηγικός σχεδιασμός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των μπαρμπουτσάλων.
5: Δεν ξέρουμε ποιος τον έκανε.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
2: Ή ξαφνικά μπαρμπουτσαλιώστηκε.
5: Ναι, ναι.
2: Για να το πούμε έτσι με ένα νεολογισμό.
0: Ναι.
2: Επειδή τώρα θυμήθηκε τα περσινά ξινά. Τα περσινά ξινά στα φύλια.
0: Από την άλλη, εφόσον μιλάμε για μπαρμπούτσαλα, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, είναι ο θρίαμβος στρατηγικής όλη αυτή η
5: ιστορία. Εννοείται.
0: Σωστό.
5: Εννοείται. Θα έπρεπε να τον έχουν ήδη παρετήσει. Εμένα αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση.
0: Ωραίο.
2: Με αδιάρτητες δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εγώ θα το πω πιο.
2: Για πες.
0: Θα το διευρύνω. Γιατί δεν παρετούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό? Να πάμε παρακάτω. Αφού έτσι κι αλλιώς ένας σχεδιάζει, ένας αποφασίζει, ένας χαράσει. Και από εκεί και πέρα.
2: Και ένας παγιδεύεται.
0: Και ένας παγιδεύεται. Και το καθόμαστε και συζητάμε για μπαρμπούτσαλα. Ας καταργήσουμε από αύριο το θεσμό.
5: Το γραμματέα πολιτικού.
0: Το γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Να πάμε παρακάτω.
2: Πώς καταργήσαμε, ας πούμε, τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Μπράβο.
2: Και το βάλαμε στην ΑΔΕ. Το βάλαμε στην ΑΔΕ και το
0: στρατηγικό σχεδιασμό στην ΑΔΕ.
2: Γιατί όχι?
0: Πώς καταργήσαμε?
2: Μα βέβαια εκεί θα έχουμε θέμα, γιατί θα έχουμε και τι θα μπορούμε να πάρουμε ενημερώτες από τα δάνεια που έχουμε πάρει.
0: Ναι.
2: Κάτι θα βρούμε. Δεν μας φοβάμαι.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε ενημερώτες, ας πάρουμε μπαρμπούτσαλα.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Κάτι.
2: Κρυπτονόμισμα.
0: Ναι. Δηλαδή ας τα καταργήσουμε όλα αυτά. Έχουμε καταργήσει έτσι κι αλλιώς 7 ή 8 ανεξάρτητες αρχές.
5: Ναι, εννοείται.
0: Να πάμε παρακάτω. Γιατί τα κρατάμε αυτά?
2: Αργομιστίες.
0: Απ' την μια μεριά προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιους ανθρώπους αχάριστους.
2: Έτσι.
0: Εφευρίσκουμε θέσεις.
2: Συγγνώμη, ήταν
0: και οφίτσια.
2: Ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει καριέρα στο κλάδο
5: του. Θα ακούσουμε τώρα.
2: Στο δημόσιο βίο, ας πούμε. Εγώ προσωπικά δεν τον είχα δει.
5: Εμείς τον είχαμε δει.
0: Πού είσαι, Φεύγας?
2: Για διαφωτιστή.
0: Αυτή είναι η ιστορία τώρα πλέον. Μπράβο. Γιατί εμείς, ως πλέον τραγάρι με τρένο, επειδή τα ψάχνουμε, πάμε να λύσουμε μια απορία. Ατίνκ τίνκ τίνκ, χαχαχα, ατίνκ τίνκ τίνκ, πρρρρ, ραμάια.
3: Η ιστορία Φεύγα φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει αρκετά μεγάλη γκρίνια και γρατζούνισμα στην κυβέρνηση. Εντάξει, τον κύριο Φεύγα οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον τον έμαθαν τώρα. Ποιος είναι? Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
6: Πρέπει να σβήσουν και τα ονόματα των νεκρών.
7: Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Αλλά εκεί πέρα όμως είναι ονόματα νεκρών, λοιπόν, οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά δεν πέσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες.
3: Εντάξει, τον κύριο Φεύγα, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον τον έμαθαν τώρα.
8: Δηλαδή και επί καραμαλή γινόντουσαν αυτά, μας λέτε?
6: Μα προφανώς. Μα προφανώς.
0: Εμάς προσωπικά, γιατί έχουμε διάφορα πολιτικά βίτσια τα οποία δεν ξέρουμε και πού να τα διοχετεύσουμε. Οκ, μας είχε απασχολήσει ο κύριος Φεύγας. Αυτό ήταν κομμάτι από
5: δύο ηχητικά.
0: Από δύο ηχητικά τα οποία είχαμε παίξει στο παρελθόν. Το ένα ήταν στην εκπομπή του κυρίου Κοτρότσο, όπου είχε πάει ο κύριος Φεύγας. Φεύγα, μπαίνεις, ναι. Κάνεις, ράνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Και είχε πει ότι.
2: Φύγες, έλασε.
0: Ναι, τα παιδιά δεν έχουν πεθάνει για την πατρίδα. Οπότε.
5: Για τα Τέμπη,
0: μιλάμε. Για τα Τέμπη, ναι, ναι, για τα παιδιά των Τεμπών, για τα θύματα των Τεμπών, για την τραγωδία των Τεμπών, για το ατύχημα των Τεμπών και όχι για το δυστύχημα των Τεμπών, ναι, που λένε κάποιοι.
2: Το λάθος του ανθρώπινου.
0: Το ανθρώπινο, και να πούμε και σε κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δημοσιογραφούν, ότι δυστύχημα υπάρχει όταν δεν έχουμε θύματα. Έτσι. Mm. Όταν έχουμε θύματα, δεν είναι.
2: Είναι
0: ατύχημα.
2: Είναι ατύχημα.
0: Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Τότε, φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οποίοι έχουν πέσει για την πατρίδα και δεν έγινε ποτέ για αυτούς με μνημείο.
2: Και αν δεν ανακαλύπτονταν αυτές οι φωτογραφίες οι περίφημες.
0: Ναι, δεν θα είχαμε.
2: Δεν θα υπήρχαν και επισήμως όλοι.
0: Μπράβο, για να αφαιρθούμε και στους 200. Και από την άλλη μεριά του είχαμε ξανακούσει να λέει το ότι
5: για
0: αυτά.
5: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αυτά είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν.
2: Επί Καραμαλή.
0: Επί Καραμαλή. Άρα, μιλώντας, ναι, για αυτό που λέμε έγνομες ενέργειες,
2: ναι, ναι,
0: όσον αφορά τις παροχές των επιδοτήσεων. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μας είπε και ο κ. Φεύγας, ο οποίος σχεδίαζε, αν υπήρξε και εγκληματική οργάνωση.
5: Ναι, στον
0: ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς αυτό επιμένουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
2: ξέρουμε
0: μιλάει.
2: Αν ανηρωτήθη.
0: Είναι και αυτό.
2: Και κρίμα όμως που πήρε αυτή την τροπή η ιστορία, διότι από τις παλαιότερες δηλώσεις φαίνεται ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος
5: να σχεδιάζει.
2: Μάλλον. Συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Τον οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες
2: έχει θέσει ψηλά τον πύχη, σίγουρα πάρα πολλοί θα βρεθούν να περάσουν από κάτω για να το υπηρετήσουν, αλλά. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη ιστορική.
0: Τουλάχιστον
2: την
0: προσπάθεια.
2: Έτσι,
0: τώρα προσπαθούν να το καταργήσουν. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να καταργήσουν. Προσπαθούν να καταργήσουν τον κύριο Φεύγα.
2: Τον κύριο Φεύγα ή τι θες, ή το σχεδιασμό γενικότερα. Πάμε και όπου βγει. Γιατί το πάμε και όπου βγει δεν βγήκε. Δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε απλό στρατηγικό. Χωρίς σχεδιασμό.
2: Σωστό. Ελεύθερο σχέδιο, ρε παιδί.
0: Ναι, παιδάκι.
2: Κάτε μια κόλλα χαρτί.
0: Ναι, να φανεί το ταλέντο του αλλού. Πόσο κάνει? Μας άρεσε πάρα πολύ το TikTok του Προέδρου.
2: Ναι.
0: Και
5: ο Πρωθυπουργού.
0: Ναι, πρόεδρος της κυβέρνησης. Και θα θέλαμε να του ξανακούσουμε. Έτσι. Πάμε. Πόσο κάνει?
9: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Εγώ έχω να πω, Δημήτρη μου,
2: ναι, ναι,
0: και να προτείνω, γιατί με τις προτάσεις μόνο μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά.
2: Πες, γιατί έχω και εγώ να πω.
0: Για να μην κάνουμε απλή κριτική.
2: Έτσι,
0: αυτό το πριν πληρώσεις,
2: ναι,
0: καλό είναι, θα έλεγα, να έλεγε και ο Πρωθυπουργός, για να γίνει ακόμα πιο χρηστικός,
2: ναι,
0: και ο λόγος του και,
2: ναι,
0: και οι συμβουλές του.
2: Ναι.
0: Πριν πληρώσεις, καλό να δεις ποιος εφημερεύει. Δηλαδή, μαζί με αυτό να έχει και τι εφημερίε. Πριν πληρώσει το σούπερ μάρκετ, να βλέπει εφημερίδε, το τζάνιο, ο Ευαγγελισμό, να ξέρει πού θα πα. Γιατί έτσι κι αλλιώ στραβώσει η γλώσσα σου. Ένα μικρό εγκεφαλικό θα το πάρει από τι τιμέ. Λοιπόν, ένα άλλο είναι ότι σίγουρα δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα.
2: Εγώ θα σου έλεγα, αν μου επιτρέπει,
0: ναι,
2: πώ το όπλο αυτό θα μπορούσε όχι να εκπυρσοκροτήσει, ναι, αλλά να πυροβολήσει κανονικά.
0: Μην ξεχνά ότι τα άδεια όπλα σκοτώνουν.
2: Μπράβο. Ναι. Πριν πληρώσει, λοιπόν, εσύ έχει πάρει το καλαθάκι, ναι, σου έχει βάλει τα προϊόντα σου.
0: Ναι.
2: Πα στο ταμείο.
0: Ναι.
2: Όταν είναι να σου λέει κάνει τόσο, 7,80, ναι, ναι, να σου πω. Είσαι π.χ. τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν πειράζει. Ναι. Είσαι στο Σκλαβενίτη, του λε και τα κάτι. Ο Μασούτη το έχει τόσο.
0: Μπράβο.
2: Πάρε μου τον κύριο Σκλαβενίτη να κάνουμε παζάρι τώρα.
0: Σωστό.
2: Κατευθείαν.
0: Deal.
2: Deal. Υπάρχει και ο Φερεντίνο, να πούμε, ο φίλο μα. Λοιπόν, αυτά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό που λέγαμε πριν μπορούν, ναι, να εφαρμοστούν. Πολύ ωραία.
0: Μην τον διώχνετε το φεύγα.
2: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Μην τον διώχνετε το

0: find life. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984, η γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι, ντε, πλέον τραγάρε με τρένο των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος. Είχαμε και τη μεγάλη επίσκεψη πριν να αλλάξουμε σελίδα. Να τα πούμε αυτά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα και να τα τιμάμε. Ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την αυτή που μας έλεγε ότι είμαστε ντεμπέλιδε σκοπρόσκυλα, διότι δεν κάνουμε τίποτα και θα πρέπει να ξυπνάμε πιο μπροστά. Ναι. Έγινε πρέσβυρα. Πρέπει
1: αυτή
0: να
1: που έχει πάρει σβάρνα όλα τα,
0: ναι, θέλετε, τα νησιά. Ναι. Ναι. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι.
1: Για πάρτι,
0: ναι. Και τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Γιατί ως γνωστόν, θα το γνωρίζετε και ιστορικά, από τότε που ανεξαρτοποιήθηκε η Αμερική, υποδουλώθηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Ιστορικά λέμε, δούμε αναφορές. Πάμε λοιπόν, μια που είμαστε Αμερική, μένουμε Αμερική.
1: Ναι, μένουμε Αμερική.
0: Και πάμε. Και, πάμε,
2: και ακούω για αυτό που λες, ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η επέτειος μεθαύριο.
0: 4 July.
2: Ναι, 4th of July, θα έχει στο Μουντιάλ διάφορα happenings, θα περνάνε αεροπλάνα από πάνω. Θα έχει.
0: Α, σωστό, ωραία.
2: Ναι. Θα δούμε πολλά.
0: Πάμε στο
1: καθήλυνο. Ένα λίγο να στρώνουν τα παιχνίδια για να βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Τέλος πάντων, πάμε στον καθήλυνο αρμόδιο στο Μιχάλη Τσόχο, που τον έχουμε συχνά μαζί μας για να συζητήσουμε για Μουντιάλ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι έγινε τώρα? Δεν έγινε το μπαμ μέχρι στιγμής.
3: Όχι, δεν έγινε.
1: Της Παραγουάης θεωρείται.
2: Εντάξει, το συζητήσαμε αυτό όμως.
3: Ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει. Λίγο έλειψε να γίνει με την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό έχει εξηγηθεί. Η ομάδα του Κονγκό, και περίμενα θα του χρωστούν αρκετά οι Άγγλοι, γιατί η ομάδα του Κονγκό έχει πάρα πολλού παίκτε που παίζουν τώρα στην Premier League.
0: Σωστά.
3: Ή έχουν παίξει χρόνια στην Premier League. Και όλοι αυτοί είναι εύκολο να παίξουν και στο ρυθμό των Άγγλων, και είναι εύκολο και να απομυθοποιήσουν αυτού που παίζουν με του οποίου παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
3: Είτε μιλάμε για τον Ντουαντζέπε, είτε για τον Γουαντισάκα, είτε για τον Μαζουακού που έπαιξε χρόνια στη West Ham, για τον Αντίκη που παίζει τώρα στη Σάντερλαντ, για τον Βουσάτο
0: και τον Βουσάτο
3: που παίζει στη Νιουκάστρο. Ναι. Είναι πάρα πολλοί. Ήταν έξι, νομίζω, τη ενδεκάδα που παίζουν στην Premier League χρόνια. Οπότε του ήταν πολύ εύκολο να απομυθοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση και να βάλουν δύσκολα στου Άγγλου.
1: Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξανε ταμπούρι, ίσα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο, και δεύτερο γκολ.
3: Σωστά. Ναι. Και είχαν και μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι. Λίγο πριν το φινάλε του ημίχρονου, εκεί αν συνέβαινε το 2-0, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για του Άγγλου. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι επειδή η ίδια ομάδα, το Κονγκό, ενώ η Δημοκρατία έλεγε, η Δημοκρατία του Κονγκό, επειδή ισοπαλία κατά την Πορτογαλία, τα δύο πάντα δεν είχαν καμία σχέση. Εκεί οι Πορτογάλοι μπλοκαρίστηκαν τελείω. Εδώ οι Άγγλοι δημιουργούσαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησαν πολύ. Αφού δεν πάτησαν την Παναλόφλου, ήταν OK, όλα καλά. Το ακούω ότι τώρα στο υψόμετρο, στο ΑΣΔΕΚΑ, κόντρα στου διοργανωτές Μεξικανού, 60.000 Μεξικανού στο γήπεδο θα.
0: Είναι το τελευταίο που παίζει το Μεξικό στην έδρα του.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο οι Άγγλοι. Προφανώς και ισχύει. Το Μεξικό είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα. Δεν μας έχει εντυπωσιάσει, δεν μας έχει θέληση με το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι μια ομάδα φτιαγμένη από τον προπονητή για το αποτέλεσμα. Γενικά ένα προπονητή στο αποτέλεσμα του, και συνήθως αυτές οι ομάδες στα τουρνουά των 3-4-5 εβδομάδων έχουν τον τρόπο να τα πηγαίνουν καλά.
0: Καλά, είναι και σκληρή ομάδα. Παραδοσιακά ήταν σκληρή ομάδα το Μεξικό. Και διατηρίασαμε αυτή τη σκληράδα τη.
3: Ναι, σκληρή ήταν, όπως λες, διαχρονικά να είναι. Απλώς είχε και μία τραξιόν, ρε παιδί μου, είτε ένα ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, τον Μπλάνκο να κάνει τρίπλε αγού, ή τον Νούγκο Σάντσες, ή δεν ξέρω
0: με ποιο,
3: ή τον Φυλακά.
1: Δεν είναι και η άβρα του ΑΣΔΕΚΑ λίγο όμως.
0: Εντάξει, βοηθάει. Παίζει και αυτό. Σίγουρα θα πήξει.
3: Ναι, βέβαια, βοηθάει. Είναι πάρα πολύ το υψόμετρο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που λένε ότι όταν παίζει εκεί παιχνίδι μεγάλη ένταση, πολλές φορές κόβεται η ανάσα. Το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε κανείς συνηθισμένοι σε αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι όχι. Ακόμα και ο Τούχελ είπε ότι δεν έχω καμία αμφιβολία, θα μας δυσκολέψει. Τώρα στα υπόλοιπα είδαμε, η χθεσινή βραδιά ήταν πιθανότατα, ενώ το μάτι της και αμέσως μετά το μάτι του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
0: Εδώ, με τη Βέλγιο και με τη Σενεγάλη, θέλω να μου πεις. Περίμενες αυτή την εξέλιξη μετά το 2-0?
3: Όχι.
0: Πιστεύω κανένας, Μιχάλη, δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.
3: Ναι, ναι. Δεν φαινόταν πουθενά η επιστροφή του Βεργιού και. Okay,
2: και ποδοσφαιρικά δεν φαινόταν.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά.
3: Όχι, όχι.
0: Ναι.
3: Δεν είχε πάρει το μάτι τέτοιου είδου τροπή, τέτοιου είδου κλίση. Ίσα που οι Σενεγάλοι όταν έβγαινε στι αντιπιθέσει, ασχέτω αν δεν έκανε πάρα πολύ μεγάλε ευκαιρίε, βγήκε πολλέ φορέ με προθέσει, ξέρω εγώ, 3-2 ή 5-3. Και δεν έκαναν μια καλύτερη πάση. Πολύ φαινόταν κάποια στιγμή έτσι όπω έπαιρνε ρίσκα το Βέλγιο θα γίνει 3-0. Άρα θα γίνει 2-0. Αλλά κατά το That's Life, That's Football, κάθε φορά ένα γκολ μπορεί να δημιουργήσει τέτοια ψυχολογία, τέτοιο momentum στους μεν και τέτοια πίεση και τέτοιο άγχος στους δε, που μετά το 2-1 έρχεται αυτό το πολύ σοβαρό λάθος του
2: δερματοφύλακα
3: του Σενεγάλης και εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι. Στεναχωριέστε λίγο, ακόμα κι αν είσαι αδιάφορος, δεν είσαι ενδιαφέρον να περάσει το παιχνίδι του Σενεγάλη, όπου η Σενεγάλη το χάνει με αυτόν τον τρόπο στο 20 με ένα πέναλτι.
2: Ποια είναι η γνώμη σου, Μιχάλη, για το πέναλτι?
3: Είναι απέναντι που όταν μπαίνει να το εξετάσει τόσο λεπτομερώς το ΒΑΡ, βρίσκει στην επαφή. Αν δεν στη δική μου άποψη, από τη live μετάδοση δεν προκύπτει το σοβαρότατο οφθαλμοφανές
0: λασκάτι των ποινών.
1: Ίσως και να μην την προλάβαινε καν την μπάλα, ακόμα και αν δεν μαρκαριζόταν.
3: Ναι, θα προτιμούσα να μην έχει επέμβει ΒΑΡ. Από τη στιγμή που.
1: Ήταν και στο 120, δηλαδή αποφασίζει το μάτς.
3: Ναι, ναι. Θα προτιμούσα να μην έχει επέμβει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα ξεκάθαρο λάθος, όπως λέει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ, όπου πρέπει να αναγκαστούν. Γιατί όπα, εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό ξεκάθαρο λάθος που έχει κάνει. Θα μπορούσε να μην έχει επέμβει.
1: Γιατί ο διαιτητής, τώρα που τα λένε και φωναχτά, ας πούμε, είπε ότι number 8, το 8 πάει να παίξει την μπάλα και το άλλο 8 τον βρίσκει. Δηλαδή, κάπως έτσι, ας πούμε. Αλλά δεν προέκυπτε απόλυτα από την εικόνα.
3: Από τη στιγμή που ο διαιτητής πάει να δει αυτό το πράγμα στο ΒΑΡ και το δείχνει, δεν βρίσκει πολύ πολλά ο καμαράδι.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια επαφή.
3: Αυτή η επαφή δεν μπορεί να πει κάτι άλλο διαιτητής. Εντός εισαγωγικών, είναι αναγκασμένος και εκεί να πει ναι, είναι πέναλτι. Θα μπορούσε να μην το θεωρήσει σοβαρό και ξεκάθαρο λάθος ο ΒΑΡ και να μην επέμβει.
1: Μάλιστα.
0: Για τα σημερινά, για να το ολοκληρώσουμε. Για τα σημερινά, σήμερα έχουμε Ισπανούς.
2: Ισπανία-Αυστρία στις
0: 10.
2: Στις 10, ναι.
3: Ναι,
2: έχουμε μετά αργότερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Αλγερία-Ελβετία.
0: Ναι, τελευταίο.
2: Πορτογαλία-Κροατία στις 2.
3: Σωστά. Να σας πω την αλήθεια, η Αυστρία, επειδή με έχει εντυπωσιάσει και στο προηγούμενο Euro και επειδή έχει έναν προπονητή που είναι φύση επιθετικός, αναβάζει την ομάδα ψηλά, οράνγια κτλ., περίμενα ότι θα είναι μια από τις μεγάλες εκπλήξεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα στα παιχνίδια της. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο καλό όσο ήταν στο Euro. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορούν να το βγάλουν το λάδι των Ισπανών.
0: Και εγώ να ρωτήσω κάτι, έτσι, Μιχάλη, να μου πεις. Πόσο ψηλά μπορεί να ανέβεις από μια ομάδα η οποία αλλάζει 300 πάσες σε μια επίθεση?
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έχει μια πλάκα να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτό το μάτσο ο προδίκης Αυστρίας. Θα το προσεγγίσει χαμηλώντας πολύ τα μέτρα και παίζοντας μόνο επιθέσεις στο χώρο? Θα συνεχίζει να παίζει σε αυτό το μοτίβο που έπαιξε, ξέρω εγώ, και 3-3 στο προηγούμενο παιχνίδι? Έχει μια πλάκα να το δούμε αυτό. Γιατί κόντρα σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που, όπως λες και εσύ, το παίζει καλύτερα από τον καθένα η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι γενικά οι Αυστριακοί μπορεί να δυσκολεύσουν αρκετά τους Ισπανούς, για τον απλό λόγο ότι οι Ισπανοί έχουν και προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι στα καλύτερά του. Ο Νίκο Βίλιαμς σίγουρα δεν είναι στα καλύτερά του. Άλλοτε παίζουν, άλλοτε παίζουν. Δεν είναι 20 λεπτά. Δεν είναι 100% έτοιμοι και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τους Ισπανούς, που δεν είναι μόνο εξωγήινους, δεν τους λες, ή μόνο επιφωνήματα θαυμασμού δεν βγάζεις. Είναι αρκετά τρωτή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα το Πορτογαλία-Κροατία, μόνο και μόνο που είναι last dance για έναν από τους δύο, είτε για τον Μόντριτς είτε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το αξίζει το ξενύχτη. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλό μάτς.
0: Ούτε κι εγώ.
3: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε ματσάρα. Θα δούμε κατακλειστό παιχνίδι, όπου και ο ένας θα φοβάται τον άλλον, δεν θα παίρνουν ρίσκα. Μπορεί να είναι και τέτοιο το μάτι, βέβαια, αν θα είναι θεαματικό, αλλά okay, είναι μια ιστορική στιγμή. Αυτό εδώ το μάτι θα είναι είτε ο τελευταίος χορός του Λούκα Μόντριτς στα παγκόσμια κύπελλα, είτε ο τελευταίος χορός του Κριστιάνου Ρονάλντο.
1: Για τον Ρονάλντο να πάρουμε και όρκο.
0: Καλό.
3: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση που το ρώτησε κάποιος άλλος.
1: Ναι, γιατί δεδομένου ότι παίζει στην Πορτογαλία το επόμενο Μουντιάλ.
2: Και ακούγαμε, αν δεν κάνω λάθος, έναν speaker αγγλικού καναλιού στο προηγούμενο Μουντιάλ να λέει ότι ο Μέση είναι 36, ο Ρονάλντο είναι. Πόσο ήταν, 35, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Άρα λογικά θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Και είδαμε ότι.
1: Είναι σαν του Pixlax ένα πράγμα που κάνουν τις τελευταίες συναυλίες.
2: Οι Scorpions.
3: Ναι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, να παίξει Μουντιάλ στο 45.
2: Δεν νομίζω κι εγώ.
1: Πιστεύω να έχει ένα αυτοσεβασμό.
3: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Για το τελευταίο παιχνίδι, Μιχάλη.
2: Για το πρωινό στις 6.
0: Αυτό, το τελευταίο.
3: Είναι για πολύ μερακλείδες αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, να έχει φτάσει μέχρι τις 4 και αν δεν έχει πάει και παράταση μέχρι τις 4. Δηλαδή, στραβή από την Ιταλία και μετά να μείνει.
2: Άλλες δύο ώρες σήμερα.
3: Μ' αρέσει η Ελβετία και νομίζω ότι είναι και το φαβορί. Αν με ρωτάς αυτό το ζευγάρωμα. Είναι μια καλή ομάδα που έχει και πολύ ταλέντο και έχει και προσωπικότητα. Ο Τζάκα, ας πούμε, για παράδειγμα. Μ' αρέσει η Ελβετία. Νομίζω ότι είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου, Μιχάλη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάντως αρχίζουν και γίνονται μάτς. Ωραία παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται, γιατί μπορούμε να το θεωρήσουμε ως καταγεγραμμένο φαινόμενο, δηλαδή το να μπαίνουν πολλά γκολ προς το τέλος, ναι, του παιχνιδιού.
2: Νομίζω παίζει και ένα ρόλο η εποχή, το κλίμα, είναι ένα
0: και
2: σύνολο.
0: Και η κούραση, ρε,
2: αυτό, μα αυτό, ναι, εννοώ, γιατί η εποχή και το κλίμα, αυτό θέλω να πω, ότι μέσα από όλη τη χρονιά που είχαν τη ζόρη και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ναι, καλούνται να παίξουν και ένα τουρνουά μέσα σε πολύ ζέστη, σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον, ναι, σίγουρα. Οπότε είναι και λίγο εύλογο το γεγονός ότι γίνονται αρκετά λάθη, μπαίνουν αρκετά γκολ στο τέλος, γιατί βγαίνει κούραση.
0: Βγαίνει κούραση, ναι, και θα ήταν αδύνατο να μην βγαίνει κούραση όταν ξέρουμε ότι οι παίχτες. Όλοι οι παίχτες πλέον, η συντριπτική πλειοψηφία, ναι, των παιχτών.
1: Εντάξει, έχουν μια σεζόν στην πλάτη.
0: Βέβαια.
1: Έχει βοηθήσει αρκετά.
2: Πόσο μάλλον, ας πούμε, παίζαν στην Αγγλία που έχει Premier League, League Cup, FA Cup, Champions League, ναι, Europa League. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτες μπορεί να μην παίξαν, να μην κάθισαν και καθόλου μέσα στο χρόνο.
1: Και είναι δύο παράγοντες οι οποίοι μας δείχνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε. Είναι, ας πούμε, η Ισπανία που παίζει το παραδοσιακό γύρω-γύρω όλοι οι
0: τσουπέ. Ναι.
1: Αυτό. Πλέον,
0: που εγώ δεν έχω μοιάσει να την ξεγράψω την Ισπανία.
1: Όχι,
0: η οποία
1: όχι,
0: η Ισπανία,
1: δεν το αξιολογώ έτσι.
0: Συμφωνώ με αυτό που λέει που είπε προηγουμένως ο Μιχάλης, ο Τσόχος, ότι και τους τραυματίες έχει και δείχνει να μην. Να είναι περισσότερο τρωτή από τις προηγούμενες.
1: Βασίζεται πιο πολύ σε ατομικές εξάρσεις, ναι, παρά στο ολοκληρωτικό αυτό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι περισσότερες ομάδες παίζουν με την ταχυδύναμη, πετάνε την μπάλα μπροστά,
0: ναι,
1: να φύγουν
0: στο
1: οι
0: χώρο.
1: Ακραίοι. Εντάξει, ναι. Κάτι το οποίο μπορεί να θεωρεί το αναγνωριστικό παλιά,
2: ναι,
1: γιατί καταργεί το κέντρο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Αλλά οι περισσότερες ομάδες, από ό,τι έχω δει, προτιμούν αυτή τη μέθοδο.
2: Ειδικά όταν δεν είναι φαβόροι.
0: Ναι.
2: Στο μάτς.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα δίνω μια ιδιαίτερη αυτό που λέμε ένα βαντάζ στις ομάδες οι οποίοι έχουν παίχτες παραπάνω από έναν και παίχτες πρώτης γραμμής που μπορούν να πάνε στο ένας αντίον ενός.
1: Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Έτσι. Και αν υπάρχουν.
2: Και βλέπουμε τη Ισπανία.
0: Η Ισπανία έχει τέτοιους παίκτες. Όμως και η Γαλλία
2: δεν έχει πολλούς, όμως η Γαλλία έχει.
0: Ναι.
2: Η Ισπανία έχει χάσει. Δηλαδή πέρα από το Γιαμάλ. Που είναι, εντάξει, είναι ο Γιαμάλ και είναι.
1: Σε αυτό το στυλ η Γαλλία υπερέχει.
0: Ναι, είναι. Σε αυτό το στυλ 100%.
1: Ναι, αυτό Γιαμάλ... που λέγαμε πριν, έτσι και η μπάλα περάσει από, ναι, από τη μέση και μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Γιαμάλ ίσω είναι ο καλύτερο στο ενανισμένο, αυτό το δίνω. Αλλά πέρα από το Γιαμάλ, δεν είναι όπω ήταν η Ισπανία που είχε.
1: Ο Γιαμάλ όμω δεν έχει την ταχυδυναμική να πετάξει την μπάλα μπροστά.
2: Ναι, δεν παίζει τόσο καλά.
1: Θα τον περιμένει να έρθει, θα τον ξαναπεράσει.
2: Δεν είναι τόσο του ανοιχτού χώρου, είναι πιο του κλειστού χώρου να κάνει μια τρίμπλα στον κλειστό χώρο.
1: Έχουν μπει πάρα πολλά γκολ από του ακραίου που κόβουν προ τα μέσα με τον άποδο πόδι και το πετάνε στο απέναντι γάμο. Πάρα πολλά γκολ έχουν πει.
0: Γιατί το λέω όμως αυτό για την Ισπανία? Γιατί μπορεί να, μην, να φαίνεται ο Γιαμάλ, αλλά έχει πολλούς παίκτες.
2: Εργάτες.
0: Μπράβο. Στο κέντρο που ξέρουν πάρα πολύ μπάλα, που αυτό μπορούν να το κάνουν στο κέντρο. Έτσι, δηλαδή να πάρουν την πρωτοβουλία, να πάνε, να δημιουργήσουν δηλαδή το ρήγμα, να δημιουργήσουν την, αυτό που λέμε την υπεραριθμία.
1: Μπράβο. Ναι, και ναι, να κυριαρχήσουν ότως ώστε να έχει την πολυτέλεια ο Γιαμάλ να κάνει τα δικά του μπροστά.
0: Αυτό
2: ναι, ναι, ναι. Και ακόμα και τα μπακ, σε αυτό που λες, είναι επιθετικά τα μπακ της Ισπανίας. Ο Κουκουρέι, ας πούμε, είναι, τον βλέπεις μόνιμα ανεβασμένο από τα αριστερά.
0: Ακριβώς. Παίζουν όλη την πλευρά.
1: Μα δεν μπορείς να παίξεις ακραία μπακ, δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Γι' αυτό και που λέγαμε πριν για τη Βραζιλία. Που,
2: ναι, ναι, ναι. Πού τις βλέπουν τα ακραία μπακ.
1: Πάντα ήταν τα ακραία μπακ η δύναμη της.
2: Ναι, και φέτος δεν τα έχει.
0: Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή και την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες στο Μουντιάλ. Για να ξέρετε, με καλεσμένους, με συζητήσεις, με παραλυπόμενα, με αναλύσεις κτλ. Επιστρέφουμε
2: στην καθημερινότητά μας.
0: Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Στα καθημάς.
0: Να πούμε ότι για το. Πώς το λέμε, πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει. Πόσο
0: έχουμε
1: κάνει.
0: Διάφορες προτάσεις. Ναι. Σκοπεύουμε να τις καταθέσουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μας ενδιαφέρει να λειτουργήσει αυτό το.
1: Ήδη καταθέσαμε την εφαρμογή με τον σχεδιασμό του Super Deal.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Έχουμε και.
1: Και συγγνώμη, ξέχασα να το πω πριν.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να παρεμβαίνει και ο τραπεζίτης. Δηλαδή, απέριο τουρνάρα και να λέει.
0: Όχι.
1: Όχι, το κόβω.
0: Το κόβω. Ναι. Ζήτω για σοροκέρδη.
2: Ή πάρε πέντε και φύγει από
0: Επίσης. Μπορούμε να δούμε και την, το περιηγητικό της εφαρμογής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είμαστε εδώ να υπάρχουν πούλμαν έξω από τα σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Μένουμε Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Φέτα στην Πρέβεζα.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Ναι. Okay. Αν μάλιστα το βάζουν.
1: Βέβαια, θα πρέπει να κλειδώνει η τιμή από τη στιγμή που ξεκινάει το πούλμαν. Γιατί άμα να ξεκινήσει και να φτάσει και να έχει ακριβήνει.
0: Ναι.
1: Δωράδωρο.
0: Εντάξει, όχι.
1: Τσάμπα τα διόδια.
0: Όχι, και να σου πω κάτι.
1: Κάπως λέγουμε... θα πρέπει να τον κλειδώνει την τιμή.
0: Σκελέα, ρε παιδί μου. Είχαμε... Όπως λέγαμε παλαιότερα, α πούμε, όταν παίζουμε στη γειτονιά, το ότι εκεί έφτανε όλο στα τέτ, μπούμ δεν έχει.
2: Ναι, ναι. Απαγορεύεται το μύτο.
1: Όχι καραβολίδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, να υπάρχει και ένα μήνυμα συμφωνία. Έτσι, δηλαδή, καταφέρουμε να το κάνουμε εφαρμογή.
1: Θα κλειδώνει την τιμή.
0: Να κλειδώνει
1: την τιμή. Και θα έχει, α πούμε, κάποιες ώρες
0: που
1: θα αγοράσει. Ακριβώς.
0: Ξέκινα. Να υπάρχει τώρα
1: έτσι,
0: από την άλλη μεριά, το μέσα με βάση την δρομολογιακή απόσταση.
1: Ναι.
0: Τη χιλιομετρική απόσταση.
1: Σου λέει, υπάρχει απόθεμα, στο κρατάω μέχρι την.
0: Μπράβο,
1: ώρα.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι. Φεύγω τώρα.
2: Σκέψω τώρα να. Γιατί παίξαμε ένα ηχητικό μέσα στην εβδομάδα τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο καταναλωτών.
0: Ναι.
2: Που έλεγε ότι υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα προϊόντα ξεχασμένα από το Φλεβάρι. Τα οποία δεν έχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Καλά, αυτά δηλαδή δεν πρέπει να πουληθούν. Δεν δε,
2: ναι, ναι, υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν καν στην Ελλάδα, επίσης έλεγε.
0: Επίσης, ωραία.
2: Ναι, ένα γιαούρτι από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι μόνο για το εξωτερικό, ας πούμε.
0: Βρέστο και πάρε μπόνους τιμής.
2: Ναι, σκέψου να πας στην Πρέβεζα όμως, να ξεκινήσεις με το πούλμα να πας στην Πρέβεζα και να είναι το ξεχασμένο από το Φλεβάρι, ας πούμε, το προϊόν.
0: Ναι, ωραία.
1: Λιγμένο.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Έκανε το ταξιδάκι.
1: Πληρώνει, παίρνει σάβα μου. Άμα θέλει, πήγαινε πάρ το πιο ακριβά.
0: Σωστά.
1: Άμα είσαι πονηρός και θες να βρεις την ευκαιρία, έχει και τα ρίσκα του.
0: Λοιπόν.
2: Αυτό είναι η ελεύθερη αγορά.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι η ελεύθερη αγορά. Είχαμε και το περιστατικό με, το... με την πολυκατοικία.
2: Στα Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί χωρίς σπίτι. Δεν ξέρω τώρα πώς. Δεν έχω δει κάποια πρωτοβουλία της. Της πολιτείας.
2: Ναι, είδα μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.
1: Ψάχνει να βρει
2: με Airbnb. Συζήτηση με το Airbnb για αυτούς τους ανθρώπους, ναι.
0: Η μόνη.
2: Η μόνη.
0: Η μόνη. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούστηκε όμως κάτι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Γιατί ουσιαστικά υποδηλώνει και την παγκοσμιότητα του περιστατικού.
2: Θα ακούσουμε την κόρη. Της ενίκου του πρώτου ορόφου, της ηλικιωμένης κυρίας.
1: Που έσωσε όλους τους άλλους με
2: ναι, θα
1: ακούσουμε. Έτσι.
0: Ναι. Ναι. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Γίνονταν έργα, γιατί υπήρχε ένα σπίτι δίπλα με μία αποθήκη. Τρεμίστηκε και ξεκινούσε τη εξκαφή ανοικοδόμηση. Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σημείο τη εξκαφή. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο χώρος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι. Τέλος πάντων, κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός και μέχρι να κατέβει έχει πάρει 15% πλήρη.
5: Αυτά τα λέει και η μηχανικός, φαντάζομαι που η γυναίκα γνωρίζει, έτσι.
4: Όχι, το 15% το είπαν οι μηχανικοί του έργου που ήταν προς ανέγερση και είδανε ότι κάτι δεν συμβαίνει.
5: Δεν πάει καλά.
4: Και φωνάξανε να γίνει να φέρνει τη σημαία ταχεία.
5: Τέλο
4: πάντων, λέω μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τέλο πάντων, κάποιο γελώντα έλεγε τη σύμπαξη μαμά μου, λέει μην ανησυχεί μου από του μηχανικού. Και η πίζα λέει γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
6: Αυτό
5: ωραίο.
4: Ναι,
5: άλλο ανέκδοτο.
4: Ακούστηκε αυτή η ατάκα.
0: Εύστοχο.
1: Θα τον βοηθήσει πολύ το μηχανικό στην υπερασπιστική του γραμμή να το επαναλάβει και στο δικαστήριο.
0: Όχι, είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι
1: αυτά. Αυτό είναι τεκμήριο, δεν μπορεί, δεν αμφισβητείται.
0: Εκτός από αυτό, ρε,
1: δεν έχει πέσει, δηλαδή,
0: η πίζα. Σωστά. Από την άλλη μεριά, αυτό είναι και από τα ανεπανάληπτα, δεν μπορεί να το επαναλάβει.
1: Ναι, αλλά όλα γίνονται. Καμιά
0: λοιπόν, οκ. Okay. Το είπε. Τώρα, εγώ δεν έχω σκεφτεί γιατί και εμείς, δηλαδή, πώς να δει, οι Ιταλοί με ένα καφέ και μία πίτσα. Κυριαρχήσαν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και από δίπλα βάζαν και διάφορα.
2: Κάνανε μακαρόνι και κάνανε τέτοια.
0: Κάνανε μακαρόνι, βάζαν και κάτι, βάζαν και την πίτσα και κάνανε τώρα πάει ένα εκατομμύρια κόσμος.
2: Ναι.
0: Έτσι, κάθε χρόνο να το επισκεφτεί. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο θα ανοίγαμε την τεράστια αυτή η βιομηχανία η οποία μας φαίνει και ανάπτυξη των τουρισμού.
2: Αν έγινε η Ακρόπολη.
0: Όχι, ρε. Αν κάνουμε εμείς τα σπίτια μας να γέρνουν.
2: Να, τα βάλω
0: τώρα. Να έρχονται όλοι να τα βλέπουν.
1: Να φεύγουν και τα όμβρια, είπε.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, άλλοι στην πίζα και άλλοι στη μίζα.
1: Στην πρίζα θα έλεγα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν μας κάνει τίποτα. Ενώ μας κάνει η μίζα.
1: Εντάξει, τώρα που θα πάνε όλες οι πολεοδομίες και οι αρμοδιότητες στο κτηματολόγιο, όλα θα
0: αξιοποιηθούν.
1: Μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Έτσι.
2: Όπως και με τον ΕΠΚΕΠΕ και την ΑΔΕ.
1: Καταργούμε, απλά καταργούμε θέσμους.
2: Είναι εφαρμοσμένο και πετυχημένο.
0: Δεν θέλουμε να σας αφήσουμε έτσι. Θέλουμε να σας αφήσουμε με ένα έργο το οποίο εμείς. Θέλουμε να το αποθεώσουμε όπως το αποθέωναν και κάποιοι στην ΚΟ, οι οποίοι πιστεύω ότι θα νιώθουν υπερήφανοι. Πιο υπερήφανοι, περισσότερο υπερήφανοι από αυτούς που ρωτούσαν τον κύριο Καραμαλή.
1: Ναι, σίγουρα ναι.
0: Ναι, μπράβο, και μετά τα Τέμπη. Λοιπόν, η πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα το. Θα το εξαγγέλουμε ως έργο, έγινε στις 19 Ιουλίου. Συγγνώμη, 2 έκτου του 2022.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η δεύτερη δήλωση που θα ακούσουμε, είναι 2 έκτου.
0: Ναι, 2 έκτου είναι η δεύτερη δήλωση. Από που.
1: Το είχε προαναγγείλει.
0: Ναι, του 2022 για το νοσοκομείο στην ΚΟ.
2: Ναι.
0: 4 χρόνια μετά, 19 Ιουλίου 2026, στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μετράει το έργο, η αποθέωση μετράει.
1: Ακριβώς.
7: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοκρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ.
8: Για να μην σας κρατώ όμως σε αναμονή, θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο.

0: Είμαστε η μόνη χώρα που αποθεώνουμε ένα έργο που εξαγγέλλεται δύο φορές. Και είμαστε και η μόνη χώρα που.
1: Πες, αλλά έχω αντίλογο.
2: Εγώ έχω αντίλογο.
0: Και είμαστε και η μόνη χώρα η οποία όμως, για να το λέμε, εξαγγέλει έργα τα οποία είναι πάντα περίπου.
1: Α, ναι. Περίπου.
2: Ναι, αυτό ήταν ο αντίλογο μου.
0: Περίπου 45
1: καπέλα. Εμένα είναι άλλο ο αντίλογο.
2: Εμένα ο αντίλογο μου ήταν, να το πω πρώτο γιατί είναι πιο σύντομο. Καταρχά, είπε στο 22 ότι η ΚΟΣΤ, η πατρίδα του Ιπποκράτη, θα αποκτήσει. Είπε ναι. Πότε.
0: Όχι.
2: Τότε,
0: όχι.
2: Γιατί.
1: Πολύ σωστό.
0: Σωστό.
1: Σχετίζεται ο δικό μου αντίλογο, διότι μεσολάβησαν εκλογέ. Άλλη κυβέρνηση.
2: Άλλη
1: τότε,
2: κυβέρνηση.
1: Άλλη τώρα. Ποιο ξέρει αν παρέλαβε καμένη γη η κυβέρνηση από το 23 και μετά.
0: Έλατε.
1: Και να προσπαθεί να συμμαζεύει τα συμμάζευτα.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν τα λέτε αυτά.
0: Όχι. Ούτε τα λέτε,
1: έτσι,
0: ούτε τα υπογραμμίζετε.
1: Εμείς εδώ.
0: Γι' αυτό και θα έχουμε συνέχεια στον ήχο. Ήταν η Ευηρέτηφη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στην παραγωγή στο Μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης, Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, απάντα η κυρία Πέμπη Παναγόπουλου. Έρχεται, ακολουθεί ένθετο, θα κάνουμε σήμερα με βάση Παγκετέα. Δελτίο ειδήσεων, εδώ είναι μαζί μας ήδη η Λία Ιατρίδου και ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για την επόμενη μία ώρα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Πολύ όμορφο απόγευμα, εξαιρετικά μουντιαλικό βράδυ. Έτσι. Τα λέμε εδώ αύριο, εκπομπή για το Μουντιάλ. Να περνάτε καλά, τα λέμε, γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Πόρτα-πόρτα αναζητά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. «Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κρατούγκαλου. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάουτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων σε 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν με τα μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Στους 16 και η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία με 2-1. Στις 6 το πρωί, η Ελβετία, Αλγερία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα εδώ μέχρι τις 5 θα είμαστε ζωντανά. Θα συζητάμε και θα σχολιάζουμε παρέα την επικαιρότητα εδώ από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη διαδρομή. Εύη Ρεντίφη απέναντί μου, ετοιμοπόλεμη όπως πάντα. Έτσι δεν είναι, Εύη? Μπράβο, ναι, σωστό. Τι είναι, G3 είναι αυτό, τι κρατάς εκεί? Ναι, ναι. Western, ναι. Καλλιόπια Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Διαλέγει. Ναι, κάνουμε και εμείς μερικές παρασπονδίες, αλλά διαλέγει ο Νίκος τις πολύ ωραίες μουσικές μας. Παίρνουμε Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λέει η Εύη Ρεντίφη, με αυτό το χαλί μόνο καουμπόις μπορείς να είσαι. Και τέντι μπόις μη σου πω. Λοιπόν, 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας που σας περιμένει η Πέμπη Παναγωπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Καταγράφει τα μηνύματα, μας τα μεταφέρει. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για μηνύματα Viber. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Αυτό προτιμάτε και περισσότεροι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι εδώ από την υπηρεσία βάσει αυστηρού πρωτοκόλλου που εφαρμόζουμε εδώ στο σταθμό και λέμε και όλα τα υπόλοιπα όπως το 984 on air, το επωνομαζόμενο σετάκι papaki@gmail.com. Και δεν μπορούμε σήμερα να μην ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία, τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει προφανώς μια ομόθυμη καταδίκη για όλη αυτή την ιστορία. Τώρα εγώ δεν θα υιοθετήσω συνωμοσιολογικές θεωρίες περί προβοκατόρων, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ας πάρουμε την επικρατέστερη θεωρία ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι που αυτοπροσδιορίζονται ως αντιεξουσιαστές, επαναστάτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, λοιπόν, πέταξαν τα γκαζάκια και τα λοιπά, έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα μαζί με μια σειρά από συγκυρίες, αλλά με βασική και κύρια αιτία και μόνη αιτία, την εμπριστική αρχικά επίθεση, να καταλήξουμε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας, αλλά θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει όμως γύρω από αυτό το θέμα. Διότι ενώ είναι προφανές ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, ούτε υπάρχουν ενεμένα αλλά, ούτε δικαιολογίες, ούτε να δούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, τα γεγονότα είναι γεγονότα και είναι σαφή. Τι γίνεται όμως? Ενώ η κυβέρνηση αρχικά επιχείρησε έτσι να εμφανιστεί και λίγο ως θύμα και ως διοκόμενη, ανοίγω μια παρένθεση, τώρα δεν θα συζητήσουμε τώρα σε μια συντονισμένη επίθεση σε μικρομεσαία στελέχη της Νουδού, μια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε 20 λεπτά τρεις ταυτόχρονες επιθέσεις. Δεν μπαίνουμε στο αστυνομικό κομμάτι εδώ, δεν είμαστε ερευνητές ή detective ή δεν ξέρω εγώ τι αντιτρομοκρατικοί. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική διαχείριση του ζητήματος. Ενώ λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο από την πρώτη στιγμή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταδίκασαν απερίφραστα, χωρίς ούτε εμένα αλλά ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, ξαφνικά έχουμε μία ιδεολογικοποίηση, άλλοι μιλούν για εργαλειοποίηση, πολύ σωστό και αυτό, δεν το λέω, θα πάμε φροντιστήριο πρώτα να μάθουμε ξένες γλώσσες και μετά θα λέμε και τέτοιες λέξεις. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, φαίνεται ο τρόπος που η Νέα Δημοκρατία διαχειρίζεται πολιτικά, επικοινωνιακά και ιδεολογικά όλη αυτή την ιστορία με στόχο να πει τι.

θα σας παραθέσουμε δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, όπου τι θέλουν να πούν, δεν το λένε ευθέως και κατά λέξη, αλλά τι θέλουν να πούν, λένε. Προσπαθούν να ενοχοποιήσουν γενικά την αντιπολίτευση και την αριστερά. Λένε, α, που είχαμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια σε κάποιους χώρους, που κάποιοι πετάνε τρικάκια, που κάποιοι δεν θέλουν να αυστηροποιήσουμε τον ποινικό κώδικα. Ξέρετε αυτό τον ποινικό λαϊκισμό, να βάλουμε ισόβια και 50 χρόνια φυλακή σε όλους, είτε κλέβεις τσίχλα είτε ληστεύεις τράπεζα είτε σκοτώνεις άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός είναι ο ποινικός λαϊκισμός για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Λοιπόν, όσοι λοιπόν δεν τα θέλουν όλα αυτά και όσοι έχουν λέει τοξικό λόγο και ακραίο λόγο στην αντιπολίτευση, όσοι αποκαλούν τη Νέα Δημοκρατία εγκληματική οργάνωση κτλ. Δηλαδή γενικά. Η αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα, για τη διαφθορά. Όλο αυτό λοιπόν δίνει, στρώνει το χαλί, δίνει το πάτημα. Υπονοούν ότι η αντιπολίτευση είναι ο ηθικός αυτούργος, αλλά δεν το λένε έτσι, γιατί διστάζουν να φτάσουν μέχρι αυτή την ακραία τοποθέτηση. Λένε να ποιοι φταίνε επί της ουσίας, ποιοι ανέχονται τη βία. Να, αυτή η αντιπολίτευση, η ακροαριστερή. Ποιοι είναι οι ακροαριστεροί, Ξέρετε τώρα ποιοι είναι οι ακροαριστεροί στην Ελλάδα. Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Για Δούκα δεν είπανε σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά που θα τους γλίτωσε. Λοιπόν, αυτή είναι η άκρα αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν φταίνε επί της ουσίας για τα κυβερνητικά. Αν πιστέψεις την κυβερνητική προπαγάνδα, αυτοί φταίνε για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά άρα μην αντιδράτε, μην έχετε καταγγελτικό λόγο. Μην καταγγέλλετε σκάνδαλα, μην φωνάζετε, μην δημιουργείτε σε εισαγωγικά τοξικότητα, γιατί να βρίσκονται από το πουθενά κάποιοι γνωστοί ή άγνωστοι, δεν ξέρω, που πετάνε μολότοφ, γκαζάκια και να κάει και ένας άνθρωπος και δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Είναι δηλαδή, κάποιος θα το έλεγε και χυδαία εργαλειοποίηση όλο αυτό που γίνεται, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε μία αυτοσυγκράτηση.

Και τα πιο χοντρά τα έχει ξεκινήσει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης. Γιατί λέει ότι σε αυτή την προσπάθεια, λέει, που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Δεν ήταν η αριστερά, αδερφέ μου, απέναντι. Όταν αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης που έχει συμπληρώσει 24 χρόνια στη φυλακή και στα 25 ούτως ή άλλως αποφυλακίζεται και είναι και 82 χρονών με προβλήματα υγείας, να φερόμαστε φυσικά στο Γιωτόπουλο. Δεν κινδυνεύει η δημοκρατία από το αν ο Γιωτόπουλος θα βγει στα 24 μισό ή στα 25 ή από τη φυλακή. Κινδυνεύει όμως η δημοκρατία από ακραίες δηλώσεις λαϊκισμού, ποινικού λαϊκισμού ή οποιοδήποτε άλλου λαϊκισμού ή ισμού από κορυφαία πολιτικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Και προσέξτε τώρα τι λέει μετά ο Κυρανάκης για τον Τσίπρα τώρα. Έτσι βρήκαμε το σύγχρονο Άρη Βερλουκιώτου που τον στοχοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τα λέω για τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, όχι για τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο βασικός μας, λέει, πολιτικός αντίπαλος, εννοεί τον πρόεδρο της Ελλάς, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται, λέει, στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες. Εγώ, λέει, μια Ελλάς αναγνωρίζω. Την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πρέπει να πιάσει, λέει, τους ανόγους μπλα μπλα. Το να έρχεται, λέει, ο Τσίπρας αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, εννοώντας την επίθεση. Προσέξτε τώρα τι λένε οι άνθρωποι, έτσι. Αυτά τα λένε δημόσια άνθρωποι. Άνθρωπος που ήταν νέος άνθρωπος, ούτε 40 χρονών δεν είναι ο Κυρανάκης, ή το πολύ να είναι 40 κλεισμένα. Λοιπόν, υπουργός μέχρι πρότινος, γραμματέας δηλαδή νούμερο 2 του κόμματος επί της ουσίας. Λοιπόν, και βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Ότι ο εμφυλιοπολεμικός αριστερός Τσίπρας, που διάλεξε και το όνομα Ελλάς, έτσι, αυτό εκεί μας καταλήγουν η ρητορική του και η πολιτική του Τσίπρα και του κάθε Τσίπρα. Καταρχάς να πούμε στο γραμματέα ότι ο Ελλάς δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο, άσχετα τώρα με το συσχετισμό και τις ταυτίσεις και τα λοιπά. Ο Ελλάς ήταν μεγαλύτερη ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση κατά των ξένων δυνάμεων, των Γερμανών και των Ναζί που είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα. Μη συγχαίουμε το ένα πράγμα, μη συγχαίουμε την εθνική αντίσταση με τον εμφύλιο, γιατί είναι αγαπημένο χόμπι της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς αυτό, και όχι μόνο της δεξιάς, και της άκρας δεξιάς. Και μετά, όταν λέει ότι από τη μία αναγνωρίζει και λέει ότι το όνομα Ελλάς παραπέμπει στη δεκαετία του 40, από την άλλη λέει, εγώ μια Ελλάς αναγνωρίζω, την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άρα κακώς λέμε, κακώς χρησιμοποιεί και η αστυνομία το όνομα Ελλάς, αφού σύμφωνα με τον Κυρανάκη το Ελλάς παραπέμπει στον εμφύλιο. Άρα γιατί την ελληνική αστυνομία τη λέμε Ελλάς? Είναι εμφύλιο πολεμικό και αυτό? Δεν ξέρω, απορία. Και έχουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι δεν υπάρχουν γκαζά και λέει υπάρχουν βόμβες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους. Αυτό είναι εν μέρη αληθές. Αλλά λέει η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Γιατί ήταν εντός νόμου και πρέπει να τεθεί εκτός? Είπε κανείς ότι η βία, άσε την άκρα αριστερά, υπάρχει κάποια βία που είναι εντός νόμου? Δεν ξέρω. Και ποια είναι αυτή η αιμονή του Άδωνη Γεωργιάδη με τη βία της άκρας αριστεράς? Γιατί δεν είδα τόσο άγχος με τη βία της άκρας δεξιάς. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι έτσι οργισμένος για τη δράση της Χρυσής Αυγής και να καταγγέλει σε υψηλούς τόνους τη δράση των νεοναζί που καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό και μπορούμε να τους λέμε και επισήμως εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση, συμμορία δολοφόνων. Λοιπόν, εκεί μάλλον δεν τον ενοχλούσε τόσο πολύ η βία της άκρας δεξιάς.

Όποιος το πολιτικό σύστημα λέει πρέπει να δει από την αρχή την ανοχή στη βία, όποιος σηκώνει χέρι πρέπει να κόβεται. Μάλιστα, να κόβουμε και χέρια, δεν ξέρω. Αλλά άρα μάλλον δεν είναι μένουμε Ευρώπη ο Άδωνης Γεωργιάδης, του αρέσουν κάποια καθεστώτα της Ανατολής. Ξέρω, να έχουμε και κροκόδιλους, να τους δίνουμε στα λιοντάρια, να ρίχνουμε στους κροκόδιλους, όποιοι είναι οι αντίπαλοι μας, δεν ξέρω, να μας το εξηγήσει.

Λέει πονηρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Ας αναλογιστούν, λέει, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει βαφτίζοντας παρεμβάσεις στις επιθέσεις. Προσέξτε τώρα τι κάνουν. Δηλαδή, το να πας σε ένα υπουργείο και να πετάξεις φυλάδια, όχι, ξέρω εγώ, στις απολύσεις των 57 συμβασιούχων, τάδε κτλ. Αυτό τώρα να μην το λέμε παρέμβαση, να το λέμε επίθεση. Έτσι, έτσι δεν είναι, σύντροφε? Έχουμε και τον Σάββα Παναγιωτίδη εδώ έξω από το στούντιο με προκλητική περιβολή. Δεν ξέρω τι μπλούζα είναι αυτή. Ρουβίκονα. Κολομβία, είσαι με τα καρτέλ δηλαδή, έτσι. Στηρίζεις τα καρτέλ. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Μην τα λέμε, λέει, παρεμβάσεις επιθέσεις. Δηλαδή, αν ρίξεις φυλάδια, ξέρω εγώ, υπέρ των εναντίον των απολύσεων, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων, αυτό το λέμε επίθεση. Όσοι βαφτίζουν, λέει, ακτιβισμό της καταλήψης. Δηλαδή, είχαμε τόσα χρόνια καταλήψεις. Φταίνει η καταλήψη στα πανεπιστήμια που πήγανε κάποιοι το βράδυ, τα ξημερώματα πότε ήταν, και πετάξανε τα γκαζάκια και φτάσαμε στη δολοφονία της γυναίκας. Έτσι, δηλαδή, πώς καταλήγουμε από το ένα στο άλλο? Δηλαδή, φταίνε οι 40 χρόνια καταλήψεις, κάποιες που ήταν, λοιπόν, για να φτάσουμε στην δολοφονία την χθεσινή. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης. Και προσέξτε τώρα ποιο είναι και το πιο θλιβερό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την προφανή εργαλειοποίηση που γίνεται γύρω από αυτή την ιστορία, έτσι, γιατί ξαναλέμε, είναι άλλο πράγμα να καταδικάζεις αυτονοήτως, απερίφραστα, μία δολοφονία, και προφανώς πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δράστες. Ελπίζω να τους βρούμε. Μην είναι τίποτα, κανένα αποτύπωμα πάλι σε σακούλα και πιάσουμε τρεις αντιεξουσιαστές και τους φορτώσουμε το μισό ποινικό κώδικα και αθωωθούν μετά από 2 χρόνια προφυλακισμένη άδικα κτλ. Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να πιαστούν οι πραγματικοί ένοχοι αυτής της ιστορίας και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο μπάλα, τώρα να δυσαρεστήσουμε και τους άλλους, το πόσο μπάλα παίζει η κυβέρνηση με την προπαγάνδα της μόνη της. Παντού δηλαδή κυκλοφορεί, όπως λέμε και στο χωριό, το framing, το πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση, το ιδεολογικό, πολιτικό, επικοινωνιακό πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση σε όλη αυτή την ιστορία. Με πολύ μεγάλη άνεση εκμεταλλεύεται και την επικοινωνιακή της υπεροπλία στα μίντια και γενικότερα. Λοιπόν, βάζει το πλαίσιο ότι αμάν εδώ έχουμε τρομοκράτες, να τελειώνουμε με αυτούς, μη φωνάζετε, μην κάνετε φασαρία, μην είστε τοξικοί και καταγγέλλετε τις γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί να, κάτι άγνωστοι πετάνε γκαζάκια σε πιλωτές πολυκατοικίας και κάηκε ένας άνθρωπος και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα είναι εντυπωσιακή και ηχηρή και εγώ θα έλεγα και στενάχωρη έως θλιβερή η αμηχανία και αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει ένα πιστικό αντίλογο. Όχι βγάζοντας μια ανακοίνωση, όχι κάνοντας μια ανάρτηση, όχι κάνοντας ένα tweet, όχι δίνοντας μια ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυακή, έντυπη συνέντευξη. Βάζοντας το πολιτικό, το αντίθετο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο από αυτό που θέλει να βάλει η κυβέρνηση. Δηλαδή, μετά μην αναρωτιούνται αν ο Μητσοτάκης είναι 10 μονάδες μπροστά. Όταν δεν μπορείς και δεν έχεις τα πολιτικά αντανακλαστικά και τα ιδεολογικά και πολιτικά αντίμετρα να αντιμετωπίσεις αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε από τα πολιτικά, αστυνομικά, κοινωνικά και τρομοκρατικά και δολοφονικά που λέγαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που μας αφορά καθημερινά όσους μετακινούμαστε με γιοταχή, μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο και βάζουμε βενζίνη, γιατί βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που συμμετείχε που την έκανε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλλον θα έλεγα ότι είναι λίγο προβληματικά τα πράγματα. Μαζί μας για να το συζητήσουμε είναι ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ιωάννου, σε εσάς και τους ακροατές του Αθήνα 984. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Ελπίζω να μπορέσετε να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί εμείς τώρα που δεν είμαστε του χώρου επαγγελματικά, ας πούμε, είμαστε απλά πελάτες των βενζινάδικων. Τώρα, όταν διαβάζουμε ότι υπάρχει μια έρευνα του Πολυτεχνείου που λέει επί της ουσίας ότι ένα στα τέσσερα βενζινάδικα μας κλέβει στην Αντλία, καταλαβαίνετε ότι ως πελάτες λίγο μας ανεβάζει την πίεση, να το πω έτσι κομψά. Να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει, γιατί αν δώσω και δύο στοιχεία για τους ακροατές για την έρευνα, έγινε μια μυστική, λέει, δειγματοληψία σε 200 ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί προέκυψε ότι στην Αττική μόνο το 77% ήταν εντός των νόμιμων ορίων, λέει, στο 12% μικρές αποκλίσεις, ενώ στο 10,8% ελληματική παράδοση. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, δεν είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, όταν στο 23% των βενζινάδικων αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση? Τι ακριβώς γίνεται, πού είναι το πρόβλημα?
1: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε σε κάτι το οποίο το αναφέρατε και εσείς διευκρινιστικά πριν από λίγο, ότι μιλάμε για ένα 14% των πρατηρίων τα οποία η έρευνα κατέγραψε μερική απόκληση και 11% που κατέγραψε με δολιοφθορά, προφανώς, ελλειπή παράδοση, ελλειποβαρή παράδοση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα στα 10 πρατήρια, το 11% είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, το 14% είναι κάτι που προφανώς είναι εντός ορίων του νόμου. Η μερική απόκληση δικαιολογείται από τον νόμο λόγω του ότι τα υγρά καύσιμα, το λέει και η λέξη, είναι υγρά. Και το υγρό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, αλλάζει τον όγκο του. Άρα σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχει ένα όριο σφάλματος, το οποίο έχει θέσει ο νομοθέτης θέλοντας να καλύψει αυτό το κενό.
0: Πόσο είναι αυτό το όριο?
1: Υπάρχει σε όλα 0,5%. Υπάρχει σε όλα τα μετρητικά συστήματα.
0: Α,
1: στη ζυγαριά στον Κρεοπόλη, στη ζυγαριά στο Μανάβη. Στο
0: μικρό
1: ταξίδερο.
0: Είναι το όριο πάντως, δεν είμαι ειδικός, αλλά μου ακούγεται ένα μικρό λογικό όριο το 0,5%.
1: Ναι, το οποίο είναι προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, έτσι, και ανάλογα τον καιρό και τη θερμοκρασία, άλλες φορές χάνει ο καταναλωτής, άλλες φορές κερδίζει. Οπότε στο τέλος του χρόνου το ισοζύγιο είναι πάντα στο μηδενικό. Γι' αυτό και έχει θέσει αυτό το όριο ο νομοθέτης, για να καλύπτεται αυτός που παραδίδει το κάψιμο.
0: Μήπως τώρα κάνοντας μια τελείως εμπειρική παρατήρηση, μπορεί να είναι και τελείως λάθος αυτό που θα πω, μήπως το καλοκαίρι, ας πούμε, άμα βάζεις βενζίνη με την έντονη ζέστη, μήπως εξατμίζεται τη βενζίνη λίγο περισσότερο σε σχέση με το χειμώνα?
1: Όχι, έχει να κάνει με τη συστολή-διαστολή του υγρού. Αν έχει κρύο, το υγρό συστέλλεται. Που σημαίνει ότι ο καταναλωτής χάνει. Στη ζέστη ο καταναλωτής κερδίζει.
0: Α, στη ζέστη κερδίζουμε επειδή διαστέλλεται, ναι, το καύσιμο.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα,
1: πολύ
0: μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς έτσι.
1: Σαν βάρος όμως, με τη μετατροπή με το γνωστό τύπο, ισοντεύε. Σαν μάζα, ο καταναλωτής λαμβάνει τη σωστή ποσότητα, σωστά γραμμάρια, τα σωστά κιλά.
0: Πάντως, στην Αττική τώρα, λέει η έρευνα, το 77% τα στρογγυλοποιώ λίγο εγώ. Το 77% ναι, είναι εντός των νόμιμων ορίων, άρα καταλαβαίνω εγώ εντός της απόκλησης του 0,5%. Το 12,3% μικρές αποκλήσεις, άρα συμπεραίνω εγώ είναι άνω του 0,5%. Και το 10,8% ελληματική παράδοση.
1: Μπράβο. Αυτό που έχει αξία να σημειώσουμε είναι η λιποβαρής παράδοση. Εκεί υπάρχει δόλος και εκεί υπάρχει πρόθεση.
0: Καλά, ένα στα 10 βενζινάδικα δεν είναι λίγο τώρα, συγγνώμη κύριε Παπαγεωργίου.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι προφανές και είναι προκλητικό, μάλιστα. Αυτή, να σας πω κάτι, ότι μια αντίστοιχη έρευνα πάλι ορμόμενοι από το ΣΕΠΕ, από το Σύνδεσμο των Εμπόρων Πετρελαίων, δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες που γνωρίζουμε όλοι. Πριν από 3 χρόνια είχε δείξει ότι.
2: Να το καταλάβουμε. Πρατήρια. Συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί έχει μια σημασία. Αυτή είναι έρευνα του Πολυτεχνείου που παρήγγειλε ο Σύνδεσμος των
1: Εμπορίας Πετρελοειδών.
2: Δηλαδή αυτές είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα που έχουν και τα βενζινάδικα.
1: Ναι, οι οποίες έχουν τα σήματα σε εμάς τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Με τα σήματά τους και το καύσιμο που μας τροφοδοτούν οι ίδιοι, εμείς δουλεύουμε.
2: Μάλιστα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είχε προκύψει μια έρευνα πριν από 3 χρόνια, η οποία έδειχνε ότι 1 στα 3 πρατήρια παρέδιδε ελιποβαρύς καύσιμο. Αυτό θεωρώ ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσει στοχευμένους ελέγχους από κοινού η ΔΑΟΕ μαζί με την ΑΔΕ. Και είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι και έχετε αναδείξει κι εσείς κατά καιρούς, περίπου 300 πρατήρια κλειστά σε όλη τη χώρα. Τα περισσότερα εντός Αττικής.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν τα πρατήρια που φωνάζαμε εμείς πρατηριούργοι, προσέξτε, μην παρασύρεστε τις πολύ φθηνές τιμές. Δεν υπάρχουν φθηνές τιμές. Τώρα λοιπόν έρχεται.
2: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, τώρα σας ξαναδιακόπτω, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μήπως εννοείται. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά μήπως εννοείται πρατήρια αυτό που λέμε εμείς no name, χωρίς ισχυρό brand. Που δεν έχουν συνήθως και πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήθιστε τώρα τις χαμηλότερες τιμές να τις έχουν τα μικρά brand names, τα λεγόμενα. Αλλά είναι σε όλο τον κλάδο.
2: Όχι, εννοώ που δεν είναι πρατήρια μιας μεγάλης αλυσίδας, ας πούμε, από τις, δεν ξέρω πόσες είναι τώρα, οι επώνυμες. Εννοώ που είναι κάτι, μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο, που να έχει ένα όνομα μόνο του. Ένα βενζινάδικο.
1: Χοντρικά να σας πω ότι οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στη χώρα είναι περίπου 10.
2: 10.
1: Έτσι, οι μεγάλες. Υπάρχουν και κάποιες πάρα πολύ μικρές, οι οποίες είναι 3-4 σε όλη τη χώρα, αναλόγως και το γεωγραφικό δίκτυο που υπάρχει. Δηλαδή, κάποιες εμπορεύονται στον χώρο των νησιών του Δωδεκανήσου, κάποιες άλλες στην Ανατολική Μακεδονία, κάποιες άλλες στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν και κάποιες 3-4 μικρές εταιρείες. Συνολικά όμως. Γενικά όμως το μεγαλύτερο ποσοστό διακίνησης στη χώρα από εταιρείες χοντρικής πώλησης είναι περίπου 9-10 οι εταιρείες. Έτσι, από αυτές τις εταιρείες λοιπόν προκύπτει όλο αυτό. Μπορεί σε κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν μικρότερο δίκτυο στη χώρα να ήταν αυτές οι οποίες επηρεάστηκαν περισσότερο μέσα από το δίκτυο των πρατηρίων τα οποία ήταν παραβατικά.
2: Οι ίδιες εταιρείες δεν ελέγχουν. Οι ίδιες εταιρείες, δηλαδή μεγάλα ονόματα στον χώρο των καυσίμων, δεν ελέγχουν οι ίδιες τα πρατήρια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα μας το εξηγήσετε κι εσείς, κάποια πρατήρια είναι εταιρικά, ανήκουν απευθείας στην εταιρεία, αλλά τα περισσότερα πρατήρια τα έχει ο κύριος ή η κυρία Τάδε, που παίρνει άδεια από την. Από τον μεγαλέμπορο, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίζω σωστά. Λοιπόν, για να χρησιμοποιεί τον brand.
1: Σας διακόπτω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Να σας δώσω μια εικόνα της αγοράς καυσίμων τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι 52 χρονών και γεννήθηκα μέσα σε πρατήριο, είναι μια επιχείρηση την οποία.
2: Οικογενειακή
1: και τη συντηρώ από τον συνταξιούχο πατέρα μου. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό που ζω 50 χρόνια, όλες τις εναλλαγές του κλάδου, τα τελευταία 20 χρόνια υγιείς οικογενειάρχες πρατηριούχοι που λέμε, αυτοί οι οποίοι είχαν τα μικρά μαγαζιά και εξυπηρετούσαν τη γειτονιά τους σε ένα δίκτυο. Σε ένα δρόμο κεντρικό, οι περισσότεροι έχουν εξαφανιστεί από τον κλάδο, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό. Ερχόταν κάποιος παραβατικός, ο οποίος δεν θεωρείται συνάδελφος για εμάς, ένας τυχοδιώκτης, και έφτιαχνε ένα πρατήριο και πουλούσε φθηνά, θέλοντας να προσελκύσει τον κόσμο. Ο κόσμος, οι καταναλωτές παρασυρώντουσαν από τις φθηνές τιμές, μπαίναν στο πρατήριο και αυτός χρησιμοποιούσε είτε νοθεία, είτε λιποβαρή παράδοση, και έτσι εκμεταλλευόταν το κοινό, τον καταναλωτή, τους πολίτες. Ήταν κάτι το οποίο εμείς, ως σύνδεσμος πρατηριούχων, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές.
2: Άρα δηλαδή αυτός ερχόταν, έκανε εισβολή παράνομη στην αγορά, έκλεβε τους καταναλωτές, εξωθούσε εσάς εκτός κλάδου και έβγαζε λεφτά.
1: Έπαιρνε και το μαγαζί μας. Έπαιρνε και το μαγαζί μας, ερχόταν και έλεγε πόσα θέλεις για να φύγεις.
2: Α, τόσο απροκάλυπτα δηλαδή.
1: Ο πρατηριούχος, ο οποίος είχε χάσει το σπίτι του γιατί το είχε βάλει δάνειο για να κρατήσει την επιχείρησή του και δεν μπορούσε να τη συντηρήσει γιατί τα λειτουργικά έξοδα ήταν πάρα πολύ ψηλά και ο ανταγωνισμός, ο θέμητος ανταγωνισμός δεν του επέτρεπε να σταθεί στην αγορά και έφτανε να χάνει το σπίτι του, αναγκαζόταν να υποκύψει και να δώσει το μαγαζί του σε αυτόν και έτσι λοιπόν έγινε ένα δίκτυο πολύ μεγάλο. εγώ να σας πω ότι περίπου 10 ονόματα στην Αττική ήταν αυτά τα οποία συντηρούσαν ένα μεγάλο δίκτυο από αυτά τα πρατήρια τα παραβατικά και τα οποία έκλεισε η ΑΔΕ.
2: 10 ιδιώτες εννοείται.
1: 10 ιδιώτες, οι οποίοι είχαν μπροστά χειράνθρωπους.
2: Δεν πιστεύω να είναι αυτοί που βάζει βόμβες ο ένας τον άλλον και είναι λίγο. Και Greek Mafia.
1: Μπορεί και να είναι και αυτοί. Μπορεί και να είναι και αυτοί.
2: Μπορεί και να είναι και αυτοί.
1: Δεν το ξέρω να σας το πω, αλλά μπορεί να είναι και
2: αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Μην.
1: Έτσι σας έδωσα μια γενική.
2: Λέω, επειδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βρέθηκαν να ασχολούνται με τον κλάδο των καυσίμων και άνθρωποι, τέλος πάντων, ασχολούνται με τη νύχτα, με την προστασία.
1: Παραβατική κτλ. Το 2013 λοιπόν, μια κουβέντα που είχε ξεκινήσει από το 2008 εγκαθίστησε στα πρατήρια μας το Ισρών Νεκρών με το μεγαλοπίβολο σχέδιο της τότε κυβέρνησης ότι πάμε να πατάξουμε τη λαθρεμπορία, τη φοροδιαφυγή και το κλέψιμο στις αντλίες. Το Ισρών Νεκρών θα ελέγχει τα πάντα online.
2: Ό,τι μπαίνει θα βγαίνει.
1: Ό,τι μπαίνει θα βγαίνει και θα παραδίδει για ένα 24ωρο στο κλείσιμο της ημέρας ισοζύγια στο Υπουργείο Οικονομικών. Έρχεται λοιπόν κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι και βρίσκουν ένα λογισμικό το οποίο το βάζουν παρένθετα και παράλληλα στο λογισμικό του Ισρών Νεκρών και κλέβαν τους καταναλωτές. Δηλαδή, όποια παράδοση ήταν λυπής, περνούσε μέσα από αυτό το σύστημα. Και οι παραδόσεις που ήταν σωστές περνάγαν από το σωστό σύστημα του Ισρών που φαινόταν στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν ήταν διάδοση.
2: Είναι ο λαός πάντως επιβεβαιώνει έτσι τη φήμη του. Είναι ευρηματικός λαός οι Έλληνες.
1: Πάντα, ναι, είμαστε ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα βάλαμε σύστημα να καταγράφει την μπαίνει, τη βγαίνει, αλλά εφεύραμε και σύστημα που παρακάμπτει το σύστημα που καταγράφει την μπαίνει και τη βγαίνει.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι προφανές ότι δεν το κάνανε οι πρατηριούχοι, έτσι. Διότι δεν έχουν τις γνώσεις πληροφορικής εξειδικευμένες για να στήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Κάποιοι άλλοι τους καθοδηγούσαν. Δεν απαλλάσσει αυτό τους κακούς συναδέλφους από την ευθύνη τους, αλλά προφανώς ήταν ένα δίκτυο.
2: Καταλαβαίνω ότι φωτογραφίζετε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία που ασχολήθηκαν και με τα βενζινάδικα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ακριβώς. Και τους ανθρώπους που τους υποστήριζαν.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ερώτημα που κάνατε για τις εταιρείες χοντρικής πόλης, αν γνωρίζαν ή όχι τα πρατήρια που είχαν βάλει το σήμα τους, αν γνωρίζανε ότι.
2: Κάνουν ελέγχους οι μεγάλες εταιρείες. Γιατί μια μεγάλη σοβαρή εταιρεία, φαντάζομαι, ελέγχει και. Είναι franchise, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη.
1: Δηλαδή, δεν είναι franchise. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να έχουμε ταμπέλα και τιμές στις οποίες πουλάμε. Ταμπέλα γνωστής εταιρείας εμπορίας τύπου Α, δηλαδή της χοντρικής πώλησης, και τις τιμές που πουλάμε. Ή διαφορετικά να είμαστε ανεξάρτητο πρατήριο, το λεγόμενο ΑΠ. Που με δικό μας βιτίο θα πηγαίνουμε στα δηληστήρια και θα φορτώνουμε να προμηθευόμαστε. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένα, είμαστε κάτω από την ομπρέλα μιας μεγάλης εταιρείας.
2: Μάλιστα.
1: Άρα. Λοιπόν, και έρχονται αυτές οι εταιρείες και είναι ένα ερώτημα να γνωρίζαν ή δεν γνωρίζαν. Δεν θα σου το απαντήσω εγώ.
2: Ναι, προφανώς.
1: Αφήνω στη σκέψη του καθενός να καταλάβει αν ήταν ή όχι.
2: Δηλαδή υπονοείται ότι μπορεί να μην δίνανε και μεγάλη σημασία οι εταιρείες. Το ρωτάω κομψά.
1: Κομψά. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν και έτσι κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου 350 πρατήρια κλείνουν ή είναι προς διερεύνηση αν έχουν πράξει παραβατικές πρακτικές έτσι κατά του καταναλωτή και περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα γιατί ακόμα από το Υπουργείο δεν έχει ανακοινωθεί ποια ήταν αυτά τα πρατήρια. Εδώ να πούμε ότι ένα πρατήριο που μπορεί να έχει κάνει ένα μικρό λάθος πληρώνει ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να είναι εν αγνία του, χωρίς να προσβάλλει τον καταναλωτή, κυρίως προσβάλλει το ίδιο το πρατήριο, την επιχείρηση, και μπορεί να του ρίξουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί 5.000 ευρώ πρόστιμο και να βγάλουν και το όνομά του και τη διεύθυνσή του στο διαδίκτυο.
2: Για ποιο λόγο,
1: ας πούμε. Μιλάμε για για ποιο λόγο, γιατί δεν.
2: Πείτε μας ένα παράδειγμα, να καταλάβουμε.
1: Ένα παράδειγμα. Δεν ενημέρωσε το fuel prices, το παρατηρητήριο τιμών. Άλλαξε μια τιμή και δεν το ενημέρωσε.
2: Και αυτό μπορεί να έχει 5.000 γιατί πρόστιμο.
1: Βεβαίως, έχει 3.000 ευρώ πρόστιμο.
2: Δηλαδή, μαφιόζε, συγγνώμη τώρα, θα ακουστεί λίγο. Συγχωρέστε με, γιατί μπορεί να με κατηγορήσετε για λαϊκισμό. Αλλά, δηλαδή, μαφιόζοι ανατινάζουν ο ένας το βενζινάδικο του άλλου και σας βάζουν πρόστιμα 5.000 επειδή δεν ανεβάσατε στο online την τιμή, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που βγήκε αυτή η έρευνα. Μετά από παρένεση των πρατηριούχων να πούμε ότι το Υπουργείο προχώρησε την αναβάθμιση του συστήματος Ισρών Νεκρών. Εμείς είπαμε το εξής απλό και κατανοητό προς το Υπουργείο. Αφού είδατε και καταλάβατε ότι το σύστημα είναι διαβλητό και διάτριτο του Ισρών Νεκρών, γιατί δεν βάζετε εσείς κάποιες προϋποθέσεις σαν Υπουργείο προς τους εγκαταστάτες που εγκαθιστούν αυτά τα συστήματα στα πρατήρια, να είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα σηκώνει παρέμβαση. Και αν σηκώσει παρέμβαση, να ειδοποιήσετε εσείς και να στέλνετε ελεκτικό μηχανισμό. Έρχεται λοιπόν η ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, ο οποίος να πούμε ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο κ. Πιτσιλής και λέει ότι εγώ βάζω τις προδιαγραφές, φώναξε τους πληροφορικάριους τους δικούς του, φώναξε τους πληροφορικάριους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όλους τους ειδήμονες τέλος πάντων που μπορεί να έχει το κεντρικό κράτος. Και βγάλανε ένα σύστημα, κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να τηρούμε εμείς απαρέγκλητα από εδώ και πέρα. Αυτό το νέο Ισρονεκρόν 2 θα έχει εφαρμογή υποχρεωτικά για την Αττική από 1η Οκτωβρίου.
2: Α, δηλαδή, σχετικά άμεσα δηλαδή.
1: Υγρών καυσίμων να προσαρμοστούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου mm-hmm. να το βάλουν. Βέβαια, αυτό είναι ένα υπέροχο κόστος για εμάς, για τα πρατήρια όλη τη χώρα. Διότι κατά μέσο όρο η αναβάθμιση του συστήματος αυτού στοιχίζει περίπου στις 6.000 ευρώ.
2: 6.000 ευρώ για να αναβαθμίσεις το λογισμικό σε ένα σύστημα.
1: Να βαθμίσεις το λογισμικό και να βάλεις εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας που θέλει το Υπουργείο, που θέλει το Υπουργείο.
2: Γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό?
1: Πείτε μου εσείς.
2: Για κάθε εγκατάσταση, δηλαδή, ένα λογισμικό θέλει 6.000.
1: Ένα λογισμικό πρέπει να αλλάξει τον υπολογιστή σου, να αλλάξει την οθόνη σου, να αλλάξει τον εκτυπωτή.
2: Πόσο έχει μια οθόνη και ένα εκτυπωτή?
1: Είναι μια διαδικασία τέλος πάντων η οποία.
2: Μου ακούγεται υπερβολικό σαν κόστος πάντως.
1: Να δείτε σε εμάς τι ακούγεται που το πληρώνουμε.
2: Ναι, όχι, το φαντάζομαι, γι' αυτό λέω ότι. Δηλαδή, 6.000 για να αλλάξει ένα λογισμικό. Που, το λογισμικό είναι του κράτους, το παίρνετε έτοιμο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Το λογισμικό της προδιαγραφής έχει δώσει στις εταιρείες που εγκαθιστούν το λογισμικό αυτό. Υπάρχουν περίπου 20 εταιρείες όλη τη χώρα. Και αυτές τις προδιαγραφές πρέπει να εφαρμόσουν οι εταιρείες των εγκαταστατών.
2: Μάλιστα. Υπερβολικό λίγο. Τώρα να πάμε λίγο, γιατί αρχίζει σιγά σιγά να μας πιέζει και ο χρόνος, να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή να μας περιγράψετε λίγο, να καταλάβουμε πώς γίνεται το κλέψιμο. Δηλαδή το κλέψιμο γίνεται ότι σου γράφει ότι σου έβαλε 20 λίτρα και στην πράξη σου βάζει 18, νοθεύουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο με κάτι άλλο, νοθεύουν περισσότερο το πετρέλαιο και λιγότερο τη βενζίνη. Μας τα εξηγείτε λίγο για να τα καταλάβουμε.
1: Τρεις μορφές οι οποίες έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Το ένα είναι η λαθρεμπορία, δηλαδή φέρνουμε προϊόν το οποίο δεν υπόκειται στη φορολογία, στον ειδικό φόρο του κράτους, τη λεγόμενη λαθρεμπορία. Λαθρεμπορία όπως γίνεται στα τσιγάρα, όπως γίνεται στα ποτά, έτσι, που κάποιος φέρνει ένα προϊόν απ' έξω, ναι, και αυτό δεν πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ελληνικό κράτος. Αυτό λέγεται λαθρεμπορία. Υπάρχει η νόθευση, η οποία φέρνουμε ένα προϊόν το οποίο είναι υποκατάστατο του πετρελαίου, της βενζίνης και νοθεύουμε το καύσιμο. Αυτό κάνει μεγάλη ζημιά και στους κινητήρες. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι παραβιάζουμε το σύστημα μέτρησης των αντλιών, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, με ηλεκτρονικό τρόπο, άρα με λογισμικό, και παραδίδουμε λιγότερο καύσιμο. Δηλαδή, και αυτό είναι ελεγχόμενο. Μπορεί να του παραδώσουμε 5%, 10%, 15%, 20%.
2: Α, έχει και ρυθμιστήρι δηλαδή, πόσο να κλέψεις.
1: Αυτό ναι, ισχύει στην ελληνική αγορά και όχι μόνο στην ελληνική, και στο εξωτερικό οφείλω να ομολογήσω. Υπάρχουν παραδείγματα για εκεί.
2: Έχει κάτι, κάποιο από αυτά τα κλεψίματα είναι πιο δημοφιλές, ας πούμε, από τα άλλα? Το πιο συνηθισμένο ποιο είναι δηλαδή?
1: Δεν έχει να κάνει. Παραβατική συμπεριφορά είναι παραβατική, είτε ένα λεπτό καταχράζηση από τον καταναλωτή που με τον ιδρώτα του έρχεται και την εμπιστοσύνη που έχει.
2: Σωστό.
1: Ο ίδιος στην επιχείρησή σου, είτε ένα λεπτό είτε ένα ευρώ.
2: Εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί εσείς τώρα έχετε εμπειρία, έχετε ένα θεσμικό ρόλο, προέρχεστε από μια οικογενειακή επιχείρηση. Εμείς τώρα που δεν ξέρουμε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε χημική ανάλυση στην αμόλυβδη. Εμείς τώρα που σας ακούμε και λέτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, ως καταναλωτές, λέω έτσι.
1: Ως καταναλωτές, είναι κάτι που το έχουμε πει κατά καιρούς. Στην Ελλάδα, επειδή είναι φίξη τιμή που δίνουν τα ελληνικά δηληστήρια, πολλούν τα δηλισμένα προϊόντα σε όλη τη χώρα, είναι συγκεκριμένη.
2: Δηλαδή, τι
1: όλες οι εταιρείες χοντρικής, οι 10 εταιρείες που αναφέραμε πριν,
2: ναι,
1: αγοράζουν πετρέλαιο και βενζίνη από τα ελληνικά δηληστήρια.
2: Από τα δύο δηληστήρια που έχουμε.
1: Από τα δύο, από τους δύο ομίλους. Mm-hmm. Έτσι που υπάρχουν στη χώρα.
2: Και, τα δύο δηληστήρια πουλάνε στην ίδια τιμή και τα δύο.
1: Στην ίδια τιμή.
2: Μάλιστα.
1: Στην ίδια τιμή.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Η οποία τιμή αυτή είναι ανακοινώσιμη μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Κάθε μέρα λοιπόν που τιμολογείται το προϊόν που βγαίνει από τα τελειστήρια, με τους φόρους, αναρτάται η τιμή σε αυτή τη σελίδα. Σήμερα λοιπόν η τιμή αυτή είναι 1,77. Να πούμε για τη βενζίνη, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό.
2: Ναι, να πούμε για την απλή αμόλυβδη.
1: Η τιμή αυτή είναι 1,77. Αν υπολογίσει κάποιος τα 5 λεπτά που κερδίζει η εταιρεία χοντρικής και τα 10 λεπτά που κερδίζει το πρατήριο υγρών καυσίμων, μιλάμε ότι μια μέση τιμή για να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, έτσι.
2: Ναι.
1: το ελάχιστο κέρδος, σας λέω. Mm-hmm. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να κερδίσει και 15, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να έχει μικρότερες καταναλώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για 15 λεπτά στο 1,77, πάμε στο 1,92. Άρα ένας καταναλωτής για να είναι καλυμμένο, πρέπει σήμερα τη βενζίνη που έχει βάλει στο αυτοκίνητό του να την έχει πληρώσει πάνω από 1,90.
2: Αν είναι πιο κάτω από 1,90, κάτι βρωμάει είναι, δηλαδή.
1: Θα πρέπει να είναι υποψιασμένος. Δεν βρωμάει απόλυτα. Μπορεί εγώ αύριο το πρωί να θέλω να κάνω μια πολιτική για να προσελκύσω κόσμο να το βάλω 3 λεπτά πιο φθηνά. Προφανώς και δεν μπορώ να το βάλω 10 λεπτά πιο φθηνά, έτσι. Δεν μπορώ να πουλάω κάτω από την τιμή δηληστηρίου. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πρατήρια στη χώρα τα οποία πουλάνε και κάτω από το 1,77.
2: Αυτό φαντάζομαι ότι είναι όχι καμπανάκι, είναι καμπαναριό. Αν κάποιος δηλαδή σήμερα πουλάει κάτω από 1,77. Άρα εσείς μας λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι προσοχή στην πολύ φτηνή τιμή. Ότι η πολύ φτηνή τιμή κάτι δεν πάει καλά.
1: Πολύ σωστά. Και πολλές φορές ακούω από πελάτες μου, καταναλωτές, που μου λένε ότι πήγα στο τάδε πρατήριο και έβαλα 20 ευρώ και δεν ανέβηκε ο δείκτης. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό, να πούμε, γιατί ο δείκτης είναι ένα εξάρτημα το οποίο έχει μια μηχανική ηλεκτρονική υποκίνηση και λειτουργία. Αυτό μπορεί να προς στιγμία να χαλάσει, να μην δείξει σωστή ένδειξη.
2: Να κολλήσει το φλωτέρ, ας πούμε.
1: Να κολλήσει το φλωτέρ, το πιο απλό. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Ενδεικτικό λοιπόν για να καταλάβει ο καταναλωτής ότι κάποιος τον έκλεψε είναι αν το έχει ανάψει λαμπάκι. Ξέρετε, κάθε αυτοκίνητο έχει ένα βιβλιαράκι ή αν δεν το έχει, μπορούμε στο ίντερνετ να το βρούμε. Που λέει για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Εκεί λοιπόν αναφέρει ποιο είναι η χωρητικότητα στον τεπόζιτό του. Εμένα το δικό μου αυτοκίνητο αναφέρει ότι χωράει 45 λίτρα. Αν πάω σε ένα πρατήριο λοιπόν και μου βάλει 50 λίτρα, 52, σημαίνει ότι με έκλεψε. Πώς άνοιξε ο όγκος, δηλαδή έχουμε ένα λίτρο κοκακόλα, νερό, ναι. Το λένε. Μπορεί το ένα λίτρο να γίνει.
2: Ή μεγάλωσε το τεπόζιτο ξαφνικά, μπορεί να έγινε και αυτό το θαύμα ή υπήρξε κλέψιμο.
1: Ναι, για να μεγαλώσει το τεπόζιτο είναι αδύνατο. Mm-hmm. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι η μοναδική περίπτωση για να καταλάβουμε ότι ένα πρατήριο μας έχει δώσει ελλειπές καύσιμο.
2: Είναι το κλασικό τεστ, δηλαδή να κάνουμε ένα γέμισμα στο. Να αφήσουμε το τεπόζιτο να αδειάσει, να κάνουμε ένα γέμισμα. Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε ποια είναι η ποσότητα που μπορεί να δεχτεί το ρεζερβουάρ μας.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν υπάρχει μια βέβαια, απόκριση του ενός λίτρου, ή ενδεχομένως να υπάρχει μια λογική στο ότι. Επειδή δεν είναι μετρητικά όργανα και τα τεπόζιτα, μπορεί ένα λίτρο να υπάρχει μια διαφορά.
2: Και δεν για να μην κάνουμε κι εμείς τους detective καταναλωτές, το καλύτερο από όλα θα ήταν βέβαια το κράτος να κάνει τη δουλειά του και να κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Κύριε Παπαγεωργίου, δεν πολύ έχουμε όμως άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Καλή σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, για να καταλάβουμε λίγο πώς γίνεται το κλέψιμο στα βενζινάδικα μετά από αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου που δημοσιεύτηκε τις προάλλες. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών για τη διαλεύκανση των τριών εμπιστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Μέσα από τα βίντεο που έχουν συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. «Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξη βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατευθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ανδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η συνεργασία Ελλάδα-ΣΥΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Κιλφόιλ στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Παράνομη έκρινε το μονομολές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις εργαζόμενοι. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την Περιφέρεια Αττικής. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Στους 16 και η Πορτογαλία, αφού νίκησε την Κροατία με 2-1. Στις 6 το πρωί, η Ελβετία, Αλγερία. Και ο καιρός έθεσε στην αστατική τις μεσημερινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου. Wow.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Γεια σας κύριε Δελτίο Δύσσων στις 6 με το Μάκη Τσάρουχα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών για τη διαλεύκαση των τριών εμπιστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, γιατί η τρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. «Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ανδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως επισημαίνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. «Η συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία», ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Κιλφόιλ στη διεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Η κυρία Γκυλφόιλ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ αναφέρθηκε στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις εργαζόμενοι. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Σάνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας επισκεπτόμενος στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Ξεκινά σήμερα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών της στη Μεσόγειο, και ενώ η χώρα αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την ίδια ώρα στο Κίεβο θα τηρηθεί η μέρα πένθους σήμερα μετά τον θάνατο σχεδόν 30 ανθρώπων σε επίθεση της Πέμπτης, τη φωνικότερη ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα για φέτος. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Στους 16 και η Πορτογαλία, αφού νίκησε την Κροατία με 2-1. Αυτή την ώρα παίζουν Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος, με αστατική τις μεσημβρινές ώρες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Με την αύξηση της θερμοκρασίας, πολλοί στρέφονται σε φυσικές λύσεις για την προστασία από τα κουνούπια. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι όλα τα φυσικά αντικουνουπικά το ίδιο αποτελεσματικά και ότι ακόμα και το σαπούνι που χρησιμοποιούμε μπορεί να επηρεάσει το αν θα μας προτιμήσουν τα κουνούπια. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience, σαπούνια με έντονα λουλουδά τα αρώματα ενδέχεται να κάνουν ορισμένους ανθρώπους πιο ελκυστικούς στα κουνούπια. Οι ερευνητές εξηγούν ότι τα έντομα έλκονται από οσμές που θυμίζουν νέκταρ φυτών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η φυσική μυρωδιά του δέρματος, η οποία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αντίθετα, ορισμένα έλαια φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά. Η σιτρονέλα παραμένει μία από τις πιο γνωστές φυσικές επιλογές, ενώ το έλαιο ευκαλύπτου και η λεβάντα έχουν επίσης αποδειχθεί αποτελεσματικά στην απόθεση των κουνουπιών. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν ότι τα εθέρια έλαια δεν πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα, αλλά πάντα αραιωμένα σε λάδι βάσης ή ενυδατική κρέμα, ώστε να αποφεύγονται οι ερεθισμοί. Παράλληλα, φυσική προστασία μπορεί να προσφέρει και το ίδιο το σπίτι. Φυτά όπως ο βασιλικός, η μέντα, ο δυόσμος, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το φασκόμηλο και τα γεράνια συμβάλλουν στον περιορισμό των κουνουπιών, ενώ αποτελούν και μια εύκολη λύση για μπαλκόνια και κήπους.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια 8 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ο 43χρονος φύλακας που είχε παγιδευτεί μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου το οποίο κατέρευσε. Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης που άρχισε τη Δευτέρα με τη συμμετοχή διασωστών από 7 χώρες στην πολιτεία Λαγουάιρα. Είναι αληθινά θαύμα, είπε η σύζυγος του άντρα εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 2.600 σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών για τη διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης αμερικανικών κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η βουλευτής υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο, και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας, στον αποήχο και του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Σε κατάσταση συναγερμού στη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά Μακεδονία και Θεσσαλία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μέρα πένθουσης σημερινή στο Κίεβο μετά τον θάνατο σχεδόν 30 ανθρώπων στη χθεσινή ρωσική επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως συμφωνικότερη φέτος στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Στους 16 και η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία με 2-1. Η εθνική ομάδα των ανδρών μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα Βυτικά και Βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πού είχαμε μείνει, Δημακόπουλε? Χθες είχαμε Λίλη Φωτοπούλου, σήμερα έχουμε Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Πώς σας βρίσκει, καλέ μου συνάδελφε, αυτό το υπέροχο πρωινό Παρασκευής? Πόσο έχει σήμερα ο μήνας? Έχει 3. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Πώς σας βρίσκει και εσάς, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένες εδώ στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις. Κρατήστε το στοιχείο των επισυνδέσεων, θα το χρειαστούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι τότε 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να καλείτε και 6-9-48-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μηνύματα δεχόμεθα και μέσω Viber.

Φοβερά πράγματα συμβαίνουν, όχι και λίγα. Και σίγουρα όχι πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε να συμβαίνουν και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, και αναφέρομαι στην πρακτική, αναφέρομαι στην μανιέρα διαχείρισης της επικαιρότητας από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο της κυβέρνησης, και αναφέρομαι και σε μια μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Βαγγέλη Δημακόπουλη, θα μου δώσεις την άδεια να χρησιμοποιήσω το όνομά σου ως παράδειγμα και το δικό μου, δηλαδή ότι υπάρχει μεταξύ μας. Μπράβο, ευχαριστώ. Έχω πάρει τώρα λοιπόν τα πνευματικά δικαιώματα και θα με κυνηγήσει κανείς. Και αναφέρομαι σε κάποιους συναδέλφους, γιατί όταν καλό είναι να περιγράφουμε τα πράγματα, είναι ένα πράγμα η άποψη, η προσωπική, η οποία κατατίθεται και κρίνεται βεβαίως, όπως όλες οι απόψεις. Απ' την άλλη όμως είναι και η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, όχι η ακρίβεια, η άλλη ακρίβεια. Αυτή ξέρεις, η κανονική ακρίβεια είναι η άλλη ακρίβεια. Των λέξεων η ακρίβεια. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιείς μία λέξη, σημαίνει κάτι. Μία άλλη λέξη σημαίνει κάτι άλλο. Όταν εγώ θα βγω και θα κατηγορήσω ή θα βγω και θα κατηγορήσω εμέσως πλην όμως σαφώς το Βαγγέλη Δημακόπουλο που είναι τώρα στην κονσόλα και ρυθμίζει τον ήχο πως το ένα ή το άλλο ή το άλλο, πως αυτός είναι ο πραγματικά υπεύθυνος για κάτι, και μάλιστα το κάνω μέσα σε μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ τραγική, τότε αυτό που κάνω είναι να κατηγορώ το Βαγγέλη Δημακόπουλο. Δεν αφήνω εχμές εναντίον του Βαγγέλη Δημακόπουλου. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Δημοκρατίας για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά που είπε με φόντο τα όσα έχουν συμβεί στην Θεσσαλονίκη, και διάβαζα ρεπορτάζ, μου έκανε εντύπωση, αλλά συγχρόνως δεν μου έκανε και καμία εντύπωση το γεγονός ότι όλα αυτά δεν χαρακτηρίστηκαν επίθεση Κυρανάκη σε Τσίπρα, για παράδειγμα, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ήταν εχμές, άφησε, λέει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που εδώ πέρα βέβαια η δουλίτσα δεν πηγαίνει μόνο στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά πηγαίνει ευρύτερα σε έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο, σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο, και στην ενεργοποίηση των πιο συντηρητικών αντανακλαστικών, γιατί αφενός η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει συγκεκριμένο άνθρωπο για τη συγκεκριμένη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της κάλπης, και αφετέρου, επειδή βρισκόμαστε σε συνθήκες προεκλογικές, σε περίοδο προεκλογική, οι τόνοι εδώ πλέον δεν ανεβαίνουν, εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Σε επίπεδο ρητορικής έχουν ξεφύγει. Και αυτοί που υπογράφουν αυτή τη συνθήκη, όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει, έχουν και όνομα, έχουν και επώνυμο. Θα τα βάλουμε λίγο τώρα σε μία σειρά για να δούμε πώς μπορεί να έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Κατά τη δική σας μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη. 6948-984-984, πάντα εδώ είναι ο τρόπος επικοινωνίας, για να διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα.

Να πούμε ότι στο μεταξύ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό βέβαια αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Και βεβαίως ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά ως άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό αρκεί για να περιγράψει τα πάντα, γιατί πολλά ακούμε και πολλά διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες στην γυναίκα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες ώρες. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τώρα το πολιτικό, γιατί στο πολιτικό, έχουν γίνει, στο πολιτικό κομμάτι, σε πολιτικό επίπεδο έχουν γίνει πράγματα και θάματα τις τελευταίες ώρες.

Το έλεγα χθες και εδώ στη διάρκεια της εκπομπής μου. Είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι από την πρώτη κιόλας ώρα συνέβη κάτι το οποίο ήταν άξιο παρατήρησης. Όλα τα κόμματα, δεν νομίζω να υπήρξε κόμμα που να μην καταδίκασε τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι να υπήρξε κάποιο κόμμα να μην τοποθετήθηκε και να μην καταδίκασε την ενέργεια. Σε αντίθεση με το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας είτε στελέχη είτε υπουργοί της κυβέρνησης βγήκαν στο μηντιακό μεϊντάνι και άρχισαν να βγάζουν συμπεράσματα, παραβιάζοντας και τον ίδιο το θεσμικό τους ρόλο σε επίπεδο υπουργών. Δηλαδή άκουσα, για παράδειγμα, το επαναλαμβάνω και σήμερα, τον κύριο Φλωρίδη να βγάζει συμπεράσματα από τον τηλεοπτικό αέρα. Άκουσα επίσης, καλά, ο κύριος Κυρανάκης τα έβγαλε τα δικά του πολιτικά συμπεράσματα. Υπήρξαν δηλώσεις που, αν μη τι άλλο, προκαλούν εντύπωση, αν όχι κάτι περισσότερο, ε. Και υποτίθεται ότι ζούμε σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, αστικού τύπου δημοκρατία, ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία, ε. Σύγχρονη, όπου τα πράγματα περιμένει να γίνονται λίγο έτσι με βάσους κανόνες. Ξέρω εγώ, έχουμε περάσει λίγο μια άλλη κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό νόμιζα μέχρι χθες. Τώρα θα μου πεις, πέφτεις και εσύ από τα σύννεφα και μας καλείς και εμάς πολλές φορές να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά τέλος πάντων, μας συμβαίνει σε όλους καμιά φορά. Βάλε λίγο μουσική, Δημακόπουλε. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχει κανείς την αίσθηση ότι αυτό που περιμένει είναι οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή υπάρχει καταδίκη απέναντι σε ένα περιστατικό σαν και αυτό. Περιμένει οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να συλλάβουν τους υπεύθυνους, όσοι και αν είναι αυτοί, να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα και τα πράγματα έχουν άλλο τρόπο διαχείρισης από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από μια μερίδα των media που τέλος πάντων πάντα μπαίνει ένα ερωτηματικό δίπλα τους στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα πράγματα.

Διαβάζω για παράδειγμα στην απογευματινή, ενδεικτικά διαβάζω από την απογευματινή, δεν είναι το ζήτημά μου η συγκεκριμένη εφημερίδα, αλλά αυτή τη στιγμή στο πρωτοσέλιδο, ας πούμε, αποτυπώνει με έναν τρόπο όλο αυτό που προσπαθώ να περιγράψω, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Ποιες είναι, βρε αδέρφια, οι μάσκες της αντιπολίτευσης ακριβώς? Συγκέντρωση για τον θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», γράφει απογευματινή. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπάει την ομάδα των δολοφόνων, βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση, τι έδειξαν οι κάμερες. Γιατί να μην το κάνουμε ανάποδα, να περιμένουμε πρώτα την αστυνομία να πιάσει τους δράστες και να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη? Βεβαίως, προφανώς δεν υπάρχει άνθρωπος να μην καταδικάζει. Γιατί όλο αυτό το θέατρο της πόλωσης, ποιοι ακριβώς θέλουν να πετύχουν και τι πράγματα τον καιρό αυτό? Αναρωτιέμαι και ταυτόχρονα δεν αναρωτιέμαι. Και επειδή πηγαίνει πάντα και το μυαλό μας στο κακό σε καιρούς πονηρούς και λες, διάολο, έχουμε τόσα μέσα στη διάθεσή μας. Τόσα μέσα στη διάθεσή μας για να κάνουμε σχεδόν τα πάντα. Η τεχνολογία μας τα δίνει αυτά τα εργαλεία. Αλλά τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία?

Και έχουμε περάσει ακριβώς απέναντι πια. Έχουμε περάσει ακριβώς απέναντι. Και διάβαζα κάτι στα social εχθές. Μικρή σημασία έχει, αλλά είναι ενδεικτικό το σχόλιο. Μου σχολίαζε κάποιος εκ των ανωνύμων χρηστών, τέλος πάντων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σχολίαζε ότι δολοφονήθηκε από ομοειδεάτες του, δηλαδή το συμπέρασμα βγήκε, είναι δικοί μου ομοειδεάτες, ακροαριστερούς μία γυναίκα, μία μάνα. Και ο ανθρωπιστής, εγώ μου ανθρωπιστής, σε εισαγωγικά, γράφει ότι γράφει. Αυτή είναι η αριστερά και δεν αντιμετωπίζεται με ροδοπέταλα. Αναρωτήθηκα, με τι αντιμετωπίζεται λοιπόν, αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε όλοι εμείς που ήδη έχουμε κατηγορηθεί συλλογικά. Αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε με ροδοπέταλα, με τι ακριβώς αντιμετωπιζόμαστε? Δεν ξέρω. Πού πάει το μυαλό σας? Επειδή πολλά μας έχουν πει και αυτοί που μιλάνε για διχασμό και μιλάνε και για τοξικότητα είναι οι άνθρωποι που την παράγουν κιόλας και είναι και αυτοί που αναμοχλεύουν διαρκώς όλα τα εμφυλιοπολεμικά μίση και πάθη και τα επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο το 2026 και μάλιστα με όρους ανιστόρητους, και ενώ έχουν πάρει όλα τα βιβλία της ιστορίας και τα καταξεσκίζουν κάνοντας τα κομματάκια μπροστά στα μάτια μας καθημερινά, επιχειρώντας να ξαναγράψουν την ιστορία, ας είναι λίγο προσεκτικοί. Ας είναι λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτή τη στιγμή πάνε να ανοίξουν δεν ξέρω κι εγώ τι ιστορίες. Και καλό είναι να είναι προσεκτικοί για να μην πάρουν τα πράγματα πιο πολιτικό δρόμο. Ο οποίος πολιτικός δρόμος δεν θα βγάλει σε καμία περίπτωση σε καλό αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Στην διάρκεια, στην περίοδο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας έχουμε καταφέρει με πάρα πολλά εμπόδια να λύσουμε πάρα πολλά ζητήματα και έχουμε καταγράψει παρά τα προβλήματά μας σημαντική πρόοδο προς μια συγκεκριμένη με θετικό πρόσημο κατεύθυνση. Καλό είναι αυτοί που αισθάνονται νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, της λογικής, της ιστορίας και της πραγματικότητας λίγο να το ξαναδούν. Λίγο να το ξαναδούν, γιατί ενώ έχουν βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν, καλό θα είναι το 2026 να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Τουλάχιστον για την κοινωνία. Τουλάχιστον για την κοινωνία. Αν όχι για τους ίδιους. Και για να μην παρεξηγηθώ, το αν όχι για τους ίδιους είναι ξεκάθαρα πολιτικό το σχόλιο, έτσι, γιατί εκλογές έρχονται και ο καθένας κάθεται να μετρήσει τώρα δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς, αλλά επειδή σε μερικά ζητήματα τα θέματα είναι λυμένα, όταν γίνεται κάτι σαν και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη είναι προφανώς καταδικαστέο, καλό είναι να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά που οι ίδιοι ανάβουν μετά από τέτοια γεγονότα ορισμένοι. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας, να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση, ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση, στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική, συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Διαβάζω και στην εφημερίδα Δημοκρατία, δίστακτη την Βορύχη, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Και σημειώνει, αντί να αναλάβει ο Πρωθυπουργός τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει. Και εφημερίδα Κόντρα έχει ανάλογο πρωτοσέλιδο. Σκηνικό έντασης στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Στην εναγώνια προσπάθειά της να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα των οπαδών της η Νέα Δημοκρατία, με πρόσχημα την τρομοκρατία επιχειρεί να στήσει ένα σκηνικό έντασης και ακραίας πόλωσης. Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό από την τοποθέτηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όλο αυτό στο δρόμο προς τις κάλπες, γιατί σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Είναι σαν το ποδόσφαιρο ένα πράγμα και η πολιτική, και αυτό δεν είναι η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ή η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Μιλάμε τώρα τεχνικά μιλώντας, που λέει και ένας καλός φίλος ραδιοφωνατζής, ο Θεόφιλος ο Συχλετίδης. Τεχνικά μιλώντας λοιπόν, όταν επιλέγεις συγκεκριμένο παίχτη μέσα στο γήπεδο, επιλέγεις και το παιχνίδι που θέλεις να σου βγάλει, έτσι δεν είναι?
όταν επιλέγεις τον Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγεις να κάνεις τα πράγματα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είναι δηλαδή τώρα σαν να περιμένεις από τον Θάνο Πλεύρη, καλημέρα στον κύριο Πλεύρη, να πηγαίνει να μοιράζει λουλούδια σε πρόσφυγες. Δεν βάζεις τον Πλεύρη για να πάει να δώσει λουλούδια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Βάλε κάποιον άλλον. Αλλά όμως η επιλογή Κυρανάκη, τώρα μιας και αναφέρουμε και άλλες ιστορίες, τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει και κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης νωρίτερα είχε τοποθετηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε αναλάβει, σε την αρμόδια θέση, η οποία είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μετά το έγκλημα των Τεμπών. Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά παίρνει η κυβέρνηση το 2026 όλη αυτή την ιστορία που μας έχει στοιχειώσει και συνεχίζει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δικαστικό επίπεδο, πια το διερευνά η δικαιοσύνη, δείχνει και την προχειρότητα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο, το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν και αντιμετώπισαν τελικά και όλη αυτή την ιστορία. Όταν έχει επιλέξει λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα να βάλει συγκεκριμένη θέση ως πολιτικό τοποτηρητή των πραγμάτων, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, τον κύριο Κυρανάκη, και τον βγάζει από εκεί για να εξυπηρετήσει μετά την προεκλογική του εκστρατεία, καταλαβαίνουμε τι από τα δύο έχει μεγαλύτερη σημασία. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για να συνεννοούμεθα επιτέλους.

Τώρα το ποιοι είναι οι γκαζάκηδες, φαντάζομαι οι αρμοδιότεροι από εμένα αλλά και από εσάς που είστε εδώ τώρα, που είμαστε όλοι μαζί στη ραδιοφωνική μας παρέα, θα τους βρουν. Άλλωστε έχουμε και υπερπλεώνασμα συστημάτων παρακολούθησης, οπότε πιστεύω ότι η δουλειά θα γίνει έτσι με πιο εύκολο τρόπο. Ε, δεν θα γίνει, θα γίνει. Πάντως αν κάτι γνωρίζουμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή και κάτι που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρήκαν μια χαρά ευκαιρία αυτή τη στιγμή, γιατί ως ευκαιρία έχει προκύψει στο δημόσιο διάλογο, μόνο όποιος παριστάνει δεν καταλαβαίνει, το βλέπει διαφορετικά, να φορτώσουν υποψίες και ενοχές στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, να στοχοποιήσουν ξανά τα κινήματα, να επανατοποθετήσουν στον πολιτικό χάρτη τα πιόνια σε σχέση με το ποιους θεωρούν ιδεολογικούς αντιπάλους, όχι πολιτικούς απλά, ιδεολογικούς αντιπάλους. Βγήκαν ακόμη και απίστευτα πράγματα, βγήκαν ακόμη με να θεωρήσουν εμφυλιοπολεμικό και το όνομα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον κύριο Κυρανάκη βεβαίως. Εσκεμμένα θέλω να πιστεύω, δεν περνάει από το μυαλό μου ότι δεν γνωρίζει πότε έδρασε ο Ελάστου Αριβελουχιώτη και ποιος ήταν ο ρόλος του στην εθνική αντίσταση και εναντίον ποιον πολεμούσε, την ώρα που άλλοι κολοτρίβονταν εδώ στις Αθήνες με τους ναζί κατακτητές, πουλώντας τότε θεσμικότητα εκείνης της εποχής και ψυχραιμία. Ένα βιβλίο ιστορίας να ανοίξει, θα το διαβάσει, δεν είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στην κυβέρνηση των Αρίστων, για παράδειγμα, δεν ξέρουν ότι στον εμφύλιο πόλεμο δύο ήταν οι στρατοί. Πάντως, λαϊκός στρατός δεν υπήρχε στις μάχες. Περίμενα λοιπόν όλοι αυτοί οι καλοί μαθητές της αριστείας να είναι καλοί μαθητές και της ιστορίας και όχι μόνο των μαθημάτων που έχει διδάξει η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά και οι ελληνικές της εκδοχές και παραφιάδες, η οποία επειδή δεν μπορεί προφανώς να υμνήσει τους φασίστες, ανοιχτά τουλάχιστον, αν και γίνεται εμέσως, ανοιχτά βγαίνουν και κάνουν κάτι άλλο, αυτό που μπορούν. Κατηγορούν και ενοποιούν σε κάθε φάση τον αντιφασισμό, τα κινήματα και το χώρο της αριστεράς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο, θα πούμε κι άλλα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ζωντανώς ανασύρθηκε από τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ο 43χρονος φύλακας που παγιδεύτηκε μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου που κατέρευσε. Τους 2.600 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη διελεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιάς τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν ωστόσο στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η SeaJets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια της θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Έντος του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Είναι γελίο ότι το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική της με συμβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και αυτό το πρωινό με τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με μια συνηθισμένη πια εικόνα. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο και Φυσού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλιο στη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Κίνηση επίσης έχει και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά. Επιβάρυνση στην κυκλοφορία και στη Μεσογείον και την Κατεχάκη στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Παράλληλα, συμφόρηση επικρατεί και στη Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Κίνηση τέλος σημειώνεται και στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και τη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

Πώς ακούγεται άραγε αυτό το τραγούδι στα αυτιά μας σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 με έναν στους δύο κατοίκους πολίτες αυτής της χώρας να μην μπορεί να πάει διακοπές και ο ένας στους δύο που θα καταφέρει να πάει, το 50% από αυτού, το μισή από αυτούς που θα καταφέρουν να πάνε τελικά, θα το κάνουν πηγαίνοντας σε κάποιο φιλικό σπίτι. Με την ακρίβεια βέβαια να είναι στα επίπεδα που είναι και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να είναι αυτή που είναι επίσης. Ενώ συγχρόνως τα νησιά αυτά, 2-3, πόσα είπε Δημακόπουλε το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού, νομίζω ότι έρχονται πια αυτές οι. Το island hopping που λέγαμε κάποτε, δεν το λέγαμε κορλίρα στα νιάτα μας. Λοιπόν, νομίζω πως ανήκει σε μια άλλη εποχή. Και σίγουρα δεν μας αφορά πια, τουλάχιστον τους περισσότερους. Για πάμε λίγο μουσική.

Γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Ρε σύντροφε, λέει, ο Ελλάς του Άρη σκότωσε τον Πιζαρό της ΕΚΑ τον Απρίλιο του 44. Ο Ελλάς συγκρούστηκε με τον ΕΔΕ στο 43-44 και συμμετείχε στα Δεκεμβριανά που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εμφύλια σύγκρουση. Τα Δεκεμβριανά συχνά θεωρούνται η αρχή της μεγάλης κλιμάκωσης σε όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, η 31η Μαρτίου, να θυμίσω, του 46 θεωρείται επισήμως, τουλάχιστον η χρονολογία κίνησης των όλων όσων ακολούθησαν του εμφυλίου. Και αυτό προκύπτει από την πλειοψηφία, από τις περισσότερες ιστορικές πηγές. Και μιλάμε βέβαια για τη χρονική στιγμή από όταν ξανάρχισαν οι οργανωμένες συγκρούσεις και με την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Και να ξαναπούμε εδώ βέβαια ότι Λαϊκός Στρατός δεν υπήρξε ποτέ σε όλη αυτή την ιστορία της εμφύλιας σύγκρουσης. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα στην Γογό, καλημέρα στην Ερατό. You've said it all, μου γράφει. Γεια σου, Ερατό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στην Βούλα. Καλημέρα επίσης και στην φίλη την Περσεφόνη. Της κάνει εντύπωση της Περσεφόνης που έχει επανέλθει η ιστορία της Μαρφίν στην επικαιρότητα. Μας καλημερίζει και ο Μιχάλης, μας καλημερίζει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ωραία, λέει, θα περάσουμε μέχρι τις εκλογές. Καλημέρα στη φίλη την Μαρία. Και η άλλη Μαρία μας καλημερίζει. Το μυαλό μου, λέει, πάει στην αλλαγή ατζέντας. Μας καλημερίζει ο Διονύσης. Ανταποδίδω καλημέρες στη φίλη την Ειρήνη. Θα δούμε παιδιά τι ήταν όλο αυτό το πράγμα. Περιμένουμε η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και θα έχουμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι αυτό που θα μιλήσει, τα γεγονότα, έτσι. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες, αλλά βλέπουμε όμως και πόση σπέκουλα υπάρχει. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στη φίλη την

0: 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Μάριο Αραβαντινό. Καλημέρα σας κύριε Μάρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ξενυχτήσατε χθες, αυτό θέλω να μου πεις, κάτι δικά μας θα πούμε τώρα λίγο έτσι στο, ξέρεις. Μόνο αυτό θέλω να μου πεις.
1: Ήμουν με μια καλή παρέα, προσπαθούσα να φύγω και δεν με άφηναν.
0: Εγώ κατάφερα να φύγω πάντως. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Το σχόλιο σου θέλω για όλα αυτά. Δεν έχω να σου κάνω απολύτως καμία ερώτηση. Τι έχεις καταλάβει εσύ από όλη αυτή την ιστορία που έχει, που ξετυλίγεται σιγά σιγά και ρεπορταζιακά, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι οι τόνοι έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Ναι, έχω καταλάβει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι δυστυχώς ικανή εν όψη και εκλογών, όποτε και αυτές αν γίνουν, να εργαλειοποιήσει ακόμα και τον θάνατο ενός τελέχους της, της μητέρας, ενός τελέχους της, να εργαλειοποιήσει την τρομοκρατία, να εργαλειοποιήσει τους αναρχικούς, να εργαλειοποιήσει οτιδήποτε μπορεί για να κερδίσει. Βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανακάλυψε σήμερα η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι το οποίο είχε ανακαλυφθεί πολλά χρόνια πριν και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες, που κάτι να μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε πρωτοφανή, δεν είναι όμως πρωτοφανή, όμως μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Το κακό, και θα έρθω στην ουσία Γιώργο, το κακό είναι ότι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ήθετε από την ατζέντα περί ασφάλειας που βάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη κάποια γεγονότα. Αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό αποτέλεσμα το χαμό της μητέρας, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν βούτυρο στο ψωμί του κυβερνώντος κόμματος και φάνηκε αυτό από την πρώτη στιγμή. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο, σε αυτά τα οποία είπε όπως ο κύριος Κυρανάκης. Εάν αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης είχε ξεστομίσει κάποιος δεξιός βουλευτής πριν από 15 χρόνια, νομίζω ότι ακόμα και για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας, που πάντοτε στους κόλπους της φιλοξενούσε και ανθρώπους προερχόμενους από τη λεγόμενη σκληρή δεξιά, θα θεωρούνταν ακραία. Σήμερα αυτά τα ξεστόμισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και επομένως, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, αποτελούν τη βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκφράζεται από τον κύριο Κυρανάκη, εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη, εκφράζεται από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και ψηφοφόροι, φίλοι, στελέχοι ή οποιοδήποτε άλλος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτή είναι η βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι λοιπόν η βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας? Ότι μια επίθεση με καζάκια συνιστά τρομοκρατική ενέργεια. Ότι η αναρχική συνολικά μπορεί να είναι τρομοκρατική οργάνωση. Από χθες ακούω μια πρωτοφανή συζήτηση που ξεκινάει από τη 17 Νοέμβρη και φτάνει σε αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι ακούω, δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά, να ταυτίζεται οτιδήποτε δεν είναι σκληρά συντηρητικό και περιγράφεται ως αριστερό ή ως προοδευτικό, προσέξτε με τι, με την τρομοκρατία και με τον Φωνιά, δεν ήθελαν να σκοτώσουν φαντάζομαι, αλλά πάντως με τον Φωνιά εκ του αποτελέσματος μιας γυναίκας πολιτεύθυρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ακούω δε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν το κυβερνών κόμμα, εννοώ και συναδέλφους μας Γιώργο, να περιγράφουν ως τρομοκρατία, το έλεγα και χθες το βράδυ, ακόμη και τα τρικάκια. Τα τρικάκια είναι τα fake volan, για να συνεννοηθούμε, μήπως κάποιος δεν καταλαβαίνει, είναι χαρτάκια. Αυτοί λοιπόν που το περιγράφουν αυτό είναι οι ίδιοι άνθρωποι που όταν προ κάποιον ετών κάποιος είχε στείλει σφαίρες στον Νίκο Κοντζιά με αφορμή το Μακεδονικό, έκαναν χιούμορ γράφοντας τρελές σφαίρες νούμερο 3.
0: Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις. Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις.
1: Τι είναι που θεωρούν τα τρικάκια τρομοκρατία? Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Τώρα, επιστρέφω λίγο στον κύριο Κυρανάκη. και σε αυτή την, κατά την άποψή μου, χειδαιότητα που έκανε, προσπαθώντας να συνδέσει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο κανένας μπορεί να έχει χίλιες διαφωνίες, και προσωπικά έχω χίλιες διαφωνίες, και με το όνομα που επέλεξε ακόμη περισσότερες.
0: Και αυτό μπορεί να μπει πολιτικά σε μια συζήτηση, έτσι. Φυσικά. Αλλά όχι με τον τρόπο αυτό που μπαίνει.
1: Φυσικά. Να συνδέσει, προσέξτε, την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα με τους κατά τον ίδιο τρομοκράτες. Σας θυμίζω πάλι ότι κάποτε αυτό το έκανε ο κύριος Μπογδάνος από τη συχνότητα του τηλεοπτικού Sky, και αποτέλεσε λόγο απόλυσης όταν είχε γίνει μια επίθεση που ήταν πράγματι τρομοκρατική, τον κύριο Λουκά Παπαδήμο.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν είναι λόγος απόλυσης κάποιου αυτό. Είναι η βασική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Και να κάνει την εξή λοιπόν πολιτική και ιστορική χειδαιότητα. Να συνδέσει τον Ελλάς της εθνικής αντίστασης που απελευθέρωσε την Ελλάδα μαζί με πολλά άλλα βεβαίως, πολλές άλλες αντιστασιακές οργανώσεις.
0: Αλλά ήταν η κεντρική, ήταν η μεγάλη.
1: Εκεί ήταν η κεντρική και η μεγαλύτερη. Με τον εμφύλιο πόλεμο δεν υπήρχε πια Ελλάς. Κάνοντας τι πράγμα πέρα από την τιμωρηχία, την πολιτική, αρνούμενος πρακτικά την ίδια την εθνική αντίσταση που την είχε αναγνωρίσει η Βουλή. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία πια να αναγνωρίζουμε την εθνική αντίσταση. Τελευταία μάθαμε ότι κάποιοι δεν θέλουν στη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε τον νόμο που ήδη ψήφισε για το νόμο με τα ζευγάρια. Mm-hmm. Πώς δεν θέλει να αναγνωρίσουμε την εθνική αντίσταση, θα το αλλάξουμε αυτό. Όπως παραδώσαμε τον άγνωστο στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας για να κάνει, επειδή κάποιος πατέρας νεκρού παιδιού από την Πόστο Ντεμπών έκανε απεργία πείνας, και ξαφνικά μάθαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, που ανεχόταν τα στελέχη του να κατεβαίνουν στους δρόμους δίπλα σε αυτούς που είχαν πανόρθοδοξία ή θάνατος και φώναζαν η Δημοκρατία πουλήσε τη Μακεδονία, τιμήθηκε ότι δεν θέλει τις αντιρρήσεις στον άγνωστο στρατιώτη. Γιατί όλο αυτό είναι στο πλαίσιο της ίδιας ατζέντας.
0: Ακριβώς.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ακόμη και με στελέχη της Δημοκρατίας να μιλήσει κανείς σήμερα, με την πλειονότητα τουλάχιστον, σε κατηδίαν συζητήσεις, δεν περιγράφουν αυτό το οποίο έγινε.
0: Συγγνώμη λίγο, τώρα που λες για την εποχή του Μακεδονικού, να θυμηθώ κι εγώ κάτι, Μάρια Ραβάντινα. Συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σου. Απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό όλη εκείνη η κατάσταση Far West που είχε δημιουργηθεί στην Θεσσαλονίκη κυρίως και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας την περίοδο εκείνη. Θυμάστε φίλες και φίλοι, όταν τυχοκολούσαν αφίσες με τα πρόσωπα βουλευτών που εκλέγονταν κατά τόπους εκεί στους νομούς, στη Βόρεια Ελλάδα, με τα πρόσωπα βουλευτών της τότε κυβέρνησης με τον τίτλο από κάτω «Πρόδωσε τη Μακεδονία ή προδότης». Όλο αυτό τι είναι, τι ήταν τότε, τι ήταν?
1: Σας ξαναλέω, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ήδη αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην εποχή εκείνη, επικροτούσε δημόσια ένα πανό που είχε υψωθεί σε σχολείο, το οποίο έγραφε επί λέξη «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία». Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Είναι λίγο περίεργο. Και προσέξτε, δεν μας τα κάνει 50 χρόνια μετά να πω ότι κάτι άλλαξε. Μας τα κάνει 10 χρόνια μετά. Ούτε 10.
0: Ούτε 10, σωστά.
1: Και ξαναλέω. Αυτό το αφήγημα είναι η κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος.
0: Πολιτικά τι παράγει, Μάρια Ραβαντινέ, όλη αυτή η κατάσταση?
1: Τώρα, για να έρθω λοιπόν στην άλλη πλευρά. Επειδή κάποιοι μπορεί να μιλήσουν για προβοκάτσια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω απλά ότι κάποιοι ανόητοι με μια συγκεκριμένη ιδεολογία, χωρίς να το θέλουν, mm-hmm. λόγω ηλικιότητας δηλαδή, ευνοούν με τις ενεργείες τους αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε σύστημα και που είναι το λεγόμενο σύστημα, εν πάση περιπτώσει. Και αποδεικνύεται στην πράξη αυτό με τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες δύο ημέρες. Το δημόσιο που έχει ανοίξει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό παράγει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, περισσότερη συντήρηση. Εγώ θεωρώ ότι ευνοεί. Δεν το προσπαθώ να το εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Την ευνοεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτεύεται. Με βασικό στοιχείο στην ατζέντα της, την ασφάλεια, που δίθεν μόνο εκείνη μπορεί να εκτιμηθεί. Προσέξτε κάτι, ακόμα και όταν τα πράγματα σε άλλους τομείς της πάνε καλά, επενδύει πάντοτε σε αυτό. Και σας θυμίζω ότι τις εκλογές του 2023, το μεν Μάιο η Νέα Δημοκρατία άνοιξε από το πουθενά, γιατί δεν υπήρχε αυτό στη δημόσια συζήτηση. Το ζήτημα του φράχτη του Εύρου, χωρίς να σημαίνει κάτι, τον δε Ιούνιο άνοιξε, χωρίς επίσης να συμβαίνει κάτι, ζήτημα για το τουρκικό προξένιο στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία εξελέγει με βασικό θέμα της την ατζέντα τα εξάρχεια, ακόμη και τις δολοφονίες ποινικών που τελούσαν ποινική, που διέπραταν ποινική στα εξάρχεια, τις απέδιδες στο άβατο των εξαρχείων. Mm-hmm. Είχαμε καταλήξει να πηγαίνει κανείς από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και να ακούει για το άβατο των εξαρχείων από ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα που είναι τα εξάρχεια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα προς την εγκληματικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς έχουν αυξηθεί οι αστυνομικοί. Έχουμε περίπου 5.000 παραπάνω αστυνομικούς. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη μετά την Κύπρο που είναι κατεχόμενοι. Mm-hmm. Ενώ η μισή. Είμαστε δεύτεροι σε αριθμό αστυνομικού αναπολίτη μετά την Κύπρο σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει περιοριστεί η εγκληματικότητα. Έχουμε αυξήσει τις ποινές για τα πάντα. Πλέον μπορεί ένας δικαστής να σε βάλει κυριολεκτικά στη φυλακή για οτιδήποτε και αυτό θεωρείται κανονικότητα. Mm-hmm. Πλέον μπορεί ένας δικαστής να αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται να αποφυλακιστείς μετά από 24 χρόνια στη φυλακή και αυτό να θεωρείται κανονικότητα γιατί ήσουν στη 17 Νοέμβρη. Και προσέξτε κάτι, Γιώργο, γιατί αυτό είναι δραματικό. Θα πει κάποιος για το Γιωτόπουλο και το ακούω στη συζήτηση. Άκουσε, Γιώργο, και δεν θέλω να πούνε το δάχτυλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά κάποια πράγματα, όποιος θέλει να λέει ότι σέβεται τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, πρέπει να αυτονόητα και να μην αμφισβητούμε πια. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου βλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα για τις ποινές των κρατουμένων και για το χρόνο έκτησής τους. Mm-hmm. Και αν θέλουμε να καταργήσουμε και αυτές, να την ανοίξουμε τη συζήτηση. Αλλά να μην ισχυριζόμαστε ότι είμαστε κράτος δικαίου και στην Ευρώπη. Και αυτό δεν αφορά κανένα Γιωτόπουλο, κανένα τρομοκράτη, κανένα αναρχικό. Αφορά όλοι. Από το Γιωτόπουλο, και συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να κάνω αναπαράγω τη θεωρία των δύο άκρων, μέχρι τον τελευταίο φασίστα. Ναι, ο Μιχαλολιάκος πρέπει να είναι έξω για εκείνους λόγους. Γιατί αυτό λέει το κράτος δικαίου.
0: Τους κανόνες υπογραμμίζεις κοινώς.
1: Τους κανόνες του κράτους δικαίου υπογραμμίζω. Αλλά οι κανόνες του κράτους δικαίου δεν είναι όπως μας βολεύει. Mm-hmm. Και δεν τους αλλάζουμε όπως μας βολεύει. Εδώ λοιπόν βλέπω, ζούμε μία. Μια απόλυτη στρέβλωση, ναι, των κανόνων της κανονικότητας σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, για να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Και προσέξτε κάτι, μόνο στα λόγια, να πω ότι είχε κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή στην πράξη, να το συζητήσουμε, μόνο στα λόγια. Και έχουμε καταλήξει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Μάρια.
1: Ναι, βεβαίως, συγγνώμη. Γιώργο, βλέπεις παρατηρώ.
0: Όχι, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε έτσι κι αλλιώς. Και είναι τεράστιο το θέμα.
1: Έχουμε καταλήξει, λοιπόν, να θεωρούμε κανονικότητα την αμφισβήτηση εκτιμένων δημοκρατικών για τα οποία δόθηκαν αγώνες. Και να θεωρείται εντάξει αυτό. Το να αμφισβητεί ο κύριος Κυριανάκης η Φωνή της Δημοκρατίας στην Εθνική Αντίσταση. Και να λέει ότι οποιοδήποτε είναι αριστερός. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό. Στηρίζει τρομοκρατία. Όχι. Όχι. Δεν είναι κανονικότητα αυτό. Αυτό είναι στρέβλωση και τα επικίνδυνα αποτελέσματα μια τέτοια στρέβλωση μπορεί να είναι πολύ, πολύ δυσπρέστα. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Εγώ σε ευχαριστώ, Μάρια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Παραμένετε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούσαμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Μάριο Αρβαντινό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Κύριε Δημακόπουλε, ευχαριστώ για τη ρύθμιση του ήχου. Κύριε Καβαδά, για την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Να ευχαριστήσω και την κυρία Αρκουμάνη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον κύριο Χριστοκόκκινο που διάλεξε τις μουσικές. Και εσείς πρέπει να ευχαριστήσετε βεβαίως για το πρωινό μαγκαζίνο την κυρία Αθηνά Κορλίρα και τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου που ακολουθούν. Ραντεβού εμείς πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, ξέρετε, το νου σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας, όπως πάντα, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, 213-09-09-100 είναι ο αριθμός. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail 984-ner-papaki-gmail.com ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Τώρα άλλα ήθελα να πω, αλλά με αυτά που άκουγα, ας τα πούμε και ας διαφωνήσουν οι μισοί από αυτούς που ακούνε. Εάν αύριο το πρωί έρθουν εδώ μερικοί τύποι και απαιτήσουν, και με τη λογική της ισχύω θα σας πλακώσουν στο ξύλο, κλείσουν τα μικρόφωνα ή τα ανοίξουν γι' αυτό, για αυτούς, δεν λέω κάτι που δεν έχει γίνει, είναι τρομοκρατία. Αν σκάσω έξω και μου σκάνε τρικάκια στο πρόσωπο, είναι τρομοκρατία, δεν χρειάζεται να σκάσει βόμβα μπροστά μου για να γίνει τρομοκρατία.
1: Μ' αρέσει που η μία εκπομπή διαδέχεται την άλλη.
2: Επειδή άκουσα εξωφρενικά πράγματα. Όλο αυτό τρομοκρατία είναι. Το πώς την αντιμετωπίζει κάθε επεισόδιο η δικαιοσύνη, το νομικό μας πλαίσιο και. Όλο αυτό όμως τρομοκρατία είναι. Και ζητάω ταπεινά συγγνώμη, γιατί στο πλαίσιο αυτού του εντός εισαγωγικών fair play, που μόνο fair play δεν είναι, έχουμε πολλές φορές πει ειδήσεις λέγοντας η παρέμβαση του Ρουβίκονα. Η επίθεση είναι του Ρουβίκονα. Έκλεισα.
1: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Ευτυχώς.
1: Μετά από 100 ώρες προσπαθειών, 140 τόνους μπάζα και 8 ημέρες, κατάφερε να βγει ένας άνδρας ζωντανός από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα.
2: Εσύ είναι η ελπίδα και ενδεχομένως και μακάρι κανένα δυο ακόμα. Είμαστε σχεδόν 10
1: μέρες. Θα έχει μετά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας περιγράψει αυτές τις 8 ημέρες. Διότι θεωρητικά πάνω τις 4-5 δεν ζεις χωρίς νερό. Έτσι. Αν είχε πρόσβαση σε κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να είχε κοντά του κάτι. Ένα μπουκάλι νερό, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Σίγουρα θα γίνει ντοκιμαντέρ η περίπτωσή του. Να μάθουμε λεπτομέρειες.
2: Ένα, ναι. Δύο μακάρι.
1: Σαν γιατρός δηλαδή ενδιαφέρον.
2: Δύο μακάρι. Είναι η επιστημονική έρευνα. Δύο μακάρι κάποιες τέτοιες αναπάντηχες ιστορίες να τις ζήσουμε και στις επόμενες μέρες. Γιατί είναι και καμιά 50.000 κόσμος κάτω από τα συντρίμια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ζόρικη η υπόθεση εκεί. Να πάμε στα υπόλοιπα ζόρια της ημέρας να περιγράψουμε.
1: Όπως.
2: Τις ειδήσεις να πούμε.
1: Α, ναι.
2: 8 και 4 από τα λεπτά στον Αθήνα 984. Είμαστε ελεύθεροι κυκλοφορία.
1: Νόμιζα τα προσωπικά μας ζόρια.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Όχι, γιατί να τα πούμε, μα θέλουν οι ακροατές.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Ευτυχώς. Η Αθήνα Κορλίρα και η Γιάννη Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο και πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Ξεκινάμε με αυτή την είδηση που μόλις περιέγραψε. Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες που παρέμενε κλωβισμένος στα συντρίμια κτηρίου, το οποίο κατέρευσε μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν μετά από 100 ώρες και αφού είχαν από τότε που τον είχαν εντοπίσει για πρώτη φορά και κάτω από 140 τόνους μπάζα. Στους 2.595 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό. Οι αρχές αποφεύγουν ωστόσο να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά ότι μπορεί να φτάσουν και τους 50.000.
2: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής και της αστυνομίας για τη διαλεύκαση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται σκληρά με συνέπεια διεσδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι επιθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία, ή δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχαλή Χρυσοχοίδη.
1: Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως να βρίσκονταν στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης.
2: Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργεί το οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας κατά την περίοδο την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως η συντάξη χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος.
1: Η συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ αναφέρθηκε στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα ως χώρα εντός του ΝΑΤΟ.
2: Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείου Πειραιά την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία Seajets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.
1: Τραγική κατάληξη για το τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα χθες στις Σέρες. 18χρονος οδηγός μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως κάτι που τελικά δεν το κατάφεραν.
2: Στο θέμα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με την Airbnb για άμεση διάθεση χώρων για τις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής.
1: Ξεκινά σήμερα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
2: Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο, ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας στον απόϊχο του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Σε κατάσταση συναγερμού έως τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα.
1: Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Η κυρία Τάιτους υποστήριξε ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας που στην Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
2: Τώρα στο Ιράν, να συμμετάσχουν μαζικά στις τελετές για την κηδεία του Χαμενεϊ, κάλεσε τους Ιρανούς ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Γκαλιμπάφ, δηλώνοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει τις τελετές για την κηδεία του Χαμενεϊ, κάλεσε τους Ιρανούς ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Γκαλιμπάφ, δηλώνοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει.

0: Μασχάτ.
1: Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την ίδια ώρα στο Κίεβο θα τηρηθεί ημέρα πένθους σήμερα, μετά το θάνατο σχεδόν 28 ανθρώπων σε επιθέσεις την Πέμπτη, τη φωνικότερη ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα για φέτος. Την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν 90 άτομα.
0: Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα στο Κονγκό αυξήθηκε στα 1460, εκ των οποίων οι 447 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτά τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της χώρας.
1: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.
0: Η Ισπανία κέρδισε 3-0 την Αυστρία στο Μουντιάλ, προκρίθηκε στους 16. Στους 16 και η Πορτογαλία νίκησε στην Κροατία με 2-1. Πριν από λίγο Ελβετία, Αλγερία 2-0 και η Ελβετή στους 16. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών Μπάσκετ εντωμεταξύ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Στερεά, Ελλάδα, Μακεδονία και Θεσσαλία. Έθριος ωστόσο ο καιρός στην Αττική. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, όπου μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς και απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία, εξάρθρωση η ελληνική αστυνομία. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει και τις έρευνες για το θέμα που έχει απασχολήσει πολύ και είναι αυτό με τα αγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε από την εγκληματική οργάνωση που είναι σύνδεσμος οπαδών του Παναθηναϊκού, χούλιγκαν δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομία δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 10 συλλήψεις, άλλα 29 άτομα στη δικογραφία που έχουν ταυτοποιηθεί, κατηγορούμενοι και 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, αφού ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ανήλικοι. Τι έκαναν τα γνωστά εντός εισαγωγικών, επιθέσεις σε άλλους οπαδούς ομάδων, πολύ βίαιες επιθέσεις, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, ιδιαίτερα για τη διακίνηση ναρκωτικών, έκαναν άλλες επιθέσεις προκειμένου σε όσους τους χρωστούσαν χρήματα ή για να έχουν το πάνω χέρι σε διάφορες περιοχές.
0: Δημήτρη, τελείωσε το αυτό. Να πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στην ιστορία της Θεσσαλονίκης.
2: Να, οπότε να πούμε για ό,τι με ρωτάτε.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Όσον αφορά την υπόθεση για τη Θεσσαλονίκη, τις τρεις επιθέσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής. Να πούμε ότι η αστυνομία αντιτρομοκρατική έχει φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι και η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική έχει εικόνα εντός σε μια μεγάλη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις τρεις επιθέσεις. Ωστόσο, τώρα έχει φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο, το δύσκολο σημείο, όπου πρέπει να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα διάσημα στοιχεία που να ταυτοποιούνται οι δράστες, προκειμένου η δικογραφία που θα σχηματιστεί να είναι μια υπόθεση δεμένη και να μπορούν να στηριχθούν οι κατηγορίες, γιατί μιλάμε για μια σοβαρή υπόθεση από τη στιγμή που έχουμε νεκρό μπροστά στο δικαστήριο, στην δικαιοσύνη.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ή τέλος πάντων αυτό έχω διαβάσει και έχει ακουστεί, ότι αυτή η υπόθεση λειτουργεί ως, ή τέλος πάντων προέκυψε ως αντίπινα από την ιστορία της κένωσης στο Αριστοτέλειο. Υπάρχει τέτοια πληροφόρηση από τις αρχές?
2: Εξετάζουν πολλά ενδεχόμενα. Το ένα είναι αυτό, Γιάννη, που αναφέρεις. Το άλλο είναι ότι ίσως να πρόκειται και ως ένδειξη εντός εισαγωγικών αλληλεγγύης για την υπόθεση των προσφυγικών εδώ στους αμπελόκηπους, όπου έχουμε και υπάρχει αυτό το κίνημα, να το πούμε εντός εισαγωγικών, τους τελευταίους μήνες. Και είναι γι' αυτό εξετάζεται αν υπάρχουν και μετακινήσεις ατόμων από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, είναι σίγουρη η αστυνομία ότι αυτή η επίθεση οργανώθηκε από μια συγκεκριμένη ομάδα δραστήριων αντεξουσιαστών σε πολλά και βία επεισόδια και που συμμετείχαν ενεργά σε τουλάχιστον

0: των δύο πολύχρονες καταλήψεις, η μία εκτός του Πανεπιστημίου στο Αριστοτέλειο και η άλλη εντός του Πανεπιστημίου, όπου είχαν εκενωθεί από την αστυνομία τα τελευταία χρόνια με διάφορες επιχειρήσεις, γιατί είχαν γίνει επανακαταλήψεις και είχαν προκληθεί έντονα επεισόδια. Αυτό που έτσι εξετάζει η αστυνομία είναι ότι αν στρατολογήθηκαν νεότερα άτομα, διότι τα περισσότερα από αυτά τη συγκεκριμένη ομάδα είναι πολύ γνωστά στην αστυνομία, με πολλές προσαγωγές, συλλήψεις και υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος τους. Οπότε εξετάζεται αν έχουν χρησιμοποιηθεί νεότερα άτομα που δεν έχουν εντός εισαγωγικών χαρτογραφηθεί από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, το κομβικό είναι το πολύ πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό και γίνεται αγώνας να συγκεντρωθεί κι άλλο, διότι γνωρίζουμε ότι μέσα σε 5-6 ημέρες διαγράφονται τα όσα από τα συστήματα καταγραφής. Αλλά κοιτάνε και όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είναι σίγουρη η αστυνομία ότι έχει γίνει χαρτογράφηση και επιτήρηση των στόχων, και μήπως εκεί υπάρχει κάποιο πλάνο που τους έχει καταγράψει χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης την ίδια μέρα κοιτάνε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν, έτσι ώστε όταν ξεκίνησαν ή όταν κατέληξαν στην διαδρομή τους, εκεί μήπως παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Τουλάχιστον τρία άτομα θεωρεί, είναι σίγουρη η αστυνομία, ότι συμμετείχαν. Εξετάζεται τώρα το νεότερη πληροφορία ότι αν η τελευταία επίθεση που είχε διάρκεια από την δεύτερη, η πρώτη έγινε μέσα σε 6 λεπτά, η δεύτερη μετά από 10-13 λεπτά, αν συμμετείχε και μια δεύτερη ομάδα που έκανε τη δεύτερη επίθεση, όπου είχαμε και τους σοβαρούς τραυματισμούς και την άτυχη γυναίκα που έχασε την ζωή της. Και φυσικά περιμένουμε και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, μήπως συντοπιστεί σε κάποια ταινία που έχει βρεθεί κολλητική και άλλα αντικείμενα, κάποιο γενετικό υλικό ή κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα για την ταυτοποίηση, και είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι θα έχουμε αποτελέσματα, αλλά όχι άμεσα, μέσα σε ώρες, αλλά μέσα σε κάποιες ημέρες τέλος πάντων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Athens Shot Festival 2026. Ένας ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: πολιτικό κλίμα έχει ενταθεί με φόντο την αντιπαράθεση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της τρομοκρατίας ή για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού του είδους της τρομοκρατίας. Χθες είχαμε συγκέντρωση μελών, πολιτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ στο Υποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και δηλώσεις του Πρωθυπουργού και συνέλευξη του Πρωθυπουργού χθες. Οπότε πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ πρώτα. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Liberal. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Και ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο και για ένα συνολικότερο reset που είναι αναγκαίο, το οποίο, όπως λέει, δεν αφορά μόνο στον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως από τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν, σύμφωνα πάντα με τον λέει ο Πρωθυπουργός, έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Υπήρξαν βεβαίως και εχθές μια σειρά από δηλώσεις και κορυφαίων στελεχών κυβερνητικών και κομματικών, ξεκινώντας από τις δηλώσεις του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κ. Κυρανάκη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κ. Φατζηδάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για την βία. Και ο κ. Μαρινάκης βεβαίως ότι μεταξύ άλλων τόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν κουκούλες, τόση αξία έχει, όπως είπε, να πέφτουν και οι μάσκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal και τις πολιτικές, θα λέει κανείς, τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εξέπεμψε, σε σχέση με την αυτοδυναμία, εκτίμησε ότι ο στόχος είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Εξήγησε ότι ο ίδιος επιμένει στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογεί γιατί είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα και δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, καθώς δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας. Καταλόγησε στην αντιπολίτευση μια διανόητη ιδεολογική ραστόνη, όπως είπε, ότι διερωτώμενος αν έχει κάτι καινούργιο να μας πει, ότι αναμασά τα ίδια και τα ίδια κλισέ που έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Βεβαίως για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, ότι την άνοιξη του 2027, είπε ότι ο ίδιος δεν διαλέγει αντίπαλο. Και ή μάλλον ότι ως αντίπαλο έχει διαλέξει τα προβλήματα των πολιτών που καλείται να αντιμετωπίσει. Και επίσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα αλλάξουν τα πάντα στον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι πιο κατάλληλος να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες και να εξασφαλίσει τελικά ότι η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει. Και ότι δυστυχώς πρόσθεσε με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Θα πάμε στην αντιπολίτευση. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές είχε και συναντήσεις και με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας και ασχολήθηκε πολύ και με τα εθνικά θέματα. Παναγιώτης, ακούμε.
3: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Βένδια. Μετά τις συναντήσεις αυτές, όπου ενημερώθηκε για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής αλλά και για τα τρέχοντα ζητήματα και σε σχέση με την τουρκική πλειοκλητικότητα, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας θέτει τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ως προμετωπίδα. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και θέλουμε να έχουμε μια δυνατή καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Η Ελλάδα, σημείωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, είναι και οφείλει να παραμείνει μια χώρα προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, απειλής ή επιθετικότητας. Μια χώρα που οφείλει να επενδύσει στις συμμαχίες της, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και στις ένοπλες τις δυνάμεις. Και κάνοντας μια αναφορά στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, σημείωσε ότι ο εκάστοτε ένικος του Μέγαρου Μαξίμου δεν φτάνει μόνο να σηκώνει τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτές τις αναφορές στα εθνικά θέματα τη συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή
2: Ενώπιον
3: ακριβώς και στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Εκεί ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και για τα εθνικά θέματα αλλά και για την οικονομία και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό για τη στάση του στο θέμα του υποθαλάσσιου αγωγού, χαρακτηρίζοντας το ως κυρίαρχη απέτηση της χώρας μας στην ολοκλήρωσή του και σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία υπαναχώρησε και πρόσθεσε ότι αν ο Πρωθυπουργός επιθυμούσε την πρόοδό του, θα έπρεπε να έχει δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου. Ρωτηθείς για την κριτική που ασκούν στα εθνικά θέματα οι πρώην Πρωθυπουργοί, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν μετά την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο, αλλά τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος. Αναφέρθηκε και στην αμυντική θωράκιση της χώρας, υπενθύμησε ότι το ΠΑΣΟΚ στήριξε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σημείωσε ότι δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρά αποτρεπτική την Ελλάδα και στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων πρότεινε την υιοθέτηση της ατζέντας ενός νέου Ελσίνκη, όπως το χαρακτήρισε, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση της Θελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδεθεί με ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων σε περίπτωση απειλής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εστίασε και στα ζητήματα της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, τόνισε την ανάγκη διενέργειας ελέγχων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, ενώ ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, είπε ότι τελικά δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές από τις αυξήσεις των προϊόντων, αλλά και ο κ. Μητσοτάκη με τον κ. Πιερακάκη, που αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, αφού μαζεύουν υπερπλανάσματα μέχρι και 7 δισεκατομμύρια, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός.
2: Βέβαια ότι σήμερα στις 10 ξεκινά και συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Στις 10.30 αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να βρεθεί στο βήμα της Βουλής. Να δούμε λοιπόν πώς θα κλιμακωθεί και αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας.
3: Ακριβώς, και εκεί θα τοποθετηθεί συνολικά ο κ. Ανδρουλάκης. Να πούμε μόνο ότι στη χθεσινή του συνέντευξη επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, τονίζοντας ότι είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί και υπάρχουν τα χρήματα για να δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι είχαμε και νέα δημοσκόπηση εχθές. Πάμε.
0: Λοιπόν, στην εκτίμηση
2: της μέτρων ανάλυσης είναι η δημοσκόπηση.
0: Είναι περίπου το ίδιο ποσοστό, ακριβώς το ίδιο νούμερο με την ΜΑΡΚ της προηγούμενης μέρας. 30,4 στην εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία, 17,1 η Ελλάς, 11,4 το ΠΑΣΟΚ, λίγο πιο κοντά ήταν στις προηγούμενες μέρες στη ΜΑΡΚ. Και με τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει στην πρόθεση ψήφου πάνω από δύο μονάδες. Ήταν 22,7, είχε 25. Όπου πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή στους αναποφάσεις, όπου εκτίμηση ψήφου της μέτρων ανάλυσης, τα ποσοστά που είπαμε πριν από...
2: Ουσιαστικά είναι τα ίδια ποσοστά για το ΠΑΣΟΚ και μεγάλη βουτιά να πούμε και για το κόμμα της Μαρίας Καστιανού.
0: Τρεις μονάδες κάτω είναι νομίζω η Μαρία Καστιανού.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, τώρα πάμε στο σχόλιο. Είναι μη αναμενόμενο, θα έλεγα, αρκετά αναμενόμενο αυτό που συμβαίνει με το κόμμα της Ελπίδας και είναι πολύ ενδιαφέροντες οι μήνες που θα ακολουθήσουν, νομίζω και τα λεπτά που θα ακολουθήσουν.
2: Και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή το 65%, είπε ότι είναι απίθανο να το υποστηρίξει. Μόλις το 13% το κρίνει ως μια πιθανή εξέλιξη.
0: Το βασικό ερώτημα εκεί είναι το κατά πόσο μπορεί να κόψει την τάση της Νέας Δημοκρατίας να πάει προς αυτοδυναμία, γιατί τα ποσοστά που χρειάζεται για αυτοδυναμία, ειδικά σε πολυκομματική βουλή, είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα, είναι πάνω από 37%. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κατά πόσο μπορεί να κόψει δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Δηλαδή, ενδεχομένως, σίγουρα σε ένα αποτέλεσμα πολυκομματικής βουλής, έστω και η μία μονάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διαμόρφωση του σκηνικού. Αλλά είμαστε μακριά ακόμα από εκλογές.
2: Ναι,
0: εσείς όλοι οι φίλοι μας εδώ τις λέτε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, τέλος πάντων το φθινόπωρο. Εγώ τους λέω την Άνοιξη. Τους τίτλους πάντως τους λέει Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Και την κίνηση στους δρόμους.
0: Προφανώς. Τα λέμε σε λίγο με περισσότερο ρεπορτάζ.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ζωντανώς ανασύρθηκε από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ο 43χρονος φύλακας που παγιδεύτηκε μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου που κατέρευσε. Τους 2.600 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕΜ. Στη Γαλλία 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιών ως τη Δευτέρα η Πορτογαλία. Αυξημένος ο κίνδυνος και στη χώρα μας. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε στο liberal.gr ο Πρωθυπουργός. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια της θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Είναι γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξης με τον ΝΑΤΟ. Δεν ήταν εκεί για εμάς, τόνισε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Ανατολική Ινδονησία σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας. Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους, με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον Κηφισό με σημαντικές καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Ιωνία. Προβλήματα κίνησης παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση προς Ψυχικό και στη λεωφόρο Μεσογείων κοντά στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις επίσης σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά σε τμήματα της λεωφόρου Συγκρού με χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά γύρω από Ομόνια, Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας και στις κεντρικές αρτηρίες προς Παγκράτη και Αμπελόκηπους. Αυξημένη και η κίνηση τέλος καταγράφεται επίσης στους βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή οδό. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 9:25 στον Αθήνα 984, στην ελεύθερη κυκλοφορία είστε συντονισμένοι. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι στα ραδιοφωνά σας, στον 984 είστε συντονισμένοι. Και ακούσαμε τις δυσκολίες σήμερα που αναμένονται στο λιμάνι της Δραφίνας. Ας μας πει περισσότερα, γιατί σίγουρα φαντάζομαι έχει περισσότερο ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος.
1: Αν δεν έχει και ο Νεκτάριος, δεν έχει κανένας μας εδώ στο 984.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Καλημέρα, Νεκτάρια.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Δημή. Η απεργία γίνεται κανονικά. Δεν τους πτωεί τους εργάτες η απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά ότι είναι παράνομη και καταχρηστική. Το σχετικό της απόφασης είναι ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία προβλεπόμενη, δηλαδή δεν γνωστοποιήθηκε 8 μέρες τουλάχιστον πριν στις εταιρείες και δεν γνωστοποιήθηκε και το προσωπικό ασφαλείας που θα υπάρχει για την περίοδο της απεργίας.
0: Παράνομη είναι, αλλά το θέμα είναι αν θα ταξιδέψει ο κόσμος σήμερα. Οπότε καταλαβαίνω δεν θα ταξιδέψει ο κόσμος σήμερα.
2: Όχι, κατηγορηματικά όχι για δύο τουλάχιστον εταιρείες. Για τη ZJET, η οποία μετάφερε τα τρία δρομολόγια που προγραμματισμένα σήμερα στο Λαύριο, θα ξεκινήσει το πρώτο 9 παρα 10. Έχουν ήδη ειδοποιηθεί σήμερα με την εταιρεία οι επιβάτες, προκειμένου να κατευθύνουν προς Λαύριο και όχι προς Δραφίνα. Εκεί θα καταπλέουν τα πλοία της, όσα είναι προγραμματισμένα για σήμερα, και θα αποπλέουν τα πλοία της προς Κυκλάδες. Οι υπόλοιπες δύο εταιρείες έχουν ακυρώσει τα δρομολόγια τους. Αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται και μια συγκέντρωση συνδικαλιστών στο λιμάνι της Δραφίνας για να εξεταστεί η πορεία της απεργίας. Σχετικά με τα αιτήματα των ναυτεργατών, ο κύριος Κικίλιας σε κάποιες δηλώσεις του δήλωσε ότι υπάρχει στενότητα χώρου, καθώς είναι 5 οι θέσεις πρόσθεσης και 11 τα δρομολόγια που δρομολογούνται στο λιμάνι. Παρόλα αυτά, όπως τόνισε ο Υπουργός, το τοπικό λιμενακείο, το λιμενακείο Λαφίνα δηλαδή, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο προγραμματισμός τους να είναι τέτοιος που να μην δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας τα οποία προβάλλουν οι συνδικαλιστές. Τελειώνω κλείνοντας ότι...
0: οι συνδικαλιστές ζητούν δηλαδή να κοπούν δρομολόγια, τι ακριβώς ζητούν?
2: Οι συνδικαλιστές προβάλλουν το ζήτημα της ασφάλειας, ότι έχει μόνο 5 θέσεις πρόσθεσης, ενώ εξυπηρετούνται 11 πλοία, τουλάχιστον κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Και πέρυσι το ίδιο έγινε. Και πρόπερσι το ίδιο γινόταν.
1: Κάποια στιγμή να αλλάξει, αυτό λέμε.
2: Και γι' αυτό υπάρχουν θέματα ασφάλειας και για τους επιβάτες και για τα πληρώματα και για τα ίδια τα πλοία, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής. Ζητούν λοιπόν να πληθούν μέτρα ή να περιοριστούν τα δρομολόγια ή να βρεθεί άλλος τρόπος επέκταση του λιμάνιου ίσως.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο άστοχο εν μέσω καλοκαιρινής περίοδος. Το θέμα της επέκτασης του λιμανιού εννοώ.
2: Ακριβώς. Πάντως το timeline, δηλαδή το προγραμματισμένο δρομολόγιο, το ημερήσια δρομολόγιο προγραμματιστεί από το λιμεναρχείο της Ραβίνας, είναι έτσι κατανεμημένα ώστε να μην υπάρχει συνοστισμός, να μην έρχονται παραπάνω από 4, το πολύ 5 ταυτόχρονα.
0: Από αύριο, λοιπόν,
1: κάνω transfer τακτικά στο λιμάνι της Ραφίνας, θέλω να σου πω ότι έχει και πολλούς λιμενικούς που κατευθύνουν την κυκλοφορία και δεν υπάρχει αυτό που παλαιότερα υπήρχε ως συνοστισμός.
0: Μόνο ταξίδια από τη Ραφίνα φεύγω. Πρέπει να σου πω, Νεκτάριε, ότι η Αθηνά όλη της την οικογένεια την πηγαινοφέρνει στη Ραφίνα.
1: Τακτικός.
0: Δηλαδή θα πρέπει να την ξέρουν μέχρι και μαγαζάτορες εκεί γύρω-γύρω.
1: Ξέρω
0: με το μικρό
1: που δένει το κάθε πλοίο, θέλω να σου πω.
2: Πάντως, Αθηνά, μια και το αναφέρεις αυτό, είναι το δεύτερο σε σπουδαιότητα και μέγεθος λιμάνι της Αττικής. Με εξυπηρετώντας χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, είπα για αυτό που θα πω στον Πειραιά. Για μένα είναι το σπουδαιότερο λιμάνι της χώρας.
1: Είναι πιο κοντά σε εμάς. Είμαστε στα
0: είναι
1: βόρεια.
0: Είναι λίγο πιο ανθρώπινο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρια. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τη Μίνα Μουστάκα. Εχθές έδωσαν μια συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Μπούγας, για την νομοθετική πρωτοβουλία για τον εξυγχρονισμό των σχέσεων συνειδιοκτησίας. Αλλάζει το σκηνικό με τις συνειδιοκτησίες στις πολυκατοικίες. Είχαμε και πριν από λίγες εβδομάδες και τον κύριο Μπούγα σε συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα. Για πες μας, Μίνα, περισσότερα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Και από μένα, η πολιτική λοιπόν ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσε χθες, θα λέγαμε, τους πρώτους άξονες, έδωσε ένα στίγμα του τι αλλάζει και πράγματι με βάση αυτά που παρουσίασαν αλλάζουν τα πάντα. Μετά από 97 χρόνια ουσιαστικά στις σχέσεις των πολυκατοικιών, στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Και αυτό γιατί από το 1929 που πρωτοϋπήρξε το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι τώρα έχουν αλλάξει τα πάντα. Απότερο σκοπός αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι ακριβώς να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών, να μην δημιουργούνται τριβές και οξύνσεις που πολλές φορές έχουμε δει να φτάνουν στα δικαστήρια, αλλά και να αξιοποιείται ακίνητη περιουσία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κωδικοποιήσουμε αυτά που ούτως ή άλλως λίγο πολύ μας είπαν. Εξυγχρονίζονται λοιπόν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, και αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές καινοτόμες διατάξεις. Γιατί ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας την κατάπνιση ή την ένωση μεγάλων διαμερισμάτων πολυκατοικιών, mm-hmm. θα μπορούν να αξιοποιούνται, δηλαδή να χωρίζει ένας ιδιοκτήτης ένα μεγάλο διαμέρισμα στα δύο, να κρατάει ένα κομμάτι για ιδιοκατοίκηση και ένα δεύτερο κομμάτι να το ενοικιάζει, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί ένα κομμάτι του προβλήματος της στέγασης. Mm-hmm. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που θα ρυθμίζονται, που θα καταβάλλονται τα κοινόχρηστα. Και αυτό γιατί σε πάρα πολλές πολυκατοικίες έχει διαπιστωθεί ότι αυτό είναι ένα αγκάθι. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης κοινόχρηστων δαπανών, ακόμα και με την έκδοση διαταγής πληρωμής, και θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία ενός αποθεματικού και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Ανέφεραν μάλιστα ο κ. Σωρίς και ο κ. Μπούγας και το πρόσφατο παράδειγμα που έγινε στην περιοχή των Πετραλώνων με την πολυκατοικία, ενώ την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να σας πω ότι οι διαχειριστές ουσιαστικά θα αποκτούν και αυξημένες ευθύνες, αλλά και θα έχουν άλλου είδους εξουσίες. Είναι επίσης σημαντικό ότι για να γίνουν αναγκαία έργα σε μια πολυκατοικία, επισκευαστικά έργα, ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, δεν θα πρέπει να συμφωνεί όπως συμβαίνει τώρα το 100% των ιδιοκτητών.
1: Απλά η πλειοψηφία.
3: Αλλά ανάλογα με τη σπουδαιότητα ακριβώς και τη σοβαρότητα του έργου θα καθορίζεται και το ποσοστό. Mm-hmm. Και όλα αυτά βεβαίως προκειμένου να προχωρήσουν και ενεργειακά να αναβαθμιστούν πολυκατοικίες. Μίλησαν για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες ή ακόμα και για την τοποθέτηση ειδικών πριζών ώστε να εξυπηρετούνται ηλεκτρικά οχήματα στις πολυκατοικίες. Τώρα, πώς θα γίνει όλο αυτό? Θα συσταθεί μια νομοκατασκευαστική επιτροπή που τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα είναι πρόεδρος μια ανώτατη δικαστική λειτουργός, Αρεοπαγίτης, η κυρία Εμμανουηλίδου, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο του κομματιού των νομικών ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και στόχος είναι τον Σεπτέμβριο η νομοπαρασκευαστική αυτή επιτροπή να έχει παραδώσει το έργο της, ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει καταστεί νόμος του κράτους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πολύ σύνθετο νομοθετικό έργο, γιατί έχουν να ρυθμιστούν σχέσεις που είναι ανθρώπινες σχέσεις και σε δομές που έχουμε συνηθίσει πολλές δεκαετίες, όμως αυτό είναι το στίχημα του Υπουργείου και φέρνει ως παράδειγμα τις πρόσφατες αλλαγές του κληρονομικού δικαίου, επισημένοντας ότι σε μια τέτοιου είδους τροχιά θα κινηθεί και αυτό το νομοσχέδιο.
1: Άλιστα. Ακούγεται δύσκολο στην υλοποίηση, αλλά απαραίτητο για τον εξυγχρονισμό, μετά από 100 χρόνια κάπως πρέπει να αλλάξουν και εκεί.
3: Έτσι, ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
0: Μίνα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Χριστιανά Κούσιου, από ό,τι βλέπω, μάλλον από ό,τι διάβαζα μέχρι τώρα, λίγο πάνω ήταν η χονδρυπορική αυτό το μήνα, σταθερές είναι πάνω κάτω οι τιμές. Μιλάω για τις τιμές της ενέργειας. Καλημέρα, Χριστιανά.
4: Καλημέρα και από εμένα. Με μικρές αλλαγές σε σχέση με τον Ιούνιο, διαμορφώνονται τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούλιο. Οι περισσότεροι πάροχοι διατήρησαν σταθερές τις χρεώσεις τους, καθώς η ήπια άνοδος στην χονδρεπορική αγορά δεν οδήγησε σε σημαντικές αναπροσαρμογές, αν και ορισμένες εταιρείες προχώρησαν σε αυξήσεις. Η μέση τιμή στη χονδρεπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 88,9 ευρώ το Μάιο. η περιορισμένη αυτή μεταβολή αποδίδεται στην υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και στη σχετικά χαμηλή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε δύο ταχύτητες. Οι περισσότεροι, οι μεγάλοι πάροχοι διατηρούν τα πράσινα τιμολόγια τους μεταξύ 13,8 και 15,9 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Η χαμηλότερη βασική χρέωση για τον Ιούλιο παραμένει εκείνη της ΔΕΗ στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κατανάλωσης, ενώ στις υψηλότερες τιμές συναντώνται η Energy με 19,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα και η Zenith κοντά στα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά, για το ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98,3. Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
6: Καλημέρα σε όλους.
5: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος στην είδηση.
6: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
5: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98,3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή περίπου τέτοια ώρα συνδεόμαστε με το γραφείο τύπου του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον Σταύρο Σαμοηλίδη. Καλή σου μέρα, Σταύρο.
1: Μέρα σας, καλημέρα και στους δύο.
2: Και είχαμε και ευρωβαρόμετρο.
0: Και έχουμε και ολομέλεια.
2: Και έχουμε και την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα.
0: Έχουμε πράγματα τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η τελική ευθεία πριν το καλοκαίρι και είναι μια πλούσια ατζέντα ακόμα, παρά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ευρωβαρόμετρο λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί, διότι έχει το ενδιαφέρον του. Καταρχάς, βλέπουμε μια τάση η οποία αποτυπωνόταν και από προηγούμενες μετρήσεις. Απλά τώρα φαίνεται ακόμα πιο έντονα ότι παρά τα οικονομικά, της ανασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ύφεση, με την οικονομία, με την τσέπη τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει για τους ίδιους η μόνη απάντηση απέναντι σε μια γενικότερη αψιθεροποίηση σε γεωπολιτικό επίπεδο που βλέπουν τριγύρω τους, με ιστορικά υψηλά ποσοστά. 75% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο. 71% είναι για τους Έλληνες το συγκεκριμένο ποσοστό. Είναι υψηλότερο στην ερώτηση αν θεωρούν επωφελή τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 74% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι έχουν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το υψηλότερο αποτέλεσμα που καταγράφεται από την στιγμή το 1983 που τέθηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ερώτημα. 68% των Ευρωπαίων επίσης πιστεύει ότι ο ρόλος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει τους πολίτες από παγκόσμιες κρίσεις, κάτι που σκαρφαλώνει για την περίπτωση της Ελλάδας το 81%. Οπότε νομίζω ότι βλέπουμε μια τάση ολοένα και αυξανόμενη στο γεγονός ότι η Ευρώπη είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες μια περιοχή πολύ σταθερή συγκριτικά με οτιδήποτε συμβαίνει τριγύρω.
2: Τα δικά μας τα ποσοστά είναι στα ίδια επίπεδα που τα έχουμε συνηθίσει, δηλαδή κάτω από το μέσο όρο συνήθως.
1: Τα δικά μας ποσοστά, για παράδειγμα, στο ερώτημα για την προστασία των πολιτών από παγκόσμιες προσκλήσεις που σας είπα πριν, είναι υψηλότερα. Ο μέσος όρος είναι 68, στην Ελλάδα είναι 81. Mm-hmm. Στο ερώτημα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα, πέφτουμε κατά 4 μονάδες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αν έχουμε υποφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υψηλότερο από προηγούμενες μετρήσεις, αλλά παρόλα αυτά κατά 11 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 63%. Για τους Έλληνες, 74% για τους Ευρωπαίους πολίτες.
2: Και πάμε λίγο γρήγορα, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Τι περιμένουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα και εκτός από την πρόεδρο που θα είναι στον Οικόνομις με τον Πρωθυπουργό, την Ρομπέρτο Μέτσολα.
1: Ακριβώς. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επιστρέψει μετά την ολομέλεια στην Αθήνα για να συμμετάσχει σε ένα πάνελ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Οικόνομις. Και πριν από αυτό, φυσικά έχουμε ολομέλεια Δευτέρα με Πέμπτη. Με πολλά θέματα, εάν θέλετε να συγκρατήσουμε ορισμένα, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών, όπου mm-hmm. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγματεύση κατάφερε να κρατήσει την αποζημίωση για τρίωρη καθυστέρηση και να υπάρχει δωρεάν επιλογή θέσης για τα παιδιά να μπορούν να κάθονται δίπλα στις οικογένειές τους χωρίς να χρειαστεί οι οικογένειες να πληρώνουν περισσότερο για την αλλαγή θέσης. Θα έχουμε τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε από 1η Ιουλίου. Ένα πολύ ενδιαφέρον ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Και μάλιστα εισηγήτρια για το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι η Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια Ελεονόρα Μελέτη. Και έχουμε φυσικά και τα κλασικά θέματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, mm-hmm. τα κλασικά αυτά που συζητάμε όλο τον χρόνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε και μεσοβδόμαδα με ό,τι προκύψει προφανώς. Καλημέρα.
0: Και να καλημερίσουμε τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση. Έχουμε άλλες τρεις ομάδες που προκρίθηκαν στους 16 από τα χθεσινά μάτς.
2: Το πιο ενδιαφέρον είναι το πρωτοβάλλει η Κροατία.
3: Έχουμε άλλες τρεις και μένουν πλέον τρεις. Έτσι, για να συμπληρωθεί το puzzle των ομάδων που των 16 και τα ζευγάρια πλέον. Η Ισπανία χθες πήρε μάνετα το εισιτήριο για τους 16, επικράτησε 3-0 της Αυστρίας, ένα παιχνίδι που οι Ισπανοί δεν απειλήθηκαν ποτέ και μάλιστα σιγά σιγά ανεβάζουν και ρυθμούς, δείχνοντας ότι όσο το τουρνουά φτάνει προς την κορύφωσή του, εκείνοι βελτιώνουν την απόδοσή τους. Και πλέον οι Ισπανοί θα παίξουν στο μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής απέναντι στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, η οποία βρέθηκε με την πράξη στον τοίχο στο Τορόντο, προηγήθηκε η Κροατία με έναν γκολ του Πέρισιτς, όμως ένα πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε το 1-1. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ πήρε μια γενναία απόφαση, ο προπονητής της Πορτογαλίας, στο 80, να απέστειλε τον Ρονάλντο. Μια κίνηση που προκάλεσε την έκπληξη και τη δυσαρέσκεια του 41 ετών αρχηγού της Εθνικής Πορτογαλίας, αλλά ο Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του, σκόραρε τον γκολ της πρόκρισης της Πορτογαλίας της καθυστερήσεις. Οπότε ποιος δικαιώθηκε? Ο προπονητής.
2: Κέρδισε και 2-0 η Ελβετία.
3: Η Ελβετία αποτελεσματική, κέρδισε 2-0 και από εδώ και πέρα...
2: Ποιον κέρδισε, κάτσε να απολογούν στον κόσμο.
3: Την Αλγερία, την Αλγερία με 2-0. Οι Αλγεροί δεν εμφάνισαν τίποτα. Ήταν φλίαροι, ναι, μεν είχαν την μπάλα, αλλά οι Ελβετοί έβαλαν τα γκολ. Οι Ελβετοί, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη στο ίδιο γήπεδο, στο Βανκούβερ, τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Κολομβία Γκάνα είναι το τελευταίο παιχνίδι του σημερινού προγράμματος, στις 4.30 τα ξημερώματα. Θα προηγηθούν στις 9 το βράδυ το Αυστραλία-Αίγυπτος. Η τρέλα που θέλουμε να δούμε, Αργεντινή, μας το βάζουν στη μία. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και 4 ώρα Κολομβία Γκάνα. Στο ποδόσφαιρο, χθες είχαμε την παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρουσίασε το σχέδιο του νέου γηπέδου. Θα αγγίξει τις 53.000 θέσεις με νέες υποδομές, βιοκλιματικό, με πολλά νέα συστήματα και προηγμένα. Η κατασκευή καθυστερεί, μετατίθεται για το Μάιο, γιατί υπάρχει ακόμα το θέμα του ύψους, τη ρύθμιση του ύψους, παρότι οι μελέτες τρέχουν εδώ και ένα χρόνο. 250 εκατομμύρια θα στοιχήσει η ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη, το οποίο θα καλυφθεί το ποσό όλο από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ήταν σοκ και την εθνική ομάδα μπάσκετ και προβλήματα. 73-66 από την Ρουμανία. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να το κουβαλήσουμε στη δεύτερη φάση. Και μας μένει το παιχνίδι με την Πορτογαλία την Κυριακή. Παρότι βρεθήκαμε στο συν 14, 58-44, οι Ρουμάνοι επέστρεψαν. Η εθνική δεν μπόρεσε να κρατήσει την νίκη. Και η Μαρία Σάκαρη όμως μπόρεσε να την κρατήσει την νίκη.
2: Ανατρεπτικό παιχνίδι.
3: Να προκριθεί, δύσκολο παιχνίδι, με ανατροπή 2-1 σετ την Ραχίμοβα.
2: Και είχε χάσει 6-0 το δεύτερο.
3: Ναι, αλλά εντάξει, είδες ότι όταν επιμένεις και είσαι και σε καλή κατάσταση.
2: Ισχύει.
3: Το 6-0 στο τένις, πολλές φορές όταν ο τενίστας βλέπει ότι...
2: Χάνει 4-0, το αφήνει.
3: Το αφήνει. Ακριβώς. Έτσι έγινε και χθες. Έχει ανέβει ήδη 6 θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Αν νικήσει και στον επόμενο γύρο, θα βρεθεί ακόμα και στην...
2: Στον επόμενο γύρο θα βρει την Παολίνη μπροστά. Δεν είναι εύκολο μάτς.
3: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολος αντίπολος, αλλά δείχνει Σάκαρη ότι είναι πιο βελτιωμένη από πέρσι. Και το κυριότερο, το κυνηγάει μέχρι τέλους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε το ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Ωστόσο, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανά να υπάρξουν και κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού και στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς θα δροσίσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Η μέγιστη θα είναι στους 31. Αυτά και για τον καιρό.
2: Σαν σήμερα, το 1985, βγήκε μία από τις αγαπημένες σου ταινίες και αγαπημένες μου, η οποία, αν και μιλούσε για Back to the Future, είναι ξεπερασμένη σε ό,τι αφορά το future και τις τεχνικές τότε του Michael J. Fox και των υπολείπων. Το τραγούδι της ταινίας των Huey Lewis and the News, του συγκορήματός του, αυτό το LP, αυτό το άλλο μαζί με 2-3 ακόμα, ήταν τα πρώτα που πολύ πιτσιρικάς πήγα και αγόρασα με χαρτζιλί και τα πρώτα της δισκοθήκης.
0: Ήσουν ρομαντικούλης από μικράς.
2: Τι ρομαντικούλης, το τραγούδι το θυμάσαι?
0: Ναι, The Power of Love.
2: Για πάμε.
0: Η στίχη είναι ρομαντική.
2: Α, εντάξει, αυτό κατάλαβα.
0: Αλλιώς...
2: Μην το βλέπεις έτσι. Ήταν...
0: Και το Back to the Future πλέον πολύ. Άμα το δεις τώρα, νομίζω δεν μπορείς να το δεις πια.
2: Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή και την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα το πρωί. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αθήνα 984, γιατί μετά το τελευταίο ειδήσιο είναι Παρασκευή και είναι κοντά σας η Σοφία Μπερετάν.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 3 Ιουλίου 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει ένα από τα πιο μυστηριώδη ευρήματα της αρχαιολογίας, το δίσκο της Φεστού. Το εύρημα εντοπίζεται σε υπόγειο δωμάτιο του Μινωικού Ανακτόρου της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα. Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από πυλό και φέρει σπυροειδή διάταξη συμβόλων, τα οποία έχουν αποτυπωθεί με τη χρήση σφραγίδων. Αυτή η μέθοδος προαναγγέλει την ιδέα των κινητών στοιχείων του Γουτεμβέργιου, καθώς οι σφραγίδες μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πανομοιότυπων κειμένων, κάτι πρωτάκουστο για το 1700 π.Χ. Τα σύμβολα αυτά, συνολικά 241, αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα παραδείγματα τυπογραφικής αποτύπωσης στην ιστορία. Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες των επιστημόνων, η γραφή του δίσκου της Φεστού παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη. Η σημασία του, η γλώσσα που αποτυπώνει και ο σκοπός της δημιουργίας του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και συζήτησης. Είναι ένα δείγμα τεχνολογίας που μοιάζει να ήρθε από ένα πολύ προχωρημένο πολιτισμό. Η ανακάλυψη αυτή προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για το μινωικό πολιτισμό και εξακολουθεί να γοητεύει τόσο τους επιστήμονες όσο και το ευρύ κοινό ως ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα της αρχαιότητας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Στο πρώτο του εποχικό έκτακτο δελτίο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός κάνει λόγο για ταχεία εξέλιξη προς επεισόδιο Ελνίνιο υψηλής έντασης που θα φτάσει στην τρίτη από τις 4 βαθμίδες της σχετικής κλίμακας. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε βασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας. Σε κατάσταση συναγερμού στη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Δεν αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών αυτεργατικών σωματείων, η οποία πάντως κρίθηκε χθες παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά με το σκεπτικό ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κήρυξής της. Σε εξέλιξη συγκέντρωση στο λιμάνι ναυτεργατών που προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Ραφίνα έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ο 43χρονος φύλακας που είχε παγιδευτεί μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου το οποίο κατέρευσε. Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης που άρχισε τη Δευτέρα με τη συμμετοχή διασωστών από 7 χώρες στην πολιτεία Λαγουάιρα. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους 2.600 σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας στον έναν από τους 3 μηχανισμούς και τα εξετάζουν για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το Πασόκ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Τα είδαμε, κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές διαφθορά, όπως είπε. Ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε πως αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πιερακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΑΝΟΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ για να γίνει δεκτή η αίτηση, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμα χρέη από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Είναι γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξης με το ΝΑΤΟ, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ απομένει χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας ως τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε, προσθέτοντας 3 θαυμαστικά και επιμένοντας το ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα κράτη-μέλη της Στρατιωτικής Συμμαχίας. Πρωτοβουλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η προωθούμενη πώληση Αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για τα μαχητικά αεροσκάφη Καν. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε νέα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μέρα πένθουσης σημερινή στο Κίεβο, τους 30 έφτασαν οι νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως συμφωνικότερη φέτος στην ουκρανική πρωτεύουσα. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης μεταφέρθηκε για την κηδεία η σωρός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα. Οι νεκρόσιμες πομπές θα αρχίσουν αύριο και θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου με την ταφή του στη γενέτειρά του τη Μασχάντ. Να συμμετάσχουν μαζικά στις τελετές κάλεσε τους Ιρανούς ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνοντας ότι η απέτηση του έθνους για εκδίκηση πρέπει να ηχήσει στα αυτιά ολόκληρου του κόσμου. Άνδρας αυτοπρυπολήθηκε σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, έκανε γνωστό η αστυνομία της Αμερικανικής Μητρόπολης. Άγνωστα τα κίνητρά του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, ο άνδρας με περιβολή Θιβετιανού μοναχού έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπρυπολήθει. Και ο καιρός έθριος στην Αττική. Το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδυόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Κηφισίας, ειδικά στα σημεία Ψυχικού και Χαλανδρίου. Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Προβλήματα κίνησης σημειώνονται και στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της Ποσειδώνος. Τέλος, με δυσκολία κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί και αυτό το πρωινό, σταθερά συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Εδώ, κοντά σας, Παρασκευή. Πάντα η Παρασκευή είναι διαφορετική, να μας αλλάξει διάθεση. Δεν ξέρω αν μας το επιτρέπει η καθημερινότητα και η επικαιρότητα. Δίπλα μας ο Πάνος Καβαδάς και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ο Βαγγέλης μας στον ήχο, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη. 6-9-4-8-9-84-9-84. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber 984 on air at gmail.com και τα email σας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπρετάνου.

τύχη δεν βρισκόταν εκείνο το βράδυ στην εγκληματική αυτή ενέργεια, κατά τη διάρκεια της εγκληματικής ενέργειας. Θερμά συλληπιτήρια να πούμε στην Αφροδίτη Νέστορα και κουράγιο σε όλους αυτούς που τραυματίστηκαν με βαριά εγκάβματα. Και τι να πεις όταν τυφλώνεται με τέτοιο τρόπο η δημοκρατία.

Πάμε να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται και η σημερινή επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των νέων. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις ιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλέονται οι διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών, τι θα ισχύσει με την κατάτμιση ή τη συνένωση διαμερισμάτων. Ρωσικά τάνκερς βάση για drones. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία. Ενώ τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της ανομίας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της και των άλλων κομμάτων. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Και μετά την δολοφονία φυσικά της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Αυτή η πολιτική κόντρα εμένα μου προκαλεί αποτροπιασμό όταν μιλάμε μετά από αυτές τις δολοφονικές και τρομοκρατικές επιθέσεις να ρίχνουμε τις ευθύνες σε κόμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στην επικαιρότητα, στη συζήτηση, στην πολιτική συζήτηση, στην κοινωνική συζήτηση, σε όποια συζήτηση.

Περνάμε στην εφημερία καθημερινή. Τέλος εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και στα 1116 νομοθετήματα. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για σπάνιες γαίες. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους. Η ΑΔΑΕ αρχίζει διασταυρώσεις.

Εφημερίδα των συντακτών, όργιος πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας.

να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και εργαλειοποίηση ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση. Στα ίχνη των δραστών, η αντιτρομοκρατική συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Στεγαστική κρίση και ενώ γράμμα η εθνική στρατηγική.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στο εθνικό διχασμό. Αδίστακτη την Βορύχη. Ο Μητσοτάκης εργαλοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπές για συνδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις εγχειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από τη Δημάρχους και Αντιπεριφερειάρχες. Δεν σας φοβόμαστε. Εφημερίδα Μανιφέστο. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. 11 χρόνια από το διχαστικό δημοψήφισμα. Πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit. Εφημερίδα Απογευματινή. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» από τις κουκούλες τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άνστιλο κοινή υπουργική απόφαση. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι. Εθνικό απολυτήριο, αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Τέλος, με την εφημερίδα Κόντρα, με πρόσχημα τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο δικαστικά διλήμματα. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Ευρωβαρόμετρο, ένα στους τρεις στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες ημέρες. Ελλάς κατά κυβέρνησης. Όχι κομματικά παιχνίδια με το διαγωνισμό της ΕΣΔΙΑ. Αλφα. Τέλος, της ΜΚΟ. Αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας μπλόκου από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία.

και άλλα άτομα στον κάδρο τώρα των ερευνών. Πώς τσιστρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Διαδοχικές, ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη. Διαδοχικές συσκέψεις. Είναι δολοφονία, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι υπόσχεση της Δημοκρατίας και δική του προσωπικά ότι θα συλληφθούν.

0: πιο γρήγορα από τον.
1: Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεν θα ήθελα μια τραγική δολοφονική επίθεση να την πολιτικοποιήσω, να της δώσω πολιτικό χρώμα. Είναι μια δολοφονία μιας γυναίκας 70 ετών, και έτσι απαντάω και στο μήνυμα του ακροατή μας, η οποία πραγματικά μεγάλωνε το παιδί, το εγγόνι της, της κόρης που έχασε πριν από 5 χρόνια. Να δούμε τι θα πούμε σε αυτό το παιδί που έχασε τη μητέρα του πριν 5 χρόνια και τη γιαγιά του που, που το μεγάλωνε, 10 χρονών παιδί, από μια τέτοια εμπριστική δολοφονική επίθεση στα καλά του καθημένου, τα χαράματα σε μια γειτονιά γεμάτη οικογένειες στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε να δούμε έτσι λίγο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Στο 30,4% ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία. Στο 17,1% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς. Στο 11,4% το Πασόκ. Στο 7,5% η Καριστιανού, με πτώση σχεδόν 3 μονάδων. Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχασε 5 μονάδες η Καριστιανού. Στο 29% ο Μητσοτάκης για την Πρωθυπουργία. Στο 15% ο Αλέξης Τσίπρας. Ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας στο 17% των αναποφάσιστων. Και η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά δείχνει έτσι να επηρεάζει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, στην τρέχουσα έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 30,4% στην εκτίμηση ψήφου, εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έτσι την πρωτοεμφανιζόμενη λοιπόν, που πήρε αμέσως δημοσκοπικά την αξιωματική αντιπολίτευση. Επίσης εμφανίζει κέρδη 1,9 μονάδων, διευρύνει 5,4 μονάδες από 4 το προβάδισμα από το Πασόκ, παρά το γεγονός ότι και το κόμμα της υπάρχουσας πλέον αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει μια οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας. Απόλυες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιωνίου Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και πέφτει στο 7,5% από 10,4% και στην τέταρτη θέση. Μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6% στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας είναι η πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ και η πρόεδρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου είχε χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από το Φεβρουάριο. Εντός Βουλής δείχνει η Μέτρων Ανάλυσης τόσο τη φωνή λογικής όσο και το Μέρα 25. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, η Νίκη με 1,2% και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής.

Ακούσαμε την συνέντευξη, είδαμε μάλλον και ακούσαμε τη συνέντευξη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα. Ζήτησε να υπάρξουν κανόνες στη λειτουργία των δημοσκοπήσεων, έτσι σχολίασε τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις και τη χθεσινή που μόλις είπαμε τις μέτρων ανάλυσης. Κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις, είπε. Δηλαδή τώρα, εντάξει. Όταν δεν μας αρέσει μία δημοσκόπηση, δεν πάμε κατά των δημοσκοπικών εταιριών.

Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που το ακούμε αυτό από το στόμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο, ασκώντας κριτική στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και στις πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές του 23. Όπως είπε πέρσι, τέτοια εποχή δεύτερο κόμμα ήταν το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου, απαντώντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το Ελλάς, εγώ έτσι μου είναι δύσκολο να το πω, είναι δεύτερο κόμμα σήμερα.

Δεν ξέρω αν θα έπρεπε ή αν προβληματίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η δημοφιλία του στις δημοσκοπήσεις. Καθότι στην χθεσινή του συνέντευξη είπε ότι υπάρχουν στελέχη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα δίνουν τον αγώνα τους, ωστόσο εκείνος στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται έτσι λίγο πιο κάτω και από τον κύριο Βαρουφάκη. Αντιθέτως, βλέπουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είναι έτσι μόνο πρόσωπο, δεν ξέρουμε και πολλά στελέχη, τουλάχιστον δεν μας τα έχει γνωρίσει όλα ή δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα οποία θα δώσουν τη μάχη των εκλογών. Εμφανίστηκε απευθείας στη θέση, τουλάχιστον δημοσκοπικά, στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επειδή μου στέλνετε μηνύματα για την εγκληματική τραγωδία στην Θεσσαλονίκη και το συνδέουμε πολιτικά, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, έτσι δημοσιολογώντας, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν αργολεπείται πολιτικά οι ανθρώπινες τραγωδίες, δεν αργανοποιούνται και έτσι δεν νιώθω ότι αξίζει σε κανένα δημόσιο διάλογο.

είναι και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το κόμμα, το υποδημιούργης κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά, ότι αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που όλα δείχνουν ότι θα κάνει το κόμμα του, θα δικαιώσει, όπως είπε, τη διαγραφή του.

Είδαμε και αυτή την ωραία δεξίωση της Kimberly Guilfoyle, έτσι και παραμονές της ανεξαρτησίας, το 4th of July, την είδαμε στο Σταύρος Νιάρχος αυτή τη φορά, έτσι υπερπαραγωγή άλλες χρονιές. Βλέπαμε έτσι κάτι πιο μικρό στην Αμερικανική Πρεσβεία, είπε ότι τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά στην συνεργασία στους τομείς ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων. Η αγαπημένη μας είναι κοντά μας για τίτλους ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, θα αλλάξουμε και κλίμα, να πάμε στον αγαπημένο μας έτσι πολιτισμό, να είναι Παρασκευή, να μας φύγει λίγο αυτή η ένταση της εβδομάδας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ζωντανώς ανασύρθηκε από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ο 43χρονος φύλακας που παγιδεύτηκε μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου που κατέρευσε. Τους 2.600 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Δεν αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω 24ωρης απεργίας των αυτεργατών που πάντως κρίθηκε χθες παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Η SeaJet ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια της εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε στο liberal.gr ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη των Σεωνίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Όσες 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε νυχτερινά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Ημέρα πένθουσης σημερινή στο Κίεβο. Τους 30 έφτασαν νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση, τη φωνικότερη φέτος στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική της με σημερινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, περισσότερα από τη Σοφία Μπερετάνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 94. Δίπλα μας ο Βαγγέλη μας. Και μετά από έτοιμο του Βαγγέλη, θα έχουμε και την επόμενη καλεσμένη μας. Βαγγέλης Δημακόπουλος. Βαρβάρα Βιτζιλέου στο πλευρό μας. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη. 6-9-4-8-9-84-9-84. Τα μηνύματά σας μέσω Viber 984-ONER@gmail.com. Περιμένουμε τα email σας. Και έπειτα από μια μεγάλη συζήτηση που είχαμε με τον Βαγγέλη, Βαγγέλης Δημακόπουλος, για τα βιβλία που διαβάζει, ενδυνάμωσης, αυτογνωσίας και πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να καλημερίσω την κυρία Ευαγγελία Ζουρουδή. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, η χαρά είναι όλη δική μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι κάθε φορά που βλέπω σε ένα βιβλιοπωλείο που λέει πώς θα γίνεις καλύτερος, δείξε μου αυτό που πρέπει, πώς θα γίνω, τι θα καταφέρω, πώς μπορώ να κόψω το ένα μου, την κακιά συνήθεια, πώς μπορώ να κάνω. Συνήθως τα βλέπω με μια επιφύλαξη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και καλά κάνετε.
0: Δεν λέω, μα και όλα αυτά και ποιος θα διαβάζει όλα αυτά και τελικά αυτά έχουν μια απήχηση. Ο αγαπημένος μας εδώ ηχολήπτης, ο Ευαγγέλης ο Δημακόπουλος, τα διαβάζει όλα αυτά και έτσι του αρέσουν. Και μπορεί να ξεχωρίσει. Έτσι λοιπόν, είχαμε και εμείς τη χαρά να σας καλημερίσουμε σήμερα και να δώσουμε στους ακροατές μας ένα από τα βιβλία σας. Το τελευταίο, το να συντονιστούμε με την αλήθεια. Έχεις μήνυμα. Είναι οι δύο έτσι πρώτοι ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν. Θα έχουν τη χαρά να το διαβάσουν. Και εγώ έτσι θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί τι σημαίνει ένα βιβλίο αυτογνωσίας. Τι σημαίνει έχεις μήνυμα. Τι μήνυμα μπορώ να δώσω τελικά στον εαυτό μου και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι τελικά, κυρία Ζουρουδή? Υπάρχει ο τρόπος.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στην επιφύλαξή σας αυτή σας είπα και καλά κάνετε, γιατί ακριβώς αυτό εστιαζόμαστε, στο ότι χρειάζεται να βελτιωθούμε, ενώ αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ανακαλύψουμε και να δεχτούμε τον εαυτό μας. Το να βελτιωθούμε και να έχουμε σαν σκοπό να βελτιωθούμε είναι σαν να αρνούμαστε αυτό που είμαστε. Ενώ στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι να ανακαλύψουμε πραγματικά αυτό που είμαστε. Η αυτογνωσία είναι να αντιληφθώ, να καταλάβω, να γνωρίσω γιατί νιώθω αυτό που νιώθω, γιατί σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι, γιατί ενεργώ με τον τρόπο που ενεργώ, γιατί μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που μου συμβαίνουν, γιατί βιώνω αυτό που βιώνω. Αυτό λοιπόν είναι αυτογνωσία και σημαίνει να ανακαλύψω και να δεχτώ όλες τις πτυχές του εαυτού μου, είτε μου αρέσουν είτε δεν μου αρέσουν. Μέσα από αυτήν την αποδοχή όλων των πτυχών, όλων των εκφάνσεων του εαυτού.
0: Είναι σημαντικό να το αποδεχτούμε τελικά ή να δούμε έτσι μέρα με τη μέρα, γιατί μας επηρεάζει αυτή η καθημερινότητα, κύριε Ζουρουδή, μας καταβάλει και, και όλη η πληροφορία που λαμβάνουμε και η δυσκολία που έχουμε να ανταπεξέλθουμε τελικά, ακόμα και στα πιο βασικά. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολη τα οικονομικά μας. Ό,τι συζητήσεις να ακούμε για την ακρίβεια, και σε λίγο θα ακούσουμε κιόλας από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για την ακρίβεια, αυτό μας καταβάλει άλλο τόσο. Να έχουμε την ανάγκη να είμαστε δοτικοί και να μην μπορούμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο κλειστούς.
1: Ακριβώς, βοηθάει. Γι' αυτό χρειάζεται να βρούμε το κέντρο μας, να βρούμε την εσωτερική μας δύναμη και την εσωτερική μας γνώση. Γιατί δεν γίνεται κάθε κατάσταση γύρω μας να μας πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Τι κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή? Η πρώτη μας προσέγγιση είναι να αλλάξουμε τις καταστάσεις γύρω μας. Δεν είναι εύκολο αυτό. Μέσα από τις καταστάσεις γύρω μας και τις παρατηρήσεις χρειάζεται να στραφούμε μέσα μας. Το πρώτο βήμα για να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή ή να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση γύρω μας είναι να κάνουμε το βήμα μέσα μας. Άρα λοιπόν, σαφώς και χρειάζεται να γνωρίζουμε τον εαυτό μας και να δούμε πώς επιδράει η κατάσταση γύρω σε εμάς. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ο καθένας από εμάς είναι πολύ πολύ ξεχωριστός. Και αυτό που πολλές φορές αποφεύγουμε είναι να δούμε αυτές τις σημαντικές αλήθειες για τον εαυτό μας. Εξού και ο υπότιτλος του τίτλου του βιβλίου μου, «Συντονίσουμε την αλήθεια σου».
0: Συντονιζόμαστε, μπορούμε. Πείτε μας λίγο για το «Έχεις μήνυμα», το δίνουμε και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, το «Έχεις Ναι. Το έχεις μήνυμα είναι το πέμπτο σε σειρά βιβλίο που γράφω με κείμενα διαισθητικά, δηλαδή γράφω με διαισθητική γραφή. Θέτω το ερώτημα τι χρειάζεται να γνωρίζουμε αυτή ακριβώς τη στιγμή και όσοι συντονίζονται μαζί μου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν υπάρχουν σε κάθε βιβλίο αρκετά κείμενα, ούτως ώστε κάποιος με οποιαδήποτε σειρά και αν τα διαβάσει ή τυχαία, ας το πούμε, αν ανοίξει σε κάποια σελίδα, αυτό το μήνυμα, αυτό το κείμενο που θα διαβάσει να αποτελεί ένα μήνυμα για εκείνον, το οποίο θα τον οδηγήσει, μία λέξη θα πάρει, μία φράση, μία παράγραφο, θα τον οδηγήσει σε κάποια σκέψη, κάποιο συνέστημα, κάποια συνειδητοποίηση και πιθανότατα σε κάποια αλλαγή που μπορεί να κάνει στη ζωή του. Αντί να θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό.
0: Σωστά, να κάνω τις αλλαγές μου, δηλαδή να διαβάσουμε, να πάρουμε το βιβλίο και να προσπαθήσουμε έτσι κι εμείς με μικρά βηματάκια.
1: Ακριβώς πρακτικό τρόπο, με απλό τρόπο, απλά λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τη ζωή μας πολύπλοκη, ούτως ή άλλως είναι. Εμείς χρειάζεται να βρούμε έναν απλό τρόπο και γι' αυτό... αυτός είναι και ο σκοπός ο δικός μου στην όλη η δραστηριότητά μου, με πολύ πολύ απλό και πρακτικό τρόπο να δώσω κάποια βήματα στους ανθρώπους να μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις διάφορες καταστάσεις γύρω τους, αλλά και να ανακαλύψουν και να συμφιλειωθούν με τον εαυτό τους. Σας έλεγα λοιπόν, αν θέλετε έτσι και Παρασκευή πρωί που είναι σήμερα, να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό και σαν παιχνίδι. Θέλετε να το δοκιμάσουμε, να το δούμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Να μου πείτε.
0: Δυστυχώς, στο ραδιόφωνο έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πολύ λίγο. Γι' αυτό
1: θέλετε
0: και δίνουμε.
1: Να μου πείτε μία σελίδα από έναν αριθμό, από το 11 στο 110, να δούμε με τι μήνυμα συντονίζονται οι ακροατές μας σήμερα μαζί μας.
0: Ναι, να πούμε το 32. Τι να πούμε, για να πούμε.
1: Το 32,
0: έτσι, ναι.
1: Για να δούμε λοιπόν. Το 32 που μας οδηγεί σε ποιο κείμενο. Λοιπόν, το 32, δώστε μου 2 λεπτά, λοιπόν το 32 μας πηγαίνει σε ένα κείμενο που λέγεται αποκαθήλωση.
0: Α, ωραία, αυτά θα τα συζητήσει και με τον κύριο Κατσίγιανη σε λίγη ώρα, που αυτά έχει μια ιδιαίτερη ευαισία στους αριθμούς.
1: Πολύ ωραία. Οπότε και το μήνυμα, έτσι με μία πρόταση θα το έλεγα, είναι ολόκληρο κείμενο, αλλά το μήνυμα λέει «Η ελευθερία έρχεται όταν άνθρωποι, σχέσεις και καταστάσεις παίρνουν τη θέση που πραγματικά τους αναλογεί. Ήσυχα και απαλά, όλα και όλοι παίρνουν τη θέση που τους ανήκει».
0: Ωραία, να δούμε την οριοθέτηση λοιπόν, κυρία Σουρδή.
1: Πολύ όμορφα.
0: Και έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτόν τον αριθμό και να πούμε και στους ακροατές μας ότι μπορούμε σιγά σιγά με μικρά βήματα, άμα το θέλουμε και το επιδιώκουμε, να βοηθήσουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι και το σημαντικό. Να μπορούμε να βοηθηθούμε με μικρές έτσι παρεμβάσεις, να βοηθήσουμε εμάς και την καθημερινότητά μας και κατ' επέκταση τα παιδιά μας και τους ανθρώπους γύρω μας.
1: Ακριβώς. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και όσο περισσότερο συμφιλειωμένοι είμαστε, τόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή μας και δεχόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας και ζούμε σε αρμονία και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη. Αυτό που λέω είναι ότι τα πάντα αρχίζουν από αγάπη και χαρά και ό,τι κάνουμε με χαρά πάντα πετυχαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πώς θα τη βρούμε λοιπόν τη χαρά? Πρέπει έχουμε διάφορες δυσκολίες. Πρέπει να τη βρούμε, είναι πραγματικότητα. Το βιβλίο σας λοιπόν το ευχαριστούμε που θα είναι κοντά μας και σε εμάς και στους ακροατές μας και εσάς προσωπικά. Να είστε καλά, να σας καλημερίσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις μήνυμα λοιπόν.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζωδή. Καλή σας
1: ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Αγαπάμε πολλά στην πόλη μας, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεχωρίζουμε κάποια από αυτά, όπως το Athens Opera Air Film Festival. Το λέμε και το ξαναλέμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Αλλά σήμερα έχουμε μία μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Λουκά Κατσίκα. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής φυσικά του πλέον θεσμού, θα έλεγα εγώ, Athens Open Air Film Festival και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που αγαπάμε λίγο περισσότερο. Καλημέρα, κυρία Κατσίκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Είμαι καλύτερα μετά τα πολύ γλυκά σας λόγια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, δεν θέλω να πενέψουμε και το σπίτι μας, αλλά δεν είναι σπίτι μας η Αθήνα ακριβώς, αλλά τη νιώθουμε σαν σπίτι μας και εσείς δίνετε μια τελείως διαφορετική όψη. Και η αλήθεια είναι ότι 16 χρόνια μετά θα μπορούσα να το πω θεσμό, το Athens Open Air Film Festival. Τι λέτε κι εσείς?
1: Ξέρετε, δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ εκφράζοντας το ίδιο το φεστιβάλ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, διότι εάν θέλουμε να μετρήσουμε ένα φεστιβάλ, την απήχηση ενός φεστιβάλ, μιας εκδήλωσης σε επίπεδο προσέλευσης κόσμου και ανταπόκρισης, τότε νομίζω ότι ναι, είναι ένας θεσμός της πόλης, γιατί είναι τόσο θερμή εξακολουθητικά ο τρόπος με τον οποίο προσέρχεται ο κόσμος και
0: και η αναμονή, αν μου επιτρέπετε κύριε Κατσίκα, η αναμονή που περιμένουμε. Δηλαδή το ξεκινήσατε τώρα έτσι και 18 Ιουνίου με τον Harvey Keitel και συνεχίζεται, δίνει μια άλλη όψη στην πόλη. Γιατί τι ωραιότερο να βλέπεις ταινίες κάτω από τα άστρα στην πόλη μας?
1: Είναι αλήθεια, και σε μερικές από τις πιο όμορφες και πολλές φορές ήταν εξαιρετικές γειτονιές της πόλης μας.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν σας κρύβω ότι και εμείς όσοι δουλεύουμε στο φεστιβάλ βρισκόμαστε προεκπλήξεως τις περισσότερες φορές. Γιατί υπάρχουν χώροι, υπάρχουν τοποθεσίες και γωνιές της πόλης, τις οποίες πολύ συχνά μπορεί να προσπερνάμε και να μην αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή τους. Είναι τέτοια η ομορφιά τους. Βέβαια, όλο αυτό έτσι μαγικά όπως μεταμορφώνεται μέσα από την εμπειρία της κινηματογραφικής θέασης, του πώς ας πούμε το Athens Open Air Film Festival καταφέρει και μεταμορφώνει.
0: Και ενώνει. Ναι, ναι. Δηλαδή βρέθηκα εκεί, να μιλάω και την προσωπική μου εμπειρία, που στο Πάρκο Ελευθερίας, που είχατε έτσι συνδιοργανώσει και με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ναι. Φυσικά ο Πανδά, εδώ, το σπίτι μας είναι δίπλα σας.
1: Κάθε χρονιά. Ο Πανδά κάθε χρονιά είναι πολύ σημαντική, να μην το, υποτιμάμε αυτό.
0: Είναι όχι, το αναφέρω, το λέω ξανά, ευχαριστήσουμε και τη Ροξάνη που είναι εκεί και κοντά σας και σας αγαπάει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είδα ανθρώπους να ενώνονται εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας και μου άφησε μια γλυκύτητα φεύγοντας.
1: Αυτό εισπράττουμε και εμείς σε κάθε μας προβολή, αν μη τι άλλο, διότι πέρα από τον πολύ κόσμο ο οποίος προσέρχεται, είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι γενιές και οι ηλικίες.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε νέα παιδιά, μεγαλύτερους ανθρώπους. Τους είδα εκεί κοντά, οπότε μπορώ να την πω την εμπειρία μου.
1: Ναι, και αυτό προσπαθούμε κιόλας μέσω του προγράμματος. Ενώ ότι κάθε χρόνο το πρόγραμμα προσπαθεί να εκπροσωπήσει διαφορετικών ειδών θεατές και ηλικίες, ούτως ώστε όλοι να ενωθούν κάτω από την ίδια ομπρέλα που για μας είναι το σινεμά και η πόλη μας. Γιατί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτού του φεστιβάλ δεν είναι μόνο το ότι απόλαυση αντλούμε από τις προβολές κλπ. Είναι ότι είναι ένα είδος πολιτιστικού τουρισμού.
0: Ακριβώς.
1: Συστήνει την πόλη και στους τόπιους και στους κατοίκους της, αλλά κυρίως στους επισκέπτες, στους πολλούς επισκέπτες, γιατί έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
0: Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, κύριε Κατσίκα, τελικά, να ανακαλύπτουμε νέες πτυχές της πόλης, όπως είπατε, υπό την μορφή της τέχνης, υπό τη μορφή της ταινίας, να μας ενώνει η ταινία γνωρίζοντας τους χώρους παράλληλα.
1: Είναι η αφορμή η ταινία, πολύ συχνά. Γι' αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς πριν, ότι να μπορούμε να μαζευόμαστε, να συγκεντρωνόμαστε, να γινόμαστε ένα σύνολο, και μετά από εκεί και πέρα και να μπορούμε να βλέπουμε ταινίες κλασικές του κινηματογράφου που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε σε μεγάλη οθόνη και να τις βλέπουμε και στις σωστές συνθήκες. Και βέβαια αυτό το πράγμα που σας είπα πριν, ότι μπορεί να βρεθούμε σε ένα πάρκο, σε έναν λόφο, σε ένα πεζόδρομο, σε έναν κήπο που δεν ξέραμε καν ότι υπήρχε στην πόλη αυτή.
0: Ακριβώς, και φαντασμαχωρικές προσβολές είδαμε και στο Ζάπι.
1: Προσπαθούμε, γιατί ξέρετε, επειδή πλέον 16 χρόνια μετά το ξεκίνημα αυτού του φεστιβάλ υπάρχουν αρκετοί που έχουν και προσπαθήσει και καταφέρει να μιμηθούν αυτό που επιχειρεί να κάνει το φεστιβάλ. Ωστόσο, αυτή την ποιοτική διαφορά που έχει το Athens Open Air Film Festival σε σχέση με οτιδήποτε άλλο, εγώ θέλω να την τονίσω, διότι είναι πολύ μεγάλη η προσπάθειά μας και η προσπάθεια των συνεργατών μου. Κυρίως η παρακολούθηση των ταινιών να γίνεται στις τελειότερες συνθήκες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο κόσμος βλέπει τις ταινίες σε προβολές laser 4K, που πρέπει να σας πω ότι 4K στην Ελλάδα, με 4K είναι εξοπλισμένες πραγματικά ελάχιστες αίθουσες κινηματογραφικές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα, όπως είδατε και εσείς προχτές, προσπαθούμε σε κάθε χώρο να κάνουμε και μία μικρή μετατροπή, μια εγκατάσταση φωτιστική, κάτι το οποίο θα τον μεταμορφώσει, θα τον τονίσει ακόμη περισσότερο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε.
0: Προσπαθείτε πραγματικά και δεν είναι μόνο. Είναι το Athens Open Air Film Festival που τον λέω θεσμό, γιατί τον πραγματικά αναμένουμε να δούμε και θέλω έτσι να μου πείτε και τι άλλο θα δούμε. Και αν μπορώ να σας κλέψω και λίγα λόγια για τις νύχτες πρεμιέρες, γιατί ξέρω πόσο μεγάλη δουλειά πραγματικά και από εσάς και από την Τατιάνα. Πραγματικά. Δίνετε την ψυχή σας και στα δύο φεστιβάλ.
1: Εγώ συγκεκριμένα φέτος συμπληρώνω 30 χρόνια της πρεμιέρας. Είναι κάτι το απίστευτο. Δεν το πιστεύω. Όσο αφορά το Athens Open Air Film Festival, ξεκινάει μία εβδομάδα από τη Δευτέρα που είναι απίστευτη, διότι έχει 4 προβολές που τολμώ να πω ότι μία είναι καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή, ξεκινάει την Δευτέρα με την προβολή του θρυλικού θρίλερ «Η άπιστη γυναίκα» του Κλοντ Σαμπρόλ, που θα προβληθεί στο θερινό της ταινιοθήκης της Ελλάδος. Την Τετάρτη και την Πέμπτη εγκαινιάζουμε το πολύ όμορφο κήπο του σπιτιού του βιβλίου, του Ελιβίπ, που με δύο ταινίες. Η μία είναι το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη, το οποίο γιορτάζουμε τα 50 χρόνια, κατά τη γνώμη μια από τις σημαντικότερες ελληνικές ταινίες που έγιναν ποτέ. Η άλλη ταινία είναι το Ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ. Μια ταινία που έχει να προβληθεί στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες. Και μετά, το Σάββατο το επόμενο, ακολουθούμε ευλαβικά μια παράδοση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, την οποία θεσπίσαμε, που είναι ότι συγκεντρωνόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος για μια ολονυχτία ταινιών, που ξεκινάει στις 9.30 και διαρκεί όλη τη νύχτα. Είναι ένας μαραθώνιος ταινιών που γίνεται κάτω από τα δέντρα, μέσα στα γρασίδια. Είμαστε όλοι και όλοι εξαπλωμένοι κάτω και βλέπουμε ταινίες. Και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι από τα ωραιότερα θεάματα που έχω δει στη ζωή μου. Αυτά, λοιπόν,
0: ξεκινάει από νωρίς, συγκεντρώνει κόσμο.
1: Είναι όλο το βράδυ. Και ξέρετε, όλο το βράδυ μένουν 800 άτομα, 1000 άτομα, ενωμένα, αγαπημένα, μονιασμένα, να βλέπουν ταινίες όλο το βράδυ, να συζητάνε, να γελάνε, να συγκινούνται, να τρομάζουν, γιατί είναι και ολονυχτία τρόμο αυτή που έρχεται. Για να κατέβει και λίγο η θερμοκρασία, ξέρετε.
0: Σωστά.
1: Οπότε από εκεί και πέρα και μέχρι τέλος του Αυγούστου υπάρχουν προβολές για κάθε ένα. Δηλαδή δεν θέλω να πάρω χρόνο από την εκπομπή σας για να τα πω αναλυτικά, γιατί θα προλαβαίναμε κιόλας.
0: Είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Προτείνω σε οποιοδήποτε ακροατή και ακροάτριά σας να μπει στο www.aoaf.gr, aoaf με δύο F, ίσως με magazine.gr, όπου υπάρχει το πρόγραμμα, αν δεν το έχει ήδη πάρει στα χέρια του από κάποιο προβολή, και να το μελετήσει και να δει ποιες ταινίες.
0: Να επιλέξει, να βάλει το τικ του, λοιπόν, και στον Οπανδά βρίσκεται το πρόγραμμά σας και στην δική σας την σελίδα.
1: Και μια παράκληση μοναχά να κάνω, οποιοδήποτε επιθυμεί να έρχεται στις προβολές, παρακαλώ θερμά να έρχεται νωρίς, γιατί είναι πολύ μεγάλη προσέλευση και δεν θέλω κανείς άνθρωπος να ταλαιπωρείται. Θέλω όλοι να μπορούν να βρουν θέση και να κάθονται άνετα. Οπότε όσο πιο νωρίς προσέλευση.
0: Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ, κύριε Κάτσικα, ότι κάνετε τα πάντα, κανείς δεν με έτσι παραπονεμένος και δυσαρεστημένος, όσο μεγάλη να είναι και η προσέλευση του κόσμου, πάντα βρίσκεται η θέση του, πάντα βρίσκεται το δικό του το μαξιλάρι, πάντα υπάρχει
1: καλά,
0: θέση
1: γιατί
0: στο Athens Open Air Film Festival για όλους. Δεν ξεχωρίζεται και δεν αποκλίνεται κανέναν.
1: Αυτό είναι και το νόημα και του Athens Open Air Film Festival και κυρίως των νυχτών πρεμιέρες. Ήταν ένα φεστιβάλ ορατότητας και συμπερίληψης από το ξεκίνημα του. Το ξεκίνημά του 32 χρόνια πριν, γιατί φτάνουμε στα 32 του χρόνια φέτος το Σεπτέμβριο.
0: Φέτος το Σεπτέμβριο, τι θα γιορτάσουμε εκεί, κύριε Κατσίκα? Έτσι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας κλέψω μια πληροφορία, έτσι, γιατί το αναμένουμε.
1: Να σας πω το εξής.
0: Ναι, ό,τι μπορείτε.
1: Θα ξεκινήσουμε νωρίτερα φέτος τις εκπλήξεις, διότι στις 28 Αυγούστου, ελπίζω να έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, θα φιλοξενήσουμε έναν πολύ σημαντικό σκηνοθέτη με την καινούργια του ταινία, στο πλαίσιο των νυχτών πρεμιέρας, σε μια ανοιχτή προβολή, open air προβολή, η οποία θα γίνει, γιατί είναι και καλοκαίρι, δεν είναι λίγο νωρίς.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, δεν μπορώ να σας πω ακόμα λεπτομέρειες, μπορώ να σας πω ότι αυτός ο σκηνοθέτης όμως έχει βραβευτεί και με Όσκαρ και με πολύ μεγάλο βραβείο στις Κάνες και θα βρίσκεται εδώ πέρα να παρουσιάσει την, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη μέχρι στιγμής ταινία που έχω δει φέτος. Αυτά.
0: Και μπορώ να πω στους ακροατές μας ότι όταν εσύ ξεχωρίζεις μία ταινία, έχεις έτσι σχεδόν, νομίζω ότι έχεις ταυτιστεί με την προβολή, γιατί με την αίθουσα. Όταν ξεχωρίζεις μία ταινία, πραγματικά αξίζει και τον κόπο και είναι και πολύ μεγάλη ο αγώνας που δίνεται για να μπορεί κάθε χρόνο στην Αθήνα, στην πόλη μας, να φιλοξενείται ένα τέτοιο μεγάλο φεστιβάλ. Και όταν μου λέτε βραβευμένο σκηνοθέτη με Όσκαρ, είναι και δύσκολο να μπορέσει να έρθει. Έρχονται τους. Είδαμε και το Χάρβι Κατέλ στο.
1: Και το Γουίλεμ Νταφό.
0: Και το Γουίλεμ Νταφό.
1: Τον είχαμε εδώ πέρα. Και πέρυσι είδαμε τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ σπάνιο στον κόσμο. Καταφέραμε και ήμασταν ένα από τα δύο φεστιβάλ στον κόσμο που φιλοξένησαν τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.
0: Σας αγαπάει, κύριε Κατσίκα, πολύ. Και την πόρτα ανοιχτή, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Αλλά είναι ένα φεστιβάλ που προσπαθεί και με όλη την.
0: Τη δυσκολία, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Γιατί... Όχι, δεν είναι πια εύκολο, γιατί έχουμε και λιγότερη χρηματοδότηση από ό,τι είχαμε. Το οποίο είναι ένα μας ήρθε σοκ τεράστιο πέρσι.
0: Ναι.
1: Αλλά με πατριωτισμό και πολύ ηρωική προσπάθεια, καταφέραμε και διεξάγαμε ένα φεστιβάλ που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα παλιότερα φεστιβάλ μας, όταν είχαμε την πλήρη μας χρηματοδότηση.
0: Εγώ σας εύχομαι να την έχετε ολόκληρη και νομίζω ότι σε τέτοιες πρωτοβουλίες και που πλέον βλέπουμε να έχουν συνέπεια στα χρόνια και σεβασμό στους ακροατές και θεατές, γιατί ξέρετε οι θεατές έχουν τον πρώτο λόγο, σεβασμό και ποιότητα, είναι σημαντικό να υπάρχει και η χρηματοδότηση που του αρμόζει, να μην βλέπουμε, ξέρετε, διάσπαρτες χρηματοδοτήσεις, να βλέπουμε ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις, γιατί το οφείλουμε και εμείς που δημοσιολογούμε στον κόσμο και στους θεατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας, τα καλά. Ελπίζω εμείς και πάλι ηρωικά θα σταθούμε πάντως.
0: Ο ηρωισμός είναι που μας μένει και κάτι.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι η αγάπη του κόσμου που το...
0: Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μετά από τόσα χρόνια. Και ξέρετε, είναι και ενδεικτικό το ότι αυτό που σας είπα και εγώ νωρίτερα, ότι βρισκόμαι 30 χρόνια, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι η ζωή μου. Δεν το εγκατέλειπα. Ακόμη και αν έπρεπε να κάνω μια ένστατη προσπάθεια.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι το παιδί σας. Είναι το παιδί σας που μεγάλωσε.
1: Έχω πολλά παιδιά πλέον. Ναι, σας ευχαριστώ. Το λέτε, είναι πολύ τρεις φορές όπως το λέτε.
0: Είναι πραγματικότητα, γιατί έτσι φερόμαστε τα παιδιά μας, με αγάπη και ανιδιοτέλεια. Οπότε η χρηματοδότηση είναι το λιγότερο που μπορεί να δεις, αλλά και το πόσο
1: χρειάζεται
0: σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται, ναι. Σωστά, μεγάλωσε κι αυτό. Ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Εμείς θα. Έτσι το λέω και θέλω να το πιστέψω. Θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 94 και στην εκκίνηση των νύχτων, τις νύχτες πρεμιέρας. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία από τις προβολές του Athens Open Air Film Festival.
1: Θα περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Θα είμαι εκεί και φαντάζομαι και αρκετοί από τους ακροατές μας. Να είστε καλά, κυρία Κάτσικα. Κουράγιο και δύναμη.
1: Καλό καλοκαίρι. Και να
0: είστε καλά και σε εσάς. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχω το Βαγγέλη Δημακόπουλο μετά τα βιβλία αυτογνωσίας να με καλεί να χαιρετήσω. Να σας χαιρετήσουμε λοιπόν, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Από μένα τη Σοφία Μπερετάνου, τη Βαρβάρα Βιτζιλίου και το Βαγγέλη Δημακόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Παρασκευή σήμερα και επίδαυρος χτυπά στον παλμό της συλλογικής μνήμης με δύο παράλληλες εκδηλώσεις που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του χορού. Η ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου υποδέχεται την πρεμιέρα για τους Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η παράσταση εστιάζει στο τραύμα της ήττας της Σαλαμίνας, με τον χορό 25 ηθοποιών να κυριαρχεί διαρκώς στη σκηνή με λόγο και κίνηση, πλαισιώνοντας κορυφαίους ερμηνευτές όπως η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός και ο Αναστάσης Ροηλός. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 16 ευρώ. Παράλληλα, εγκαινιάζεται σήμερα η περιοδική έκθεση «Χορών Χώρος» που μεταμορφώνει τον εκθεσιακό χώρο σε μια φιλόξενη δομή ανοιχτού διαλόγου. με ένα μακρύ τραπέζι, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες αρχαϊκού υλικού από την ιστορία αποκάλυψης του Αργολικού Θεάτρου, η έκθεση αναδεικνύει τον χορό ως μια ζωντανή κοινότητα πολιτών που συνδέει το χθες με το σήμερα. Ώρες λειτουργίας 6 με 1 το βράδυ, οπότε υπάρχει δυνατότητα να την επισκεφτείτε πριν ή μετά την παράσταση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης, είπε στο ΕΡΤ News ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ. Οι συγκεντρωμένοι στη Ραφίνα αυτεργάτες διαμαρτύρονται για την ασφάλεια στο λιμάνι, καθώς όπως τονίζουν, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετούν τον αυξημένο ρυθμό πλοίων. Τα δρομολόγια της E-Jet προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Αυξημένες οι πιθανότητες ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΙΕ εξαιτίας του ισχυρού κλιματικού φαινομένου El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη Βενεζουέλα, ζωντανός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια στην πολιτεία Λαγουάιρα 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς, 43χρονος φύλακας που είχε παγιδευτεί μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου, το οποίο κατέρευσε. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους 2.600 σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας στον έναν από τους τρεις μηχανισμούς και τα εξετάζουν για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο liberal.gr ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως σαν να βρίσκονται στα πυρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, σημείωσε πως διεκδικεί την αυτοδυναμία επειδή δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας πως η διαγραφή του δυστυχώς δικαιώνεται απόλυτα με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος η νίκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Τα είδαμε. Κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές διαφθορά, όπως είπε. Ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πιερακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Άλλη μια σπήρα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΟΔΙΕ, η λογιστή εξάρθρωση αστυνομία εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης επισκέπτεται σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 50χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο καθώς ο συλληφθής υπηρετεί στο λιμενικό σώμα. Ίσορος του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Ταχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την κηδεία του που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, 4 μήνες αφού σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Ζέ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, αλλά και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη προς Μαρούσι και Κηφισιά, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, τη Βουλιαγμένη προς το κέντρο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών. Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται που αγγίζουν τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ζέτα.
1: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, ακολουθεί ο Παύλος Μεθενίτης.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98.3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αξίλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Ξεκινώντας, θέλω να τονίσω έτσι με παρησία και σαφήνεια ένα πράγμα, φίλες και φίλοι. Τα γκαζάκια είναι μόνο για καφέ. Αυστηρά και μόνο. Διότι, εάν κάνεις πολιτική με γκαζάκια, τότε κάποιος άνθρωπος μπορεί να χάσει τη ζωή του. Όπως η Βάγια Νέστορα. Και η ανθρώπινη ζωή είναι η υπέρτατη αξία. Για ανθρώπινες ζωές που χάνονται αδίκως, φωνάζει πάντα η αριστερά και καλά κάνει. Οπότε ασφαλώς και δεν θα μπορούσαμε να μην καταδικάσουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά αυτή τη φωνική όσο και εντελώς ηλίθια επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Η οποία επίθεση είναι φρέσκο βούτυρο στο ψωμί του κυβερνώντος κόμματος, καθώς του δίνει το ηθικό πλεονέκτημα να επιτεθεί εναντίον όσων αντιτίθεται στην καθεστωτική τρομοκρατία. Ωστόσο, έχουμε και καλά νέα σήμερα. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτά, να επικεντρωθώ σε ειδήσεις που Να επικεντρωθώ σε ειδήσεις που επιβεβαιώνουν.

Δείτε μια εικόνα. Καλυθέα. Φωτιά σε όροφο, σε διόροφο. Εγκλωβισμένη 75χρονη στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Οι φλόγες πλησιάζουν, κόσμος μαζεμένος. Ακόμα δεν έχει έρθει η πυροσβεστική με τα απαραίτητα μέσα για τέτοιες περιπτώσεις. Ο 80χρονος σύζυγος έχει προλάβει να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα και έχει απομείνει μόνη της και πανικόβλητη ηλικιωμένη. Και τότε, κυρίες και κύριοι, σκάει όχι ο Σούπερμαν με την πέρτα του, αλλά ένας ντελιβεράς, ο Μουσταφά με τον παπί του, που μόλις βλέπει τι γίνεται δεν διστάζει, δεν το σκέφτεται δύο φορές. Παρατάει το μηχανάκι, πάει κάτω από τον μπαλκόνι και φωνάζει στη γυναίκα που την πλησιάζουν οι φλόγες, που ήδη πνίγεται από τον πυκνό καπνό, αυτή τη μεγαλειώδη ατάκα. Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω. Σίγουρα θα με πιάσεις, τον ρωτάει αυτή έντρομη, κλαίγοντας και ουρλιάζοντας. Σίγουρα, της απαντάει αυτός. Μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστεψέ με, πίδα. Η γυναίκα πηδάει και ο Μουσταφά, ο ντελιβεράς, ο έσχατος των εσχάτων, φίλες και φίλοι, αυτός που μας φέρνει τις πίτσες και τα σουβλάκια, αυτός που όταν του δίνουμε ένα ευρώ σε λογαριασμό 14 ευρώ αισθανόμαστε και πολύ γενναιόδοροι, αυτός ο αόρατος κοινωνικά μετανάστης από το Πακιστάν, ο απαξιωμένος, ο πρώτος αναλώσιμος στην ταξική τροφική αλυσίδα, αυτός που οι περισσότεροι από όλους τους γηγενείς απλώς τον ανέχονται να τους υπηρετεί και που ουδέποτε, ποτέ των ποτών, δεν θα τον έμπαζαν ως καλεσμένο φίλο στο σπίτι τους, τουλάχιστον τα 3/4 του πληθυσμού και λίγα λέω. Αυτός λοιπόν που γεννήθηκε κάτω από άλλους ουρανούς και τα μιλάει τα ελληνικά τσάτρα πάτρα, τόσο όσο να συνεννοείται, αυτός που οι γραμματιζούμενοι όταν τον ακούν κρυφογελάνε από μέσα τους για τους σολικισμούς του, αυτός ο αλλοδαπός που για κάποιους είναι το κόκκινο πανί επειδή ενσαρκώνει ό,τι λατρεύουν να μισούν, αυτός λοιπόν ο Μουσταφά, ο μουσουλμάνος από το Πακιστάν, την πιάνει τη γυναίκα από την Καλυθέα μαζί με κάτι άλλα παιδιά και πέφτουν όλοι κάτω και η γιαγιά χτυπάει λίγο, αλλά όλα καλά, όλα καλά, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή, όπως λέει ο ίδιος. Και όταν παρέλθει το 15 λεπτό της δημοσιότητας, ο Μουσταφά θα συνεχίσει να μας φέρνει τα πιτόγυρα στο σπίτι ή στη δουλειά και θα καβατζώνει τα κέρματα των μπουρμποάρ για να πάρει ένα καινούριο ζευγάρι αθλητικά ή εκείνο το κινητό που έχει βάλει στο μάτι. Αν δεν αναγκαστεί δηλαδή να ξοδέψει το κομπόδεμα για σέρβις στο παπί που τα έχει ψιλοπαίξει από τα πολλά χιλιόμετρα. Ο νεαρός ντελιβεράς θα συνεχίσει τη ζωή του, όπως και η κυρία από την Καλυθέα, όπως όλοι μας. Αλλά αυτός, κυρίες και κύριοι, θα έχει στο στήθος, στο μέρος της καρδιάς, ένα αόρατο παράσημο. Το χρυσό μετάλλιο της ανθρώπινης.

τροπιάς και της ανιδιοτέλειας, της αλληλεγγύης και της ψυχικής αρχοντιάς. Αυτός ο προλετάριος που θα τη λέει την ιστορία στα ξαδέρφια του στην Κανταχάρ και δεν θα το πιστεύουν. Πίδα λοιπόν, πίδα.

Δείτε άλλη μια ωραία εικόνα. Το παιδάκι στη Βενεζουέλα, το τρίχρονο, που ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 μέρες που ήταν παγιδευμένο στα συντρίμια του σπιτιού του. Φανταστείτε τώρα. Ένα τρίχρονο νήπιο, 6 μέρες παγιδευμένο, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, μέσα στο σκοτάδι, στα μπάζα και στη σκόνη. Και μετά να αναδύεται στο φως όπως ανθίζει ένα λουλούδι. Να, κάτι τέτοιες ειδήσεις σου ανανεώνουν την εμπιστοσύνη προς το ανθρώπινο είδος, όπως και η άλλη πρόσφατη σημερινή, όπως ο 40χρονος, όπου βγήκε στο φως μετά από 8 μέρες. Ακόμα μια εικόνα. Υποκλιμακωτική στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Ναι, ασφαλώς δεν είναι καλή είδηση το ότι κατέρευσε ένα τετραόρφο κτίριο και 7 οικογένειες βρέθηκαν στον δρόμο. Αλλά είναι καταπληκτικό ότι δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Κανείς απολύτως από τους ενίκους δεν έπαθε τίποτα. Αλλά η σούπερ καταπληκτική είδηση είναι ότι ο εθνικός μας κυβερνήτης, ο γενναίος πρόμαχος των λαϊκών συμφερόντων, ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Μητσοτάκιν, με το σύντροφο κομισάριο Θεοδωρικάκοφ στο πλευρό του, έτριξε στα δόντια στους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομήχανες τροφίμων που πίνουν το αίμα του λαού με το μπουρί της σόμπας, και τους ανάγκασε με το σουγιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο, μιλάμε, να μην προβούν και σε άλλες αυξήσεις των αγαθών πρώτης ανάγκης μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι ρε φίλοι, φανταστείτε τη σκηνή. Ο πρωθυπουργός μας, ηρωικός, γιγάντιος, σαν το Λένιν πριν μπουκάρει στα χειμερινά ανάκτορα, να φοβερίζει τους άθλιους κερδοσκόπους κουνώντας τους οργισμένο στο δάχτυλο, και αυτοί σπιθαμιαίοι, ελάχιστοι, ψοφοδεείς, να υποκύπτουν στην αποφασιστικότητά του. Μη μας γμαλώνεις άλλο, μέγιστε. Εντάξει, ό,τι πεις. Θα κρατήσουμε τις αενάως διωγγούμενες τιμές μας σταθερές μέχρι το Σεπτέμβριο. Να κάνεις και στις εκλογές σου, να βγάλει το κράτος τα μοίρια του με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, για να έχεις να δίνεις και εσύ κανένα πας, καμιά έτσι ελεημοσύνη στους αναξιοπαθούντες ψηφοφόρους, και έτσι να γουστάρει το πόπολο που ο αρχηγέτης καταπολεμάει την ακρίβεια. Και μετά βλέπουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Εσύ οικονομάς την τρίτη τετραετία σου, και εμείς ξαναρχίζουμε να φουσκώνουμε τις τιμές, και έτσι θα έχουμε τη 12η βίλα στα Μωρίσιους και το δεύτερο γιότ μας ο καθένας. Εντάξει. Εντάξει, φροντοβονάζει ηρωικά ο πρόεδρος κυβερνήσεως, ο Captain My Captain, καθώς ένας επαναστατικός άνεμος του ανακατεύει τα μαλλιά. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, λέγεται Συμφωνία Κυρίων. Που οι κύριοι τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε.

μετά μιλήσανε, δεν συμφωνήσαν. Εκπληκτικό. Συμφωνία κυρίων. Και αυτή τη συμφωνία η κυβέρνηση, έτσι, η ταπεινή, η θεραπενίδα του απλώς μεγάλου, του πάρα πολύ μεγάλου και του εξωφρενικά μεγάλου κεφαλαίου, τη λέει φιλολαϊκή πολιτική μείωση ακρίβεια. Και έχει το θράσος να την πουλήσει κιόλας ως τέτοια. Και δεν εσχύνεται, δεν ψάχνει για το κοντινότερο λαγούμι να μπει μέσα και να κρυφτεί. Αλλά όχι, όχι, όχι. Δεν θα γκρινιάξω σήμερα. Θα προσπαθήσω να σας πω κυρίως καλές ειδήσεις. Οπότε πάρτε κι άλλη μία. Λοιπόν, είναι γεγονός πως όλες και όλοι μας βογκάμε λίγο, εφόσον ο πληθωρισμός μας είναι 58% υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Και εδώ τους περάσαμε τους κοτόφραγκους. Και η τιμή της αμόλυβης βενζίνης είναι η τρίτη υψηλότερη στην Ευρώπη. Και εδώ σκίζουμε. Ενώ μέσα σε 7 χρόνια ο οικογενειακός προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι, έχει βαρυνθεί πάνω από 25%. Όσο για τα τρόφιμα, έχουν πάει στο Θεό, με την αύξησή τους να ξεπερνάει το 35%, όταν η αγοραστική δύναμη του μέσου εισοδήματος στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 5,16%. Τέλειο! Λοιπόν, ναι μεν εμείς ζοριζόμαστε, βλέποντας το μισθό να εξατμίζεται στις 14 του μήνα από τις 17 που τελείωσε το προηγούμενο, όμως τα καλά νέα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι κάποιοι, όπως οι σούπερ μαρκετάδες που λέγαμε, οι μεγαλοβενζινάδες, οι ηλεκτροπαροχάδες και βέβαια οι καλοί μας τραπεζίτες γίνονται όλο και πιο πλούσιοι. Και αυτό είναι μια καλή είδηση. Όχι για όλους βέβαια, αλλά για αυτούς τους χρυσοκάνθαρους, τους μαλαματένιους, τους αδαμαντοκόλλητους, τους πασάδες, τους τρισόλβιους δαψιλείς, για να το πούμε στα ελληνικά όμορφα να πούμε, που φορούν τις κυβερνήσεις σαν γάντι στο μακρύ τους χέρι. Είπα τραπεζίτες, τώρα εσείς θα με ρωτήσετε και πού είναι τα καλά νέα που μας υποσχέθηκες πως θα συμπεριλάβεις στο σημερινό ραδιογράφημα. Λοιπόν, να σας πω. Τα καλά νέα είναι πως οι τράπεζες δεν φορολογούνται, όπως κάθε επιχείρηση, όπως εσείς και εγώ. Και ξέρετε γιατί δεν φορολογούνται? Γιατί, όπως δήλωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο ισόβιος πρόεδρος της, ο κύριος Τουρνάρας, εισαγωγικά, η σημαντική επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή, κλείνουν τα εισαγωγικά, δηλαδή η φορολόγησή τους, λέω εγώ, ανοίγουν πάλι τα εισαγωγικά, θα είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο και στα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους. Θα επηρέαζε και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας, καθώς δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν την πιστωτική επέκταση λόγω των κεφαλαιακών ελλείψεων. Θα επηρεαζόταν η ασφάλεια δικαίου και η επενδυτική εικόνα της χώρας και η φερεγγιότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τώρα, για να εμπεδώσετε, καταλάβατε λοιπόν τα καλά νέα ή να σας τα ζωγραφίσω? Για να συνεχίσει να πηγαίνει καλά η οικονομία μας, που σημαίνει για να γινόμαστε εμείς φτωχότεροι και οι τραπεζίτες πλουσιότεροι, για να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι, πρέπει οι τράπεζες να μην φορολογηθούν ποτέ, στον αιώνα τον άπαντα. Και κανείς δεν δικαιούται να ξαναβάλει στο τραπέζι το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Ξέρετε πόσο μεγάλα, πόσο τρομακτικά είναι αυτά τα κέρδη τραπεζών? Για να το καταλάβετε, να σας πω πως μόνο φέτος οι τράπεζες, που να πω πως τις έχουμε χρυσοπληρώσει, που τις έχουμε ανακεφαλαιώσει πολλάκις με το αίμα της καρδιάς μας, κυριολεκτικά, και συγγνώμη αν ακούγεται σε αυτό σκαμπλαϊκίστικο, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Οι τράπεζες λοιπόν φέτος μοίρασαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους. Όποιος λοιπόν επιμένει να λέει πως οι τράπεζες πρέπει να πληρώσουν επιτέλους και κάτι και όχι μόνο να εισπράττουν, κάνει, πώς το είπε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, κάνει υπερφύελες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες. Και sorry κιόλας που μας πέρασε από το μυαλό η φορολόγηση των τραπεζών, δεν θα το ξανακάνουν. Πάλι εισαγωγικά. Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας, κλείνουν, αναρωτιόταν αιρετικότατα ο Μπρέχτ στην περίφημη όπερα της Πεντάρας. Από όπου απολαύστε το Mack the Knife από την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες πως εντοπίστηκαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας στον έναν από τους 3 μηχανισμούς και εξετάζονται για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε στο liberal.gr ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως η διαγραφή του δυστυχώς δικαιώνεται απόλυτα με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει. Το Πασόκ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. 17χρονος Βρετανός έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. 24ωρη απεργία των αυτοεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την κινητοποίηση στο λιμάνι. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική τις μεσημβρινές ώρες, πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Παύλος Μεθενίτης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-0909-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, αρχής Ιουλίου, και ακόμα και αν δεν έχουμε καλά νέα, πρέπει να τα εφεύρουμε, γιατί κάνει πολύ ζέστη, φίλες και φίλοι, που στην Ελλάδα είναι ακόμα φυσιολογική, λέμε τώρα. Αλλά στην Ευρώπη ψήνονται και είναι και άμαθοι καημένοι, και κάτι πρέπει να κάνουμε με το κλίμα επιγόντως, για να μην δούμε να ιδρύεται η Σουηδική Αραβία στη Βόρεια Ευρώπη. Και κάτι πρέπει να γίνει και με τις υποδομές. Στη Γαλλία πλαγκώνται στο ξύλο για ένα air condition, αν είναι δυνατόν. Και αντί να επενδύουμε εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες σε προηγμένες κλιματιστικές εφαρμογές στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, σε μια ευρύτατη κλίμακα, γιατί αυτή η αφύσικη, η άρρωστη ζέστη ήρθε για να μείνει, εμείς, ενώ οι κυβερνήσεις μας, που εμείς όμως ψηφίσαμε ελεύθερα, εμείς λοιπόν ταχώνουμε σε πυράβλους και σε drones για ένα πόλεμο που θα κάνει και πάλι μάγκες όσους έχουν συμφέρον από αυτούς. Από αυτόν. Ποιο ωφελούνται? Κιμπόνο, που έλεγαν και οι Λατίνοι. Ποιος άλλος? Η κορυφή της τροφικής αλυσίδας, το μεγάλο βιομηχανικό κεφάλαιο, οι κατασκευαστές οπλικών συστημάτων και τα καραγκιοζάκια τους, τα ενεργούμενά τους. Δηλαδή κάτι πολιτικοί μικροοργανισμοί που χτυπάνε τα τύμπανα του πολέμου στην Ευρώπη, που τρίβονται στην κλίτσα του Τζομπάνι για να δικαιολογήσουν τη ζελατινώδη πολεμοκαπηλική τους ύπαρξη. Ναι, για αυτό το ζώο συντροφιάς, το οικόστο Fox Terrier του Τραμπ μιλάω, αυτό τον γλιώδη Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και όλους τους άλλους αγκιαυτών που γλύφουν το χέρι του Προέδρου των ΗΠΑ και των γερμανικών πολεμικών βιομηχανιών, για αυτούς μιλάω, που σίγουρα αν γίνει καμιά στραβή δεν θα πάνε τα παιδιά τους να πολεμήσουν, αλλά ο δικός μου και ο δικός σας γιος. Τώρα, πώς βρεθήκαμε από τη ζέστη να μιλάμε για τον πόλεμο, είναι κάτι που θα σας εξηγήσω πάρα αυτά. Αυτά τα δύο συνδέονται με ένα εντελώς αναπάντεχο τρόπο. Όμως πρώτα ένα τραγουδάκι του θέματος. 96 degrees in the shade, 10,000 soldiers on parade. Δηλαδή, 10,000 φαντάροι παρελάμβουν με 37 βαθμούς υποσκιάνουν.

Σας έλεγα για τη σχέση του Θέρους με τον πόλεμο, έτσι. Ακούστε λοιπόν μια ιστορία. Πριν από 80 χρόνια, στις αρχές του Ιουλίου του 1946, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει για πρώτη φορά σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι το μαγιό μπικίνι. Το εκρηκτικό εντός εισαγωγικών μαγιό, που αποτελείται από δύο κομμάτια, ένα κάτω σαν σόρχο και ένα πάνω σαν στιθόδεσμο, το φοράει για πρώτη φορά η Μισελίν Μπερναντινή, μια στριπτιζέζ σε παρισινό καζίνο. Ήταν το μόνο μοντέλο που δέχτηκε να εμφανιστεί δημόσια με την δημιουργία του Ρεάρ, κερδίζοντας έτσι μια θέση στην ιστορία. Εκρηκτικό πράγματι. Ο Ρεάρ πίστευε πως η κρεασιόν του, που εξετόπισε τα ολόσωμα μαγιού από την πλάζ, θα είχε εκρηκτικές επιπτώσεις στην εμφάνιση των γυναικών στις παραλίες, όπως οι δοκιμαστικές ρήψεις ατομικών βομβών στην ατόλη Μπικίνι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτήν ακριβώς την ατόλη Μπικίνι, το μαγιό των δύο κομματιών, De Pies, πήρε το όνομά του, προς μεγάλη ικανοποίηση της γυναικείας φιλαρέσκειας και του ανδρικού ενθέρμου ενδιαφέροντος αντιστοίχως. Τώρα τα καημένα τα νησιά Μπικίνι, που έδωσαν το όνομά τους στην έμπνευση του Ρεάρ, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στο κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, ανεξάρτητο νησιωτικό κράτος από το 1986. Βέβαια, αυτές οι κοραλιογενείς ατόλες δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τους αποικιοκράτες. Αρχικά, τον 16ο αιώνα, έφτασαν εκεί οι Ισπανοί, μετά οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες και τελευταία οι Αμερικάνοι, που έκαναν εκεί ένα σωρό πυρηνικές δοκιμές από το 1946 μέχρι και το 1958, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων τους την υγεία των δύστιχων μπικινιωτών. Μάλιστα, οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν τη δεκαετία του 90 να πληρώσουν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους νησιώτες που προσβλήθηκαν από τη ραδιενέργεια. Αυτά εν ολίγης για το μαγιό μπικίνι. Ιούλιος λοιπόν, φίλες και φίλοι, οπότε ας θυμόμαστε όταν ξαπλώνουμε τις λιοψημένες μας κορμάρες στην άμμο πως τα εκρηκτικά αποτελέσματα του μπικίνι δεν είναι πάντα ωφέλιμα και υγιεινά για όλους. Άσε που μπορεί με ένα διάφανο καιρός μπικίνι να τρομάξει ο ντουνιάς.

Δεν μεριγούν τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίες και τα αρσενικά, τραγουδούσε η Πολίνα το μακρινό 1987. Αλλά είχε παραλείψει τότε να αναφέρει τους λαγοκέφαλους. Διότι αυτοί ήταν στα νερά τους, πολύ μακριά από το Αιγαίο, και δεν ενοχλούσαν κανένα. Τώρα όμως μιλάμε μια εκτεταμένη λαγοκεφαλοφοβία. Μια αυθεντική ψύχωση που ανθεί στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό μας. Με κεντρικό πρόσωπο ένα καινούριο ύπουλο εχθρό που όλους μας ενώνει. Αν είναι δυνατόν το καημένο το ψάρι. Τέλος πάντων, δοθείς ευκαιρίας να σας πω 5 πράγματα σχετικά. Το επιστημονικό του όνομα είναι Λαγκοκέφαλους Σελεράτους. Είναι επίσης γνωστός και ως Γκοθρόνα, Κρυσφής και Πικυφρίνος. Ο λόγος για τον διαβόητο λαγοκέφαλο που κάποιοι τον μπερδεύουν με τα ψάρια φούσκες, τα γνωστά φουσέκια, που φουσκώνουν όταν απειλούνται. Ο λαγοκέφαλος, λέει η Wikipedia, είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά δεν έχει φυσικούς εχθρούς, εκτός ίσως από τη χελώνα καρέτα-καρέτα και βέβαια από τον άνθρωπο, δηλαδή από όλους εμάς που έχουμε φρικάρει για τα καλά με την παρουσία του στα νερά μας. Τόσο πολύ που το Υπουργείο τον έχει επικηρύξει προς 5,33 ευρώ το κιλό. Όντως, είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος, ένα ψάρι του Ινδικού και του Ειρηνικού, που από το 2003 ήρθε στο Αιγαίο, μεταναστεύοντας από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, περιέχει σε ορισμένα μέρη του σώματός την ισχυρή νευροτοξίνη τετραδοτοξίνη, η οποία, αν καταναλωθεί, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμα και το θάνατο. Σημειωτέων πως η τετραδοτοξίνη δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα του ψαριού, ενώ δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο σε αυτήν. Επίσης, ο λαγοκέφαλος είναι και ορεξάτος. Έτσι, τρώει με βουλιμία τα ψάρια των θαλασσών μας, ενώ καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, μιλάμε έτσι για μια μορφή ζωής εντελώς άχρηστη και επικίνδυνη, που καταναλώνει αβέρτα πόρους πολύτιμους για το κοινωνικό σύνολο, ενώ αυξάνεται και πληθύνεται ανεξέλεγκτα, δείχνοντας μια πρωτοφανή προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες και αντοχή στα μέτρα που λαμβάνουμε εναντίον της. Με σχεδόν κανένα φυσικό εχθρό, παραμένουσα, ό,τι και να κάνουμε, όπως είπαμε, στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Κάτι μου θυμίζει αυτό το προφίλ, αλλά δεν θα σας πω ποια δηλητηριώδη παράσταση της κοινωνίας έχω στο μυαλό μου, που δαγκώνουν ό,τι μπορούν, φουσκωμένα από έπαρση και αλαζονία. Τέλος πάντων, εγώ την πέταξα τη σπόντα μου και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα το πιστεύατε πως βγήκε τραγούδι για το λαγοκέφαλο, τον αληθινόνο, το ψάρι, και όχι τους λαγοκέφαλους με κουστούμι και ταγεράκι, να εξηγούμαστε.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, λέω να περάσουμε στο τελευταίο έτσι θέμα της εκπομπής. Θα μάθατε, υποθέτω, τις πρόσφατες περιπέτειες του κυρίου Αβραμόπουλου, στον οποίο θέλω να δηλώσω ρητός και κατηγορηματικός πως συμπαρίσταμαι απολύτως και ανεπιφυλάκτως, καθώς είμαι απολύτως πεπισμένος για την αδαμάντινη ακεραιότητα του ανδρός. Τούτων λεχθέντων, να πω πως μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν εναντίον του οι βελγικές αρχές, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, έμπλεος οργής, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, εισαγωγικά: «Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Κλείνω εισαγωγικά. Το επιφανές τέλεχος της νέας δικογραφίας, της νέας δημοκρατίας, επανέφερε στην επικαιρότητα δύο χορταστικές και εύχες λέξεις: κερατάς και μπούρδα. Επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα για αυτές. Ο κερατάς, ως γνωστόν, είναι ο σύζυγος που να πατάει η γυναίκα του. Αλλά η λέξη χρησιμοποιείται και ως προσφώνηση ή προσβλητικός χαρακτηρισμός προσώπου. Για παράδειγμα, «δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά», θα μπορούσε να πει κάποιος, θεωρώντας συλλήβδιν κερατάδες όσους τολμήσουν να τον εγκαλέσουν. Τώρα, τι σχέση έχει το κέρατο με την απιστία? Αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Σύμφωνα με τον Ψελό, επειδή τα κερασφόρα ζώα δεν χαρακτηρίζονται από συζυγική ζηλοτυπία, αλλά μοιράζονται τους ερωτικούς συντρόφους τους ελεύθερα. Με επιφύλαξη το μεταφέρω αυτό. Άρα το κέρατο είναι για κάποιους, κατά κάποιον τρόπο, ένας τίτλος τιμής. Δείτε το και έτσι. Μιλάμε για ερωτική ελευθεριότητα ή ασυδοσία, ξέρω εγώ, στην οποία δεν χωρεί καμία κτητικότης. Τέλος πάντων, η καθεμία, η καθίσματα γούστα του, δεν θα εθικολογήσουμε σήμερα, καν και ζέστη.

Όσον αφορά τη λέξη μπουρδα, έχει αυτή την ιστορία της. Στα μεσαιωνικά ελληνικά συναντάμε τους όρους μπουρδιάς και μπουρδος, που σημαίνουν τον ψεφταρά, τον κατέργαρο, αυτόν που λέει κουραφέξελα, ασυνάρτητες κουβέντες ή τερατολογίες. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως η μπουρδα, δηλαδή ο ανόητος, ο κενός περιεχομένου λόγος, προέρχεται από το γαλλικό μπουρντ, που είναι η ανοησία, η βλακεία. Το οποίο μας έρθει πιθανώς από το παλαιογαλλικό ρήμα μπεουρντέ, που σημαίνει παίζω. Άλλες πιθανές προελεύσεις λέξης μπουρδα είναι το ισπανικό μπουρντα και το ιταλικό μπουρλα, με την έννοια πάντα της ασυναρτησίας, της ψευδολογίας. Έτσι λοιπόν, κάποιοι αναξιοπρεπείς, το λιγότερο, άνθρωποι προσπαθούν με ανυπόστατες κατηγορίες, τερατολογίες και ασυναρτησίες να αμαυρώσουν την τιμή και την υπόλοιψη ενός ανθρώπου, ο οποίος, εδώ να το θυμίσω αυτό, να το τονίσω, ως Δήμαρχος Αθηναίων το 1996 συνυπέγραψε επισήμως με τον Δήμαρχο Σπάρτης τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, ο οποίος θυμίζω πως ξεκίνησε το 431 π.Χ. Δεν σας κάνω πλάκα. Αβραμόπουλε, είσαι βασιλιάς. Και είναι ωραίο να είσαι βασιλιάς.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αγξίλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, μετά δελτίο ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χοντρόπουλο. Να ευχαριστήσω πολύ τη Γιάννα, τον Γιώργο με τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες του για τον Λαγοκέφαλο, τον άλλο τον Γιώργο που μου είπε ότι έχουμε 18 βαθμούς στο Μόναχο. Να τυχερέ άνθρωποι. Τον Κώστα, τη Μαρίνα, τον Μιχάλη, τον Στέλιο, όλους σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, όπως είπα. Τα λέμε σε μια εβδομάδα να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2021 ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος ηχογράφησαν εκ νέου ολόκληρο το δίσκο Εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου, που είχε κυκλοφορήσει το 1982 με ερμηνευτές τον Θάνο Μικρούτσικο, τη Μαρία Δημητριάδη, τον Μανώλη Μητσιά, τον Βλάση Μπονάτσο και τον Κώστα Καράλη. Στη νέα ηχογράφηση του 2021 συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Ερωτικό, ενώ στην αρχή και στο τέλος του δίσκου ακούγεται η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Θηβαίος μοιράστηκαν την ερμηνεία στα 5 από τα 11 τραγούδια του δίσκου, ανάμεσά τους και το Μεταμεσονύχτιο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ευρεία σύσκεψη σε εξέλιξη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την πορεία και τον συντονισμό των ερευνών όσον αφορά τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βαγιάς Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται τόσο στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας με στόχο τη χαρτογράφηση των κινήσεων των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε υλικά που έχουν συλλεχθεί από τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, όπως κομμάτια μονωτικής ταινίας, τα οποία εξετάζονται για πιθανά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο είναι μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, σημείωσε πως διεκδικεί την αυτοδυναμία επειδή δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως η διαγραφή του ευτυχώς δικαιώνεται απόλυτα με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει. Το Πασόκ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Η στόχος είναι η νίκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Τα είδαμε, κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές διαφθορά, όπως είπε. Ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε πως αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πιερακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακριβίας. Η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα Μάγκα της Αμερικής, δήλωσε σε συνέντευξή του στο πολίτικο Αλέξης Τσίπρας. Παρουσιάζοντας την ατζέντα του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιπαραθέτοντάς τον με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βάσεις στη χώρα του. 17χρονος Βρετανός έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι υπό αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει σχετική ενημέρωση για τη μεταφορά όπλων από την Τουρκία. Έτσι, θέθηκε και αστυνομική επιχείρηση βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, όπου εντοπίστηκαν δύο φορτηγά. Όπου διαπιστώθηκε στο πρώτο φορτηγό, το οποίο οδηγούσε ένας Τούρκος, κινείται ως προπομπός, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχαν αστυνομικοί κατά την πορεία τους. Και στο δεύτερο φορτηγό, το οποίο ακινητοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην θέση, κάτω από τη θέση του οδηγού, σε μια βαλίτσα και σε έναν σάκο, υπήρχαν αεροστηγό συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα πιστόλια δεν είχαν σηριακό αριθμό, είναι τα λεγόμενα πιστόλια φαντάσματα, προκειμένου να μην ταυτοποιούνται, να εντοπιστούν σε κάποια εγκληματική ενέργεια. Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για άλλο ένα πακέτο με όπλα, προκειμένου να εφοδιαστούν οι λεγόμενοι τουρκική μαφία, μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Αντίστοιχα, φορτία είχαν εντοπιστεί και τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026 με πάλι δεκάδες παρόμοια όπλα. Συνελήφθησαν οι δύο Τούρκοι υπήκοοι και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Άλλη μια σπήρα που διέπραδε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ ή λογιστή εξάρθρωσε η αστυνομία. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. 50χρονο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία τη 49χρονη σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώ ο συλληφθή υπηρετεί στο λιμενικό σώμα. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Με βάση τα έως σήμερα στοιχεία από την ΑΔΕ εκκρεμούν ακόμη 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις επί συνόλου σχεδόν 7 εκατομμυρίων και ενώ απομένουν μόλις 13 ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Δεμένα ως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών αυτεργατικών σωματείων, η οποία πάντως κρίθηκε χθες παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά με το σκεπτικό ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κήρυξής της. Οι ναυτεργάτες προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Ραφίνα έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν επιπλέον 2.025 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Έντονες αντιδράσεις στο δικηγορικό σώμα προκαλεί κοινή υπουργική απόφαση με την οποία, όπως καταγγέλλεται, παρέχεται επί της ουσίας ως δώρο το ποσό των 250 ευρώ κάθε φορά που καθοδηγούν νομικά τους αιτούντες άσυλο να παραιτηθούν από αυτό και να υποβάλουν αίτηση εθελούσιες αναχώρησης από τη χώρα μας. Απορώ πόσο νοσηροί εγκέφαλοι είναι αυτοί που απεργάστηκαν αυτό το έκτρωμα που θέλει τους δικηγόρους προαγωγούς της αντιμεταναστευτικής πολιτικής τους με κίνητρα τυράκια, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός. Σκληρή γλώσσα και από την εναλλακτική παρέμβαση δικηγόρων Αθήνας που κάνει λόγο για ημέρα ντροπής για τη δικηγορία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιώργο Κατσίγιαννη και Απόστολο Χονδρόπουλο.
3: Στους 98 και 3.
4: Athens Shot Festival 2026. Ένας ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshow.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Απόστολος Χονδρόπουλος, Γιώργος Κατσίγιαννης στα μικρόφωνα του σταθμού. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12, εδώ μία ώρα σήμερα. Μαζί μας η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και όπως πάντα έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, καθώς επίσης και στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου, να ευχηθούμε και καλό μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Απόστολε, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλώς σας.
0: Και περαστικά, είχε κάποια ζητήματα ο Απόστολος, να το ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση, να είναι όλα καλά και πνευμονία. Λοιπόν,
1: όλα καλά.
0: Πώς πάει?
1: Καλά, καλά, εντάξει.
0: Από πού να αρχίσουμε?

0: προβληματάκια, αλλά εντάξει, καλά, καλά, όλα, όλα είναι καλά. Αυτό πάντως που έχω να πω τώρα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι δεν πρέπει να μελούμε προληπτικές εξετάσεις. Και αυτά τα, και τα προλαμβάνω και όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν πρέπει να τα, έτσι, να τα μελούμε πάνω στις...
1: Εικόνας από τα δημόσια νοσοκομεία.
0: Εντάξει, εικόνας από τα δημόσια νοσοκομεία. Εμένα ποτέ δεν ήταν αρνητική με την έννοια ότι τα όσα τους καταλόγιζαν. Και δεν μιλάω μόνο για την περίοδο την πρόσφατη, ότι
1: έτσι, παλεύει ο κόσμος εκεί και
0: έχουν
1: γίνει
0: πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες,
1: βέβαια.
0: Ναι, και αυτό γινόταν διαχρονικά, εξακολουθεί να γίνεται και από κυβερνήσεις, και η σημερινή κυβέρνηση είναι πολύ άδικη με την προηγούμενη, η οποία σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στο εθνικό σύστημα υγείας έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Και τώρα δεν πρέπει να υποτιμούμε πράγματα τα οποία γίνονται, όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση των υποδομών σε πολλά νοσοκομεία, γιατί παίζει ένα σημαντικό ρόλο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο οι υποδομές με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να επισημαίνουμε διαχρονικά και τα καλά του συστήματος υγείας που έχουμε στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα τετριμένα, στα καθημερινά.
0: Λοιπόν, εκλογές θα γίνουν το 2007. Το 2027 είναι σε ποιηθή, μάλλον σε ποιηθή, σε
1: πεισμένος ότι... Έτσι λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
1: Τους έχει βάλει όλους βέβαια στην πρίζα.
0: Βλέποντας το κλίμα, έτσι, την προεκλογική ατμόσφαιρα, την προεκλογική δραστηριότητα, εσύ τι πιστεύεις, ότι πραγματικά το πιθανότερο είναι να φτάσουμε σε εκλογές το 2027 και όχι νωρίτερα?
1: Πιστεύω ότι
0: θέλει, σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι ο Πρωθυπουργός αυτό δείχνει να θέλει. Τώρα από εκεί και πέρα,
1: κοίταξε, όλα δείχνουν ότι ο σχεδιασμός είναι για το 2027, αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση, γιατί μου κάνει εντύπωση και ο καυγάς που στείνει για να κεφαλαιοποιήσει αυτή την ιστορία με τη Θεσσαλονίκη και τα καζάκια, είναι σαν να δημιουργεί επικοινωνιακά γεγονότα που της δίνουν μια δυναμική, λες και θέλει αυτό να συμπέσει με ένα ορίζοντα χρονικό εκλογικής διαδικασίας. Τι να σου πω.
0: Εμένα, έτσι,
1: πέφτει και η δεύτερη νωρίση με φέτος, έτσι.
0: Ναι, ναι, αρχές,
1: 4-5.
0: Ναι. Η εκτίμησή μου είναι, εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή,
1: εσύ πιστεύεις για Οκτώβριο?
0: Θα έλεγα περισσότερες πιθανότητες, ναι, ότι θα πάμε σε εκλογές νωρίτερα.
1: Και ο Μητσοτάκης κάνει κανονικά προεκλογικό αγώνα.
0: Απολύτως εξηγεί. Και η κυβέρνηση είναι σε μια λογική ότι μπορεί θετικό να κάνει σε επίπεδο ρυθμίσεων, παρεμβάσεων, νομοθετικών πρωτοβουλειών. Τη βλέπουμε να το κάνει. Παράλληλα, προετοιμάζεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα πακέτο το οποίο, αν μη τι άλλο, επικοινωνιακά μάλλον θα της δίνει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσει. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπάρχουν μια σειρά από επιχειρήματα που ενισχύουν την άποψη ότι θα ήθελε και θα ήταν καλό για την κυβέρνηση να πάει στο τέλος της θητείας, με την έννοια ότι μέχρι τότε, από τις αρχές του χρόνου, θα φανούν και στην τσέπη των πολιτών αυτά τα οποία θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την έννοια ότι θα έχουμε και πάλι έτσι ένα κλίμα, όλοι το αντιλαμβανόμαστε έτσι θερμό με την επόμενη Μπελαρά, η οποία είναι να παραλυφθεί, με την γεώτρηση, η οποία είναι να γίνει στο πρώτο δίμηνο τρίμηνο, με τον κατώτατο μισθό,
1: κάτσε,
0: τον
1: επόμενο
0: που
1: το
0: προαναγγέλνω ότι μπορεί να είναι πάνω από 950. Τώρα μιλάμε με μια προϋπόθεση, το καλοκαίρι δεν θα έχουμε απρόοπτα και με τα θέματα των πυρκαγιών. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Άμα και αλλάζουν τα πράγματα, οτιδήποτε αν μη γέννητο, αλλά ότι όλα θα πάνε καλά, έχει θέλω να πω μια σειρά από πράγματα τα οποία στην κυβέρνηση μπορούν να πιστεύουν ότι θα τους δώσουν πόντους σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν για να πετύχει την αυτοδυναμία. Από την άλλη όμως, 5-6-8 μήνες ακόμα είναι, και 8 μήνες ακόμα, 5-6 μήνες ακόμα ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Και η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πηγή φθοράς για την κυβέρνηση, και βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται. βλέπουμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κόσμο. Και άμα τα βάλεις αυτά στη ζυγαριά, δεν ξέρω για τους περισσότερους πιο μετά.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία δείχνει να αντέχει δημοσκοπικά. Δηλαδή.
0: Εντάξει, δείχνει να αντέχει δημοσκοπικά.
1: Το 30 είναι σταθερό.
0: Κοιτάξτε, να σου πω, είναι σε επίπεδα.
1: Και
0: που
1: φυσικά
0: είναι...
1: αυτό δεν έχει να κάνει ότι τη βλέπουν ενδεχομένως καλύτερα οι πολίτες στις εκλογικές τους προτιμήσεις, παραβλέποντας μάλλον και αυτά που ανέφερες νωρίτερα το θέμα της ακρίβειας, είναι γιατί βλέπουμε ότι και στη λεγόμενη αντιπολίτευση δεν υπάρχει αυτή η τεράστια δυναμική
0: Γιώργο,
1: από κάποιο κόμμα.
0: Δεν αμφισβητεί
1: ακόμα
0: κανείς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας που υποτίθεται επιστρέφει, η δημοσκοπική του απήχηση πιάνει το 15-16%, δηλαδή τα ποσοστά που άφησε όταν ήταν πάλι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 23.
0: Για τον κύριο Τσίπρα, επειδή το φαίνεται δημοσκοπικά να εδραιώνεται σε αυτό το ξεκίνημα τουλάχιστον ότι είναι το δεύτερο κόμμα, αν δημιουργηθεί, αν παγιωθεί μια δυναμική ότι είναι το δεύτερο κόμμα και μπορεί να είναι αντίπαλος για την Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να το επιταχύνει την ανωδική πορεία.
1: Μα υπήρξε αντίπαλος.
0: Επειδή είναι δεύτερο και επειδή θα είναι αντίπαλος. Αυτό είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Δηλαδή είναι μειονέκτημα με την έννοια ότι έχουν αναμετρηθεί και πάλι, έχει χάσει εκλογές, έχει κυβερνήσει, υπάρχει μια ολόκληρη έτσι, στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας να βγάζει μπροστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, όμως, το γεγονός ότι έχει υπάρξει πρώην πρωθυπουργός του δίνει πόντους στο θέμα αυτού που λέμε της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία. Τον βλέπει πιο εύκολα ο ψηφοφόρος ως αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη. Ακριβώς επειδή έχει κάνει και έχει θητεύσει και εκείνος πρωθυπουργός. Και αυτό μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα.
1: Κοίταξε να δεις. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει θητεύσει πρωθυπουργός, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει με καλούς όρους στην πολιτική πιάτσα και στην πολιτική αγορά.
0: Σαφέστατα, αλλά εντάξει, μιλάμε για μια περίοδο άλλη, διαφορετική. Και
1: όπως ο Αντώνης Σαμαράς, για να δούμε και πόσα πίδια θα πιάσει ο σάκος του κύριου Σαμαρά αν κάνει κόμμα.
0: Εντάξει, δεν είναι η ίδια περίπτωση ο κύριος.
1: Γιατί δεν είναι η ίδια περίπτωση.
0: Είτε ο κύριος Παπανδρέου είτε ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, ήταν επικεφαλής δύο παρατάξεων οι οποίες δεν ήταν ταυτισμένες με τα πρόσωπά του. Σε καμία περίπτωση ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ταυτισμένος σε μεγάλο βαθμό, παρότι δεν είναι ούτε ο δημιουργός του, ούτε ο ιδρυτής του, ούτε ο ιστορικός του ηγέτης. Αλλά όμως ήταν ένα πρόσωπο έτσι ταυτισμένο. ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταυτισμένο με τον Τσίπρα, με την έννοια όλη αυτή τη εκρηκτική.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό, γιατί όταν είναι ένα κόμμα.
0: Θέλω να σου πω ότι ένα νέο εγχείρημα δεν σκοτάζει τόσο στο να. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τις
1: έχει μόνο οπαδούς ένα τέτοιο κόμμα. Δεν έχει
0: τις δομές και την.
1: Αυτό είναι η διαφορά. Ότι ένα τέτοιο κόμμα έχει οπαδούς, αλλά δύσκολα αποκτά ψηφοφόρους πέραν των οπαδών του.
0: Όπως το κόμμα του κ. Τσίπρα τώρα. Δεν ξέρω, θα τα δείξει αυτά. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει χώρος εκεί να απευθυνθεί κάποιος για να εκφράσει τον χώρο αυτό. Τώρα, είχε την ευκαιρία του το Πασόκ για δύο χρόνια, δεν τα κατάφερε, σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον.
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στο Πολιτικό. Μεταξύ άλλων λέει, κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Η κυβέρνηση να σταματήσει να δίνει λευκή επιταγή στη ΣΥΠΑ στην εξωτερική πολιτική. Αν είμαι, λέει, πρωθυπουργός στην ελληνική προεδρία, θα δώσω έμφαση στην ανάγκη αύξησης των δαπανών για την κοινωνική συνοχή και από τη φορολόγηση μεγάλων πολυεθνικών και εκπομπών άνθρακα. Αν αυξάνονται μόνο οι αμυντικές δαπάνες και όχι αυτές για την κοινωνική συνοχή, σε λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει καλύτερη άμυνα αλλά ακροδεξίες κυβερνήσεις, λέει ο κύριος Τσίπρας. Και επισημαίνει ακόμα ότι το 70% των Ελλήνων πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά το τελευταίο, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Βέβαια, όχι με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά για τον καθένα. Αυτό όμως νομίζω ότι, σαν ποιοτικό στοιχείο, δείχνει ότι το ακροατήριο στο οποίο δυνητικά απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία είναι στα όρια, μην είναι και παρακάτω από το όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή ένα 35% που έχει προτάσει σταθερότητα, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι μέσα από την προεκλογική περίοδο, την πόλωση και όλα αυτά μπορεί να το συσπυρώσει όλο αυτό, οριακά μπορεί να σε αυτοδυναμία που δεν είναι και εύκολο να το συσπηρώσει όλο αυτό. Και ξέρεις, το επιχείρημα. Συγγνώμη.
1: Αυτά θα αλλάξουν όταν τα δεδομένα, όταν θα προκύψουν.
0: Το θέμα είναι πόσο θα αλλάξουν. Γιατί εγώ ακούω και είναι πραγματικά λογικό το επιχείρημα ότι και λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 23, η Νέα Δημοκρατία φαίνονται στις δημοσκοπήσεις να είναι στο 33, 34, 32%. Δεν είναι ακριβώς ίδια τα πράγματα, οι ίδιες συνθήκες. Μάλλον πολύ διαφορετικές συνθήκες. Μιλάμε τότε για μια κυβέρνηση η οποία ήταν κυβέρνηση πρώτη τετραετία που δεν την άγγιζε σχεδόν τίποτα. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ασκούσε μια πολιτική παροχών, διότι υπήρχαν τα λεφτόδεντρα τα ευρωπαϊκά τότε λόγω πανδημίας και δημοσιονομική χαλάρωση. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία δεν βρισκόταν αντιμέτωπη με την ακρίβεια. Τότε δεν υπήρχε ακρίβεια. Ήμασταν στο ξεκίνημα. Σήμερα είναι 3 χρόνια ακρίβειας. Σήμερα είναι μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που διεκδικεί τρίτη. Έχει να αντιμετωπίσει την κόπωση που στη δεύτερη τετραετία έρχεται, ακόμη και για κυβερνήσεις που αδιαμφισβήτητα μπορεί
1: απλά
0: να
1: έχουν,
0: είναι πάρα πολύ καλό το θετικό το έργο τους.
1: Ότι
0: διαφορετικές η συνθήκες,
1: αυτοδυναμία μπορεί να κερδιθεί και με ένα 35% αυτή τη φορά.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι υποπροϋποθέσεις, ναι, αλλά αυτό όπως προκύπτει από το έτσι, δημοσκοπικό κλίμα και άμα πάρουμε ως στοιχείο το πόσοι θέλουν πολιτική αλλαγή και πόσοι έτσι, προτάσουν τη σταθερότητα, αυτό το ποσοστό που εγώ από ό,τι έχω καταλάβει γύρω από αυτό έτσι κινείται το ποσοστό των όσων προτάσουν την σταθερότητα είναι γύρω στο 35% σε εκείνα τα επίπεδα. Δηλαδή είναι το ανώτατο όριο που δυνητικά θα μπορούσε ενδεχομένως το ακροατήριο να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση δηλαδή και για εκείνη για να επιτύχει το στόχο της. Δεν μιλάμε για την πρωτιά η οποία θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια ριζική μεταστροφή στο πολιτικό σκηνικό για να αμφισβητήσει.
1: Για πες μας τώρα τι γίνεται. Έχουμε χρόνο τώρα για να δούμε πως η κυβέρνηση έχει αρχίσει να απαντά τέλος πάντων σε αυτά που έχουν συμβεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, εδώ τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Η κυβέρνηση δέχεται και κριτική για εργαλειοποίηση.
1: Αυτά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτής της υπόθεσης. Ήταν και μια άστοχη δήλωση ο κύριος Κυρανάκης εκεί που η αλήθεια είναι αυτό, που πήγε να συνδέσει όλο αυτό το.
0: Δηλώσεις του παρελθόντος εδώ ήταν σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια ομόθυμη καταδίκη.
1: Ναι, και ο Τσίπρας έκανε μια δήλωση η οποία ήταν πολύ πιο προχωρημένη από αυτή που έκανε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έκανε μια δήλωση για την επίθεση που δέχτηκαν με γκαζάκια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κόστησε τη ζωή σε μια γυναίκα, τη μητέρα της πολιτεύτριας του κόμματος, της κυρίας Νέστορος, όπου ο Σαμαράς δεν ανέφερε τα ονόματά τους μέσα. Μίλησε για 3 πολιτικά στελέχη, γενικώς διαορίσεων ο Τσίπρας, και αναφέρθηκε ότι καταδίκασε το γεγονός. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και απέτησε μάλιστα μέσα στη δήλωση που έκανε ο Τσίπρας να συλληφθούν και να άμεσα οι δράστες.
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλοι καταδίκασαν αυτό το οποίο συνέβη. Εντάξει, μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι το συνδέει η κυβέρνηση με πράγματα, με δηλώσεις του παρελθόντος, με θέματα. Νομίζω ότι δεν ήταν και στιγμή να γίνει αυτή η συζήτηση, κατά την άποψή μου. Και δεύτερον, αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι κανείς δεν μπορεί να διεκδικεί το μονοπόλιο της πολιτικής βούλησης να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της βίας, πολιτικής βίας και όλα αυτά. Και ούτε κανένας είναι ανεκτικός. Μπορεί η προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με την σημερινή να έχει μια διαφορετική αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σε διάφορα θέματα. Αυτά ναι, μπορεί να ισχύει και να είναι και αντικείμενο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά τώρα μονοπόλιο πολιτικής βούλησης.
1: Κυρία Μπαρδάκου, τώρα για να πούμε τους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε τους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 2025 η θάνατη στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί, ανέφερε η Υπουργός Υγείας της χώρας Στεφανή Ρίστ. Το φαινόμενο Ελνίνιο θα είναι εξαιρετικά ισχυρό μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ευρεία σύσκεψη σε εξέλιξη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την πορεία και τον συντονισμό των ερευνών όσον αφορά τις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε στο liberal.gr ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως η διαγραφή του δυστυχώς δικαιώνεται απόλυτα με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει. Το Πασόκ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή στις ΗΠΑ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, αντιπαραβάλλοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες. Δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών συνελήφθησαν στον Εύρο. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε βαθύ χαντάκι στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Απόστολο Χονδρόπουλο και Γιώργο Κατσίγιανη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Λέγαμε πριν για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί πριν από λίγα λεπτά παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Είχε ήδη παραιτηθεί και από εκπρόσωπος τύπου. Στην ανακοίνωσή του ο κύριος Ζαχαριάδης, στην επιστολή του μάλλον, λέει ότι στις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική και στο δημόσιο βίο πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Ας αναλογιστούμε πώς γνωρίσαμε και πώς βιώσαμε το ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του έως σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε από μικρό σε μεγάλο κόμμα γιατί υπήρξαν κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες που κατόρθωσε να εκπροσωπήσει και γι' αυτό έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας δύο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος, από δύσκολα χρόνια. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε στο εσωτερικό του από το 2012 έως το 2023 ένας χώρος ενότητας και ανασύνθεσης διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων της εποχής του. Μετά το σοκ της πολιτικής απαξίωσης του 23-24, παρά τη φιλότιμη και συνεπή προσπάθεια του Σοκράτη Φάμελου, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει συνθήκες ενότητας στην προοδευτική πολυκατοικία που θα απειλούσαν την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας της άρνησης ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΡ. Συνεχίζει ο κύριος Ζαχαριάδης και λέει: η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Φαίνεται ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Δίνει πολιτική στέγη, ελπίδα και προοπτική σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής μας βάσης. Προσελκύει νέα ακροατήρια. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το γνωρίσαμε, έχει ήδη διαλέξει. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που κλείνει ο κύκλος όλου του πολιτικού μας συστήματος όπως τον γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας, λέει ο κ. Ζαχαριάδης, και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής 11 Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί προπολού. Ξανά προσωπικές αναφορές και τοξικές αντιπαραθέσεις και όχι μόνο στα social media αλλά και σε όλα τα media. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, λέει σε άλλο σημείο της επιστολής του. Και αυτή η μετατόπιση στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους. Αυτά και άλλα πολλά λέει. Θα διαβάσετε όλη την παρέμβαση του κύριου Ζαχαριάδη στο site του σταθμού, θα ανέβει σε λίγο, στον Αθήνα 84. Τώρα, για να πάμε, Απόστολε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Νομίζω ότι είναι, εντάξει, είναι δύσκολη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά δηλαδή αναρωτιέται κανείς ποια μπορεί να είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ως μια πολιτική δύναμη που να κινηθεί απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα, που είναι το πρόσωπο που λέγαμε με το οποίο έτσι στην συνείδηση του κόσμου ταυτίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, γιατί... να σου πω πάντως ότι πριν μπω στο στούντιο, γιατί έσκασε τώρα η είδηση πριν από λίγο, είχαμε μια επικοινωνία, είχα επικοινωνία με τον κύριο Ζαχαριάδη, αν θα ήθελε να κάνει μια παρέμβαση στο ραδιόφωνο. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα έχει σκοπό να κάνει εμφανίσεις από Σεπτέμβρη τα νεότερα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως συνεχίζει να μας τροφοδοτεί με ειδήσεις. Και ήδη έχει ανοίξει μια κουβέντα ακόμα και για αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης είναι ένας από αυτούς που έχει ζητήσει την παρέτηση του κύριου Φάμελου. Θα έχουμε σε λίγες...
1: Και δηλώνει και παρόν, ναι, και ο ίδιος. Ναι, έτσι,
0: θα έχουμε σε λίγες μέρες και την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
1: Σε 11 του μήνα.
0: 11 Ιουλίου. Όπου εκεί θα τεθεί θέμα αλλαγής της προηγούμενης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Φάμελος ακόμα δεν έχει πιστεί ότι αυτή η προοπτική έχει κλείσει. Τουλάχιστον από αυτά που λέει τις τελευταίες ημέρες. Ναι, μπαίνει να ασκεί κάποια κριτική στον κύριο Τσίπρα που δεν ανοίγει τις πόρτες της συνεργασίας. Αλλά από την άλλη, αφήνει να εννοηθεί ότι η απόφαση παραμένει στο τραπέζι. Για να δούμε τώρα. Είναι όντως έτσι ή εμείς έχουμε καταλάβει λάθος? Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκει, όπως λένε, όπως καταγράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, στη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Αν και ο ίδιος είναι μια κατηγορία από μόνος του, τέλος πάντων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καθηγητή. Καλημέρα, κύριε Χοντρόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτριες του 1984, που πράγματι αποτελεί ένα στολίδι για την Αθήνα και για την ελληνική ραδιοφωνία από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, με τα δύσκολα και τα εύκολα.
1: Λοιπόν, τα δύσκολα είναι στο κόμμα σας τώρα, έτσι?
2: Α, δεν έχουμε δύσκολα.
1: Όχι.
2: Είναι πιο απλά από όσο νομίζετε. Έμαθα τώρα από... Σας άκουγα στον αέρα, γιατί ξέρετε, είναι ώρα εργάσιμη και δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ότι παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Ναι.
2: Ο Κώστας Ζαχαριάδης ήρθε στην τελευταία πολιτική γραμματεία και ψήφισε και με τα δύο χέρια την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ακριβώς.
2: Δεν καλύφθηκε. Δεν ξέρω. Ακούστε να δείτε. Συγκράτησα, γιατί πυροδοτήσατε την ερευνητική μου διάθεση, και άνοιξα sites και είδα τη δήλωση.
0: Ναι.
2: Λέω ότι κατά τη γνώμη μου, επιλέξα στο διαβάζω, αυτό είναι φράση μέλους που ήταν μέχρι σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Κατά τη γνώμη μου, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τζίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι δικό μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει πιστεί, όντας ο πιο στενός συνεργάτης του Σωκράτη Φάμελου, ότι ο Σωκράτης Φάμελος άρθει με άλλη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης του μήνα, που θα λέει κατεβαίνουμε στις εκλογές. Αυτό δεν καταλαβαίνετε κι εσείς? Ή έχει πέσει το πολιτικό μου κριτήριο?
0: Όχι.
2: Αλλιώς γιατί φεύγει? Αλλιώς γιατί έφυγε?
0: Φεύγει.
2: Άρα λοιπόν.
0: Φεύγει.
2: Γιατί λέει? Γιατί?
1: Εντάξει, ένα θέμα νομίζω ότι ο ίδιος θα εξηγήσει και πέρα και το σκεπτικό.
2: Εγώ είμαι βέβαιος, ακούστε να δείτε, ότι όλα αυτά τα σενάρια, ότι θα έρθει ο Σωκράτης ο Φάμελος και θα πει ότι οριστικά δεν κατεβάζει ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο. Προφανώς δεν είναι απόφαση του Φάμελου, ούτε της Κεντρικής Επιτροπής, όπως θα την
0: αναφέρω. Μα μισό λεπτό. Μισό λεπτό όμως. Ναι. Από την απόφαση τελευταία της Κεντρικής Επιτροπής, όταν υπήρχε η φράση δεν θα έχουν αντιπαραθετικό το ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όλοι καταλαβαίναμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
2: Ναι, καλά. Αυτή την απόφαση εμείς την είχαμε ερμηνεύσει σωστά και γι' αυτό κατέθηκαν οι δύο τροπολογίες, που ουσιαστικά ήταν μία στον πυρήνα της, γιατί είχαμε προβλέψει ότι είναι ανεφάρμοστη και το είχαμε πει από την πολιτική γραμματεία. Απεδείχθη ανεφάρμοστη. Άρχισαν και φεύγανε περισσότεροι. Μετά έφυγε και η Μαριλίτσα, έφυγε και ο Ζαχαριάδης τώρα, φύγανε και άλλοι, έφυγε ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Φεύγει ο κόσμος που κατάλαβε αφού ψήφισε ότι είναι ανεφάρμοστο. Ακούστε λοιπόν. Στις 11 του μήνα θα συμβεί το εξής απλό πράγμα.
0: Για πείτε μας.
2: Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει με πραγματικά μέλη. Σημειώστε αυτό που σας λέω, με πραγματικά μέλη. Όχι με μέλη άλλων κομμάτων που μπήκαν από το Zoom και ψήφισαν, γιατί ξέρετε ο κανονισμός λέει κάτι πολύ απλό. Για να μπεις από Zoom πρέπει να δηλώσεις σοβαρό λόγο υγείας. Δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι αρρώστησαν 50 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής την προηγούμενη φορά. Ας το πάρει το ποτάμι, γίνανε και χειρότερα στην αίθουσα που δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία. Άρα θα μπουν πραγματικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι θα λάβουν σοφές αποφάσεις, που θα εγγυώνται οι αποφάσεις αυτές ότι εφόσον απέτυχε το άνοιγμα που έκανε ο Σωκράτης ο Φάμελος στον Τζίπρα, στον Αλέξη τον Τζίπρα, στο κόμμα του, στην Ελλάς, που είναι ένα άλλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο κόμμα, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα με όποιον θέλει και όποιον τον μπορεί από τα άλλα κόμματα και προσωπικότητες προς την εκλογική μας κάθοδο. Αυτό μπορεί να είναι η μόνη αποδοχή. Και επί αυτής της εισήγησης θα πρέπει να γίνουν και τα προβλεπόμενα, δηλαδή να φτιάξουμε επιτροπή εκλογών, επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή εκλογικού αγώνα και οικονομικών, τα πάντα. Δεν πρέπει να γίνουν αυτά. Σε ένα συντεταγμένο κόμμα που το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για να υπάρχει και να πηγαίνει στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Αν υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Όχι.
1: Αν
2: τώρα έρθει μια άλλη απόφαση, ακούστε να δείτε. Τι μπορεί να πάει στραβά? Εγώ ξεκινάω από αυτό. Τι μπορεί να πάει στραβά? Θέλετε, γιατί είμαι στην ελεύθερη αγορά και έχω μάθει να σκέφτομαι έτσι από διαστροφή. Πάντα σκέφτομαι τι μπορεί να πάει στραβά. Μπορεί να πάει στραβά το να εμφανιστούν 50 φαντάσματα. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν γεμίσει το Facebook του Ελλάς. Δηλώνουν Αλέξη ήρθε η ώρα,
0: ναι.
2: Και ήρθαν την προηγούμενη φορά και κουνάγανε κάτι κάρτες. Δεν ξέρουμε καν αν ήσαν κι αυτοί ή είχαν μοιραστεί κάρτες. Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία.
0: Τους έχετε σκανάρει από ό,τι έχω καταλάβει αυτός.
2: Απολύτως, ναι, όλους. Και το δεύτερο, μην κοιμούνται ήσυχοι. Όποιος περάσει, το έχω ξαναπεί και στην ώρα, όποιος περάσει.
0: Θα έχει face control δηλαδή η επόμενη κεντρική επιτροπή.
2: Είναι θέμα αυτοσυνείδησης.
0: Ναι.
2: Μην το κάνουν αυτό.
0: Δηλαδή,
2: μην το κάνουν στο κόμμα του. Δηλαδή, όποιος περάσει την πόρτα θα ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μέχρι και τις εκλογές. Θα συνιστά δήλωση παραμονής και εκλογικής μάχης για την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική πραγματικότητα.
0: Άρα, σε τεχνικό επίπεδο, αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχει ένας κατάλογος έξω από την αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Τι εννοείται, μα αφού θα γίνουν ονομαστικές ψηφοφορίες.
0: Και δεν θα μπαίνει μέσα όποιος.
2: Αφού δεν θα είναι εφικτό πια να ζήσουμε το έσχος του να ανοίγει το Zoom από 25 να γίνονται 55 λεπτά πριν την ψηφοφορία παραστήσαν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί εκεί δεν πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Δεν μπορεί να. Πόσο άλλο να προσληφθούν τα μέλη της. Τα μέλη της που είναι ΣΥΡΙΖΑ και νιώθουν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να μπουν να ανάψουν το Zoom και να μπουν 70 άρρωστοι. Αρρωστήσαν όλοι. Τώρα, έχετε ακούσει να κυκλοφορεί για καρτερίτιδα, κάτι άλλο.
1: Τώρα τα όποια θέματα αυτά φαντάζομαι θα λυθούν, θα τα αντιμετωπίσετε. Το θέμα είναι σαν πολιτική απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Διορθώστε με. Έχουμε δύο ενδεχόμενα. Το ένα να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα κινείται στην κατεύθυνση αυτή που ήδη έχει ληφθεί. Οπότε μιλάμε το πιθανότερο. Και η δεύτερη.
2: Εξειδικεύσε το λίγο, βοηθήστε με να το καταλάβω και μαλλίν και εγκρατές.
1: Ότι ουσιαστικά δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά
2: δεν θα κατέβει.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αν προσθεθεί αυτή η διευκρίνηση,
1: αν προσθεθεί,
2: τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Να αποσαφινιστεί, λες.
2: Αν προσθεθεί, λέω εγώ, να αποσαφινιστεί, δεν είναι καταλογητό δόλο στην προηγούμενη απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι όλοι είχαν τις καλύτερες προθέσεις. Άσχετα αν τώρα ανακαλύψαμε ότι δεν είχαν τις καλύτερες προθέσεις. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή αποσαφινιστεί ή αν θέλετε διατυπωθεί ρητά μία φράση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάβει να υπάρχει, δεν θα κατέβει τις εκλογές, δηλαδή πάβει να υπηρετεί τον πολιτιακό του σκοπό, τότε είναι αναρμόδια η Κεντρική Επιτροπή. Τι εννοείται? Δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση.
0: Πρέπει να πάμε σε συνέδριο.
2: Δεν γίνονται αυτά στον πολιτισμένο κόσμο.
0: Ωραία. Αν ο κύριος Φάμελος.
2: Να πάμε στο πιθανό.
1: Οπότε και η δεύτερη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, θα κατέβει για εκλογές. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό που περιγράψετε κι εσείς.
2: Με όσους θέλουν, τόσο τον μπορούν, βεβαίως.
0: Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Κοιτάξτε, δεν το λέω εγώ και δεν το λέω εγώ. Το λέει η συνεδριακή μας απόφαση. Και το καταστατικό μας για το σκοπό του κόμματος. Ο σκοπός του κόμματος λένε κατεβαίνει στις εκλογές. Αυτό δεν είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι αντικαταστατικό. Άρα δεν είναι τα καταστατικά, αλλάζουν με συνέδρια. Δεν αλλάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω θα κατασκευάσετε συγκεκριμένη πρόταση για την αναθεώρηση της προηγούμενης.
2: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τον Σωκράτη Φάμελο.
0: Θα ακούσετε και τον κύριο Φάμελο. Αν ο κύριος Φάμελος επιμείνει σε αυτή την θέση, ελπίζοντας ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Τότε
2: ελπίζοντας, μα έχουμε φύγει από τη σφαίρα των φαντασιών, ζούμε στη σφαίρα της πραγματικότητας.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
2: Όχι, με συγχωρείτε. Παρήλθε ο χρόνος που τα πρόσωπα ως πρόσωπα εκφράζουν την ελπίδα ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Άρα, μισό λεπτό τότε. Ναι. Αν λοιπόν ο κύριος Φάμελος επιμείνει την ίδια πρόταση, αλλά στην Κεντρική Επιτροπή περάσει τελικά η δική σας πρόταση, αυτή που λέει ότι θα πρέπει να κατέβουμε κανονικά, να τελειώνει το καλαμπούρι.
2: Υλοποιηθεί η απόφαση, θα περάσει.
0: Εκεί τότε ο κύριος Φάμελος θα μπορεί να μείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν
2: δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω. Αν δεν νιώθει άνετα με την απόφαση που θα περάσει, αν δεν φέρει ο ίδιος μια απόφαση άλλη. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Εγώ αναμένω ότι ο πρόεδρος έχει εκλεγεί πρόεδρος συλλογικού αριστερού κόμματος. Δεν είναι βουλευτικό γραφείο Κουμουνδούρου, είναι έδρα κόμματος. Καταλαβαίνετε.
0: Και πρέπει να τιμήσει την εντολή του.
2: Τιμώντας την εντολή που έχει λάβει από τα μέλη, θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Εάν δεν νιώθει άνετα με αυτό που ενδεχομένως αντιπαραθετικά με τη δική του πρόταση, που δεν διανοούμε ότι θα έρθει.
0: Μπορεί να πάει και αυτός να είναι υποψήφιος στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Εγώ δεν θα ρίξω νερό στο μήλο.
0: Μα γι' αυτό προσπαθούμε να ρίξουμε νερό.
2: Θολότητας. Εγώ θέλω καθαρά πράγματα, να τα καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Τώρα, δηλαδή, πιστεύω βαθιά ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος θα έρθει και θα φέρει απόφαση που θα ενσωματώνει τα δεδομένα. Αν φέρει μια απόφαση που δεν γίνεται σε αυτά τα δεδομένα και ψηφιστεί μια άλλη απόφαση, τότε υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση του υπέρ των οργάνων. Είναι υπέρτερη του Προέδρου Κεντρική Επιτροπή. Γι' αυτό και έχει δικαίωμα μορφής, παλιότερα με τον Κασελάκη τα ζήσαμε.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Τώρα,
2: θέλω να. Ναι, πείτε μου, ρωτήστε μου, γιατί θέλω να κλείσω έτσι με ένα. Μου ήρθε όση ώρα μιλάμε ένα στίχο.
0: Για
2: πείτε μου. Ξέρετε, είχε γράψει ένα φοβερό τραγούδι σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, ο Μάνας Ελευθερίου.
0: Ναι.
2: Το «Δεν είμαι άλλος». το οποίο είχε ένα ρεφρέν πολύ αγαπημένο από τον κόσμο, που αποτυπώνει αν θέλετε και τις αλήθειες, όταν συγχαίουμε το πραγματικό μας μπόι με το φαντασιακό μας μπόι. Δηλαδή έλεγε, ακούσω τεράστιος ελευθερίο, και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουν μεγάλος και από Σπουργίτη θα γινόμουν αητός.
0: Αητός.
2: Άλλο αητός, άλλο Σπουργίτη, κύριε Κατσίγιαννη και κύριε Χονδρόπουλε.
0: Λοιπόν,
2: άρα τώρα, λοιπόν, θα αποδείξουμε όλοι ότι είμαστε αητοί.
1: Τώρα, έτσι για μια ερώτηση.
2: Με,
1: λίγο...
2: με σπουργίτια πόλεμο με το Μητσοτάκη δεν κάνεις.
1: Έτσι, κλείνοντας μια ερώτηση, έτσι να πάμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο μπροστά. Ας θεωρήσουμε ότι περνάει η πρόταση δική σας, ο κ. Φάμελος, καταλαβαίνω ότι...
2: Δική μας, της κοινής λογικής. Εντάξει,
1: να μην σταθούμε σε αυτό. Ναι. Ο κ. Φάμελος, αντιλαμβανόμαστε σε μια τέτοια περίπτωση, θα είναι εύκολο για τον ίδιο να την υπηρετήσει, οπότε θα έχουμε και διαδικασία.
2: Δεν μπορώ να
1: ελέγξω
2: εγώ
1: δική μου εκτίμηση είναι. Θα ήθελα από εκεί και πέρα έναν τέτοιο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει καταλήξει αυτή την απόφαση. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει μια ηγεσία νέα, ενδεχομένως, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό.
2: Ποιο είναι το.
1: Ναι, δεν θέλω το διαδικαστικό, θέλω το πολιτικό. Ποιο είναι ο στόχο, ποια είναι η στόχευση, η επόμενη μέρα, ποια είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Να κατέβει στις εκλογές, να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή.
2: Να σας πω, πώς
1: το βλέπετε.
2: Ποια είσοδο στη Βουλή, δεν μιλάμε για είσοδο στη Βουλή.
1: Ακριβώς, και ποιος είναι ο στόχος.
2: Ακούστε με.
0: Εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης μας είπε στην επιστολή του ότι πλέον έχει φύγει ο κόσμος.
1: Γιατί, ναι, λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσκοπικά φαίνεται...
2: Να σας πω, θα σας πω για όλα. Έχουμε γεμίσει ερμηνευτές του λαού. Είναι ένα νέο είδος. Πώς είναι οι σεισμολόγοι που βγαίνουν μετά από ένα σεισμό.
0: Ναι.
2: Και γίνονται όλοι οι σεισμολόγοι. Έχουμε γεμίσει από ανθρώπους που το λέω ξεκάθαρα και ομά. Εξαπάτησαν το Σοκράτη το Φάμελο, το ψήφισαν για πρόεδρο γιατί πιστεύανε ότι θα γίνει Τσίπρας, αλλά για να έρθει ο Τσίπρας.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Το λέω ομά. Δεν κατάλαβε ο Ζαχαριάδης ποιος είναι ο Φάμελος τώρα. Το ήξερα από όταν τον διάλεξε και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τον εξαπάτησαν στον
0: κόσμο. Εδώ μας λέτε τότε ότι υπήρχε σχέδιο από τον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι.
0: Για να βγει ο Φάμελος και μετά να μαζέψει το κόσμο.
2: Δεν λέω αυτό, αλλά επειδή όλοι ψαγνόμαστε πια και αναρωτιόμαστε αν εγώ με εγώ, αν εσείς είστε εσείς, αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι πολιτικά στελέχη με την εμπειρία της Μαριλίζας, του φίλου μου του Παναγιώτη, του Πατριώτη, του Κώστα Ζαχαριάδη, τόσων στελεχών που είναι φύγει. Δεν ξέρανε τι ψηφίζανε. Ψηφίζανε έναν καλό άνθρωπο, έντιμο, εξαιρετικό βουλευτή, αλλά όλοι πιστέψανε και σεβαστήκαμε όλοι και νομίζω κανείς δεν μπορεί να μας προσάψει ότι εμποδίσαμε το Σοκράτη το Φάμελο 1,5 χρόνο, ότι θα πήγαινε καλύτερα. Δεν πήγε καλύτερα.
0: Φτάσαμε στο 1%.
2: Και τι δείχνουν οι έρευνες.
0: Ναι.
2: Τι δείχνουν οι έρευνες, γιατί εγώ διαβάζω πάντα τις αναποφάσεις τους από τι αποτελούνται. Ότι έχουμε στείλει ένα 6% του ΣΥΡΙΖΑ του 23. 6% δίνει η ερεύνηση ως 7,5% του ΣΥΡΙΖΑ του 23, το έχουμε στείλει στις αναποφάσεις τους. Έχει καλυστεί ο κόσμος. Γιατί όταν ακούει μια φωλούρα, δεν έχει στρατηγική.
0: Άρα, μισό λεπτό, κύριε Παναγιωτοπλέτσε, πώς μας τα λέτε. Πώς μπορεί ο κύριος Φάμελος, ακόμα και αν περάσει η απόφαση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να είναι ο ίδιος επικεφάλης? Δεν θα πρέπει να το σκεφτείτε και αυτό?
2: Θα πρέπει, το είπα ξανά, θα το πω και τώρα, με πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που συλλογικά έλαβε το σώμα ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει απόφαση. Να αλλάξει δρόμο, να υπηρετήσει το συμφέρον του κόμματος με αποφασιστικότητα, με σύνθεση, γιατί μόνος του έφτιαξε την ηγετική ομάδα που του φύγε. Δεν έβαλα εγώ τον Καλπάκη γραμματέα σε αυτούς τους καιρούς. Δεν έβαλα εγώ τον Ζαχαριάδη εκπρόσωπο τύπου. Να τα λέμε και αυτά.
0: Μήπως όταν λέτε με σύνθεση εννοείται συλλογική ηγεσία, μήπως θα πρέπει.
2: Και τι εννοείται, μα έχουμε περάσει το στάδιο που μπορεί ο Σοκράτης ο Φάμελος.
0: Να είναι μόνος του επικεφαλής.
2: Δεν βλέπετε ότι δεν ανοιχνεύεται.
0: Ναι, αλλά δεν μας το λέτε. Μας το λέτε απ' έξω απ' έξω τόση ώρα.
2: Δεν το λέω απ' έξω απ' έξω, το λέω μέσα.
0: Πώς, άρα.
2: Θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή μοντέλου ηγεσίας.
0: Και στο πρόσωπο.
2: Εάν αυτό φέρουν οι καιροί.
0: Ακριβώς, γιατί ήδη έχουμε τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έχει δηλώσει παρόν. Ο άνθρωπος ξεκάθαρα το είπε.
2: Ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν όταν κατέβηκε για πρόεδρο, για να σταματήσει και αυτή η σπέκουλα, όχι από εσάς.
0: Ναι.
2: Στην κοινή γνώμη, είναι συγκεκριμένα κέντρα που τους πρόγουν.
0: Ναι.
2: Ο Πολάκης δεν τρελάθηκε μια μέρα, έχει αποδείξει να είναι ιδιωτελής και δεν ζει και από την πολιτική. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό σε αυτούς που εσείς ονομάζετε σε κομματική αντιπολίτευση. Ότι κατά το 99%, γιατί υπάρχει 1% που για οργανικούς λόγους κάνει δουλειά στο κόμμα. Δεν αποτελείται από ανθρώπους που ζουν από το κόμμα. Και γι' αυτό λέμε τόσο ελεύθερα τη γνώμη μας. Εμείς δεν έχουμε την αγωνία να υπάρχει ένα κόμμα για να συντηριζόμαστε από αυτό το κόμμα. Έχουμε ανάγκη από ένα κόμμα που θα ανατρέψει σε συνεργασία με άλλα προοδευτικά κόμματα το Μητσοτάκη.
0: Ο Πολάκης πιστεύετε, επειδή ξέρω ότι έχετε και μια καλή σχέση.
2: Ο Πολάκης για πρόεδρος.
0: Μισό λεπτό.
2: 44% τι
0: πέρα από αυτό. Μισό λεπτό. Πέρα από αυτό. Πιστεύετε ότι με Πολάκη επικεφαλής στο ΣΥΡΙΖΑ θα γλιτώσει το κόμμα την εκλογική πανωλευθερία? Γιατί με Φάμελο έτσι όπως θέλετε.
2: Αν δεν το πίστευα, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να παίρνω τις κουμπάρες. Κύριε Κατσίγιαν και κύριε Χονδρόπλε. Αν δεν το πίστευα, δεν θα ψήφιζα Πολάκη δημόσια για πρόεδρο.
0: Άρα θα τον ξαναψηφίσω.
2: Ο Πολάκης έχει μια κοινωνική κεφαλαιοποίηση τεράστια αυτή τη στιγμή και ικανότητα σύνθεσης και κυρίως για μένα, που είμαι από μικρό παιδί στον πατριωτικό σοσιαλισμό, εκεί ανήκω εγώ, δεν είμαι από την κομμουνιστική αριστερά, εκπέμπει ένα βαθιά αριστερό πατριωτικό λόγο υπέρ του λαϊκού συμφέροντος. Εμένα με εκφράζει όπως με εκφράζει. Και η θέση που είχε διατυπώσει ως υποψήφιος πρόεδρος παλαιότερο ο Νίκος Παπάς, όπως με εκφράζει και η αγωνιστικότητα της Ρένα Σιδούρου, όπως με εκφράζουν και όλοι. Άρα λοιπόν αυτοί οι όλοι δεν τους είδω Φάμελος 1,5 χρόνο.
0: Αυτά θα απαντηθούν τις επόμενες μέρες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φτάσαμε και 58.
2: Μην έχετε αφιβολία, ένα πράγμα θα πω. Σιριζέ ψηλά το κεφάλι. Έρχεται στη βαρύ ηγεσία. Στιβαρή ηγεσία, με συλλογική ευθύνη, με συλλογικό σχεδιασμό, αλλά με στιβαρή ηγεσία στον προεξάρχοντα του εκλογικού αγώνα, που θα ανατρέψει την καχετσία που δεν το περίμενε η διαπλοκή και θα τη στοιχειώσουμε τη διαπλοκή. Θα πάμε σε μετοπική σύγκρουση με τη διαπλοκή και θα αποδείξουμε γιατί υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τη διαπλοκή και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Να είστε καλά.
2: Όχι, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι διαπλοκή. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, αλλά, τι φιλικό θα παίξετε μαζί τους στις εκλογές. Θα πάτε και με αυτόν.
2: Εμείς θα επιδιώξουμε την μεγαλύτερη επίδοση
0: μας. Λοιπόν, κλείνουμε κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε το ένθετο Σινάκη με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Και στη συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με το Θωμά Σίδερη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: A long time ago in a galaxy far, far away. Έτσι αρχίζει η κλασική κινηματογραφική τριλογία του Πολέμου των Άστρων του George Lucas από το μακρινό 1977. Πολύ καιρό πριν, σε ένα μακρινό γαλαξία, έλεγε το Κρόουλ, και είναι αμφίβολο το πόσοι από τα εκατομμύρια των θεατών που είδαν την ταινία γνώριζαν πως η λέξη γάλαξη προέρχεται από την ελληνική γαλαξία, με προέλευση τη λέξη γάλα. Βέβαια, στα αγγλικά, η τεράστια συγκέντρωση αστέρων, αερίων σκόνης και ακτινοβολίας, όπως λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, λέγεται εκτός από γάλαξη και Milky Way, Voie Lactée στα γαλλικά, Via Latea στα ιταλικά, δηλαδή γαλακτική οδός. Στα λατινικά είναι Via Lactea. Για το συμβολισμό της λέξης ευθύνεται βέβαια η αρχαιοελληνική μυθολογία. Ο γαλαξίας σχηματίστηκε από την Νύρα, από το στήθος της οποίας χύθηκε γάλα στον ουρανό, όταν απόθυσε το βρέφος, ανακαλύπτοντας πως ο Δίας την ξεγέλασε, ώστε να θυλάζει τον Ηρακλή. Σε κάποια άλλη εκδοχή, ο Ερμής έβαλε στα κρυφά τον Ηρακλή στον Όλυμπο, για να τραφεί από την Νύρα που κοιμόταν. Ο Ηρακλής δάκωσε τη θηλή της Ήρας και το γάλα της εκτινάχθηκε στους ουρανούς, σχηματίζοντας το γαλαξία. Να θυμίσω πως σύμφωνα με τους επιστήμονες υπάρχουν περί τα 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν και ο καθένας από αυτούς έχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα όπως ο ήλιος μας. Με όλα αυτά επιθυμώ να τονίσω πως εάν ο γαλαξίας μας είναι ένας μεγάλος τόπος, φανταστείτε πόσο αχανές είναι ολόκληρο το σύμπαν. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν ακούσουμε τον επόμενο κόπανο στον δρόμο να φωνάζει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» Τίποτα δεν σε φιλούμε. Από συμπατικής απόψεως είσαι ένας κόκκος σκόνης με αυτοσυνείδηση, όπως όλοι μας. Γι' αυτό χαλάρωσε και απόλαυσε το ταξίδι σου.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 1984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την παρέτηση τόπο των ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κείμενο το αφήνει σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος και τις εσωτερικές εξελίξεις, περιγράφοντας τους λόγους που, όπως αναφέρει, τον οδήγησαν να κλείσει τον κύκλο του στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει συνθήκες ενότητας στην προοδευτική πολυκατοικία που θα απειλούσαν την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας της άρνησης της ηγεσίας του Πασό και της Νέα Αρτωνίζη. Ο κύριος Ζαχαριάδης αναφέρεται και στην ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ο κόσμος μας, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον γνωρίσαμε, έχει ήδη διαλέξει, τονίζει. Με την πρώτη ενοχή δύο πρώην στελεχών, το ΠΚΠ σφραγίστηκε σήμερα η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε συντάξει η βασική μαρτύρας κατηγορίας Παρασκευή Τιχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Οι δικαστές, ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Αναστάσιου Παναγάκου, έκριναν ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς τη υπεξαγωγή εγγράφου το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο, παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθότι έκρινε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημίας που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων των εμπιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Σύσκεψη σε εξέλιξη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο στη φωνική επίθεση να συμμετείχαν τρία άτομα που χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες χωρίς να αποκλείουν την εμπλοκή τέταρτου προσώπου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά στο Sky εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και έχει προχωρήσει την έρευνα. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο Liberal GR ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξιτήριο έλαβε το πρωί Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια της γυναίκας μου είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες, να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Ο πατέρας της πολιτεύτριας δήλωσε για το θάνατο της σύζυγου του Βάγιας πως η δημοκρατία έχει τα μέσα να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες. Στο τέλος της κυβερνητικής τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, έθεσε εκ νέου τον εκλογικό ορίζοντα ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ρεαλιστικό και εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Πρόσθεσε ότι δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως η διαγραφή του δυστυχώς δικαιώνεται απόλυτα με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα Μάγκα της Αμερικής, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πολιτικό Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σενάριο που οι εκλογές του 2027 τον αναδείξουν πρωθυπουργό, ο κ. Τσίπρας έθεσε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Εξελίξεις στην υπόθεση πτώσης σε 17χρονου Βρετανού ταξιμερώματα από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη που διαπιστώθηκε πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Η αστυνομία συνέλαβε ιδιοκτήτη ψηλικών στο Νέο Ηράκλειο, αφού όπως κατέθεσε φίλος του τραυματία, προμηθεύτηκαν αλκοόλ από το μίνι μάρκετ με το 17χρονο να επιδεικνύει πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο συλληφθής αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο έφηβος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Τα κατασκευέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς. Υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανή Ρίστε δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν θα αυξηθεί. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινό, που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθεί ο Θωμάς Σίδερης.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή διαδραστική εκπομπή με επικεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στους 98.3. Συντονιστείτε.
4: Που δεν ξεχνιέται ποτέ της.
5: Ενημέρωση χωρίς playlist.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Αθήνα 984.
10: Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, ακούτε ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ σε παραγωγή του Αθήνα 984 με την υποστήριξη της Εφημερίδας των Συντακτών. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Εδώ και πολλά χρόνια που μεταδίδεται αυτή εδώ η σειρά των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ, ξεκινά με ένα μουσικό σήμα.

0: τη μουσική του σχήματος την υπογράφει ο άνθρωπος που βρίσκεται σήμερα στον Αθήνα 984. Και είναι η πρώτη φορά που θα μας μιλήσει για την μουσική του πορεία. Τη μουσική του Τζενγκίς Ονουράλ τη γνωρίζω. Είναι ένας κινηματογραφικός κατά βάση συνθέτης, ένας ονειρικός συνθέτης που ενώνει τα μουσικά ρεύματα και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Τζενγκίς, καλώς ήρθες στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984.
1: Καλώς βρήκα.
0: Στη μετάφραση θα μας βοηθήσει ο διδάκτορ ιστορίας και διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Σταύρος Ανεστίδης. Με τον Σταύρο έχουμε υλοποιήσει πολλά διαφορετικά ραδιοφωνικά ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης.

μουσική του σήματος, αλλά και γέφυρες έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ αυτής της σειράς. Επίσης, ο Τζεγκίς Ονουράλ μου έχει παραχωρήσει μουσική για κινηματογραφικά ντοκιματέρ και δημόσια θα ήθελα σήμερα να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία μας. Είναι ένας σπουδαίος συνθέτης. Είναι όμως και ένας μουσικός που κουβαλά πίσω του μια αυτή τη συνεργασία μας. Είναι ένας σπουδαίος συνθέτης. Είναι όμως και ένας μουσικός που κουβαλά πίσω του μια αυτή τη συνεργασία μας.

0: Καταρχάς, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Τζεγκής, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε μια νοητή γραμμή που να ενώνει αυτούς τους δύο κόσμους, τον κόσμο της Ανατολής και τον κόσμο της Δύσης. Υπάρχει αυτή η νοητή γραμμή ή είναι μόνο στο μυαλό μας?
1: Να σας πω ένα πράγμα. Ό,τι εμείς ονομάζουμε κλασική μουσική στην Τουρκία και ό,τι ονομάζονται οι Έλληνες κλασική μουσική είναι το ίδιο πράγμα. Ο πατέρας του Σταύρου ήταν ψάλτη, πρώτο ψάλτης στην εκκλησία, και ο Σταύρος ξέρει πολύ καλά που η μουσική είναι μία. Δεν έχουμε δύο μουσικές. Δεν χρειαζόμαστε γέφυρες. Είναι ήδη έχουμε το ίδιο πράγμα. Είμαστε ένα.
0: Τώρα στο ξεκίνημα θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το μουσικό σήμα της αφύλακτης διάβασης είναι το Εβεντονούς, τι σημαίνει και πώς το εμπνεύστηκες?
1: Εβεντονούς είναι πώς τα μεταφράσουμε,
2: επιστροφή στο σπίτι.
1: Ναι. Ήταν μια μουσική, μια ταινία, γι' αυτό λέγεται έτσι. Προσπαθώ να περιγράψω στη μουσική γλώσσα αυτός που κοινάει πίσω στο σπίτι, στη πατρίδα.

0: Τζεγκίς, τι σημαίνει σπίτι και τι σημαίνει πατρίδα? Και εδώ θα ήθελα να σου πω το εξής. Όταν ήρθαν οι Κωνσταντινουπολίτες στην Ελλάδα ή όταν ήρθαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα, προσπάθησαν να βρουν εδώ μια πατρίδα. Εδώ πολλές φορές αντιμετωπίστηκαν ως ξένοι ή ως εχθροί. Το ίδιο έγινε και με τους μουσουλμάνους πρόσφυγες στην ανταλλαγή όταν επέστρεψαν στην Τουρκία, και εκεί αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία. Για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες πολλές φορές η πατρίδα τους ήταν πίσω, αλλά και για τους μικρασιάτες πρόσφυγες που ήρθαν εδώ η πατρίδα ήταν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Τελικά πού είναι η πατρίδα και τι σημαίνει η πατρίδα, Τζεγκίς?
1: Πολύ ζόρμπη ερώτηση.
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη ερώτηση, γιατί ο Σταύρος, πρέπει να σας πω πώς γνωρίζω τον Σταύρο. Είμαστε συμμαθητής από παιδικό μας, δηλαδή όταν ήμασταν φίλοι ήμασταν 11 χρονών, δηλαδή 55 χρόνια, και όποιος που καταλαβαίνει καλύτερα τι λέω είναι ο Σταύρος, γιατί έχει ζει αυτό και ήρθε στην Αθήνα και δεν έχω δει για 15 χρόνια, και σε ένα Σεπτέμβριο 86
2: 96
1: ναι, ακριβώς
2: 26 χρόνια.
1: Ναι. Το βρήκα στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών και είναι 30 τώρα, και είμαστε αδελφοί τώρα, δεν είμαστε φίλοι, είμαστε αδελφοί, και

από το τάξη μας. Όποιος που βλέπω πιο συχνά είναι ο Σταύρος. Αυτό που ρωτήσατε, εμείς μιλάμε πάντα. Τι είναι παντίδα? Ο Σταύρος λέει Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι από την πόλη. Νομίζω αυτό που ονομάζουμε πατρίδα δεν είναι ακριβώς ένα γεωγραφικό τόπο. Είναι κάτι στο μυαλό, στη καρδιά μας. Αυτό λέμε πατρίδα.

0: Ιστάνμπουλ άλλαξε τόσο πολύ σε 65 χρόνια που ζω, δεν αισθάνομαι σαν πατρίδα η Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι πια η πατρίδα μου, γιατί δεν είναι η πόλη που ήταν άλλη μια φορά που όταν ήμασταν παιδί. Γι' αυτό είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι αυτό που λέμε Τσεγγίς και Σταύρος στην ανθρωπογραφία, η φαντασιακή πατρίδα. Ο χώρος που κουβαλάμε μέσα μας και αυτή η αναπαραγωγή του χώρου που γίνεται αργότερα σε όποια γεωγραφικά πλάτη και μήκη βρεθούμε. Και ο χώρος μετά γίνεται τόπος, γιατί του δίνουμε νόημα, τον νοηματοδοτούμε. Αλήθεια, μου επιτρέπετε να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί πραγματικά αισθάνομαι πολύ δύσκολα. Ο Σταύρος είναι αδελφικός μου φίλος, ο Τζεγγίς αδελφικός φίλος με τον Σταύρο. Είμαι απόλυτα τευτισμένος με τη μουσική του Τζεγγίς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η εκπομπή είναι η ζωή μου ολόκληρη και οι μουσικές του Τζεγγίς. Σταύρο, πώς ήταν οι μνήμες σου από εκείνη την εποχή στο σχολείο μαζί με τον Τζεγγίς, όπου πια μιλάμε για ένα σχολείο που υπήρχαν οι πολλές κοινότητες, οι πολλές διαφορετικές κοινότητες και εθνικές κοινότητες τότε στην Κωνσταντινούπολη. Τι θυμάσαι, μπορείς να θυμηθείς στιγμιότυπα με τον Τζεγγίς?
2: Καταρχάς να πω ότι για πολλά χρόνια, ναι, όπως είπες, αυτό ήταν ένα γαλλικό λύκειο στο οποίο μαθήτευαν κατ' εξοχήν Τούρκοι μαθητές και βεβαίως παιδιά από τις άλλες, ας το πω έτσι, θρησκευτικές κοινότητες. Εντάξει, εμείς ήμασταν μειονότητα, υπήρχαν παιδιά που ήταν εβραϊκής καταγωγής, αρμενικής καταγωγής. Εγώ για πολλά χρόνια ήμουν μοναδικός Ρωμιός στην τάξη. Και το ξέρει ο Τζεγγίς και το λέω πάντοτε σε όλους, ότι παρότι ήμουν ο μοναδικός Ρωμιός και η δεκαετία του 70 δεν ήταν η καλύτερη για αυτό το πλαίσιο των λεγόμενων ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή να αισθανθώ ως μειονοτικός. Με όλα τα παιδιά και με τους Τούρκους, τους Εβραίους και με όλα τα παιδιά είχαμε άριστες σχέσεις. Επίσης, επειδή είχαμε και τουρκικά μαθήματα αρκετά, με τους Τούρκους καθηγητές είχα άριστες σχέσεις και εγώ πραγματικά θυμάμαι τα μαθητικά μου χρόνια στο Σεν Μισελ με μεγάλη νοσταλγία. Και το λέω και θα το λέω, δηλαδή όσες φορές μου δίνεται η ευκαιρία θα το τονίζω αυτό. Πέρασα πάρα πολύ και έμαθα και πολλά πράγματα και κυρίως ήταν ένα σχολείο υπό την έννοια ότι η συνύπαρξη με παιδιά άλλων εθνικοτήτων με εμπλούτησε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, για να μην αισθάνομαι ξεχωριστός, έπρεπε να μάθω πολλά για την μουσουλμανική θρησκεία, έπρεπε να μάθω πολλά για τα άλλα τα παιδιά και πραγματικά και από αυτή την άποψη εγώ επωφελήθηκα πολύ από τα μαθητικά μου χρόνια. Με τον Τζεγγίς δεν ήμασταν από την αρχή στην ίδια τάξη, γιατί είχαμε το τμήμα Α και Β και δεν ήμασταν και στο ίδιο θρανείο. Αλλά τόσο ότι είχαμε άριστες σχέσεις, ο Τζεγγίς και για μένα και για όλους ξεχώριζε ως ένας μαθητής με εξαιρετικό ήθος, με μεγάλη σεμνότητα, καλός μαθητής βέβαια και στις επιδόσεις στα μαθήματα, αλλά ήταν αυτό ένα εξαιρετικό παιδί. Λόγω αυτής της σεμνότητας, δηλαδή του χαρακτήρα που είχε, εμείς αργότερα μάθαμε ότι από τότε καλλιεργούσε τη μουσική. Ήταν εκ Θεού, θα το πω, εγώ έφυγα το 79, να έρθει το 96 στο κέντρο, να τύχει να με καλέσουν, γιατί δεν ήξερα ότι ήμουν στο κέντρο, να τύχει να με καλέσουν επειδή εγώ ήμουν να μιλήσω με κάποιο παιδί που ήρθε από την Τουρκία και να συνδεθούμε τώρα πια όλα αυτά τα χρόνια αδελφικά και εντάξει πέραν αυτού να συνεργαστούμε και σε πολλές εκδηλώσεις και βεβαίως να συνεργαστούμε και με σένα που έκανες αυτές τις εξαιρετικές ταινίες, τη μία για την μεγάλη σχολή και την άλλη για τη μικρασιατική καταστροφή και να τύχει να είναι συνεργάτης όσο στη μουσική επένδυση ο Τζενγκίς. Αυτό είναι εκ θεού, δηλαδή το θεωρώ ευτύχημα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας στα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος. Έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, είπε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα στο Χαλάνδρη σε κατάσταση μέθης. Είχε προμηθευτεί αλκοόλ από μίνι μάρκετ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης. Να δικάσουν τους δράστες, η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, είπε ο πατέρας της πολιτεύτρης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορ, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έλαβε εξιτήριο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά στον Sky εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοίδη σε εξέλιξη. Δεμένο στις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. 2025 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία στη διάρκεια του καύσωνα, είπε ο υπουργός υγείας Στέφαν Ρίστ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινό, που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στο Θωμά Σίδερη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγαπητέ Τζεγκίς, μέσα στο σπίτι, όταν είσαι παιδί, τι μουσική ακούγεται από το πικάπι ή από το ραδιόφωνο?
1: Η Στάμουλ ραδιόφωνο ήταν ανοίγτο όλη τη μέρα και ό,τι είχε ακούγαμε. Ο παππούς μου είναι μουσικός και έφτιαξε πολιτική λύρα και έπαιζε και ήταν ένας δάσκολος. Γι' αυτό παίζω, γι' αυτό είμαι μουσικός, γι' αυτό παίζω πολιτική λύρα. Δεν του άρεσε πολύ μοντέρνη μουσική, αρανγμάν και τα λοιπά. Αυτό έλεγε.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Ήθελε να ακούσουμε πάντα κλασική μουσική. Δεν υπάρχει, η εκπομπή αλλάζει. Έτσι έμαθα πολλά πράγματα, πολλά τραγούδια από το ραδιόφωνο.
0: Θυμάσαι πότε έπιασες για πρώτη φορά μουσικό όργανο στα χέρια σου? Ήταν πολιτική λύρα, ήταν ούτη, τι ήταν? Και σε ποια ηλικία έγινε αυτό?
1: Δεν θυμάμαι καθόλου, γιατί έχω φωτογραφία με μια μικρή λύρα που ο παππούς μου έφτιαξε για μένα, για ένα παιδί, και δεν θυμάμαι, ήμουνα τόσο μικρός τέτοιο καιρό. Άρχισα με τη λύρα και συνέχισε.

0: Μετά έμαθα κιθάρα, έμαθα μπουζούκι, έμαθα πιανό και τα λοιπά. Γιατί ο δρόμος μου έγινε να γράψω μουσική, όχι να μόνο να παίξω.
1: Να παίζεις μουσική, ναι. Μεγάλωσα Τσεγκίς σε μια προσφυγική γειτονιά. Γύρω μου υπήρχαν πρόσφυγες. Υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν τουρκικά, που είχαν έρθει από τη Σμύρνη, που όλη μέρα στο ραδιόφωνο άκουγαν ρεμπέτικα τραγούδια. Εδώ στο Μεσοπόλεμο αρχίζει να σχηματοποιείται αυτό που λέμε λαϊκή αστική μουσική, και κάπου στις αρχές του 1930 ανεβαίνει στη Δραπετσόνα σε ένα μαγαζί που βρισκόταν σε ένα μαντρότυχο απέναντι από ένα νεκροταφείο η τετράδα η ξακουστή του Πειραιός. Ο Μάρκος Βαβακάρης, ο Γιώργος Μπάτης, ο Ανέστος Δελιάς και ο Στράτος Παγιουμτζής. Οι δύο από την ξακουστή τετράδα είχαν έρθει από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.

0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις σήμερα εκείνο το τραγούδι της εποχής, το ρεμπέτικο τραγούδι που εξέφρασε τον πόνο και τον καημό των προσφύγων, αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων που άφησαν πίσω μια πατρίδα και που ήρθαν εδώ αναζητώντας μια άλλη πατρίδα?
1: Το ρεμπέτικο είναι η αγάπη μου, να σας πω. Πριν είναι 17 χρόνια.

0: χρονιά που πάω στη Σκύρο για το σεμινάριο, ρεμπετικό σεμινάριο, γιατί βρήκα πολλά πράγματα σε ένα πολύ απλό και τι να περιγράψω, πώς να περιγράψω. Το ρεμπετικό είναι πολύ απλό μουσική, δεν είναι σαν κλασική μουσική, είναι μικρό και τα λόγια είναι πολύ καθημερινό και τα λοιπά. Όμως έχει πολλά μέσα. Πρέπει να κρατήσεις να ακούσεις. Όταν ακούσεις αρκετά καιρό, έρχονται τα πράγματα, ένα πολιτισμό, όλα τα πράγματα της ζωής έρχονται.
1: Της προηγούμενης ζωής, ό,τι κουβαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αποτυπώνεται. Αν σου ζητούσα να μου πεις από εκείνη την εποχή κάποια τραγούδια που σου αρέσει και που σου αρέσει να τα παίζεις και που σου αρέσει ίσως να λες τραγούδια εκείνης περίοδου, ρεμπέτικα τραγούδια, από την εποχή της Ξακουστής Τετράδας, από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, Μάρκο είναι βέβαια. Πατριάρχης.
1: Ο πατριάρχης του ρεμπέτικου.
0: Nice.

Και ο Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης ήρθε 3 φορές στη Τουρκία για να δίνει συναυλίες. Όχι μόνο Κωνσταντινούπολη, Άγκαρα, Μπούρσα, Προύσα, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Στα λόγια του ρεβετικού υπάρχουν πολλές λέξεις στα τουρκικά που τώρα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ πια. Για μένα είναι σαν τουρκικά. Τόσο πολύ, τόσο καλά τις ξέρω, τις λέξεις.

0: για τους Έλληνες νομίζω είναι σαν σε Ιαπωνική.
1: Είναι ξένη γλώσσα.
0: Ξένη γλώσσα. Γι' αυτό μου λέει πολλά το ρεβίτικο.
1: Μπιζίμ Ιαπωνική, δική μας ξένη. Σταύρος, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έχει γίνει μια επίσημη καταγραφή πολλών πρωτότυπων μουσικών και τραγουδιών από την Μελιέ τη δεκαετία του 1930, για να διασωθεί η μουσική παράδοση των προσφύγων και από τον πληθυσμό της Ιωνίας αλλά και από τους πόντιους πρόσφυγες. Μίλησα μας για αυτό το αρχείο που υπάρχει και είναι ένας πραγματικός θησαυρός στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
2: Όντως έχει γίνει αυτή η καταγραφή. Να θυμηθούμε ότι άλλωστε αυτό το μεγαλόπνοο έργο της Μέλπος Μελιέ ξεκίνησε με την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών. Και μέσα από αυτά τα ακούσματα συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν μόνο άνθρωποι στον ελλαδικό χώρο που ξέραν την ελλαδική μουσική παράδοση, αλλά υπήρχαν και πρόσωποι που ξέρανε και μεταστράφηκε μετά στην καταγραφή της μνήμης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Είναι ένας αμύθιτος θησαυρός αυτός ο οποίος ενυπάρχει στο κέντρο, και βεβαίως αυτός έχει ηχογραφηθεί σε αντίθεση, γιατί είχαν χρησιμοποιήσει το στούντιο της ΠΑΤΕ και κατάφεραν να ηχογραφήσουν τα τραγούδια, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες των προσφύγων, επειδή δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά μέσα την εποχή εκείνη, είναι όλα αυτά χειρόγραφα. Έχουν καταγραφεί, όπως είπες, όλες αυτές οι μουσικές παραδόσεις της Μικράς Ασίας, και βεβαίως το ευτύχημα είναι ότι έχουν ηχογραφηθεί και μικρασιάτες οι οποίοι ερμηνεύουν την μουσική αυτή παράδοση, το οποίο είναι μοναδικό και ευτυχώς είναι και από τον ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας, τα δυτικά παράλια με επίκεντρο την Ιωνία, τον Πόντο, τη μουσική παράδοση του Πόντου, και βεβαίως αυτό τη μοναδική περίπτωση που είναι η Καπαδοκία, όπου έχουμε βέβαια για την Καπαδοκία έχουμε και ηχογραφήσεις από τραγούδια στην Καραμαλίδικη.

0: Ζυγκής, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όταν γράφεις μουσική, σκάβεις το χρόνο πίσω, δηλαδή όλο αυτό το οθωμανικό παρελθόν και ό,τι μας έρχεται, η μουσική δηλαδή που διαμορφώθηκε τους προηγούμενους αιώνες, δηλαδή πριν από τον 20ο αιώνα και που φτάνει πια ως άκουσμα ή ως ρεύμα μέχρι την εποχή που εσύ μεγαλώνεις στην Κωνσταντινούπολη και έχεις όλα εκείνα τα ακούσματα της δεκαετίας του 60 και του 70 και αργότερα βέβαια των επόμενων δεκαετιών.
1: Yeah, μεγάλωσα με αυτό, με αυτή τη μουσική, ακούγοντας και παίζοντας, και όταν γράφω καινούρια, χωρίς να ξέρω εγώ, ο Σταύρος ξέρει, πολλές φορές την Κυριακή το πρωί πάω στο φανάρι για να ακούσω λειτουργία. Μου άρεσε τόσο πολύ. Και όλοι οι ψάτοι είναι φίλοι μου, μου λένε, έλα την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ουσάκ, θα κάνουμε ραστ και τα λοιπά. Και είναι μια, όπως είπα πριν, είναι μια μουσική, είναι ίδιο. Και χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να το σκάβουμε, έρχονται.
0: Υπάρχει στο DNA δηλαδή, ναι. Έχει μεταφερθεί.
1: Ακριβώς είναι.
2: Ναι. Να διευκρινίσουμε για τους ακροατές που δεν το ξέρουν και προφανώς δεν το ξέρουν.
0: Το ουσάκ και το ραστ.
2: Ναι, δηλαδή ο Τζιγκής θα μας το πει καλύτερα, αλλά από όσο ξέρω, επειδή ο πατέρα μου ήταν και ψάλτης, τα μακάμια στη βυζαντινή μουσική με την οθωμανική μουσική, πολλά μακάμια είναι κοινά, έτσι δεν είναι, Τζιγκής?
1: Βέβαια. Είναι κοινά. Ακριβώς.

0: Αργότερα, όταν ξεκινάς να γράφεις μουσική για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείσαι? Δηλαδή, συζητάς με το σκηνοθέτη για την μουσική που θα τέριαζε καλύτερα, διαβάζεις το σενάριο? Πώς εμπνέεσαι την κινηματογραφική σου μουσική?
1: Όταν υπάρχει δύο μουσικές. Ένα, σε μία μουσική για ένα πράγμα. Μπορεί να είναι ταινία, series, ντοκουμαντέρ, ρεκλάμ.
2: Διαφημίσεις,
0: ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη μουσική, είναι μόνο μουσική. Δεν είναι για ένα πράγμα. Ό,τι θέλεις να κάνεις, μπορείς να κάνεις με τη, αυτή η μουσική που είναι δική της. Το άλλο πρέπει να ακούσεις ό,τι λέει ο director,
2: ο σκηνοθέτης.
1: Γιατί η μουσική όταν μουζίμ ισλεύει βάρμπι είσαι ωραίο, το δέσσερα γιονέτσμαν να δέσσε όλου.
2: Στην περίπτωση της μουσικής για τον κινηματογράφο, ο συνθέτης οφείλει να υπακούσει κατά κάποιο τρόπο στο σκηνοθέτη. Γιατί στην ταινία η μουσική έχει μία λειτουργική σχέση με την ταινία και ανταποκρίνεται στη σύλληψη την κινηματογραφική του σκηνοθέτη.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, Τζεγκής, επειδή εγώ δεν έχω δει τις ταινίες, αλλά έχω ακούσει τη μουσική, την κινηματογραφική σου μουσική, δημιουργείς ένα σύμπαν, ένα κινηματογραφικό σύμπαν που εμένα ως ακροατή με παίρνει από το χέρι και με εκτοξεύει σε αυτό το σύμπαν. Δηλαδή ταξιδεύω στο δικό σου κινηματογραφικό σύμπαν.
1: Συμφωνώ, υπάρχει ακόμα ένα πράγμα. Παρόλο που γράφεις μια ταινία, γράφεις ό,τι έχεις στη καρδιά, στο μυαλό, και μπορείς να γράψεις όπως γράφουν στο Hollywood, ή μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις εσύ. Αυτό κάνει
2: τη διαφορά.

0: την ελληνική μουσική στα χρόνια που περνάνε, τη δεκαετία του 80 και του 90, τι παρακολουθείς, δηλαδή παρακολουθείς το τι γίνεται στην ελληνική δισκογραφία?
1: Ο πρώτος μου είναι ο Κουίμτζης, Σταύρος Κουίμτζης. Αχ, αυτός ο συνθέτης είναι άλλος. Είπα που μου αρέσει πολύ Μάρκο, Τσιτσάνη και τα λοιπά, Χιώτη, Παπαϊωάννου, Μπαϊαντέρα. Όμως κοντά στο καιρό μας είναι Κουίμτζης.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Όσα ξέρω για σένα, του Έρικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Έρικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και διαμορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιου σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
2: Η ώρα είναι 1:00.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με την πρώτη ενοχή δύο πρώην στελεχών του ΠΚΠ σφραγίστηκε σήμερα η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε συντάξει βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τιχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Οι δικαστές, ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, έκριναν ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα στο Χαλάνδρη σε κατάσταση μέθης. Είχε προμηθευτεί αλκοόλ από μίνι μάρκετ με πλαστή άδεια οδήγησης όπως κατέθεσε φίλος του. Συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος που πούλησε το αλκοόλ για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κείμενό του αφήνει σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος και στις εσωτερικές εξελίξεις, περιγράφοντας τους λόγους που, όπως αναφέρει, τον οδήγησαν να κλείσει τον κύκλο του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρεται και στην ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ο κόσμος μας, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον γνωρίσαμε, έχει ήδη διαλέξει, τονίζει. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτουργών των εμπιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Σύσκεψη σε εξέλιξη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο στη φωνική επίθεση να συμμετείχαν τρία άτομα που χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες χωρίς να αποκλείσουν την εμπλοκή τέταρτου προσώπου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά στον Sky εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο Liberal ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορος, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε για το θάνατο της σύζυγου του Βάγιας πως η δημοκρατία έχει τα μέσα να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες. Η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα Μάγκα της Αμερικής, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πολίτικο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σενάριο που οι εκλογές του 2027 τον αναδείξουν πρωθυπουργό, ο κ. Τσίπρας έθεσε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Δεμένα ως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Οι ναυτεργάτες προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Ραφίνα έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι φυστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο ρυθμό πλοίων. Το πρωί κάτοικοι της πόλης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Το λιμάνι αντέχει μόνο για μαρμάρι, άνδρο Τίνο Μύκονο δεν μπορεί να καλύψει τις Κυκλάδες, λέει δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται αργότερα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθεί η Ελευθερία Κουμάντου.
2: Αθήνα 984. Στους 98.3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού για την επόμενη μία ώρα. Η Ελευθερία Κουμάντου. Η Ελένορα Ορφανίδου, όπως ξέρετε, τακτική ακροατές της εκπομπής, ταξιδεύει προς τους Δελφούς για τους τέταρτους Δελφικούς Διαλόγους, να τους παρακολουθήσει και να τους καλύψει για λογαριασμό του Αθήνα 984. Θα την έχουμε μαζί μας στην εκπομπή της Δευτέρας ξανά. Όμως θα ανταμώσουμε και πιο πριν η Ντάμε Σπαθή και σας περιμένουμε την Κυριακή το απόγευμα 6 με 9 στο πλαίσιο του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ. Θα εκπέμψουμε από εκεί. Μιλώντας με τους ανθρώπους που ετοιμάζουν το φεστιβάλ, που το στείνουν ανελιπώς εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια και κάτι παραπάνω, γιατί ήταν και τα χρόνια της πανδημίας μέσα που δεν έγινε, αλλά οι συνελεύσεις συνέχισαν να λειτουργούν και αυτά τα χρόνια, οι προβληματισμοί και οι ανάγκες για παρέμβαση. Θα είμαστε λοιπόν εκεί για να δώσουμε το λόγο στους οργανωτές του φεστιβάλ, στους ανθρώπους που το στείνουν, που το στηρίζουν, που το τρέχουν, αλλά και τους ανθρώπους για τους οποίους στείνεται το φεστιβάλ, δηλαδή τους μετανάστες. Τις μεταναστευτικές κοινότητες που ζουν στην Αθήνα, εδώ, τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται, που διεκδικούν μια καλύτερη μέρα, εδώ στην Αθήνα. Ή στην Ελλάδα γενικότερα, απλώς επειδή το αντιρατσιστικό γίνεται στο πλαίσιο εδώ της Αθήνας, φιλοξενείται εδώ στο κέντρο της πόλης, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί τους. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε σήμερα μαζί μας τη Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλη Αγξίλουνε στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Ερκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 6948984984 στο Viber για πιο άμεση επικοινωνία ή στη σελίδα μας στο Facebook Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο inbox της εκπομπής προφανώς ή μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε το πρώτο θέμα της εκπομπής μας και θα δούμε λίγο τις νέες διαδικασίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε το πρώτο θέμα της εκπομπής μας και θα δούμε λίγο τις νέες διαδικασίες.

0: ο δικηγόρων για την ακρίβεια η νομική εκπροσώπηση των ετούντων άσυλο, και μάλιστα όσοι οι δικηγόροι καταφέρουν να πείσουν μετανάστες για οικειοθελή αποχώρηση θα έχουν και ένα μπόνους 250 ευρώ. Πραγματικά δεν ξέρω αυτό πόσο σωστό είναι, πόσο δεοντολογικό είναι και για τους ίδιους τους δικηγόρους να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά μαζί με τον κύριο Ανδρέα Τάκη. Είναι δικηγόρος, είναι επίκουρος καθηγητής στο νομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Συχνός συνομιλητής μας για τέτοια θέματα. Κύριε Τάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμα φορά που είστε μαζί μας.
1: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος και τιμώμαι από την πρόσκλησή σας.
0: Αλίμονο, τι λέτε.
1: Καλησπέρισω τις ακροάτριες και ακροατές σας και να σας πω πόσο χαίρομαι που μετά από καιρό τα ξαναλέμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι, έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά να ορίστε που μας δίνονται οι αφορμές, δεν θα μας αφήσουν έτσι να βαρεθούμε. Μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό και μου φαίνεται περίεργο να το δεχτεί και ο νομικός κόσμος αυτό. Το τελευταίο κομμάτι που ανέφερα σε σχέση με τον πόνους των 250 ευρώ.
1: Ναι. Από τη μια μεριά καταπλησόμεθα όλοι μας και ειδικά στον νομικό κόσμο από τις ρυθμίσεις αυτές. Από την άλλη μεριά, αγαπητή κυρία Κουμάντου, νομίζω ότι κατά βάθος δεν μας κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση μια τέτοια εξέλιξη, γιατί αν δει κανείς το δάσος και όχι μόνο το δέντρο, αποτελεί κομμάτι και μιας γενικότερης ευρωπαϊκής αντίληψης που φαίνεται να παγιώνεται για την Ευρώπη ως ένα φρούριο που θα πρέπει πάση θυσία και με τίμημα το αίμα των επιχειρούντων να εισέλθουν, να φυλάξει, όπως λένε, τα σύνορά της. Λες και δεν έχει η ίδια ένα ρόλο μηχανισμού πρόσκλησης όλων αυτών των ανθρώπων. Και ταυτοχρόνως είναι μια εκδήλωση της γνωστής και αδεδρεωμένης στάσης της παρούσας κυβέρνησης στη χώρα μας, που ανοιχτά πλέον εκδηλώνει την εξαιρετικά μαχητική στάση της απέναντι στο προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο γενικότερα.
0: Και με όλες και τις περσινές ρυθμίσεις που είχαν τρίμηνη διάρκεια σε σχέση με την αποτροπή των μεταναστών. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε συνεχώς μια στροφή και συντηρητικοποίησης και μια... Δεν ξέρω πόσο συνάδουν όλα αυτά με τις διεθνείς συνθήκες, δηλαδή με τον... Δεν ξέρω.
1: Επίσης, νομίζω ότι και αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί όλες αυτές οι διεθνείς συνθήκες του λεγόμενου ανθρωπιστικού δικαίου, που καθιερώνουν σειρά και καταλόγους από δικαιώματα του ανθρώπου, βλέπουμε ότι στην πράξη πολύ πολύ συχνά και όλο και συχνότερα δεν βρίσκουν εφαρμογή. Και πλέον, αυτό είναι το ειδοποιώς νέο στοιχείο στο πεδίο αυτό, ότι ανοιχτά πλέον δεν διστάζουν οι κυβερνώντες και στη χώρα μας. Είμαστε λίγο πρωταθλητές σε αυτό, να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιες δεσμεύσεις. Ότι προέχει το εθνικό συμφέρον της φύλαξης των συνόρων μας, επειδή με κάποιον παράδοξο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι χυμαζόμενοι στις χώρες τους, διωκόμενοι, έρχονται για να δουν μια ευκαιρία.
0: Εμένα με ξεπερνάει το πώς μπορεί όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους θεωρούμε απειλή.
1: Ξέρετε, αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές του 2000 στην Ευρώπη. Ο πατήρ Λεπέν ήταν από τους πρωταθλητές αυτής της αντίληψης. Βλέπουμε ότι είναι σήμερα κάτι το οποίο εκφράζεται καθημερινά και όχι μονάχα στην Ευρώπη μας, αλλά και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και γενικότερα στη Δύση.
0: Καλά, όμως, εντάξει. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν αρχίσει πια και υιοθετούν τέτοιες ρητορικές με τον ένα με τον άλλο τρόπο, λίγο πιο μαζεμένα, λίγο πιο ανοιχτά. Τα λένε
1: όλοι. Και ξέρετε, επειδή τώρα μιλάμε και σε μια περίοδο που η φίλιος και το ανθρωπιστικό δίκαιο δοκιμάζεται συνολικά, λόγω χάρη με τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Και με τη Γάζα. Και,
1: ξέρετε, η Γάζα είναι η ανοιχτή πληγή. Την οποία
0: είναι μια κατηγορία μόνη της η Γάζα.
1: Ναι. Ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι μονάχα μεγάλα πλήγματα στο πόσο είχε προχωρήσει ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είναι και ενδείξεις, ξέρετε, ενός πανικού και μιας, θα λέγε κανείς, κατάπτωσης και παραφθοράς αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως Δύση. Ξέρετε, λένε οι θεολόγοι, μωρένη Κύριος, ους βούλετε απολέσε. Και φαίνεται ότι η Δύση αυτή τη στιγμή έχει μπει μαζί και η χώρα μας σε αυτή την τροχιά. Και αυτό δεν είναι μονάχα θέμα ηθικής, γιατί για να γυρίσω στο...
0: Ναι, να γυρίσουμε στο δικό μας,
1: αυτή την κοινή υπουργική απόφαση, χαρακτηριστικά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου. Mm-hmm. Είναι τρεις υπουργοί που συνυπογράφουν. Αυτή η απόφαση έχει καταρχάς ένα φαινομενικά τεχνικό εκτελεστικό χαρακτήρα.
0: Θα μπορούσε κανείς να την προσπεράσει, να πει εντάξει, δεν

0: τίποτα, ρυθμίζει κάποιες διαδικασίες.
1: Αλλά όπως και πολλά άλλα νομοθετήματα αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα τα πιο πρόσφατα, όπως αυτά που αναφέρατε, τους νέους ποινικούς νόμους που καθιστούν έγκλημα, όχι απλώς το να μπεις παράνομα στη χώρα μας, αλλά και το να τύχει να χάσεις τα χαρτιά σου. Το επόμενο δευτερόλεπτο που για οποιονδήποτε λόγο χάνεις τα χαρτιά σου, με τον περσινό νόμο του κ. Πλεύρη, είσαι εγκληματίας.
0: Και αυτό που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε, απλώς να χάσει το πορτοφόλι του, έτσι.
1: Στον φίλο μας, τον Αλβανό τεχνίτη, με τον οποίο πίνουμε μαζί καφέ.
0: Στη γυναίκα που φροντίζει τη μητέρα μας, παραδείγματος χάρη.
1: Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί ξέρετε.
0: Γιατί οι φροντίστριες πλέον στην πλειοψηφία είναι μετανάστριες.
1: Νομίζω σχεδόν αποκλειστικά. Και αυτό αφορά πολλούς κλάδους της εθνικής μας οικονομίας, από την αγροτική μας οικονομία έως την εστίαση, ιδίως στον τουρισμό και πάντως οπωσδήποτε τις τρέχουσες, βαριές, καθημερινές υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή προσωπικά καθενός και καθημιάς μας να πλέσει. Όπως για παράδειγμα η φύλαξη της υπερήλικης μητέρας μου. Και μιλάω κυριολεκτικά γιατί μου συμβαίνει και εμένα. Λοιπόν, και ξέρετε, αυτό είναι ακριβώς κάτι το οποίο οι κυβερνώντες κάνουν ότι δεν υπάρχει, ότι δηλαδή η μαζικότητα των καθημερινών υπηρεσιών είναι αναποτεθειμένη σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους και χαρακτηριστικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με την νομιμότητα της παραμονής τους, εξού και είναι αναγκασμένοι να πολλούν την εργατική τους δύναμη πολύ πιο φτηνά από έναν εργαζόμενο είτε με δαπό είτε με τακτοποιημένη.
0: Εντάξει, και να δέχονται και χειρότερες συνθήκες διαβίωσης, μισά ένσημα, όταν δίνουν τα ένσημα.
1: Και εκεί ακριβώς που αναφύγεται, ξέρετε, η ακραία εκμεταλλευτικότητα που.
0: Με αποτέλεσμα όταν έρχεται η ώρα να κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις για να ζητήσουν να νομιμοποιήσουν, να μην μπορούν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και ένας κύκλος είναι όλος αυτός.
1: Και αυτά που λέμε ακριβώς, ξέρετε, είναι το δάσος μέσα στο οποίο έρχονται ρυθμίσεις επιμέρους σαν αυτήν. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ρύθμιση, είπαμε, είναι τεχνικού χαρακτήρα και υλοποιεί και μια πρόβλεψη του ευρωπαϊκού πλέον κανονισμού του 2024 που αφορά την διαδικασία υποβολής και διεκταραίωσης των αιτημάτων ασύλου, αλλά και το σχετικό νομοθέτημα των 5307 του 2026 που ψηφίστηκε σχετικά προσφάτως και εισάγει, εναρμονίζει τη χώρα μας με το λεγόμενο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συγκεκριμένη η ρύθμιση αφορά.
0: Το οποίο είναι και λίγο φοβικό, νομίζω, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είδαμε ότι τις προάλλες δεν είναι ούτε μήνας που όπου η ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο του νέου κανονισμού επιστροφών, δηλαδή των απελάσεων, έγινε δεκτή με φιελώδη χειροκροτήματα από την ακροδεξιά και δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Ότι επιτέλους έχουμε το όπλο να καθαρίσουμε τους βρώμικους ξένους που μολύνουν την καθαρή μας Ευρώπη. Αυτή η στάση ανακλάται εμπολής και σε αυτές τις εθνικές μας ρυθμίσεις και κατεξοχήν σε αυτήν εδώ τη ρύθμιση, γιατί και εδώ είναι το κρίσιμο εθνικό πολιτικό στοιχείο. Είναι μια ρύθμιση που όπως και άλλες αναφέρονται χαρακτηριστικά το μητρό, τον ΜΚΟ που καθιερώθηκε πριν από μερικά χρόνια από την παρούσα κυβέρνηση. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν και ένα πολιτικό, αν θέλετε, μήνυμα. Ένα πολιτικό μήνυμα που εμένα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία μου φαίνεται αλλά και λίγο λαζονικό, ότι κοιτάξτε εσείς οι οποίοι είστε οι αντίπαλοι μας και στους οποίους χρεώνουμε την συνέργεια στο εγκληματικό φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, και αυτό ταυτίζεται λίγο πολύ με την αριστερά ολόκληρη, ειδικά με τις μαχητικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που στηρίζουν την κατάσταση, τη συνθήκη των ανθρώπων χωρίς καρδιά στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, πλέον σας έχουμε στο χέρι. Θα σας ελέγχουμε και αν χρειαστεί θα σας πατάσουμε με τον αντίστοιχο τρόπο.
0: Εντάξει, θα σας έρνουμε σε δικαστήρια, θα έχετε εμπλοκές. Όλο αυτό δημιουργεί ένα αποτρεπτικό πλαίσιο. Θα είναι τώρα που να μπλέξω τώρα, άστο να δει τι να κάνω.
1: Αλλά σε αυτήν την προδιάθεση, ξέρετε, της μαχητικής επιβολής μιας ακραίας αντιανθρωπιστικής αντίληψης από την οποία εφορείται τουλάχιστον το κομμάτι της ενασώσας κυβέρνησης που παράγει νομοθετική πολιτική στη μετανάστευση, είναι ότι ακουμπάει για άλλη μια φορά, για χάρη αυτού του μηνύματος, θεμελιώδη ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και τον ρόλο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή που έχουν οι νομικοί, οι δικηγόροι μέσα σε μια δημοκρατία με κράτος δικαίου. Γιατί ο ρόλος αυτός είναι ένας ρόλος που τυπικώς περιγράφεται από τον κώδικα δικηγόρων, αλλά ο ρόλος αυτός στα δεοντολογικά του χαρακτηριστικά προσδιορίζεται και από το σύνταγμά μας και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει τα δικαιώματα του ανθρώπου και από την κοινή λογική του τι θα πει έχω νομικό παραστάτη. Γιατί όπως απλά και προφανώς λέει ο κώδικας δικηγόρου, το ειδικό αντικείμενο του ρόλου του δικηγόρου είναι η θεραπεία, η προστασία των δικαιωμάτων του εντολέα του.
0: Και ναι, άρα το κίνητρο που δίνεται είναι το κίνητρο προς παρανομία.
1: Εδώ πέρα ακριβώς ξέρετε.
0: Αντιδιοντολογικό, δεν ξέρω παρανομία, αλλά σίγουρα είναι αντιδιοντολογικό.
1: Και εδώ πέρα είναι αυτό που προβληματίζει και επίκυνται οι αποφάσεις των Ολομελιών των Δικηγορικών Συλλόγων και τις Ολομέλειες των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας επί του θέματος, γιατί έχουν κληθεί πολλαπλώς να αποφανθούν από αυτό και τους δίνεται από την οικία αυτή ρόλος, γιατί η Ολομέλεια του κάθε Δικηγορικού Συλλόγου ορίζει τους νομικούς που εν τέλει θα
0: αναλάβουν. Θα μπουν στις λίστες αυτές, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει είναι ότι και είναι εκδηλωτικό, χαρακτηριστικό αυτό το 250 που προβλέπει η απόφαση για τον δικηγόρο, για κάθε κεφάλι αλλοδαπού, ο οποίος μετά την ενημέρωση που θα παρέχει ο δικηγόρος θα αποφασίσει τελικά να μην προχωρήσει η αίτηση ασύλου του, αλλά να τον επιστρέψουν στη χώρα του. Αυτό ακριβώς εκδηλώνει ότι ο στόχος δεν είναι να διασφαλιστούν, όπως απαιτεί και ο κανονισμός ευρωπαϊκού, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του προσώπου, έτσι, το οποίο εδώ πέρα φέρεται να είναι στη δυσχερή θέση του ετούντος, αλλά το να σηκωθεί να φύγει και να μας αδειάσει τη γωνιά. Και σε αυτό εργαλειοποιείται ο δικηγόρος σαν αυτός ο οποίος θα είναι ο κρίσιμος παράγοντας πειθούς του συγκεκριμένου προσώπου για αποχώρηση, ώστε να αποκερδάνει ο εν λόγω δικηγόρος και τα 250 ανακεφαλή.
0: Φοβερό.
1: Έχουμε, ξέρετε, ένα ζήτημα πρόσκλησης της ρύθμισης σε μια ποινική ρύθμιση του ποινικού μας κώδικα. Λέγεται το συγκεκριμένο αδίκημα απιστία δικηγόρου και αφορά ακριβώς τη συμπεριφορά εκείνου δικηγόρου που στρέφεται κατά των συμφερόντων του πελάτη του. Και αυτό που φαίνεται να απαιτεί η συγκεκριμένη οικία είναι ακριβώς το αντί ο δικηγόρος, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο αυτό, να διασφαλίζει ότι ο ωφελούμενος των υπηρεσιών του θα έχει την βέλτιστη προστασία των δικαιωμάτων του, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να παρωθείται, όχι πια εμέσως αλλά αμέσως, ο δικηγόρος να μεριμνήσει, ώστε σε βάρος του προδήλου συμφέροντος, γιατί ο ετών έχει κάνει αίτημα και περιμένει θετική απάντηση, αλλιώς γιατί θα το έκανε. Άρα αυτό προσδιορίζει και το ποιο είναι το συμφέρον του και το δικαίωμά του. Όχι, το συμφέρον και το δικαίωμά του δεν είναι του αλλοδαπού, αλλά του έθνους μας που δεν μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει οπωσδήποτε να αποβάλει, και ο δικηγόρος αναλαμβάνει τον ρόλο του διακομιστή προς την έξοδο. Εάν είχε η συγκεκριμένη κία ως ανταμοιβή του δικηγόρου, όχι μονάχα τη μία, αλλά και την άλλη έκβαση, άλλο χάρη.
0: Τη γρήγορη διεκπαιρέωση, ας πούμε, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς. Εάν πετύχαινε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά του ο αλλοδαπός με την συμβολή του δικηγόρου και έτσι λάμβανε, για παράδειγμα, το καθεστώς ασύλου, αυτή η επιτυχία γιατί δεν είναι κάτι άξιο αμοιβής, αλλά μόνο η αποχώρηση, η οποία προδήλως αντίκειται το συμφέρον αυτονοήθως, αφού έκανε.
0: Νομίζω υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
1: Ξέρετε τώρα, εδώ πέρα μπαίνουμε λιγάκι και στην πολιτική διάσταση που αφορά την ρύθμιση του πεδίου της μετανάστευσης και ιδίως την ρύθμιση του πώς άνθρωποι, οι μεταπεί και από άλλες χώρες που έχουν μια αντίληψη θετική απέναντι στη μετανάστευση, στηρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι χυμάζονται μέσα στις διαδικασίες ασύλου. Είδαμε παλαιότερα την ρύθμιση αυτή, η οποία θέλησε να αποκλείσει τις οργανώσεις τις ανθρωπιστικές του πεδίου που φέρανε δυσκολίες.
0: Ναι, με την πιστοποίησή τους, έτσι, με αυτή τη διαδικασία της πιστοποίησης.
1: Και τότε, να το θυμίσω, ο μηχανισμός ήταν ότι θα μπορεί να απολαμβάνει χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές και εθνικές μια οργάνωση μονάχα αν είναι ελεγμένη και καταχωρημένη προσηκόντως στο μητρό που δημιουργήθηκε και τη ρύθμιση στο Υπουργείο. Με αυτόν τον τρόπο εκαθαρίστηκε σε μεγάλο βαθμό το πεδίο, καθώς ένας παράγοντας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ούτε η αριστερά ούτε τα ανθρωπιστικά κινήματα στη χώρα μας, ένας μεγάλος παράγοντας της άνθησής τους μετά το 2015 ήταν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, που περικοπτόμενες οδήγησαν και στην παρακμή
0: του πεδίου. Και στο κλείσιμο οργανώσεων, αλλά και στην παρακμή του πεδίου, όπως το λέτε. Δηλαδή και οι παροχές έχουν μειωθεί και δεν υπάρχει κόσμος εκπαιδευμένος να βοηθήσει.
1: Και εδώ πέρα έχουμε, αφού καθαρίσει και το παιδί, και ξέρετε κυρίως αυτό.
0: Την ολοκληρώσουμε, κύριε Τάκη, σιγά σιγά, γιατί φτάνουμε στους φίλους.
1: Αυτό έχει σημασία, επειδή με τις ρυθμίσεις αυτές προσδιοριζόταν ποιος μπορεί να μπαίνει στους χώρους κράτησης των αλλοδαπών. Και η
0: ακόμα και έτσι και οι πιστοποιημένες οργανώσεις όμως είχαν ζητήματα πολλές φορές να μπουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα
1: χώρους. Αυτό εντείνεται στο έπακτο, επειδή αφού βγήκαν οι οργανώσεις, πεταχτήκαν έξω το πεδίο, στους χώρους αυτούς θα μπορούν ως νομικοί να εισέρχονται μονάχα οι εγγεγραμμένοι ατομικοί.
0: Στο
1: Μητρό αυτό. Και εδώ είναι ένα σημείο κρίσιμο και επικίνδυνο, το ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις εγγραφής. Και οι προϋποθέσεις αυτές εγγραφής περιλαμβάνουν και μια μη προσδιοριζόμενη μετεκπαίδευση, χωρίς να λέγεται τι είδους, ποιος θα την παρέχει. Και
0: εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα στενεύει και η πληροφόρηση για το τι συμβαίνει μέσα. Έτσι. Δεν θα μαθαίνουμε ποιες είναι οι συνθήκες και τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς εκεί.
1: Ορθώνεται ένα τείχος, δημιουργείται μια ομερτά σιωπής για το τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα και παράγεται ένας μηχανισμός παρόθησης των ανθρώπων αυτών στην εθελούσια αποχώρηση με εργαλείο τους ίδιους τους νομικούς. Και προσέξτε και το τελευταίο για να κλείσουμε. Προσδιορίζεται το
0: τι, ακριβώς,
1: το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο μπορούν οι δικηγόροι να λένε. Υπογραμμίζεται ότι είναι ρητός αυτό το οποίο θα πάθουν εάν μείνουν και απορριφθεί η αίτησή τους, ότι θα πάνε φυλακή. Και μια ειδική επιτροπή όπου συμμετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης δικαιούται να παρακολουθεί τις παρουσιάσεις το τι λένε οι δικηγόροι αυτοί στους ανθρώπους που είναι υποδέκτες της ενημέρωσής τους, ώστε εάν τυχόν παραβιάσουν, δεν πούν τα σωστά πράγματα, αν δηλαδή υποτίθεται παρακινήσουν τους ανθρώπους αυτούς να παραμείνουν, να αποβάλλονται από τον κατάλογο των δικηγόρων που λειτουργούν.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Νομίζω είναι πολύ σαφές.
0: Δυστοπικό
1: το
0: είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: κύριε Τάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε,
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ομόφωνα ενοχή για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρης Μελάς. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε σήμερα και ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά της ηγεσίας. Έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, είπε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εξιτήριο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια της γυναίκας μου είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ή πουλά άνανδρα, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο liberal.gr ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως στις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά στο Athena984.gr. Δεμένα έως στις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών αυτεργατικών σωματείων, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο. Επιπλέον 3.700 θανάτους κατέγραψαν Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς περιμένουν στη Νέα Υόρκη στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στο Central Park για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Μία 39χρονη από την Ουκρανία καταζητείται στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία στο Μονακό, σύμφωνα με την Ιντερπολ. Νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Παφή και στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Είναι το σύνθημα του φετινού 27ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ που γίνεται στο Άλσος Γουδί από σήμερα το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το βράδυ αργά της Κυριακής. Είναι μια γιορτή, είναι μια διαδήλωση, είναι ένα εργαστήρι ιδεών, είναι ένα πανηγύρι συνύπαρξης και διαφορετικότητας. Είναι μια γιορτή για όποιον την έχει ζήσει. Εμένα μου έχει δοθεί ευκαιρία να τη ζήσω και από μέσα στο παρελθόν. Είναι μια γιορτή με πάρα πολλές αγωνίες από τους οργανωτές για να αναδειχθούν ζητήματα. Είναι μια γιορτή εξωστρέφειας. Είναι μια γιορτή που μαθαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι τις συνήθειες, τα έθιμα, τα αιτήματα των ανθρώπων που δεν είναι από τη χώρα μας, που όμως ζουν εδώ, που είτε το επέλεξαν είτε τους έφερε η μοίρα εδώ. Και αξίζουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί μια δεύτερη, μια τρίτη ευκαιρία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Φάρα από την οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ για να μας το συστήσει το φετινό φεστιβάλ, να δούμε τι θα ακούσουμε, τι συζητήσεις έχουν ετοιμαστεί από τους διοργανωτές, ποια είναι τα ζητούμενα που αναδεικνύονται φέτος. Κύριε Φάρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. 27η χρονιά κιόλας. Και δεν είναι μόνο 27, είναι παραπάνω τα χρόνια, γιατί ήταν και η καραντίνα μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, αλλά μετρώντας τα φεστιβάλ είναι 27.
1: Ακριβώς. Τα φεστιβάλ ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 90, λίγο πιο μετά, ως μια προσπάθεια ορατότητας, ενίσχυσης και διακριτότητας του μεταναστευτικού υποκειμένου των μεταναστών στη χώρα. Συνεχίζουμε πάνω κάτω με την ίδια στόχευση. Το φεστιβάλ είναι ένας χώρος στον οποίο, πέρα από αυτή τη γιορτή και τη συνέβρεση, βγαίνει προς τα έξω η ανάγκη για πλήρη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες. Είμαστε σε μια περίοδο που έρχονται νομοσχέδια
0: που όλα δυσκολεύουν.
1: Ακριβώς, που αλλάζονται και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, μεταναστών και προσφύγων. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν το φεστιβάλ κάθε χρόνο προσπαθεί να έχει εκδηλώσεις και συζητήσεις που πιάνουν αυτό το νήμα, και πρώτα και κύρια θέλω να μοιραστώ αυτές τις εκδηλώσεις γιατί πιστεύουμε ότι είναι οι πιο σχετικές και κομβικές με το φεστιβάλ. Την Παρασκευή λοιπόν συζητάμε για την κατάσταση στα σύνορα και την επίθεση στο δικαίωμα στο άσυλο. Όπως μπορεί να γνωρίζουν οι ακροατές σας, έχουμε σημαντικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική και στην πολιτική ασύλου.
0: Το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής ήταν ακριβώς αυτές οι αλλαγές με την κοινή υπουργική απόφαση.
1: Ακριβώς. Το Σάββατο έχουμε μια εκδήλωση για την κατάσταση των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας για 20-30 χρόνια και βλέπουν ότι περνάνε τα χρόνια, οι ίδιοι μεγαλώνουν χωρίς δικαιώματα. Η εκδήλωση αυτή είναι πρωτοβουλία της Οργάνωσης Ηνωμένων Γυναικών της Αφρικής και θα υπάρχουν μετανάστριες από την Αλβανία, τις Φιλιππίνες, τη Σιέρα Λεόνε και το Σουδάν για να συζητήσουν πώς είναι η καθημερινότητα χωρίς ουσιαστικά μια διασφάλιση ασφαλιστικών ή συνταξιοδοτικών.
0: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό, έτσι. Είναι ένα από τα ζητήματα.
1: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ κομβικό και είναι ένα από τα ζητήματα που κάπως ξεχνιέται με την πάροδο των χρόνων και για το οποίο δεν μιλάμε, το τι θα συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους όσο περνάνε τα χρόνια. Και την Κυριακή έχουμε μια κουβέντα για τις πολιτικές τις ευρωπαϊκές απέναντι στους πρόσφυγες και τις μετανάστριες. Ουσιαστικά το φεστιβάλ εδώ και πολλά χρόνια υιοθετεί την θέση ότι απαιτείται να υπάρχει ασφάλεια στο ταξίδι και δικαίωμα στην παραμονή για όσους και όσους το επιθυμούν. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς και νόμιμοι οδοί για την μετακίνηση. Βλέπουμε όμως να συμβαίνει το αντίθετο. Έχει απαγορευτεί πλήρως η διαδικασία μετακίνησης και ως αποτέλεσμα οι οδοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και βλέπουμε μια σημαντική αύξηση των πνιγμών στη θάλασσα. Τα έχουμε δει, δεν θέλω να τα επαναλάβω τώρα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την Πύλο, τη Χήλο, τη Χίο και το καθεξής.
0: Δυστυχώς έχουμε τουλάχιστον ένα πολύ ακραίο περιστατικό μέσα στο χρόνο, τα τελευταία χρόνια, και φαίνεται και ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης έχουμε και άλλες συζητήσεις. Δηλαδή, εγώ ξεχωρίζω και την συζήτηση που γίνεται, την αυτοργανωμένη συζήτηση για τον φασιστικό δίκτυο παιδείας, που είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει για το τι συμβαίνει, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε διάφορα περιστατικά πάλι δημόσιας παρουσίας ακροδεξιών ομάδων γύρω-γύρω από σχολεία και όπου συχνάζουν οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως. Έχουμε αυτή την εκδήλωση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι τιμή μας που θα υπάρχει και παρουσία της Μάγδας Φίσα στο φεστιβάλ και σε αυτή την εκδήλωση. Αντίστοιχα, έχουμε σημαντικές εκδηλώσεις, νομίζω, για τα διεθνή ζητήματα, για τη γενοκτονία, για την κατάσταση των λαών που αντιστέκονται. Έχουμε μια σημαντική επίσης εκδήλωση για τον Γιάννη Μπρούζο. Μπορεί να το γνωρίζουν οι ακροατές.
0: Είχαμε παρουσιάσει, είχε κάνει την τιμή και είχε μιλήσει και εδώ στο σταθμό ο Γιάννης πριν.
1: Βεβαίως.
0: Πάσε την τελευταία μάχη.
1: Θα έχουμε μια πολύ δυναμική εκδήλωση, νομίζω, με τον Γιάννη Φελέκη για τη ζωή και το έργο του.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι ο Γιάννης
1: Φελέκη στο κίνημα. Και ναι, πιστεύω όλες οι εκδηλώσεις έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Έχουμε μια εκδήλωση για τις γυναίκες του αραβικού κόσμου και το ρόλο τους, τη δραστηριότητά τους στις τέχνες και στην αντίσταση. Πιστεύω ότι αν κάποιος ρίξει μια ματιά στο πρόγραμμα θα βρει.
0: Εντάξει, είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Ακριβώς. Και να δείτε και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που υπάρχει, πολλές συναυλίες. Οι σκηνές που είναι και οι μετανάστες κιόλας, έτσι που θα δούμε χορούς από τις χώρες τους, θα γευτούμε Ακριβώς. πράγματα από τις χώρες τους. Είναι όλο ένα μείγμα πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε τις κουζίνες και την κάτω σκηνή που λέμε, που θα υπάρχουν από όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης, τις Φιλιππίνες, το Καμερούν, τη Γεωργία, την Κένια, την Αλβανία, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, την Κούβα, τον Αραβικό κόσμο, τη Ρωμά παράδοση, την gospel μουσική, τη φλαμέγκο σκηνή. Μια σειρά, πιστεύουμε, από το πλούτο αυτής της πόλης και της δυναμικής που μπορεί να βγει προς τα έξω με τη συνύπαρξη. Και σήμερα, να το αναφέρουμε, το σημερινό μουσικό πρόγραμμα, πιστεύουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο που εμπλέκεται ή του αρέσει η ραπ μουσική. Σήμερα υπάρχουν, κατά τη δικιά μας άποψη, κάποιους από τους πιο πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες αυτής της σκηνής. Η 2020, η Ρασιοναλίστα, η Χαρά. Και έχουμε και τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας και από το εξωτερικό η Σύμπα, μία καλλιτέχνηδα η οποία έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή και η οποία είναι και η ίδια μεταναστευτικής καταγωγής από τη Συρία και βρέθηκε πριν 10 χρόνια στην Ευρώπη και τώρα δημιουργεί και ζει στην Ευρώπη.
0: Τέλεια. Και θα είμαστε και εμείς την Κυριακή εκεί, η Ντάμα Σπαθή, το 1984. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φάρα.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, Παρασκευή μεσημέρι, η Λεωνόρα λείπει, οπότε τι γίνεται, λείπει, γάτα χορεύουν τα ποντίκια και αυτό τι σημαίνει για μένα, σημαίνει ότι θα μιλήσω για αθλητικά που είναι το αγαπημένο μου αντικείμενο, ένα από τα αγαπημένα μου αντικείμενα. Και θα μιλήσουμε για Μουντιάλ βεβαίως και με έναν από τους καλύτερους, τον πολύ καλό συνάδελφο και διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Μέντια, τον Παναγιώτη Περπερίδη. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Βρήκα ευκαιρία να τρυπώσω που
1: λέτε. Έτσι γίνεται συνήθως, κατάλαβες. Θα πει ευκαιρία στο Μουντιάλ.
0: Βρήκα την αφορμή.
1: Αυτό που βλέπει βρίσκει ευκαιρία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
1: Εγώ.
0: Για την παρέα και ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, αυτό το φορμάτ με τις 48 ομάδες, πώς σου φαίνεται, γιατί εμένα λίγο με έχει κουράσει.
1: Ναι, είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό και στις φάσεις των ομίλων ήταν και ανούσιο, θα έλεγα.
0: Ναι, λίγο παρεθήκαμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και είναι και μετά από μια πολύ δύσκολη σεζόν και με συνεχόμενα παιχνίδια και τις ομάδες ξεθεωμένες, άμυνες να μην υπάρχουν. Ναι, και ομάδες που.
0: Και οι δύο ομάδες παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν και το Champions League που ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς, αν ναι, δεν έχουν περάσει, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Πότε θα πάρουν ανάσα αυτοί οι άνθρωποι, όχι τους λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Δεν θα πάρουν. Μέχρι να έχουμε τον επόμενο που θα πέσει κάτω, γιατί δεν νομίζω ότι αργεί και αυτό πάρα πολύ.
0: Λες,
1: καλά, εννοείται. Θα πάει έτσι, γιατί το χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Η τηλεθέαση είναι πάνω απ' όλα, όχι η τηλεθέαση πια, γιατί έχουμε φύγει και από την τηλεόραση, από ό,τι λένε οι φωστήρες, και έχουμε περάσει έτσι άλλα ήδη πέραν της γραμμικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά στη φάση των ομίλων δεν βλεπόταν. Μπορούμε να πούμε ότι τα καλά παιχνίδια ούτε καν στη φάση των 32 θα αρχίσουν από τους
0: 16. Από εδώ και πέρα. Ναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τρία παιχνίδια σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
1: Σωστά και η Κολομβία με την Γκάνα. Για να βγουν το Αυστραλία, Αίγυπτος και το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι βγάζει τον τελευταίο αγώνα της φάσης των 16, οι νικητές δηλαδή των δύο ζευγαριών, και ο νικητής του Κολομβία Γκάνα θα πάει να βρει την Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα ποιος να το έλεγε ότι η Αργεντινή θα παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Και θα το σκεφτόμαστε κιόλας. Και θα το σκεφτόμαστε.
1: Και η Αγγλία θα κινδυνεύσει να αποκλειστεί από το Κονγκό.
0: Δύσκολα το έκανε.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα το έκανε.
1: Το πήγε στο τέλος και το σοκέιν.
0: Με την ψυχή στο στόμα.
1: Για να έχουμε μεγάλο ημιτελικό, μεγάλο αγώνα στο 16, μάλλον Μεξικό-Αγγλία.
0: Ωραίος αγώνας θα είναι αυτό. Στο Μεξικό πηγαίνει τρένο.
1: Ναι, θα είναι καλό παιχνίδι. Πραγματικά.
0: Θα είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Η Ισπανία θα είναι ματσάρα.
0: Εντάξει, αυτό έχει και τοπικά χαρακτηριστικά.
1: Σωστό. Και το Παραγουάη-Γαλλία θα είναι ματσάρα.
0: Εντάξει, θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο μπαλίτσα, να την ευχαριστιόμαστε από εδώ και πέρα.
1: Το Αμερική-Βέλγιο έχει μια κάποια πλάκα. Το Καναδά-Μαρόκο μόνο θέλουν να δουν τον Ελκαμπή. Το Ελβετία, μάλλον Κολομβία, ούτε φυλακισμένος με χαλασμένο τηλεκοντρόλ. Και το
0: Αυστραλία,
1: Αργεντινή, το Αίγυπτος, Αργεντινή, επίσης, να δεις το Μέση.
0: Ωραία, πάμε τώρα σε αυτό. Μέση, Εμπαπέ, ξανά το ίδιο δίπολο για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται, προφανώς.
0: Κλασικές αξίες, όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Εννοείται. Το αν μπει σφίνα, οκ, ξέρω εγώ, προχωρήσει η Αγγλία, θα μπορούσε.
0: Αν συνεχίσει να σώσει την Αγγλία, οκ, με δύο γκολ
1: ναι,
0: και τρία.
1: Αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάποιο θέμα για το ποιο είναι ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι αν βγει πρωτοσκόρερ ο Εμπαπέ, θα γυρίσει αυτό που λέμε όλοι, ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.
0: Εντάξει, απλώς μετριέται τώρα λίγο με τα γκολ αυτό το πράγμα. Τώρα ο καθένας έχει και την προσωπική του άποψη για το ποιο είναι ο καλύτερος παίχτης.
1: Θα μετρήσει βέβαια στο τέλος μέχρι που θα κουβαλήσει ο Εμπαπέ
0: τη Γαλλία. Ναι, ναι. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό έχει κάνει.
1: Με τους συλλόγους του μπορεί ο ίδιος να βάζει γκολ, να προσφέρει τρομερό θέμα κτλ. Αλλά για το σύνολο είναι μια καταστροφή.
0: Ναι. Να. Είσαι λίγο σκληρός με τον Εμπαπέ.
1: Αποδείχθηκε και στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, άλλες προσδοκίες. Με άλλες προσδοκίες ήταν και στις δύο ομάδες και δεν τα κατάφερε.
1: Και όταν φεύγεις από κάπου και είσαι το νούμερο ένα και είσαι παιχταράς κτλ. Και όλοι λένε ουφ, έφυγε.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι πολύ καλό να σε συνοδεύει αυτό.
1: Ναι,
0: αλήθεια
1: ναι.
0: Είναι. Εγώ έχω ένα πρόβλημα λοιπόν με το Μουντιάλ, με όσο έχω δει, που είναι και μέρα μεσημέρι.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Εμένα δηλαδή, μου θυμίζει βέβαια τα σαββατιάτικα αγγλικά παιχνίδια που έβλεπα μικρή στην κρατική τηλεόραση, που είχε το δικό του σημείο αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το βράδυ. Έχω συνηθίσει. Δηλαδή και με το τελικό του Champions League το είχα αυτό, που πάλι ήταν πολύ νωρίς.
1: Είναι και καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές το
0: βράδυ. Χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Για το πώς αποδίδουν. Το πρωινό είναι άθλιο, δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις μάτς στις 11-12 το πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Επίσης...
1: Δεν είναι φυσιολογικό για τον οργανισμό. Είναι φυσιολογικό για την τηλεόραση, βέβαια, και είναι φυσιολογικό για τα εμπορικά και για τις ανάποδες ώρες
0: Για τα εμπορικά νομίζω είναι και αυτό το break and υδάτωσης.
1: Πολύ ωραίο, μεγάλη ιδέα.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Αυτό ήταν πραγματικά, το έκαναν και στο Champions League. Ανεξαρτήτως αν λίγοι το πήραν χαμπάρι και έβαλαν εκεί διαφημιστικά διαλύματα.
0: Ναι. Και τώρα πιο πολύ για τις διαφημίσεις μου φαίνεται. Γίνεται παρά για να πιούν νερό οι παίχτες.
1: Ναι, είχαν πει κάποιο, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Είχε πει να δεις που οι Αμερικανοί στο Μουντιάλ που θα διοργανώσουν.
0: Θα βάζουν 4 διαφημιστικά διαλύματα.
1: 4 ημίχρονα, ναι. και να που έγινε, δεν είναι 4 ημίχρονα βέβαια.
0: Αλλά... με έναν τρόπο το πετυχαίνουν όμως.
1: Ναι, έγιναν 4 διακοπές για να μπορούν να παίζουν περισσότερες διαφημίσεις. Και αυτό σπάει το ρυθμό των αγώνων και το πολύ βαρ σπάει το ρυθμό των αγώνων. Οι αποφάσεις του ΒΑΡ πολλές φορές είναι λίγο ό,τι να είναι.
0: Το ΒΑΡ υποτίθεται δεν είναι αυτό που δίνει τη λύση και είναι και... εντάξει, ξέρεις πολύ μεγάλο βοήθημα.
1: Δεν έχουν καταλάβει περισσότερο ότι το ΒΑΡ σου αποτυπώνει απλώς με ακρίβεια αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον κανονισμό. Δηλαδή τι θέλω να πω, στο χθεσινό μάτς της Πορτογαλίας με την Κροατία, τον κόλ των Κροατών που ακυρώθηκε και πέρασε τελικά η Πορτογαλία στους 16, είναι το εξής. Είναι παίκτης της Κροατίας ο σκόρερ τελικά, όταν κάνει επαφή με τον συμπαίκτη του που διεκδικεί κεφαλιά, είναι offside, είναι εκτεθειμένος. Έλα όμως που η μπάλα πάει και κάνει γκέλ και σε αμυνόμενο.
0: Οπότε τον καλύπτει.
1: Εδώ τι έχει τώρα, διαβάζει το ΒΑΡ ότι πράγματι έχει γίνει η πρώτη επαφή. Ωραία. Γιατί αυτό με γυμνό μάτι δεν το βλέπεις, στολίνει αυτό. Αλλά δεν θα σου λύσει εάν ο αμυνόμενος έχει πρόθεση να αγγίξει την μπάλα που την αγγίζει, δεν χρειάζεται καν βάρη.
0: Το επόμενο στάδιο να μπει και η τέχνη την νοημοσύνη, να δίνει και την εντολή στο διαιτητή να την εκφωνεί.
1: Ο διαιτητής στο ΒΑΡ και κρίνει εάν υπάρχει πρόθεση.
0: Ναι. Εντάξει, όμως το βλέπει και από διάφορους γονείς που δεν θα έχει τη δυνατότητα να το δει ο ίδιος.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και από όσο και να το δει από το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο λοιπόν, ναι, έχει τη δυσκολία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι προφανώ.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μετά πάει στην κρίση του αν έχει πρόθεση ή όχι. Το οποίο είναι αστείο. Σε ένα κανονικό κόσμο το χθεσινό γκολ της Κροατίας δεν θα ακυρωνόταν.
0: Ναι. Παλιότερα δεν θα είχε ακυρωθεί με τίποτα.
1: Έχει ψιλοχαλάσει το ποδόσφαιρο δηλαδή από όλα αυτά. Θέλω να πω. Μπαίνουμε πολύ σε λεπτομέρεια χιλιοστού. Το οποίο δεν είναι και κανονικό πράγμα. Για τη χαρά του
0: ποδοσφαίρου. Για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ναι, αυτό που βλέπαμε. Εντάξει, μα δεν μπορεί να βρει και λίγο το διαιτητή.
1: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει. Μα το διαιτητή τον βρίζει έτσι κι αλλιώς και το ΒΑΡ το βρίζει.
0: Ναι,
1: μάμα έλεγε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας όταν ήρθε το ΒΑΡ εδώ πρώτη φορά. Α, το λύσαμε μια χαρά. Ποιος θα φωνάζει τώρα. Του λέω να δεις που μέσα σε ένα μήνα θα σου έχουν ξεφτυλίσει και το ΒΑΡ. Όπως και έγινε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λίγο πριν κλείσουμε, Παναγιώτη, θέλω ένα σχόλιο ακόμα για το τι έμειναν εκτός Γερμανία και Ολλανδία. Μια συνάδελφος εδώ έλεγε: βγήκε η Γερμανία, αποκλείστηκε, δεν υπάρχει πια Μουντιάλ.
1: Εγώ είμαι εντελώς κόντρα σε αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο των Γερμανών.
0: Γλιτώσαμε τα πάντσερ.
1: Ναι. Το ίδιο έχω και με την Bayern στο Champions League. Δηλαδή, παρακαλούσα να μην πάει κανένα τελικό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το παρακαλώ.
0: Α, τόσο.
1: Ναι, ναι, τόσο. Τους θεωρώ εντελώς αντιτουριστικούς και μονότονους σε όλα τους. Αλλά αυτή είναι μια καθαρά δική μου.
0: Εντάξει, είναι Γερμανοί, είναι μεθοδικοί. Ναι. Είναι Γερμανοί.
1: Για την Ολλανδία λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά μέχρι εκεί πάνε.
0: Μέχρι εκεί θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Εντάξει, αν δεν ήταν 48, μπορεί να είχαν περάσει την επόμενη.
1: Εάν παίζαμε το ποδόσφαιρο που επηρεάζεται από τους προπονητές, δηλαδή ήταν ποδόσφαιρο τακτικής, ήταν μια διοργάνωση που σήκωνε την τακτική, η Ολλανδία πιθανότατα θα προχωρούσε.
0: Λίγο ακόμα.
1: Εδώ, δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Δεν παίζει τακτική γιατί δεν προλαβαίνεις να κάνεις τακτική. Δεν υπάρχει και κουράγιο πια να κάνεις τακτική.
0: Ναι.
1: Και να την ακολουθήσεις.
0: Πόσα επιπλέον παιχνίδια έχει ο κάθε παίχτης τώρα στα πόδια του, αν πούμε ότι έχει παίξει. Με τα 48, δηλαδή με αυτό το φορμάτ που εφαρμόζεται.
1: Πολλά. Μη σου πω τώρα αριθμό και είναι και ένα.
0: Ναι, αλλά το καταλάβω. Όχι, το λέω λίγο προβληματισμό για να καταλάβουμε και τι είναι αυτό που λέμε για την κούραση των παιχτών που ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή.
1: Είναι άπειρα παιχνίδια. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι, ναι, λένε και μόνο οι όμιλοι που έγιναν και μετά τα νοκάουτ και όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει,
1: και βάλει και όλη τη σεζόν και βάλει και ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να γυρίσουν πίσω να παίξουν προβληματικά με του συλλόγου του στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει.
0: Ναι, ναι. Αν σκεφτούμε ότι τώρα πρώτη, πόσο 3 Αυγούστου έχουμε τι κληρώσει, α πούμε.
1: Είναι θάνατος αυτό. Είναι ο θάνατος, βασικά είναι ο θάνατος της τακτικής. Ισχύει σε όλα τα σπορ που έχουν έτσι αυξήσει τους αγώνες τους. Ισχύει πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ.
0: Να.
1: Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τακτική. Καθόλου. Προλαβαίνεις μόνο να απλώσεις το ταλέντο σου και ό,τι έχεις εμπεδώσει ως φιλοσοφία ομάδας.
0: Που στις εθνικές είναι και λίγο δύσκολο. Και στις εθνικές είναι λίγο δύσκολο τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν βρίσκονται οι παίχτες πολύ συχνά για να έχουν ούτε καν αυτοματισμούς μεταξύ τους.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως το λες. Τώρα δεν ξέρω, πάμε έτσι όπως φαίνεται το πράγμα.
0: Και να ολοκληρώσουμε, Παναγιώτη.
1: Για έναν τελικό που μπορεί να έχει Βραζιλία.
0: Α, για πες.
1: Βουγγαλία ή Αργεντινή Γαλλία.
0: Α, εδώ ο Στέλιος λοιπόν που ακολουθεί στο δελτίο το αναλυτικό μου λέει: πρέπει να ρωτήσουμε τον Μπερμπερίδη αν θα πάμε πάλι στο Αργεντινή Γαλλία όπως το προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Το Αργεντινή Γαλλία είναι πολύ πιθανό. Από το ένα μπράκετ νομίζω ότι η Αργεντινή είναι αδιαπραγμάτευτη. Και από το άλλο η Γαλλία ή η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον η Ισπανία με την Αργεντινή.
1: Αμέ, αν θα έχει λέει.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα έχει, ισχύει.
0: Ωραία, εδώ θα ήμασταν, δεν λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Γεια χαρά.

0: Θα μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 η Ελευθερία Κουμάντου για την ώρα που πέρασε. Πάμε τώρα στο Στέλιο Χαραλαμπόπουλο για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Είχαμε μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλη Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σαββασκόκκινος, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε. Σας περιμένουμε όσο σας βγάλει ο δρόμος στο Πάρκο Γουδί την Κυριακή 6 με 9, ντάμε σπαθί στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
1: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
2: Με την αύξηση της θερμοκρασίας, πολλοί στρέφονται σε φυσικές λύσεις για την προστασία από τα κουνούπια. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι όλα τα φυσικά αντικουνουπικά το ίδιο αποτελεσματικά και ότι ακόμα και το σαπούνι που χρησιμοποιούμε μπορεί να επηρεάσει το αν θα μας προτιμήσουν τα κουνούπια. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience, σαπούνια με έντονα λουλουδά τα αρώματα ενδέχεται να κάνουν ορισμένους ανθρώπους πιο ελκυστικούς στα κουνούπια. Οι ερευνητές εξηγούν ότι τα έντομα έλκονται από οσμές που θυμίζουν νέκταρ φυτών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η φυσική μυρωδιά του δέρματος, η οποία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αντίθετα, ορισμένα έλαια φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά. Η σιτρονέλα παραμένει μία από τις πιο γνωστές φυσικές επιλογές, ενώ το έλαιο ευκαλύπτου και η λεβάντα έχουν επίσης αποδειχτεί αποτελεσματικά στην απόθεση των κουνουπιών. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν ότι τα εθέρια έλαια δεν πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα, αλλά πάντα αραιωμένα σε λάδι βάσης ή ενυδατική κρέμα, ώστε να αποφεύγονται οι ερεθισμοί. Παράλληλα, φυσική προστασία μπορεί να προσφέρει και το ίδιο το σπίτι. Φυτά όπως ο βασιλικός, η μέντα, ο δυόσμος, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το φασκόμηλο και τα γεράνια συμβάλλουν στον περιορισμό των κουνουπιών, ενώ αποτελούν και μια εύκολη λύση για μπαλκόνια και κήπους.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, μου θυμίζει, για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους, ελέο Μουντιάλ, την ομάδα που τη μία χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα και λίγα χρόνια αργότερα υποβιβάστηκε λόγω κακών επιλογών ή άλλων συνθήκων. Όπως όλα δείχνουν, ο Ιούλιος θα είναι πολύ κρίσιμος για την Κουμουνδούρου και πιο συγκεκριμένα είναι 10η Ιουλίου, ημερομηνία που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα αποφασιστεί ουσιαστικά το πώς θα κατέβει το κόμμα στις προσεχείς εκλογές, μετά το άκυρο τόσο από μερίδα του κόμματος όσο και από την Ελλάσια συμπόρευση. Έως τις 11 Ιουλίου, βέβαια, μεσολαβεί αρκετός χρόνος, καθώς η ισοκομματική αντιπολίτευση πλην Πολάκη που βλέπει την Προεδρία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, ενώ έως τότε δεν αποκλείεται να έχουν κουνήσει και άλλοι το μαντήλι από το κόμμα μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, το έκανε σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Σε κάθε περίπτωση, αν και οι δημοσκοπήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ να μην πιάνει σε καμιά από αυτές ούτε το 2%, το μέλλον μόνο ευίωνο δεν προδιαγράφεται για ένα κόμμα που, επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευηρεντήφη, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινο, Λίνια Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε σήμερα και ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά της ηγεσίας και άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει στην επιστολή του. Σφίγγει ο κλοίος για τους δράστες των εμπρισμών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την πορεία και τον συντονισμό των ερευνών με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, λέει στο Λίμπερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τέλος της τετραετίας εκλογές δεν βλέπω περιθώρια συνεργασίας, προσθέτει. Το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Πέτρων Πεντέλης. Στόχος η νίκη, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, βέλησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας πως και οι δύο έχουν κριθεί. Προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ για εξαιρετικά ισχυρό κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες στη Γαλλία, που τον Ιούνιο κατέγραψε επιπλέον 2.000 θανάτους λόγω καύσωνα. Πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς περιμένουν στη Νέα Υόρκη, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στο Central Park για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων που πάντως κρίθηκαν παράνομοι από τα δικαστήρια. Έως και 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. 12 και σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στις 15 Ιουλίου λίγη προθεσμία, εκκρεμούν πάνω από 1 εκατομμύριο. Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας τον Ιούλιο στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Το Schoolway Festival, το μεγαλύτερο μαθητικό και φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Κάτοχο βρίσκουν τα τελευταία 3 εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος με διαστήματα βροχής από το μεσημέρι και μετά, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας με την παρέτηση του Κώστα Ζαχαρίδη από το ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις που ενδεχομένως σηματοδοτεί. Να πάμε στο Γιώργο Κατσίλια για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, συνέβη αυτό που όλοι περιμέναμε. Ο κύριος Ζαχαριάδης, πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, υπέβαλε ουσιαστικά την παρέτησή του και την αποχώρηση, γνωστοποιώντας την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι οδεύει προς το κόμμα Ελευθερία Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωση του λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρει πως το κόμμα της Κουμουνδούρου αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Τονίζει πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δίνει πολιτική στέγη, ελπίδα και προοπτική σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής μας βάσης. Ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μου.
1: Αυτό είναι. Είναι και αυτό πάντως μία έκφραση. Είναι η συναισθηματικό ίσως τώρα εγώ το βλέπω εδώ πέρα. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα μου τώρα Γιώργο, έτσι.
2: Ναι, ουσιαστικά παρακινεί και την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλους τους συντρόφους του που παραμένουν σε αυτό να αναλογιστούν τις στιγμές που απαιτούν μια συσπήρωση γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κακά τα ψέματα λογίζεται ως φυσικός ηγέτης του χώρου. Και μέσω του σαφώς ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα πήγαινε ποτέ κόντρα. Στον Αλέξη Τσίπρα και μέσω του σαφώς, φέροντας ως παράδειγμα τη δική του περίπτωση, στέλνει και ένα μήνυμα ότι το ίδιο θα έπρεπε να πράξουν και οι σύντροφοί του. Αυτό βέβαια μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το αποδέχονται. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση που επιμένει η αλλαγή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής η οποία προέβλεπε συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Πολάκης που είναι ένα πρόσωπο που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λεγόμενη απέναντι πλευρά από αυτή του Σοκράτη Φάμελου έχει δηλώσει παρόν, έχει ζητήσει την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, πιστεύει ότι το κόμμα έχει τις δυνατότητες να κατέβει στις εκλογές και να μπει στη Βουλή με αξιώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζει ο κύριος Πολάκης. Μένει να δούμε όμως εάν τελικά θα υπάρξει αλλαγή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής 11 Ιουλίου έχουμε τη νέα συνεδρίαση. Να δούμε και ποια θα είναι εκεί η εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έχει εκφράσει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν καρποφόρησε αυτό το κάλεσμα για συνεργασία που είχε απευθύνει προς τον κύριο Τσίπρα. Μένει όμως να δούμε εάν στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα υπάρξει απόφαση πλειοψηφική στη βάση του αιτήματος και της γραμμής που έχει χαράξει ο κύριος Πολάκης και άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, οι οποίοι βέβαια θεωρούν ότι δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης.
1: Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και ίσως και δεν έπρεπε να μπει και ως δελφίνος, έτσι να πει ότι εγώ πάω κατευθείαν για την Προεδρία. Ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι σκέψεις του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου επί αυτού.
2: Ναι. Τα στελέχη αυτά εκτιμούσαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια διπλωματική προσέγγιση του εγχειρήματος για αλλαγή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή να μην υπάρξει, να μην προγγίξουν, να το πούμε έτσι, κάποιοι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην προοπτική ότι μπορεί ο κύριος Πολάκης να είναι αυτός που θα αναλάβει το κόμμα με το να βγαίνει και να δηλώνει ότι θα είναι υποψήφιος και τότε χαθεί η ευκαιρία να αλλάξει και αυτή η απόφαση για την οποία γίνεται τόσος δώρος αυτές τις ημέρες. Εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και κυρίως να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση του κυρίου Φάμελου σε αυτή την πίεση που δέχεται. Εάν δηλαδή οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα, δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει ο κύριος Φάμελος. Ακούγεται στο παρασκήνιο ότι μπορεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή να μην είναι στο πνεύμα των εσωκομματικών του αντιπάλων, αν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του να πάει το κόμμα στο Τσίπρα. Και αυτό μπορεί να συμβεί αν υπάρξει η εισήγησή του για αναστολή της λειτουργίας του κόμματος μέσα από μια διαδικασία συνεδριακή που θα προκύψει αμέσως μετά για να το επικυρώσει. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι που το συζητούσαμε και δεν το απέκτησε να συμβεί και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε νωρίτερα.
1: Το είπε εσύ το πρωί.
2: Στον Αθήνα Νέο 84. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την πλευρά του έθεσε και ένα ζήτημα καθαρών κανόνων σε ό,τι αφορά την επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, είπε ότι όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα πρέπει καν να εμφανιστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι όλα αυτά τα στελέχη που θεωρούν ότι δεν έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου από τη στιγμή που έχουν εκφραστεί δημοσίως υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, η πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θέλει ότι τους έχει σκανάρει. Δηλαδή έχουν στοιχεία με φωτογραφίες, πρέπει να σου πω, με το τι έχουν γράψει στο Facebook υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, και ως εκ τούτου θα υπάρξει, θα λειτουργήσουν κατά κάποιο τρόπο και ως πορτιέριδες στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όποιος έχει ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή για να ψηφίσει, θα πούνε ότι δεν μπορεί να περάσει.
1: Face control δηλαδή ουσιαστικά, Γιώργο, και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Και δεν ξέρουμε τι εντάσεις μπορεί να προκληθούν μέσα από μια τέτοια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε στις 11 Ιούλιου τι θα συμβεί. Θα περιμένουμε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι στο στόχαστρο του κυρίου Πολάκη έχει μπει και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Εχθές ο κύριος Πολάκης έκανε μια ανάρτηση ενός μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, του κυρίου Μοίρα. Ο κύριος Μοίρας προέρχεται, ήταν παλαιότερα στους Ανέλ, αλλά έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία έθετε θέμα συμμετοχής στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή της κυρίας Γεροβασίλη. Επειδή υπήρχε δημοσίευμα που την αφορούσε και την εμφάνιζε ότι θα είναι υποψήφια με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και την καλούσε ο κύριος Μοίρας, κάτι που το αναδημοσίευσε και ο κύριος Πολάκης, άρα υιοθετούσε αυτό που έγραφε ο κύριος Μοίρας, να πάρει και αυτή θέση για το τι θα πράξει. Αν δηλαδή ισχύει ότι θα είναι υποψήφια με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Αν δηλαδή ισχύει ότι θα είναι υποψήφια με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής

0: Γνωρίζουμε μετά τι έγινε στην πορεία προς το συνέδριο, τότε που ήταν να κατέβει υποψήφια η κυρία Γεροβασίλη και τελικά δεν κατέβηκε. Σου θυμίζω την εκπαραθύρωση του κυρίου Κασελάκη από την Προεδρία του κόμματος, τα όσα είχαν συμβεί τότε και με το πόδεν έσχες του.
1: Σε ψάχνουνε, κάτι θέλουν να σου πούνε, υποψιάζομαι, Γιώργο, μήπως είναι θέμα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Λοιπόν.
0: Έχουμε ακόμα και άλλα επεισόδια μπροστά μας, Στέλιο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή μοντέλου ηγεσίας και αν αυτό θέλουν οι καιροί να αλλάξει και ο πρόεδρος, είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Αθήνα 984, του Γιώργου Κατσίγιαννη και Απόστολο Χονδρόπουλο.
2: Σας άκουγα στον αέρα ότι παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης.
3: Ναι.
2: Ο Κώστας Ζαχαριάδης ήρθε και στην τελευταία πολιτική γραμματεία και ψήφισε και με τα δύο χέρια την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν καλύφθηκε. Συγκράτησα, γιατί πυροδοτήσατε την ερευνητική μου διάθεση και άνοιξα sites και είδα τη δήλωση. Λέω ότι κατά τη γνώμη μου, επιλέτησα στο διαβάτλο, αυτό είναι φράση μέλους που ήταν μέχρι σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Κατά τη γνώμη μου, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τζίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει πιστεί, όντας ο πιο στενός συνεργάτης του Σωκράτη Φάμελου, ότι ο Σωκράτης Φάμελος άρχισε με άλλη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης του μήνα, που θα λέει κατεβαίνουμε στις εκλογές. Αλλιώς γιατί φεύγει.
4: Από την απόφαση τελευταία της Κεντρικής Επιτροπής, όταν υπήρχε η φράση «Δεν θα έχουν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα», όλοι καταλαβαίναμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
2: Ναι, καλά, αυτή την απόφαση εμείς την είχαμε ερμηνεύσει σωστά και γι' αυτό κατέθηκαν οι δύο τροπολογίες, που ουσιαστικά ήταν μία στον πυρήνα της. Γιατί είχαμε προβλέψει ότι είναι ανεφάρμοστη και το είχαμε πει από την πολιτική γραμματεία. Απεδείχθη ανεφάρμοστη. Άρχισαν και φεύγανε περισσότεροι. Μετά έφυγε και η Μαριλίτζα, έφυγε και η Λαχαριάδης τώρα, φύγανε και άλλοι, έφυγε ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Φεύγει ο κόσμος που κατάλαβε αφού ψήφισε ότι είναι ανεφάρμοστη. Θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή μοντέλου ηγεσίας.
4: Και στο πρόσωπο.
2: Εάν αυτό φέρουν οι καιροί.
1: Με την πρώτη ενοχή δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ σφραγίστηκε σήμερα η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε συντάξει βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Και να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι μια σημαντική αυτή υπόθεση, καθώς ακούμε και ξανακούμε όλους αυτούς τους μήνες για την υπόθεση, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως το έχουμε ονομάσει, όπου δικάζονται όλο αυτόν τον καιρό, είτε συλλαμβάνονται παραγωγοί και κτηνοτρόφοι ή υπεύθυνοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν ήδη καταδικαστεί.
1: Ναι.
5: Σήμερα λοιπόν, όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε επί της ουσίας την πρώτη καταδίκη που αφορά σε δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια καταδίκη η οποία αφορά στο γεγονός ότι δεν διαβίβασαν, όπως είχαν υποχρέωση εκ του νόμου και της άσκησης των κατοικώντων τους, ένα πόρισμα ελέγχου 99 υπόπτων αφημί που είχε συντάξει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Να σου πω ότι οι δικαστές έκριναν ενόχους τόσο τον πρώην διοικητή του οργανισμού, Δημήτρη Μελά, όσο και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα, για δύο πλημελήματα, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Έχει όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι ομόφωνα το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι για το τρίτο αδίκημα, το οποίο αφορά στην υπεξαγωγή εγγράφου, θα πρέπει να διαβιβαστεί και να κριθούν οι κατηγορούμενοι από ανώτερο δικαστήριο, να αναβαθμιστεί δηλαδή ποινικά η κατηγορία από πλημέλημα
1: αυτό
5: και κακούργημα.
1: Αυτό μας έλεγε και προχθές.
5: Ακριβώς, κρίνοντας ότι γιατί η υλική ζημιά που φέρεται να προήλθε από την μη διαβίβαση του συγκεκριμένου εγγράφου ξεπερνά το όριο των 120.000 ευρώ, που είναι το όριο εκείνο που μετατρέπει το πλημέλημα σε κακούργημα. Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την απαγγελία της απόφασης, το δικαστήριο πίστηκε ότι το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτόπων, όπως είχε επισημάνει και η κατηγορούμενη κυρία Ρέπα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς.
1: Ναι.
5: Μέσω αυτού του περιβάλλοντος, όπως διαπιστώθηκε από την απόφαση του δικαστηρίου, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας, έδωσε την εντολή στην κυρία Τυχεροπούλου, η οποία με τη σειρά της κατέγραψε τα ευρήματα

0: και κατέθεσε την αναφορά.
1: Ναι.
0: Μια αναφορά όμως που δεν έφτασε
1: έτσι
0: ποτέ στις εισαγγελικές αρχές. Τώρα, να σου πω ότι το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του σύνομου βίου με ψήφους 2-1 στους κατηγορούμενους, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, καθώς ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, επειδή καθημερινά υπέθαλπαν τους εγκληματίες, δηλαδή τα πρόσωπα που αφορούσε ο έλεγχος της κυρίας Κικεροπούλου, και οι πράξεις τους αυτές είχαν επιπλέον και διεθνή αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έπρεπε να τις αναγνωριστεί το ελαφρυντικό. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών και της τελικής ποινικής μεταχείρισης των δύο κατηγορουμένων.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι τώρα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη διαλεύκαρση των τριών συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και η υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως είπες και εσύ, σε ανώτερο επίπεδο. Το λέμε αυτό διότι από νωρίς το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Υπουργός, ο κύριος Κατακοίδης, και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, δεν τη λέγαμε ευρία αλλά κλειστή, αλλά με στελέχη και τοπικά και την ηγεσία της αστυνομίας.
1: Και της αντιτρομοκρατικής, έτσι κανονικά.
2: Αντιτρομοκρατικής, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και στελέχη του λεγόμενου ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου έγινε μια ανάλυση από τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Αντιλαμβανόμαστε, θέλει ότι η αστυνομία ίσως κάτι να έχει περισσότερο από ό,τι γνωρίζουμε εμείς και έτσι πρέπει να είναι. Δεν δίνονται όλα στην δημοσιότητα.
1: Προφανώς.
2: Ίσως είναι δηλαδή ένα βήμα πιο μπροστά από την πληροφόρηση που έχουμε εμείς. Αυτό που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, όσον αφορά νεότερα στοιχεία, φαίνεται να εντοπίζεται και ένα τέταρτο άτομο. Άλλωστε το λέγαμε από πέρα, θέλω, ότι μιλάμε για τουλάχιστον τρία άτομα ως δράστες. Φαίνεται να εντοπίζεται ακόμα ένα στην περιοχή εκεί ως Τσιλιαδόρος. Επίσης έχει εντοπιστεί ένα μηχανάκι χαμηλού κυβισμού, ένα παπάκι να το πούμε, το οποίο εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, διότι αυτό που εξετάζεται τέλειο είναι αν οι δράστες χρησιμοποίησαν τα δικά τους μηχανάκια κλεμμένα, μάλλον όχι, ή αν τα κάπου τα εγκατέλειψαν μετά τις επιθέσεις. Έχει εντοπιστεί ένα και εξετάζεται αν εμπλέκεται σε αυτή την υποθεση. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, διότι γνωρίζουν ότι τα συστήματα καταγραφής κάνουν επανεγγραφή και σβήνονται μετά από 6 μέρες τα δεδομένα που καταγράφονται. Διότι θεωρούν πολύ σημαντικό, θέλω από την αστυνομία, να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράσεις, από πού δηλαδή ξεκίνησαν πριν τις επιθέσεις και πού κατέληξαν μετά τις επιθέσεις, διότι και ίσως το οδηγήσουν σε κάποιο κρυσφύγετο, αλλά και πιστεύουν ότι όταν ξεκίνησαν και όταν ολοκλήρωσαν αυτή την επίθεση, αποκάλυψαν τα πρόσωπά τους, δηλαδή αφαίρεσαν τις κοπούλες και κινήθηκαν πιο άνετα, να το πούμε έτσι. Επίσης γίνεται ανάλυση, Στέλιο, και από τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης, διότι είναι σίγουρη από την αστυνομία ότι έχει γίνει κατόπευση των στόχων. Δηλαδή,
1: ότι υπήρχε ένα σχέδιο, ήταν προσχεδιασμένοι με έναν τρόπο και είχαν ξαναπάει στην περιοχή ουσιαστικά.
2: Και εικάζουν ότι όταν έγινε αυτή η κατόπευση δεν πήγανε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κυβούλους για να μην δώσουν στόχο, πήγανε με τα πρόσωπά τους καθαρά. Σημαντικό και τα βρήματα που έχουν βρεθεί και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, γίνεται λόγος για μια μονοτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε πάνω στους εμπριστικούς μηχανισμούς για υπολείμματα και μεταλλικά και πλαστικά. Ίσως από εκεί δοθούν απαντήσεις και στοιχεία για DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα και εκεί εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι κάτι δοθεί κάτι παραπάνω. Και αυτό που λέμε, Στέλιο, είναι ότι η αστυνομία έχει καταλήξει ότι η επίθεση αυτή προέρχεται από τον χώρο του αντιοξιαστικού. Άτομα γνωστά εκεί στη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα αντιοξιαστών με πλούσια δράση όσον αφορά τα επεισόδια. Υποθέτω ότι ίσως να στρατολογήθηκαν νεότερα άτομα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά στην αστυνομία όσο τα παλιότερα, που έχουν πολλές προσαγωγές, συλλήψεις και καταδικαστικές αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, σήμερα να πούμε.
1: Είχαμε σήμερα ένα εξιτήριο, έτσι.
2: Ναι, είναι θετικά οι εξελίξεις. Πήρε εξιτήριο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έκανε και δηλώσεις, είπε ότι είναι μεγάλο κακό που πάθανε, αλλά ευχήθηκε ο Θεός να έχει καλά τους δράσεις και να μην πάθουν αυτό που πάθαν η οικογένειά του. Πήρε εξιτήριο και ένας δεύτερο, και ένας από τους δύο ένικους της πολυκατοικίας. Παραμένει νοσηλεύεται άλλη μια γυναίκα. Ενώ η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται να ήταν και ο στόχος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, διότι εκεί υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα υψηλής φροντίδας για εγκάβματα. Ίσως χρειαστεί κάποιες επιβάσεις στα χέρια της, γιατί στα χέρια είναι, τελικά φαίνεται να είναι πιο σοβαρά τα τραύματα. Αλλά εικάζεται ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα πάρει εξιτήριο και χρειαστεί να γίνει μια χειρουργική επέμβαση στα χέρια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στο Liberal ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως ο χρόνος των εκλογών, τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα ελληνοτουρκικά. Το πρωί επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης και για να ακούσουμε τι είπε.
3: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγγενιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από προς Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Όμως ας σταθούμε μια στιγμή και ας αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει ως χώρα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας σήμερα, το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας και την κατάταξή της σε ευρωπαϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες, είναι καλύτερο από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος ανάλογα με τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας. Και βέβαια μπορούμε ακόμα πολύ πολύ καλύτερα.
1: Και να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο μας περισσότερα. Νομίζω, Απόστολο, ότι αυτό που λέγαμε και λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι καθημερινότητα και υγεία, έμφαση πλέον στην υγεία δίνει η κυβέρνηση, είναι στην πρώτη γραμμή της, του κυβερνητικού έργου, έτσι.
4: Ναι, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Και βέβαια στην αφορμή για συχνές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας δίνονται και από το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ανακαίνησης των κέντρων υγείας και των θεμάτων των νοσοκομείων και με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και βεβαίως αυτό δίνει την δυνατότητα στον Πρωθυπουργό και σε επισκέψεις που πραγματοποιείται στο Λεκανοπέδιο είτε και στην περιφέρεια να τις συνδυάζει ουσιαστικά με ανακαινήσεις, με γένεια ανακαινισμένων δομών της δημόσιας υγείας, στέλνοντας αυτό το μήνυμα που ακούσαμε και νωρίτερα της αναβάθμισης της, της υγείας, παρά το γεγονός ότι, όπως επίσης ακούσαμε, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα ακόμα που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την στελέχωση του ειδικά σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή τη συνέντευξη στο Liberal επαναλαμβάνει έτσι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όσο και αν εμείς πιστεύουμε το αντίθετο, Απόστολε, έτσι.
4: Ναι, είναι, θα έλεγε κανείς, σε κάθε συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης γίνεται αποδέκτης της σχετικής ερώτησης, η οποία βεβαίως δεν στηρίζεται σε σενάρια αλλά σε μια πραγματικότητα την οποία όλοι βιώνουμε, μια προεκλογική εκστρατεία η οποία έχει ξεκινήσει. Έτσι. Με περιοδίες, με αρκετές ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης, διάφορα, θα έλεγε κανείς, θετικά μέτρα να δρομολογούνται, να ανακοινώνονται, εγγένεια να υπάρχουν μπροστά μας αρκετά σε ό,τι αφορά τις υποδομές, μόνο μέσα στον Ιούλιο μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως έχει πει τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, όπως προγραμματίζεται, θα υπάρχουν εγγένεια παράδοση και στο το βόρειο τμήμα του Ε65, αλλά του οδικού άξονα, αλλά και της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης, 5 νέους σταθμούς προς Καλαμαριά. Υπάρχει βεβαίως η προετοιμασία για την διεθνή της Θεσσαλονίκης, για το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί εκεί πέρα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την κινητικότητα που υπάρχει σε θέματα ψηφοδελτίων, σε τις περιοδίες κομματικών στελεχών που στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μεταφερθούν, να έχουν ως επίκεντρο τη Θεσσαλία σε ό,τι αφορά το κυβερνό κόμμα. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το περιβάλλον που κάνει το θέμα των εκλογών να είναι διαρκώς στο προσκήνιο. Έστω και αν ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από εκεί πέρα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτύχει το κόμμα του αυτοδυναμία όπως έχει θέσει ο στόχος, λέγοντας ότι είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός και ότι επέμεινε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την οποία προβάλλει το κυβερνό κόμμα και ότι ο ίδιος τονίζει ανάγκη και επιχειρηματολογία της αυτοδύναμης κυβερνήσης γιατί δεν υπάρχει και διάθεση ουσιαστικά δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας και αυτό όχι από επιλογή της Νέας Δημοκρατίας βάσει και τις θέσεις οποίες έχουν πάρει τα άλλα κόμματα.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Τις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ήταν ιδιαίτερα οξύς ο κύριος Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του.
6: Ακριβώς τελειώρο, καλό μεσημέρι σε όλους. Εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, έκανε λόγο για εθνική αποτυχία σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μάλιστα σημείωσε ότι στις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις αλλά και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Μάλιστα τόνισε ότι υπήρξε ένα κέντρο στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα κέντρο εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου που έφτιαξε καταλόγους έργων που συνεχώς αναθεωρούσε και από αυτά τα έργα κάποια τα έδινε σε ανθρώπους του δικού τους περιβάλλοντος. Μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι θα υπάρξει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα ερευνήσει με διαφάνεια το πού κατευθύνθηκαν μέχρι το τελευταίο ευρώ τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους να αλλάξει η ζωή των πολιτών και να συγκροτηθεί το παραγωγικό μοντέλο που μας οδήγησε στην κρίση του 2009, ενώ αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν ακριβώς να αξιοποιηθούν για να δοθούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη χώρα. Να πούμε τώρα ότι υπήρξε και μία αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Παπαθανάση, τον υφυπουργό οικονομικών, ο οποίος καταλόγησε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης άρνηση της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι η αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και η εθνική προσπάθεια για το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται. Μπορείτε να ασκείτε κριτική υπό κ. Παπαθανάσης, αλλά δεν μπορείτε να διαγράφετε τα αποτελέσματα. Η εικόνα των έργων για λίγους που παρουσιάσατε δεν αντέχει τον έλεγχο των αριθμών. Υπήρξε και μια προσωπική, θα λέγαμε, αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που σχολίασε την επαιρώ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είπε ότι συντάχθηκε με AI, προκαλώντας την οξία αντίδραση του αρμόδιου του μεάρχη του ΠΑΣΟΚ, του Παύλου Γερουλάνο, ο οποίος του είπε να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη κατηγορία και υπήρξε μια ένταση στα έδρανα της Βουλής.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα Μάγκα της Αμερικής, δήλωσε συνέντευξή του στον πολίτικο Αλέξη Τσίπρας. Παρουσιάζοντας την ατζέντα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ και αντιπαραθέτοντάς τον με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βάσεις στη χώρα του. Και ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον καιρό πάλι βασικά, γιατί εμένα αυτή η προειδοποίηση του ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου με ζώνουν τα φίδια. Εγώ τη ζέστη δεν την μπορώ με τίποτα. Δηλαδή, εντάξει.
7: Ναι, χειμώνας και πάλι χειμώνας. Θα έχουμε ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα σε διεθνές επίπεδο. Έτσι. Αυτό είπε ο ΙΕ και μάλιστα με την ένταση να είναι στο βαθμό 3. 4 είναι η maximum βαθμίδα της σχετικής κλίμακας. Και είναι και σε ταχεία εξέλιξη το φαινόμενο El Niño υψηλής έντασης. Αυτό θα πει έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο καύσωνες, αλλά και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Να πούμε το ότι στη Γαλλία οι καύσωνες έχουν φέρει εκτεταμένες πυρκαγιές, είναι και είναι αρκετές δασικές πυρκαγιές και βεβαίως έχουν ενισχυθεί διότι πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από 1.500 κάτοικοι από την, κυρίως από την πόλη Περπινιάν, όπου εκεί έχει κλείσει και το αεροδρόμιο, ενώ σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα και για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών είναι από σήμερα και η Πορτογαλία.
1: Και επειδή
7: και
1: μιλάμε για
7: ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία αυτό ξεπέρασε τους 2.000.
1: Αυτό θα σου έλεγα, δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε και τον αριθμό αυτό να αυξάνεται η Αθήνα, έτσι, ή ανά 2-3 μέρες ουσιαστικά.
7: Αλήθεια είναι αυτό και βεβαίως όταν λέμε θάνατοι που σχετίζονται με τον καύσωνα μιλάμε για θανάτους που έχουν να κάνουν με θερμοπληξίες, με αναπνευστικά προβλήματα που οδηγούν σε θάνατο κτλ.
1: Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πολύ πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή και θεωρούν ότι το κρύο φέρνει περισσότερους θανάτους από τη ζέστη, εκεί στη Νέα Υόρκη θα έχουν 46 το επόμενο διάστημα και έχουμε εκεί και μια κόντρα με το Μαμντάνι με τους κατοίκους, με τους πολίτες.
7: Μια βέβαια λεπτομέρεια το ότι ξέρουν από κλιματισμό.
1: Έτσι.
7: Δηλαδή στην Αμερική
1: Σωστό.
7: Όλα είναι κλιματιζόμενα.
1: Σωστό.
7: Και οι δημόσιοι χώροι και οι συγκοινωνίες και τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά από την Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά ναι, πράγματι ένα πολύ ζεστό κύμα καύσωνα θα πλήξει και την μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, τη Νέα Υόρκη. Και πρέπει να σου πω ότι επειδή εκεί είναι και ο ωκεανός, είναι ζέστη με υγρασία. Είναι ο συνδυασμός που πραγματικά κάνει τη ζέστη αφόρητη.
1: Ακόμα
7: και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που η Αμερική γιορτάζει. Γιορτάζει τη 250η επέτειό της από την ανεξαρτησία. Αύριο, 4 Ιουλίου, σήμερα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει και μια πολύ ωραία, θα εκφωνήσει μια πολύ ωραία ομιλία. Όπως καταλαβαίνουμε θα πει για όλους και για όλα.
1: Θα τελειώσει κανέναν πόλεμο όλες παραπάνω ή θα τους συνεχίσει να τους έχει? Τι, πώς θα βλέπεις
7: τα
1: πράγματα?
7: Νομίζω ότι θα αναφερθεί και στους δύο πολέμους και θα αναφερθεί το ότι είναι κοντά στη λήξη
1: αυτό
7: τους.
1: Είναι,
7: αυτό που έτσι κι αλλιώς λέει, χωρίς βεβαίως αυτό να το βλέπουμε στο πεδίο. Να πούμε το ότι στο Κίεβο και μόνο είχαμε ξανά περισσότερους από 90 τραυματίες και 28 θανάτους μόνο σε μία μέρα. Αυτό όμως που θα είναι φαντασμαγορικό είναι πρώτα απ' όλα η ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Washington και το πολύ μεγάλο σόου πυροτεχνημάτων, όπως είπε, το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνήματα στην ιστορία. Ας ελπίσουμε πάρει καμιά φωτιά αυτά τα πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει και το κύμα ζέστης.
1: Τώρα έχουμε έως και 20 εκατομμύρια Ιρανούς αναμένεται να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις τελετές για την κηδεία του ανωτάτου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, έτσι.
7: Πρώτα απ' όλα το θεωρούν θρησκευτικό ηγέτη, άρα λοιπόν είναι με τιμές, σαν να λέμε ο Πάπας, σαν να λέμε ο Πατριάρχης κτλ. Είναι οι εκδηλώσεις, θα τις παρακολουθήσουν περισσότερο από 20 εκατομμύρια Ιρανοί, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από 100 διαφορετικές χώρες και θα κρατήσουν και 5 μέρες. Θα ξεκινήσουν αύριο, 4 Ιουλίου, στην Τεχεράνη, θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου με την ταφή στη γενέτειρα του Χαμενεΐ στη Μοσχάντ και στο ενδιάμεσο θα πραγματοποιηθούν και άλλες τελετές και στην Κόμ αλλά και στο Ιράκ.
1: Μάλιστα.
7: Έτσι λοιπόν, αν θέλεις θα είναι και μία ένδειξη ότι θα δείξουν την αντίθεσή τους οι Ιρανοί στα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα που άλλωστε ήταν και ο λόγος που έχασε και τη ζωή του και ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
1: Μάλιστα. Και τώρα ολοκληρώθηκε τελικά το θαύμα στη Βενεζουέλα που λέγαμε και χθες, έτσι.
7: Φοβερή σκηνή,
1: απίστευτη.
7: Φοβερό αυτό που συνέβη μετά από 100 ώρες από συνεργεία από πολλές διαφορετικές χώρες και πάνω από 140 τόνοι μπάζα κατάφερε να βγει ζωντανός ο 43χρονος άνδρας που λέγαμε και χθες και πραγματικά περιμένουμε αναγωνίως όταν θα είναι σε θέση να περιγράψει αυτές τις 8 μέρες που κατάφερε να ζήσει κάτω από τα ερείπια. Νομίζω ότι η ιστορία του θα γίνει αν όχι ταινία ντοκιμαντέρ με τα βεβαιότητες.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα. Είχε προμηθευτεί αλκοόλ από μίνι μάρκετ με πλαστή άδεια οδήγηση, όπως κατέθεσε φίλος του. Συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος που πούλησε το αλκοόλ για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Προβλήματα στα δρομολόγια της Ραφίνας έχει προκαλέσει η σημερινή απεργία των ναυτεργατών τη στιγμή που ξεκινά και η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας περισσότερα. Νεκτάρι, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Χωρίς να λύσουν κάβους, παρέμειναν σήμερα τα πλοία στα λιμάνια, στο λιμάνι της Ραφίνας, καθώς από το πρωί, από το πρώτο λεπτό της ημέρας μέχρι και το μεσάνυχτα, είναι σε ισχύ 24-ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει τρία εργατικά σωματεία, η οποία όμως κρίθηκε παράνομη από το πρωτοδικείο Πειραιά. Μόνο μία, η GJet, μία εταιρεία που είχε τρία δρομολόγια σήμερα, μετέφερε τα δρομολόγια της για το Λαύριο, προκειμένου να μπορούσαν να εξυπηρετούν όσοι είχαν κόψει εισιτήρια, εντοπίθηκαν και οι επιβάτες. Οι άλλες εταιρείες όμως παρέμειναν στη Ραφίνα, με αποτέλεσμα να μην γίνουν τα δρομολόγια τα οποία ήταν προγραμματισμένα για σήμερα.
1: Ναι.
8: Όπως είπες πολύ σωστά, όμως είναι και η περίοδος που φεύγουν οι πρώτοι αδειούχοι του Ιουλίου. Είναι έντονη η κίνηση από το πρωί και στο Λαύριο και στον Πειραιά από τους αδειούχους, από το πρώτο κύμα αδειούχων. Για να αντιμετωπίσει το κύμα εξόδου, το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πάνω από 120 δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι πρόκειται να φύγουν. Στο λιμάνι του Πειραιά ιδιαίτερα είναι αυξημένη η κίνηση από το πρωί, κυρίως τα πρωινά, τα κυκλαδίτικα έφυγαν με υψηλές πληρότητες που ξεπερνούσαν το 80% κατά μέσο όρο. Οι υψηλές πληρότητες έχουν και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ αργότερα αναμένεται η κορύφωση του εξόδου με όσους πρόκειται να φύγουν για τα μικρινότερα νησιά όπως είναι η Κρήτη, η Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο.
1: Νεκτάρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα είναι και ο καιρός το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Θα είναι άστατο, σύμφωνα με την Αντωνία Τασοπούλου, διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Αττική το απόγευμα αναμένονται σήμερα διαστήματα βροχών. Αύριο βροχές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς, ενώ την Κυριακή αναμένονται ισχυρά άνεμοι. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Τασοπούλου στη Δέσποινα Παρδάκου.
9: Σήμερα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες βροχές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, στα νησιά θα επιμείνει ο αίθριος καιρός. Αύριο Σάββατο όμως περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, αρκετές έως πολλές στην Πελοπόννησο και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα. Την Κυριακή το κυριότερο στοιχείο του καιρού θα είναι η ενίσχυση του μελτεμιού, βόρεια άνεμη δηλαδή, που στα ανατολικά ηπειρωτικά αλλά και το Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία επομένως λόγω των βροχών θα υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο και περισσότερο την Κυριακή. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, κάποιες βροχές σήμερα μέχρι το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη ασθενής. Το Σάββατο όμως περιμένουμε και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, βροχές, πιθανότατα μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς το Σάββατο, ενώ από το βράδυ θα επικρατήσουν βόρεια άνεμη μέτρια έντασης. Την Κυριακή, πολλές ώρες ηλιοφάνεια στην Αθήνα, αλλά καθώς επανέρχεται, όπως είπαμε, το Μελτέμι, θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες στα 6 με 7 μποφόρ, ισχυρή έως πολύ ισχυρή δηλαδή άνεμη, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει την Κυριακή το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στην πόλη.
1: Τώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θυμίζουμε ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου και να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καταρχάς αναφέρουμε όσον αφορά αυτούς που έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις ότι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν εμπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία μέχρι τις 15 Ιουλίου, δηλαδή τις προσεχείς 13 ημέρες, χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις, και αυτό προκειμένου να κάνουν διορθώσεις αν αντιληφθούν ότι έχουν γίνει κάποια λάθη στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία. Και είναι η ημερομηνία, όπως αναφέραμε και πριν, που λήγει η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν διαπιστώσουν ότι παρέλειψαν, να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς, όπως για παράδειγμα τους κωδικούς που καλύπτουν τα κμήρια διαβίωσης, καλό είναι να το διορθώσουν προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος, ενώ εκτός των άλλων μια απλή διόρθωση μπορεί να ενεργοποιήσει και δικαιώματα για επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των εντύπων ε1, ε2 και ε3 μεταφέρονται αυτούσια στη νέα δήλωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο φορολογούμενος να παρέμβει με διορθώσεις σε κωδικούς της δήλωσης που αφορούν, όπως είπαμε, ανάλωση κεφαλαίου για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσει νέα φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα ακολουθήσει νέο εκαθαριστικό σημείωμα φόρου που θα αντικαθιστά το αρχικό. Πάντως, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και ενώ απομένουν μόλις 13 ημέρες για την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι στιγμής έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ απομένουν προς υποβολή άλλες 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις επί τελικού συνόλου 6,9 εκατομμυρίων.
1: Προλαβαίνουν, Θάνο, προλαβαίνουν, Θάνο, να τις καταθέσουν μέσα σε 12-13 μέρες ή πλέον δεν νομίζω να υπάρχει θέμα παράτασης. Αυτό δεν έχει κοπεί πλέον από πέρυσι.
10: Είναι και γνωστή τη τελευταία στιγμή προλογουμένη. Είναι πάρα πολύ και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
10: Κάθε χρόνο αυτό σημαίνει.
1: Σωστό.
10: Πάντως ότι από τις δηλώσεις μέχρι σήμερα που έχουν καθαριστεί, το 34% είναι χρεωστικές. Πρόσθετος φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί φτάνει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιβάρηση να ανέρχεται στα 1.900 ευρώ αναφορολογούμενο. Από την άλλη, σχεδόν ένα στους τρεις φορολογούμενοι, στο 30%, έχει πιστωτικό εκαθαριστικό. Και συγκεκριμένα φορολογούμενοι έλαβαν ή θα λάβουν επιστροφές φόρου με άμεση επιστροφή ή μετά από συμψηφισμό τους με χρέη στην εφορία. Πάντως, μέχρι σήμερα στην κατηγορία αυτή έχουν επιστραφεί 531 εκατομμύρια ευρώ με μέση επιστροφή φόρου περίπου τα 300 ευρώ. Οι υπόλοιπες δηλώσεις, το μεγάλο ένα ποσοστό 35,67% είναι μηδενικές, που σημαίνει ότι δεν προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος ούτε επιστροφή χρημάτων από την άλλη.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αύξηση των συντάξεων χειρίας που έχουν περικοπεί και την προστασία των συντάξεων που κινδύνευαν με μείωση προβλέπει η διάταξη που θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
11: Καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους, οι οποίοι κατέκτησαν δικαιούχοι μετά τον νόμο αυτό και ταυτόχρονα λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος ή εργάζονται. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίες για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Επίσης, θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις, όπως οι συντάξεις χειρίας, στις οποίες η συσσόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Επομένως, 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα οφείλουν πλέον αναδρομικά στον ΕΦΚΑ. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνο που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου έχουν ήδη υποστεί την περικοπή. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35 στο 70%. Πολλοί εξ αυτών εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Υπολογίζονται σε 122.000 και λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Μία από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη χειρίας. Όμως ούτε αυτή η πρόβλεψη θα εφαρμοστεί.
1: Η απόφαση της κυβέρνησης για τις συντάξεις χειρίας ήταν από τα βασικά μας αιτήματα, είπε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Πρόσθεσε πάντως ότι ο αγώνας συνεχίζεται για την ικανοποίηση αιτημάτων, όπως η επιστροφή των δώρων και η κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης.
12: Μέσα στα αιτήματά μας είναι και το αίτημα που λύνει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που είπε για τις συντάξεις χειρίας, το οποίο είναι μια θετική δήλωση. Ήταν μια μεγάλη αδικία να παίρνει το 1 τρίτο της σύνταξης με τον νόμο Κατρούγκαλο που είχε ψηφιστεί. Ξαναψηφίστηκε αυτό με τον κύριο Βρούτση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την εγκύκλιο του κυρίου Τσακλόγλου που ήταν υφυπουργός που έλεγε πρέπει να αφαιρείται μια σύνταξη, η εθνική σύνταξη. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό αποδίδοντας σε όλους τους συνταξιούχους δίκαια και στους συνταξιούχους του δημοσίου αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν πληρώσει αυτά τα χρόνια. Να γίνει σε όλους τους συνταξιούχους το 70% να καταβάλλεται και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι που είχαν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ορισμένοι από τον ιδιωτικό τομέα από εμάς δεν είχαν πληρώσει, να αποδοθεί και σε αυτούς με αναδρομική ισχύ. Εμείς είμαστε στο δρόμο του αγώνα για την εκπλήρωση όλων των αιτημάτων μας. Λύσεις από ό,τι φαίνεται και στη ζωή δεν μπορούν και δεν πρόκειται να δώσουν τα δικαστήρια που ορισμένοι συνάδελφοι είχαν προσφύγει το προηγούμενο διάστημα. Με νόμους, με πολιτικές αποφάσεις κόβονται οι συντάξεις, με πολιτικές αποφάσεις πρέπει να αποδίδονται. Γιατί το δικαστήριο πριν από δύο μήνες, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τι έβγαλε για αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος τι έλεγε? Ακριβώς αυτό, να πάρει το 1 τρίτο της σύνταξής του μετά από 3 χρόνια. Επομένως, θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα, στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, για όλα μας τα αιτήματα, διότι οι συντάξεις έχουν φτάσει στον αδύρ. Σήμερα είναι προνοιακά βοηθήματα, παραμένουν όλα τα αιτήματά μας για να αποδοθούν τα δώρα μας, να αποδοθούν τα αναδρομικά, να σταματήσει η εισφορά αλληλεγγύης και όλα εκείνα που έχουν καταστήσει τη ζωή μας αφόρητη, που τα έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Λύνουμε ζητήματα και θα μείνουμε στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα με ραντεβού στη Θεσσαλονίκη στις 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση, διεκδικώντας όλα μας τα αιτήματα.
1: Έως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ για να γίνει δεκτή η αίτηση, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμα χρέη από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Με στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τις δράσεις του για το καλοκαίρι στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία, δίνοντας έμφαση στην πληροφόρηση των πολιτών, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη ευάλωτων και μη πληθυσμιακών ομάδων. Και να πάμε στον Γιώργο Μανουσκάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Για ένα ολόκληρο μήνα τα δημοτικά ιατρία της Αθήνας και το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής υλοποιούν μέσα στον Ιούλιο δωρεάν προληπτικό έλεγχο και ενημέρωση σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Οι έλεγχοι ξεκινούν Τρίτη και Τετάρτη 7 και 8 Ιουλίου, όπου είναι μαστογραφικός έλεγχος και αφορά όλες τις γυναίκες ηλικίας από 40 έως και 69 ετών, οι οποίες δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και επέμβαση στο μαστό για οποιοδήποτε λόγο. Η δράση, να πούμε ότι υλοποιείται στη συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισός, η Άγια Νάργυρη, και θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Συλλόγου Τύρινθος 2 στα Πατήσια. Επίσης, θα γίνει προληπτικός έλεγχος για σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα στις 6, 7, 14 και 21 Ιουλίου, ενώ θα υπάρξει και δράση που έχει να κάνει με ναυαγοσωστική και γενικά με μαθήματα τα οποία μπορεί κάποιος, θα έχουν ευκαιρία οι πολίτες να εκπαιδευτούν στις βασικές έννοιες της ναυαγοσωστικής, δηλαδή τρόπους εισόδου στο υγρό στοιχείο, προσέγγιση θύματος με διασωστικό κολύμπι, λαβές για ανάσυση, τα οποία θα γίνουν στο κολυμπητήριο που βρίσκεται στο Σαράφιο του Δήμου Αθηναίων. Για όλα τα ραντεβού, μάλλον για όλες τις επισκέψεις που ενδιαφέρεται κάποιος να κάνει, πρώτον να γνωρίζει ότι είναι δωρεάν και κατά δεύτερον είναι πάντα με ραντεβού. Τίποτα δεν πάει έτσι με σειρά προτεραιότητας.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέο μοντέλο παροχής χειρουργικών υπηρεσιών στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σχεδιάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας. Από τον Αύγουστο ξεκινούν πιλωτικά τα πρώτα κινητά χειρουργεία με εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες να μεταβαίνουν στα νησιά, ώστε οι ασθενείς να εξυπηρετούνται στον τόπο κατοικία τους χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν στα μεγάλα νοσοκομεία. Η Έλενα Μπρέγιανη μας ενημερώνει.
14: Σε μια νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της πρόσβασης στις χειρουργικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή τα πρώτα κινητά χειρουργεία για κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το πιλωτικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο από την Κάλυμνο, με στόχο να περιοριστούν οι μετακινήσεις ασθενών προς τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κινητές χειρουργικές ομάδες θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα μεταβαίνουν από μεγάλα νοσοκομεία σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, πραγματοποιώντας προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, το νέο αυτό μοντέλο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός, το ΕΣΥ να πηγαίνει στον ασθενή και όχι ο ασθενής στο ΕΣΥ. Στόχος είναι η ταχύτητα, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η μείωση της ταλαιπωρίας και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία συνεχίζονται πλέον με ιδιωτική συμμετοχή των ασθενών, επισημένοντας ότι το κόστος παραμένει σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, πέτυχε το βασικό του στόχο, καθώς, όπως είπε, ο μέγιστος χρόνος αναμονής για χειρουργείο μειώθηκε από τα 5 χρόνια στους 6 μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώνεται πλέον περίπου στους 5 μήνες. Ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής χρηματοδότησης, εφόσον οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, τονίζοντας ότι η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας παραμένει η ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών στις απαραίτητες χειρουργικές υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.
1: Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των πανεπιστημίων, ζητήματα προσωπικού και χρηματοδότησης, επιτητική στέγαση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου Πριτάνεων που ολοκληρώνεται παρουσία και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκης της Σάμμο. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Σίδωρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κυρίες και κύριοι, κεντρικό θέμα λοιπόν των εργασιών της Συνόδου που ολοκληρώνεται το απόγευμα σήμερα στη Σάμμο αποτέλεσε η εφαρμογή του νόμου για τα πανεπιστήμια. Τα ιδρύματα παρουσίασαν κάποιες βελτιώσεις, κάποιες τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων. Επισημαίνουν κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε ωστόσο σήμερα με πληροφορίες ότι η Υπουργός Παιδείας έχει καταγράψει αυτές τις προτάσεις και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Τώρα, σημαντικό μέρος των εργασιών έχει να κάνει με τις φοιτητικές υποδομές. Στη Σύνοδο παρουσιάστηκε η εξαετής εμπειρία από την υλοποίηση φοιτητικών εστιών μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
1: Γίνονται πιο ανθρώπινες, είναι η αλήθεια, Ισίδωρε, το τελευταίο διάστημα από αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον, έτσι.
15: Και αυτές οι συμπράξεις έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, όπως τόνισαν και οι Πριτάνες αλλά και η Υπουργός Παιδείας. Η είδηση είναι ότι εξετάζεται ο σχεδιασμός και νέων έργων για τη στέγαση. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα θέμα που απασχόλησε. Οι νομικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων έχουν κάνει όλες τις ρυθμίσεις και όλη την προετοιμασία, ούτως ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να εισαχθεί στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες. Τέλος, οι Πριτάνες επανέλαβαν ένα πάγιο αίτημά τους να έχουν μεγαλύτερο λόγο στη διαχείριση των κονδυλίων.
1: Μάλιστα. Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Το Schoolway Festival, το μεγαλύτερο μαθητικό και φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας, επιστρέφει δυναμικά. Νεανικά συγκροτήματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας ανεβαίνουν από σήμερα στη σκηνή της Τεχνόπολης, αλλά και καλεσμένη έκπληξη. Λοιπόν, Βάσκια Βακετέα, καλό μεσημέρι. Εγώ θα μείνω στους καλεσμένους έκπληξη και θα μείνω σε αυτό που είναι να γίνει την Κυριακή το βράδυ στην Τεχνόπολη εδώ με την Κατερίνα Λιόλιου, φυσικά την αγαπημένη μου.
16: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το φεστιβάλ, ας πούμε για την Κατερίνα Λιόλιου. Είναι πραγματικά μια εμφάνιση έκπληξη και είναι ίσως και κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίζει να μην κρίνουμε εύκολα τους ανθρώπους, παρόλο που είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Μα ξεκίνησε από αυτό το φεστιβάλ και ξεκίνησε από ροκ ουσιαστικά η Κατερίνα Λιόλιου.
16: Ακριβώς. Από το School Wave είχε πάρει δύο φορές μέρος, το 2010 και το 2012, και τραγουδούσε τότε. Είχαν μια μπάντα blues και rock, όπως τα περισσότερα μαθητικά συγκροτήματα που παίρνουν μέρος. Οπότε σε περιμένουμε την Κυριακή να έρθεις οπωσδήποτε.
1: Αν βρω το χρόνο, θα έρθω σίγουρα. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το φεστιβάλ.
16: Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ που κλείνει 20 χρόνια φέτος. Ήταν μια έπνευση μαθητών από το περιοδικό School Gangs με τον εκπαιδευτικό τότε Χρήστο Ιωαννίδη, ο οποίος μάλιστα μίλησε και στον Αθήνα 984 χθες. Είχαν ζητήσει από την τότε Δήμαρχο Αθηναίων ένα φεστιβάλ που να είναι από τους μαθητές για τους μαθητές και έτσι τους είχε παραχωρηθεί η Τεχνόπολη. Αυτό συνεχίζει να είναι και σήμερα, δηλαδή δεν έχει αλλάξει καθόλου αυτό το πνεύμα του φεστιβάλ, το οποίο είναι τριήμερο, ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκυριακό. Είσοδος είναι πάντα δωρεάν για το κοινό. Τα συγκροτήματα που θα πάρουν μέρος είναι συνολικά 23 και έχουν επιλεγεί μέσα από μια πολύμινη διαδικασία με demo και live ακροάσεις από μια κριτική επιτροπή μουσικών και παραγωγών. Έχουμε κάθε πιθανό μουσικό είδος, από indie rock, punk μέχρι παραδοσιακά hip hop, thrash και black metal. Βέβαια, τα πιο πολλά συγκροτήματα, τα πιο πολλά παιδιά ασχολούνται με τη rock και την punk. Οι υπόλοιποι special guests, γιατί έχουμε έναν
1: κάθε βράδυ ουσιαστικά, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
16: Σήμερα έχουμε δύο. Σήμερα έχουμε το Φίβο Δηληβοριά, ο οποίος είναι πολλές φορές έχει εμφανιστεί και ήταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής κτλ. Και μαζί του είναι ο Ακύλας, ο οποίος επίσης πριν 2-3 χρόνια είχε επιλεγεί για να παίξει το School Wave με την μπάντα του. Αύριο είναι ο Σάκης Τόλιος, που είναι ο frontman των Rotting Christ, και την Κυριακή η Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύριε. Ολοκληρώνεται και η φάση των 32 στον τανοκάτ παιχνίδια του Μουντιάλ. Μια φάση η οποία μας επενδύσει. Τα 8 στα 10 παιχνίδια έχουν κρυθεί από το 80 και μετά.
1: Έτσι ακριβώς.
17: Χθες πραγματικά στο Πορτογαλία-Κροατία έσπασαν καρδιές. Mm-hmm. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκληση κερδίζοντας 2-1. Ωστόσο οι Κροάτες, οι οποίοι ακόμα διαμαρτύρονται για τον γκολ που τους ακυρώθηκε, η FIFA πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το τσιπάκι που έχει μέσα η μπάλα είναι αυτό το οποίο έδωσε το VAR το σήμα ότι υπάρχει ανεπέστητη επαφή του επιθετικού της Κροατίας και offside και ακυρώθηκε το 2-2. Ελβετία-Αλγερία 2-0. Ισπανία-Αυστρία 3-0. Αποκρίθηκαν και οι δύο αυτές ομάδες στους 16. Ισπανία-Πορτογαλία στη φάση των 16. Όπως είπες και εσύ, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Ολλανδία-Γκάνα στο απόψινο πρόγραμμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Οι Ερυθρόλεπτοι και ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Βίκυ Γλύκου. Καλό σας μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Γενικά υπάρχει έξοδος από ό,τι καταλαβαίνετε. Στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση παρουσιάζει η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, αρκετή στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες και η λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο μετά το Φίξ. Επίσης να πούμε και υπάρχει πρόβλημα και στον Πειραιά. Κίνηση παρουσιάζουν αρκετοί οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι σε όλους σας. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Γιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και τη Δευτέρα στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.
19: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Προσοριοθέτηση. Φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα κανάλια Μουζακίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Θανασία Ρέπα. Νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος και άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, τόνισε. Εξιτήριο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα, ύπουλα και άνανδρα, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη. Για μια νέα εποχή στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Έως στις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά στο athena984.gr. Στην ΚΟ συνελήφθη 63χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γαλλικών αρχών. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί το απλία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Στο πλευρό των αυτεργατών, οι κάτοικοι της Ραφίνας προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Επιπλέον 3.700 θανάτους κατέγραψαν Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Μία 39χρονη από την Ουκρανία με πρόσφατη μόνιμη κατοικία στη Γερμανία καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης ως ύποπτη για την έκρηξη που σημειώθηκε στο Μονακό προκαλώντας το σοβαρό τραυματισμό 3 ατόμων. Νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Είμαστε μαζί σας, πλοίον τραγάρα με τρένο το πρώτο σέλδον του μέλλοντος. Το έχουμε διαμορφώσει για σήμερα. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρετήφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ. Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και τρόποι επικοινωνίας, αν θέλετε, μέσω Viber, στον αριθμό 6948-984-984 ή μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 984onair@gmail.com. Είπαμε μάλλον από τις
1: προηγούμενες
0: μέρες, το προαναγγείλαμε, θα έχουμε αυτή την Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή αφιερωμένες αυτές οι δύο Παρασκευές στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, στο Μουντιάλ 2026. Θα το λέμε έτσι ακριβώς, γιατί εμείς ακολουθούμε και τις προτιμήσεις του Πρωθυπουργού, που λένε 2.0.
1: Ναι,
0: 20.26. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και όπου αλλού.
1: Και του Μεξικό.
0: Και του Μεξικό, φυσικά. Και του Μεξικό. Για τα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα κάνουμε μια εξιστόρηση και μια ανασκόπηση. Για τα παιχνίδια που είχαμε χθες, που ήταν πολύ πολύ σημαντικά, γιατί έχουμε περάσει ουσιαστικά στη φάση των knockout παιχνιδιών, στη φάση των 32.
1: Και αρχίζει και διαμορφώνεται και η επόμενη φάση, ξεκαθαρίζει πλέον, ναι, και η φάση των 16.
0: Τα ζευγάρια των 16. Θα έχουμε πάντα καλεσμένο. Θα συζητήσουμε και για όλα αυτά τα οποία πέρασαν στα ψηλά ή που συνέβησαν στο περιθώριο αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης που κρατά το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη ανά 4 χρόνια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας έναν εκλεκτό καλεσμένο.

0: Μουντιάλ 26, εκτάκτος το πλοίο τράγαρε με τρένο. Εδώ είμαστε με Σάβα Παναγιωτίδη. Είχαμε χθες τα παιχνίδια νωρίς. Δεν υπάρχει παιχνίδι που γίνεται νωρίς.
1: Το 10 η ώρα.
0: Το πρώτο παιχνίδι, για να το πούμε έτσι. Είχαμε την Ισπανία με την
1: Αυστρία.
0: Με την Αυστρία.
1: Άνετη επικράτηση.
0: Άνετη επικράτηση. Θα τα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο σε λίγο. Μετά είχαμε το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
1: Που σήκωσε πολύ κουβέντα.
0: Που σήκωσε πολύ κουβέντα και τοποθετήσεις επιφανών ανδρών. Είχαμε μετά και το παιχνίδι.
1: Το ξημέρωμα Ελβετία-Αλγερία. Εντάξει, άνετη.
0: Αυτά. Ναι. Ένα μουντιάλ για βαροφύλακες. εν ολίγες, αλλά ό,τι μπορούμε παρακολουθούμε. Με κάποιους ανθρώπους έχεις μοιραστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Μετά τα πράγματα έρχονται διαφορετικά. Και ευτυχώς που υπάρχει και το ραδιόφωνο, γιατί δεν καταφέρνεις να τους δεις έτσι όπως θες να τους δεις, έξω από το επάγγελμα δηλαδή. Καταφέρνεις να μιλάς τουλάχιστον μαζί τους για πράγματα που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο τους. Ένας από αυτούς, ένας αγαπημένος φίλος, τον έχουμε σήμερα μαζί μας, ο Βασίλης ο Σαμπράκος. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάλι καλά που καταφέρουμε και τα λέμε έστω και έτσι.
2: Ναι, ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό. Μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια, τρέχουμε, χανόμαστε. Ναι, αυτό.
0: Ναι, τρέχουμε, χανόμαστε. Χανόμαστε τουλάχιστον μεταξύ μας, γιατί οι επαφές τουλάχιστον υπάρχουν. Πάντοτε μπορούμε να βρεθούμε και νοητικά και πραγματικά θεωρώ ότι καταφέρνουμε και τουλάχιστον υπάρχουν. Πάντοτε μπορούμε να βρεθούμε και νοητικά και πραγματικά θεωρώ ότι καταφέρνουμε και το πετυχαίνουμε.

0: Δεν έχω καμία σχέση, σε σχέση σχετικά με την νοοτροπία μου τώρα ως θεατή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την προηγούμενη φορά που ήταν στην Αμερική, γιατί τότε ήμουν μικρός, τα έβλεπα όλα, έπινα 10 καφέδες την ημέρα προκειμένου να αντέχω, μάλλον 10 καφέδες την νύχτα. Για να αντέχω τώρα δεν λειτουργώ έτσι, πηγαίνω λίγο πιο μέχρι εδώ, πήγα λίγο πιο επιλεκτικά, δηλαδή τα πολύ, αυτά που είναι βαθιά στη νύχτα, ακόμη και αν από πριν σε προειδεάζουν, σε βάζουν λίγο να το περιμένεις ότι μπορεί να βγουν καλά μάτς, όπως είναι το Πορτογαλία-Κροατία. Προτιμώ, ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε εκ των υστέρων, on demand.
1: Που ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, είδα ζωντανά την Ισπανία και τα υπόλοιπα εκ των υστέρων.
1: Ναι. Το παιχνίδι της Ισπανίας το έχω δει και εγώ όλο. Ήταν και η ώρα που το επέτρεπε. Από την άλλη μεριά, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Βασίλης, ενδεχομένως και το ηλικιακό. Και ξέρεις, όταν μεγαλώνεις, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, το να γίνεις επιλεκτικός,
2: ναι,
1: το να καταλαβαίνεις δηλαδή τη σημασία και το ειδικό βάρος του χρόνου, είναι κάτι το οποίο κινείται προς,
0: ναι,
1: τη θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και κινείται και προς την θετική κατεύθυνση. Έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: γιατί πραγματικά κάνεις επιλογές. Δηλαδή είναι λίγο σαν τους νόμους του αερόστατου, που πρέπει να πετάξεις πράγμα,
2: ναι,
1: που
2: ενδεχομένως να, λίγο να πετάξεις.
1: Να ελαφρύνει λίγο, να ανέβεις ακόμα πιο ψηλά.
2: Και αυτό που λέμε όμως, θα πω εγώ ότι τα Μουντιάλ και ας πούμε το γεγονός ότι είναι ανά 4 χρόνια. Τα έχουμε συνδέσει και λίγο, νομίζω, τουλάχιστον προσωπικά, με το πώ. Επειδή θυμόμαστε πάνω κάτω όλοι που τα βλέπαμε, με ποιους τα βλέπαμε, τα έχουμε συνδέσει και λίγο με στιγμές του εαυτού μας. Δηλαδή, είναι κάπως σαν σημαδούρες, άμα το βλέπεις προς τα πίσω, ότι ξέρεις τι, εγώ στα 10 μου ήμουν εκεί με τη μητέρα μου διακοπές, τα λοιπά, το έβλεπα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καταλαβαίνεις τη ζωή σου πώς.
1: Μα τα Μουντιάλ είναι και μία καταμέτρηση. Εγώ σκεφτόμουν μάλιστα αυτό. Αν μπορούσα να το γράψω, δηλαδή είναι και μια καταμέτρηση το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και στις ζωές μας.
1: Στις ζωές μας,
2: αυτό,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Κανονικό, αυτό. Κανονικότατα.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Όλα τα Μουντιάλ τα θυμόμαστε για διαφορετικούς λόγους. Τώρα, εγώ έχω ήδη μπει στη διαδικασία να αναρωτιέμαι πρωτού δούμε τα καλά, που θεωρητικά, αν το κοιτάξουμε ποσοτικά, έχουμε δει το κυρίως πιάτο, έχουμε δει το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, διότι είχαμε 72 παιχνίδια στην πρώτη φάση, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τώρα λοιπόν που έχουμε φτάσει.
1: Μην λες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει η απειλή να γίνουν περισσότερα μετά από τα σάχνα.
2: Ναι.
0: Με την νοοτροπία της FIFA, την νοοτροπία του Infantino, ναι, πράγματι πρέπει να την κρατάμε αυτή την πισινή. Θα πω ότι αν τελείωνε εδώ το Μουντιάλ, αυτό που εγώ θα θυμόμουν και που προσπαθώ και λίγο να το φιλοσοφήσω και να καταλάβω σε σχέση με την προοπτική του ποδοσφαίρου, τι αλλαγές φέρνει, είναι το ότι μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Εγώ θεωρώ ότι όλες αυτές οι αλλαγές που είναι σχετικές με τις καθυστερήσεις είναι τόσο σημαντικές όσο ήταν η αλλαγή της απαγόρευσης στον τερματοφύλακα να πιάνει την μπάλα με τα χέρια όταν του τη γυρίζουν το 1992. Γιατί πραγματικά αλλάζει τη φύση του παιχνιδιού, γιατί στερεί από τον ασθενέστερο συνήθως το στρατηγικό πλεονέκτημα να σκοτώνει χρόνο, να παίζει με τα νεύρα, να δημιουργεί εκνευρισμό και να μεγαλώνει τον εκνευρισμό στο φαβορί, ειδικά όταν το φαβορί
1: και να μην παράγει και ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, Βασίλη, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Και ελαχιστοποιεί, γιατί δεν το εξαφανίζει, αλλά ελαχιστοποιεί το θέατρο και ανεβάζει και πάρα πολύ το ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως επειδή έχουμε αυτά τα hydration breaks που τον σπάνε το ρυθμό. Αλλά αν κάνουμε μια προβολή στο τι θα επικρατήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στην νέα σεζόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα διαλύματα για την ενυδάτωση, είναι δεδομένο ότι θα έχει υψηλότερο ρυθμό το παιχνίδι. Άρα για το θεατή είναι δεδομένο ότι θα είναι, δεν θα πω λιγότερο βαρετό ακριβώς, αλλά θα έχει πιο συμπυκνωμένο καθαρό χρόνο παιχνιδιού.
1: Και μεγαλύτερο ρυθμό. Και καλύτερο ρυθμό.
0: Ναι, σίγουρα θα έχει καλύτερο ρυθμό και στις ομάδες όλο αυτό, και το ξέρω γιατί μιλάω με αρκετούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, την ανάλυση της απόδοσης δηλαδή, και που προσπαθούν, γιατί πάντα το παγκόσμιο κύπελλο λειτουργεί ως έκθεση, τώρα προσπαθούν με τα πρώτα ευρήματα να κάνουν τους συλλογισμούς τους σε σχέση με το τι αλλάζει στο ποδόσφαιρο γενικά με όλους αυτούς, με την εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Οι προπονητές της φυσικής κατάστασης, ας πούμε, προβληματίζονται πολύ σχετικά με το πόσο πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που ετοιμάζουν τους ποδοσφαιριστές προκειμένου αυτοί να αντέχουν χωρίς τις ανάσες. Γιατί οι ανάσες, όταν πέφτει κάτω ένας και κάνει τον τραυματία, μπορεί να φτάνουν και τα έφταναν μέχρι τώρα στο

0: ποδόσφαιρο τα δύο λεπτά. Τώρα αυτό δεν υπάρχει.
1: Είναι μερικά
0: δευτερόλεπτα και ο παίκτης σηκώνεται. Δηλαδή το παιχνίδι οριακά δίνει δύο ανάσεις στους ποδοσφαιριστές. Οπότε όλα αυτά είναι σημαντικές αλλαγές. Γι' αυτό λέω ότι αν τέλειωνε εδώ και δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει έναν τελικό που μπορεί να είναι σαν τον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ και να βάζει μπίδια ξέχαστος, θα το θυμάμαι αυτό το Μουντιάλ επειδή αλλάζει πάλι το ποδόσφαιρο.
1: Και νομίζω προς επίρρωση είναι αυτό που λες για τις ανάσες, Βασίλη, είναι, φαίνεται μετά το 75 ήδη στο Μουντιάλ το φετινό. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ομάδες μετά το 75 ξεφουσκώνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ξεφούσκωναν στα προηγούμενα Μουντιάλ.
0: Ναι, και ειδικά στον καιρό των 5 αλλαγών, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπαμε τις αλλαγές και λέγαμε, βρέθηκε ο τρόπος.
1: Βρέθηκε ο τρόπος να εξισορροπούμε.
0: Να επιμηκύνεται λίγο το διάστημα.
1: Αν και για εγώ προσωπικά είμαι κόντρα στις αλλαγές, γιατί είναι σαν να, ας πούμε, όταν αλλάζεις τη μισή, όταν δίνεις τη δυνατότητα να αλλάξει τη μισή ομάδα ο προπονητής, δεν του δίνεις και ένα πλεονέκτημα να κάνει λάθος, πώς να το πω. Δηλαδή μπορεί να διορθώσει τα λάθη του εύκολα με τις 5 αλλαγές. Γιατί μπορεί να αλλάξει τη μισή ομάδα.
2: Ναι, δεν θα μπορούσε όμως, παιδιά, να γίνει αυτό διαφορετικά με τον αριθμό πλέον αγώνων που επιμερίζονται σε κάθε ποδοσφαιριστή και με τον τρόπο που διεξάγονται αυτές οι διοργανώσεις. Θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένη η ενίσχυση του αριθμού των αλλαγών.
1: Ναι, που ήταν ένα μέτρο COVID που μας έμεινε.
2: Ναι, ήταν ένα μέτρο COVID που μας έμεινε και το οποίο ήρθε για να μείνει για κανέναν άλλο λόγο, γιατί η συνθήκη του COVID θεωρώ ότι το επιτάχυνε.
1: Ναι.
2: Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν, και ας με διορθώσει ο Βασίλης αν κάνω κάποιο λάθος, αν έχουν κοντά στα 80 παιχνίδια. Έτσι, και παραπάνω.
0: Αυτοί που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο σίγουρα ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πούμε ότι οι μεγάλες ομάδες ήταν τα 60, τώρα εδώ ναι, εκεί θα φτάσουμε.
1: Και ειδικά αυτοί της Premier League που παίζουν και διοργανώσεις παραπάνω.
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Οπότε.
0: Και τώρα είπαμε αυτή τη Premier League ήταν η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αυτούς που βρέθηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε την εξιστόρηση. Πάμε πρώτα στο Ισπανία-Αυστρία. Τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που άρχισε να ολοκληρώνει τις επιθέσεις της, πώς να το πω σωστά, από πιο απειλητικές, από πιο καλές θέσεις η Ισπανία. Άρα άρχισε
2: πιο κουρδισμένη από κάθε άλλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και πιο ουσιώδης.
0: Είναι πολλά που συνέβησαν σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ πιο δραστήριος ο Γιαμάλ, έπαιρνε περισσότερη ευθύνη δηλαδή και περισσότερες φορές την μπάλα, ακόμη και για να πάει σε ατομικές ενέργειες, που είναι ένα ζητούμενο από εδώ και μπρος για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την Ισπανία. Αυτά τα βαριά χαρτιά, οι παίχτες που έχουν δηλαδή την ικανότητα να δημιουργούν έκπληξη στον αντίπαλο, με μια τρίπλα, μια προσποίηση, μια αλλαγή κατεύθυνσης, όλα αυτά, όλες αυτές τις δεξιότητες που έχουν οι παίχτες που είναι αυτού του επίπεδου. Είναι και ότι και ο Ριαθάμπαλα έχει νιώσει την εμπιστοσύνη της ομάδας προς εκείνον πλέον και βγαίνει και στις εκτελέσεις, γιατί η αυτοπεποίθηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε εκτελέσεις. Λέω με αυτά και με αυτά, αν είχαμε μια πορεία για την Ισπανία, νομίζω πρωτού αρχίσει το τουρνουά, ήταν το αν θα βρει κάποιον να ολοκληρώνει τις ευκαιρίες και να το κάνει και με συνέπεια, άρα να τις δίνει αυτή την ησυχία της Ισπανίας, γιατί δεν της λείπει τίποτε άλλο. Δεδομένου λοιπόν ότι αρχίζει και το βρίσκει σε αυτό το παιχνίδι, αυτό καταλάβαμε. Okay, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είναι μια κατατοπιστική ζυγαριά σε σχέση με το τι θα βρει από εδώ και μπρος η Ισπανία. Είναι άλλο να παίζεις με την Αυστρία, είναι άλλο να παίξεις με την Πορτογαλία, αλλά τα κυβικά θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά λέω ότι ήταν ενδεχομένως το πιο εστικό από τα δείγματα που έχει δώσει η Ισπανία. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί γενικώς θεωρώ ότι οι μεγάλες ομάδες, ακριβώς λόγω όλο αυτού που συζητήσαμε προηγουμένως, ότι πήραν ποδοσφαιριστές που ήταν κουρασμένοι, τους έδωσαν και λίγο κάτω από το τραπέζι λίγο παραπάνω χρόνο να ξεκουραστούν, ήταν λογικό μέσα, αν λάβουμε υπόψη και την προσαρμογή, αλλάξανε χώρα, αλλάζουν θερμοκρασία,
2: αλλάξανε
0: υψόμετρα. Ναι. Και αλλάξαν πολλά και από την τώρα που πήγαν εκεί. Κάνουν ταξίδια που είναι 3 ώρα, 4 ώρα, 5 ώρα. Αλλάζουν υψόμετρα όσοι πήγαν στο Μεξικό. Αλλάζουν κλίμα, όχι θερμοκρασία μόνο, όταν μετακινούνται όχι μόνο από τη μία χώρα στην άλλη, από τη μία πολιτεία στην άλλη. Οπότε όλα αυτά ήταν αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό να τους επηρεάσουν. Τώρα έχουν αρχίσει και βρίσκουν ρυθμό. Τέτοια είναι η Ισπανία. Είναι μια ομάδα που τον βρίσκει το ρυθμό. Οπότε λειτουργεί λίγο σαν υπόσχεση σε σχέση με το τι θα δούμε από την Ισπανία από εδώ και πέρα, και κυρίως θα δούμε στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, δηλαδή αυτό που είδαμε εχθές. Έτσι το καταλαβαίνω.
2: Θα συμφωνήσω στα περισσότερα. Η Ισπανία και θέλω και την άποψή σου. Έχει και πολύ μεγάλο οπλοστάσιο ο Βασίλη. Και οπλοστάσιο ίσως το νευραλγικότερο κομμάτι μιας ομάδας, όλων των ομάδων πλέον, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που είναι η μεσαία γραμμή. Έχει τέτοιες ποιοτικές επιλογές και πλουραλισμό που θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που δύσκολα συναντά σε άλλη ομάδα.
1: Και γι' αυτό που λες, Μιχάλη, πριν να πει ο Βασίλης, ο Ζουμπιμέντι που πήρε Premier League και έπαιξε τελικό Champions League, δεν έχει παίξει με την Ισπανία.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Για,
0: ναι, πάνω σε αυτό. Και άλλοι. Ο Φαμπιάν Ρουίθ που πήρε Champions League με την Παρί, έρχεται και παίζει μέχρι εδώ.
2: Στο 90-3.
0: Αλλαγή. Ναι. Ο Γκριμάλντο που έκανε μια χαρά σεζόν με την Λεβερκούζεν,
1: δεν τον έχω βγει. Ο Μερίνο επίση.
0: Ναι.
2: Ο Γιορέντε.
0: Ναι, ο Ράγια που ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας της Premier League και πήρε και το πρωτάθλημα, δεν έχει παίξει.
1: Δεν έχει παίξει καν.
0: Η μόνη ερώτηση είναι σε σχέση με το Center Four. Δεν είναι για με τις υπόλοιπες θέσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες μηδεμιάς εξερουμένης έχει πάρα πολύ καλές επιλογές. Οι γεμάτες, Μιχάλη, είναι αρκετές. Δηλαδή και η Γαλλία είναι πολύ γεμάτη. Και
2: ναι, ρε παιδί μου.
0: Και η Πορτογαλία επίσης. Αλλά ναι, για τους Ισπανούς το λες με σιγουριά.
2: Ναι, το λες με σιγουριά μεγαλύτερη. Και πάνω σε αυτό που είπες, χθες έγινε, και σε αυτό θέλω την άποψή σου, έγινε κάτι το οποίο το παρατήρησα και το συζητούσαμε μετά το παιχνίδι με τον Σάβα, το οποίο μου έκανε αλγινή εντύπωση. Δηλαδή, έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι αυτό το παιδί, ο Πέδρη, από τις 10 φορές που έχει την μπάλα και έχει πασάρει, στις 9 μετά το έχει γίνει φάουλ.
0: Ναι. Ισχύει.
2: Λοιπόν, δηλαδή, αν δεν είμαστε σε θέση, σε διαιτητικό επίπεδο, αυτό να παρέχουμε μια προστασία, και δεν αναφέρουμε μόνο στον Πέδρη, έτσι, στον οποιοδήποτε Πέδρη, γιατί αυτό είναι μια επιπρόσθετη καταπώνηση για τον παίχτη. Δηλαδή μετά τη φάση να δέχεται ένα τζαρτζάρισμα, μια κλωτσιά, μια σμπροξιά, είναι μια επιπρόσθετη επιπώνηση σε ήδη οργανισμούς και σώματα καταπονημένους. Δηλαδή αν δεν το κάνεις, ας πούμε, αυτό, όχι για το τυπικό της διαδικασίας.
1: Νομίζω είναι στο πλαίσιο αυτό με την αποφυγή καθυστερήσεων όμως και αυτό. Να αφήνει το παιχνίδι.
2: Είναι όμως πραγματικά πάρα πολύ αντιποδοσφαιρικό και πολύ σκληρό για τον ίδιο τον παίχτη. Δηλαδή είδα στο τέλος του παιχνιδιού και μου έκανε ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος πιάνει το διαιτητή και το λέει στο 88. Του το δείχνει. Μία, δύο, του λέει. Πέντε, δέκα. Σταμάτα το ρε μάκα.
0: Συμβαίνουν δύο πράγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το ένα είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Σάββα, δηλαδή ότι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι πρέπει να μένουν όρθιοι ό,τι και αν συμβαίνει, και οι αμυνόμενοι αυτό το εκμεταλλεύονται. Και το δεύτερο είναι ότι έχει δοθεί και μια οδηγία, δεν είναι κάτι μυστικό, το έχει πει ο Πιερλουίτζι Κολίνα, που είναι ο επικεφαλής της διαιτησίας για τη FIFA, προς τους διαιτητές, να αφήνουν, να επιτρέπουν την ποδοσφαιρική επαφή για χάρη του ρυθμού, της ταχύτητας.
2: Να συμφωνήσω. Αυτό όμως δεν απαγορεύει την παρατήρηση.
0: Εννοείται, έχεις δίκιο. Λέω ότι το εκμεταλλεύονται οι ασθενέστεροι γενικά, όταν παίζουν με τις καλές ομάδες. Δηλαδή νιώθει και ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές όλα αυτά ως φρένονται αμέσως, καταλαβαίνουν ότι εδώ δημιουργείται μια ευνοϊκή συνθήκη να ρίξω και καμία παραπάνω ψηλή. Δεν θα σταματήσει το παιχνίδι για χάρη της. Και ναι, οι παίχτες που έχουν την καλύτερη τεχνική είναι αυτοί που τρώνε το περισσότερο ξύλο. Ελπίζω να μην ζήσουμε φαινόμενο Νέιμαρ που στο Μουντιάλ, ποιο ήταν το. Τώρα περνάμε και τα χρόνια και τα ξεχνάμε. Το 18.
1: Ή το 18
0: ή το 14. Και έκανε και κοπανιόταν και είχε γίνει μιμ. Ναι, ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί.
2: Εγώ θεωρώ πάντως ότι βοηθάς στο να διατηρηθεί η ποιότητα προστατεύοντας ποδοσφαιριστές, και δεν αναφέρομαι μόνο στον Πέτρο.
0: Συμφωνώ εντελώς. Συμφωνώ απολύτως. Και υπάρχουν και διαιτητές που έχει τύχει να το πετύχω αυτό, που κάνουν και πρόλογο στους. Πρωτού αρχίσουν τα
2: παιχνίδια, όταν
0: συζητάμε τους ποδοσφαιριστές, που αυτό το λένε. Ότι τα μάτια μου είναι παραπάνω σε αυτούς που κρατούν περισσότερο την μπάλα, γιατί ξέρω ότι τρώνε το περισσότερο ξύλο.
2: Ναι.
1: Και έτσι θα πρέπει να είναι.
2: Και έτσι θα πρέπει να είναι, και όχι μόνο έτσι θα πρέπει να είναι. Είναι και. Έχεις ένα προϊόν.
1: Εντάξει. Ναι, πρέπει να το προστατεύσεις.
2: Πρέπει να το προστατεύσεις το προϊόν. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι περισσότερο από κάποιους άλλους εκφραστές αυτού του προϊόντος. Δεν σημαίνει ότι θα έχουν ειδική μεταχείριση. Προς Θεού, ούτε θέλω να πάω εκεί, ούτε και μου αρέσει αυτό.
1: Όχι, την προσοχή απλά.
2: Απλά την προσοχή. Μπορεί να πιστείς δηλαδή την προσοχή του αμυντικού ή του κάθε αμυντικού παίχτη, ότι δεν θέλεις, δεν θα επιτρέψεις να συνεχιστεί.
1: Να ξεφύγει το παιχνίδι.
2: Να ξεφύγει το παιχνίδι. Και άστο, και άστο εκεί, μέσα από τους κανόνες. Θα κάνουμε, Βασίλη, θα σε αποδοσμήσουμε για λίγο, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα σε ξανακαλέσουμε για να ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστούμε για το πρώτο μέρος. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων βλέπω ότι η Νάνση Γεροπούλου όχι μόνο έχει πάρει θέση, αλλά σημειώνει κιόλας, οπότε κακά μαντάτα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Προς οριοθέτηση, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Μουζάκι Καρδίτσα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Θανασία Ρέπα. Νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Κλίνικα νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκους εκεί. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης μες κατά του κόμματος και άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εξιτήριο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Για μια νέα εποχή, στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Έως στις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, αναλυτικά στο athina984.gr. Δεμένα έως στις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Στο πλευρό των αυτεργατών οι κάτοικοι της Ραφίνας. Επιπλέον 3.700 θανάτους κατέγραψαν Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς αναμένουν στη Νέα Υόρκη, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στο Central Park για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Και ο καιρός νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Εδώ είμαστε στο μικρόφωνο Σάββας Παναγιωτής Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τρέχαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αυτήν την φορά, σε αυτήν την εκπομπή, δεν θα ασχοληθούμε με την κεντρική πολιτική σκηνή και όλα τα συναφή. Από Δευτέρα αυτά, δύο αφιερώματα στο Μουντιάλ του 2026, αυτή την Παρασκευή και την ερχόμενη. Μαζί μας από το πρώτο μέρος καλεσμένος ο Βασίλης Σαμπράκος. Συζητήσαμε για το πρώτο παιχνίδι στη φάση των 32 που είχαμε χθες ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία, το 3-0 και λίγα λες. Και πάμε τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που είδαμε αρκετά και έχουν ακουστεί ακόμα περισσότερα, Βασίλη.
1: Σε σχέση τώρα με το ποιος πέρασε, θα πω ότι πέρασε μια ομάδα, η Πορτογαλία, από την οποία όλοι νομίζω περιμέναμε να έχουμε χορτάσει περισσότερο ποδόσφαιρο και να έχουμε πιστεί περισσότερο σε σχέση με τη δική της δυναμική σε αυτό το τουρνουά, δηλαδή σχετικά με το αν μπορεί να φτάσει ακόμη και στον τελικό της διοργάνωσης, γιατί είναι μια ομάδα που είχε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία, τέλεια πορεία στην προκριματική φάση. Ναι. Μια ομάδα που έχει πάρει με αυτόν τον προπονητή το Nations League, με μια φουρνιά πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο πάρα πολύ καλή. Περιμέναμε να δούμε ποδόσφαιρο σε υψηλό ρυθμό, να ολοκληρώνει γρήγορα επιθέσεις.
2: Ναι. Βάσει ρόστερ, βάσει της εικόνας που είχαμε πριν το τουρνουά.
1: Σωστά, και βάσει και κάποιων αγώνων της πριν από το τουρνουά. Ήταν μια ομάδα που δεν έριχνε το ρυθμό, που δεν κατέβαζε ταχύτητα, που δεν έπαιζε τόσο συντηρητικό ποδόσφαιρο και μπήκε σε αυτή τη διοργάνωση και μέχρι εδώ, με εξαίρεση κάποια διαστήματα αγώνων στα οποία είτε στην αρχή πατάει τον γκάζι, είτε σε ένα διάστημα του παιχνιδιού το κάνει αυτό, δεν έχει παίξει εκεί, σε αυτό το τέμπο που περιμέναμε, και οι περισσότεροι εικάζουμε ότι αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για κάποιο λόγο έχει πιστεί ότι πρέπει να έχει πάντα μέσα στο γήπεδο για όλο το παιχνίδι τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή εν πάση περιπτώσει για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Γιατί μια ομάδα που πρεσάρει πολύ επιθετικά δεν μπορεί να έχει κεντρικό.
0: Πού να πρεσάρει ο άλλος με τον μπαστούνι, ρε Βασίλη.
1: Το κάνει, αλλά όχι. Το κάνει όσο ένα.
0: Το κάνει τύπης.
1: Λίγο παραπάνω από όσο το κάνει ο μέσος 35χρονος και εκείνος είναι 40 φεύγα. Δηλαδή, αρκετά το κάνει. Αν κάνεις τη σύγκριση του πόσο ενεργός παραμένει ο Ρονάλντο στη φάση της άμυνας και πόσο παραμένει ο Μέση, ο Ρονάλντο είναι πιο ενεργητικός. Αλλά δεν είναι αρκετό.
0: Ναι, μόνο που ο Μέση το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι δεν το έκανε ποτέ του.
1: Ναι. Ισχύει και ο προπονητής του στην εθνική ομάδα, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, μας απέδειξε ότι υπήρχε ο τρόπος να μην χάνει η ομάδα του.
2: Να μην χρειαστεί να το κάνει και ποτέ. Ναι,
1: ναι. Τώρα, εδώ έχω μια αμφιβολία σχετικά με το αν αυτό θα αποδειχθεί αρκετό για την Αργεντινή, όσο θα προχωράμε και θα συναντά μεγαλύτερα εμπόδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εδώ μέχρι τώρα λειτουργεί. Στην Πορτογαλία, έχω τον Κριστιάνο μέσα. Στη φάση της άμυνας δεν λειτουργεί και στη φάση της επίθεσης λέω ότι είναι λόγος για να επιβραδύνεται ο ρυθμός προκειμένου εκείνος να προλαβαίνει να τοποθετείται και όχι μόνο να τοποθετείται αλλά να έχει και κουράγιο, ενέργεια, ένταση για να μπορέσει να εκτελέσει, να ολοκληρώσει, γιατί του συμβαίνει κάποιες φορές να είναι στη θέση που πρέπει και οι εκτελέσεις του να μην είναι εκείνες που είχε και και για αυτόν περνάει ο χρόνος μόλις, ότι είναι πραγματικό φαινόμενο το πώς κρατάει τον εαυτό του και τι επιδόσεις έχει σε αυτή την ηλικία. Δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Στην ιστορία που έχει κρατήσει τον εαυτό του σε αυτό το επίπεδο. Παρόλα αυτά όμως.
0: Και με τον αριθμό αγώνων.
1: Σωστά. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το παιχνίδι, όσο κατάλαβα, γιατί δεν το είδα ολόκληρο για να μπορώ να είμαι κατηγορηματικός, έκανε ένα βήμα, αλλά όχι αρκετό βήμα. Θα πει κάποιος, ναι, ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση στις καθυστερήσεις. Ναι, απέναντι σε μια ομάδα καλή, αλλά όχι με τη δυναμική ομάδας που μπορεί να ήταν, που να ζητούσε από τον εαυτό της, η Κροατία δηλαδή, να φτάσει στους 8 ή πολύ περισσότερο στους 4. Δεν δοκιμάστηκε τόσο, θέλω να πω, η Πορτογαλία.
0: Εγώ έχω να πω από την άλλη μεριά ότι εν πολλής η Κροατία έδωσε δικαιώματα σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή έχασε η ίδια το παιχνίδι περισσότερο παρά το πήρε η Πορτογαλία, γιατί δημιούργησε πολλές και καλές ευκαιρίες, στάθηκε και άτυχη, εντάξει, ή και τα δοκάρια που μετράνε, η κάθε στιγμή, το κάθε δευτερόλεπτο.
2: Και έχει και τρία ακυρωμένα γκολ.
0: Και έχει και τρία ακυρωμένα γκολ. Το οποίο δεν ξέρω εγώ, για μια που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, αυτή η κωμωδία πλέον που μετράμε σβέρκα, πλάτες και όμους για να δούμε αν είναι offside, πρέπει κάποτε να σταματήσει, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι τριγωνομετρία, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο. Okay. Δηλαδή θεωρώ το ότι η μέθοδος, η πρόταση Βενγκέρ είναι πιο ρεαλιστική και πιο ποδοσφαιρική, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα από το ρεαλιστική ή όχι. Το ρεαλιστικό πιστεύω το καθορίζουν
2: εντάξει,
0: άλλοι παρόντες.
2: Το ημιαυτόματο offside αυτό που βλέπουμε με το γραφιστικό και τα λοιπά μπήκε γιατί υπήρχε πολλή συζήτηση.
0: Εντάξει, μπήκε, αλλά άμα είναι να κάνουμε περισσότερη συζήτηση από ό,τι όταν ήταν για που μπήκε. Φυσικά, επειδή ο Βασίλης με ξέρει χρόνια, σχετικά με αυτές τις αποφάσεις μπορούσα να ρίξω εγώ την ψηλή, αλλά την έληξε τελικά ο Ιμπραήμοβιτς. Δεν ξέρω αν διαβάσει τη δηλώση του. Γιατί τέτοιος μπρόξιμος σε Ρονάλντο και Πορτογαλία.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ συμφωνώ με όλο τον συλλογισμό σου. Δηλαδή, ναι, εγώ θεωρώ ότι στην εποχή του ΒΑΡ έχουμε κερδίσει γενικά.
0: Ναι,
1: αλλά ναι, κάπως πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει, δεν το έχουν βρει το μέτρο. Προσπαθούν να το βρουν το μέτρο. Mm. Τώρα πολύ προσφάτω την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ στην Αθήνα ο επικεφαλής της διαιτησίας της UEFA, ο Ρομπέρτο Ροσέτη, και μας έκανε μια, εντός εισαγωγικών δεν το λέω με την κακή έννοια,
0: επίδειξη
1: ναι, το πώς λειτουργεί το VAR και το πώς προσπαθεί να μην το παρακάνει και να βοηθά το παιχνίδι χωρίς να το καθυστερεί. Και αυτό που μας έλεγε είναι ότι όταν μια φάση είναι ένας κανόνας που τους τον έδειξε η ζωή, η εμπειρία δηλαδή, ότι όταν μια φάση χρειάζεσαι παραπάνω από ένα λεπτό, από 60 δευτερόλεπτα για να καταλάβεις τι έχει γίνει, πάει να πει ότι είναι μια φάση με την οποία κακώς ασχολήθηκες, δηλαδή ότι το παράκανες.
2: Γιατί η χρήση του VAR είναι τα εξόφθαλμα λάθη, θεωρητικά.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
2: Άμα
1: ακριβώς
2: μπαίνουμε να διηλύσουμε τον κόνοπα, χάνεται και η ουσία του VAR και δεν είναι και αυτή η σωστή
0: και
2: εφαρμογή
0: και
2: του.
0: Ρε, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Είναι, ακόμα δεν το έχουμε βρει το πόσο πρέπει να το χρησιμοποιούμε και πώς για να μην το χαλάει το παιχνίδι τελικά. Οπότε ναι. Και εδώ τώρα το αν πρέπει να ακούσουμε από το τσιπάκι της μπάλας αν έκανε επαφή, ναι, δεν έκανε μονοδοτήσεις, ναι, το έχουμε παρακάνει.
0: Εσύ κατάλαβες, Μπιλ, τι έχεις φύριξει στο τελευταίο,
2: στο τρίτο γκολ της.
0: Ναι, που έχει ακύρω.
1: Offside, επειδή υπήρχε επαφή επιτιθέμενου με την μπάλα, αυτό είναι που άκουσε,
0: ναι,
1: ο ψηφιακός διαιτητής, και άρα ήταν σε θέση offside ο σκόρερ.
2: Οπτικά όμως δεν φαίνεται η επαφή, τουλάχιστον εγώ ό,τι
1: συμφωνώ,
2: βλέπω από το replay,
1: μα
2: ειδικά την κάμερα
1: να,
2: ναι, την μπροστινή, ας πούμε, από το που είναι από τη μεριά του τέρματος,
0: αυτό που πηδάει για κεφαλιά,
2: ναι, η επαφή
0: σωστά, της και εμένα εκεί μου φάνηκε, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μετά και να τον έχει βρει.
1: Μας δεν φάνηκε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έγινε η χρήση αυτή τη τεχνολογία.
2: Ναι,
1: με
2: το κινηματογράφημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μετά εγώ αναρωτιέμαι, αν δεν την έχει ζήσει στο διαζώσεις, δεν την έχει δει στο διαζώσεις ο διαιτητής, που είναι πολύ, δηλαδή η εικόνα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο εύκολο να σε ξεγελάσει, παιδιά.
2: Ναι. Είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι πιο εύκολο να σε ξεγελάσει από ότι εσύ το βλέπεις. Όπως παραδείγματος χάρη και στη δύναμη ενός μαρκαρίσματος. Ναι. Έτσι, αυτός που το έχει στα 5 μέτρα το αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από ότι θα το δει μετά. Γιατί, όπως έλεγα και εγώ παλαιότερα, Βασίλη μου, στον Terence Hill και Bud Spencer, βλέπαμε ότι δέρουν όλο τον κόσμο. Η εικόνα αυτό μας έδειχνε. Αλλά σφαλιάρα στην πραγματικότητα δεν έπεφτε καμία.
1: Έτσι, ισχύει. Λέω και πάλι, τώρα φτάσαμε στην εποχή που δεν είδαμε επαφή, ακούσαμε επαφή ως ποδοσφαιριστή και είπαμε ότι υπάρχει. Είναι γενικώς πειράματα κάνουμε.
2: Είναι λίγο τραβηγμένο, ναι.
1: Με πρωτόκολλα, αλλά πειράματα είναι. Και αυτά είναι δεδομένα.
0: Εγώ κρατώ αυτό που έχεις πει, ότι γενικότερα είναι μια πρόκριση, αλλά δεν για την Πορτογαλία, αλλά δεν έχει την, αυτό που λέμε ως περιτύλιγμα,
2: τη σιγουριά,
0: την πίστη, ναι, ναι, ναι, ότι αυτή η ομάδα, αυτή η ομάδα με αυτά που έχουμε δει, όχι με τις αντικειμενικές καταγραφόμενες δυνατότητες, με αυτά που έχουμε δει, ότι μπορεί ενδεχομένως να ξεπεράσει και την Ισπανία. Θα είναι ένα ντέρμπι, δεν το συζητάμε. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Αλλά αν μου λέγανε εμένα ανάμεσα στην Ισπανία και στην.
2: Που είναι και η επόμενη τέτοια. Έτσι.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Σωστά.
0: Ναι, αν μου λέγανε εμένα ποιον βλέπεις, ποιον θεωρείς ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες, θα έλεγα βίαστα την Ισπανία.
1: Ναι. Αν με ρωτάς ποια μου φαίνεται πιο όρημη ομάδα, πιο έτοιμη ομάδα, καλύτερη ομάδα, η Ισπανία μου φαίνεται. Το οποίο δείχνει ότι και τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από το ποια εικόνα είχαμε πρωτού αρχίσει το τουρνουά, mm-hmm. γιατί πάλι αυτή την εικόνα είχαμε, ήταν πρώτο-δεύτερο φαβορή και με όρους στοιχηματικούς η Ισπανία mm-hmm. μαζί με τη Γαλλία, η Πορτογαλία μέχρι εδώ δεν έχει η εμφανίσεις της, η πορεία της δεν έχει τέτοιο βάρος που να τη φέρνει στην ίδια κατηγορία με την Ισπανία και πολύ περισσότερο τη Γαλλία, γιατί πάλι θα πω, εγώ λέω ότι αυτό που μας έχει δείξει μέχρι εδώ η Γαλλία είναι μια παράσταση για να τρομάξουν οι υπόλοιποι και να
0: βαλίσουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος που ξέρει μπάλα δεν μπορεί να μην συμφωνήσει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή... Αλλά ναι, είναι ένα πολύ ωραίο ντέρμπι αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία. Πολύ ωραίο. Ανυπομονής δηλαδή. Γι' αυτό είναι και σε καλή ώρα, είναι 10 το βράδυ, θυμάμαι. Οπότε ναι, είναι φιλικό και για εμάς τους Ευρωπαίους.
0: Ναι. Και να προσθέσω και σε αυτό που είπες για την Γαλλία, αν τρομάζει και κάτι άλλο, είναι η εξαιρετική δυνατότητα και αντίληψη των παιχτών στο off-ball. Δεν έχω δει εγώ άλλη ομάδα μέχρι στιγμής.
1: Πάντα είναι η ομάδα που μοιάζει περισσότερο με σύλλογο από οποιαδήποτε άλλη. Δηλαδή είναι μια ομάδα που βλέπεις ότι έχει, καταρχάς έχει πολύ καλό πνεύμα, ομαδικό πνεύμα. Ναι. Φαίνεται ότι και οι ίδιοι μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές με τον προπονητή είναι καλά. Που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο μέσα σε ένα τουρνουά.
2: Κατά δεύτερον,
1: αυτά δεν αλλάζουν.
2: Να πω εδώ για τη Γαλλία ότι βλέπεις ότι. Γι' αυτό που λέγαμε πριν για την πίεση του center forward με τον Κριστιάνο, ότι ούτε η Γαλλία παίρνει πράγματα τον Εμπαπέ αμυντικά. Αλλά δεν φαίνεται αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, συγκεκριμένα να πω.
0: Εντάξει,
2: ότι
0: είναι σκυλή η υπόλοιπη.
2: Ναι, είναι σκυλή η υπόλοιπη σίγουρα. Αλλά συγκεκριμένα να πω για τον Εμπαπέ ότι η τελευταία. Έκανε προχθές μια αμυντική ενέργεια. Την πρώτη του στο Μουντιάλ το φετινό. Η τελευταία που είχε κάνει ήταν στον τελικό του 18 που κέρδισε.
0: Ναι.
2: Το 2022 όλο το Μουντιάλ δεν έκανε ούτε μια αμυντική ενέργεια.
0: Πάντως, ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό είναι και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αδικία που έχει κάνει στον εαυτό του, που okay, κάποιες φορές είναι μέρος του σχεδίου του προπονητή,
0: ναι.
1: προκειμένου να έχει την έκρηξη στα πρώτα μέτρα, mm-hmm. να έχει τις ανάσεις για να μπορέσει να κάνει το sprint, να έχει τη δύναμη για να μπορέσει να ολοκληρώσει μετά από ένα sprint με μια εκτέλεση. Είναι μέρος του πλάνου του να τον αφήνει έξω από τη φαστική.
2: Αυτό λέω στην Πορτογαλία όμως.
0: Και έτσι πρέπει. Όσο περνούν τα χρόνια, εμένα, εσύ είσαι μικρός, ο Βασίλης το θυμάται, μου έρχεται όλο και πιο συχνά στο μυαλό η περίφημη δήλωση του Γιώχαν Κρόιφ ότι αν ζητάμε από τον επιθετικό και ιδιαίτερα από αυτόν που έχει τη δυνατότητα να βάλει την μπάλα μέσα, έχει αυτή την έφεση, είτε με το ένας εναντίον ενός είτε με άλλες αρετές, του ζητάμε να ερμηνεύσει και κάποιους άλλους ρόλους, κάτι δεν πάει καλά με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, θα σου πω τον αντίλογο που τον έχω δει να τον μεταφέρει στον Εμπαπέ ο Λουίς Ενρίκε τον καιρό που ήταν μαζί στην Παρίς Σεν Ζερμέν. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχει κάνει στο επίκεντρο για πολύ καιρό. Γιατί τι προσπαθούσε να του πει ο Λουίς Ενρίκε, ότι υπάρχουν παιχνίδια και στιγμές των αγώνων όπου εσύ, επειδή είσαι ο ηγέτης της ομάδας, πρέπει να δώσεις σε όλους τους υπόλοιπους το μήνυμα.
2: Το έναυσμα,
1: και εκεί
2: ναι.
1: πρέπει να έχεις συμμετοχή στη φάση της άμυνας, γιατί τότε γινόμαστε μια ομάδα που.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο όμως.
1: Όλοι. Ναι. Είναι ναι. με μέτρο πάλι.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι υπερβολή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά εδώ η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Εμπαπέ και τον Κριστιάνο, επειδή την κάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι ότι στον Εμπαπέ ο Ντεσάν μπορεί να λέει μη μετέχει στην άμυνα, γιατί ξέρει ότι θα πάρει όλη αυτή την έκρηξη του πυράβλου στην
0: επίθεση.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που παίζει πάνω στα χαρακτηριστικά του.
2: Ένας Ρονάλντο γίνεται εκείνου, γιατί δεν έχει πλέον ανάσες, ας πούμε.
1: Σωστά, δηλαδή στο Ρονάλντο γίνεται προκειμένου να αντέξει να είναι μέσα στο τερέν, όχι προκειμένου να μπορέσει να κάνει ένα ανάλογο σπριντ και να
0: βέβαια, ναι, καλά.
1: Όπως το κάνει στα χρόνια του στη Ρεάλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Ο ένας είναι στο ψυγείο και ο άλλος στο καταψύχτηρε.
1: Ναι, οπότε αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, που βρίσκεις ανάμεσα στον τρόπο της Γαλλίας και τον τρόπο της Πορτογαλίας.
2: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Ντεσάμ φαίνεται ότι πάνω σε αυτήν την προσέγγιση της μη πίεσης του Εμπαπέ έχει φροντίσει να κάνει ένα πλάνο τακτικό. Καλά, το οποίο δεν θα αφήσει κενά, ενώ στην Πορτογαλία δεν το βλέπεις το ίδιο.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έχει και την ίδια ποιότητα η Πορτογαλία για να καλύψει τα κενά. Όπως
2: έχει όμως. Έχει. Δηλαδή τα χάφτης είναι ο Νέβες και ο Βιτίνια. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συμφωνώ. Εγώ λέω περισσότερο ότι είναι ζήτημα προπονητή παρά ζήτημα ποδοσφαίρου.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι
2: συμφωνώ.
1: Ζήτημα το πόσο είχε, πόσο καλά την είχε. Εμένα γενικώς μου δίνει την εντύπωση μιας ομάδας που δεν είναι όσο προετοιμασμένη φανταζόμουν ότι θα είναι, γιατί όχι γιατί πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για το μπάγκο της Ρόμπερτο Μαρτίνεθ, αλλά επειδή η προηγούμενη της εικόνα ήταν πολύ καλή. Οπότε ή εν πάση περιπτώσει ενθαρρυντική. Σε άφηνε να περιμένεις ότι εδώ σε αυτό το Μουντιάλ μπορεί να ζήσουμε την εποχή που θα αλλάξει και ειδικά και στο επίπεδο αυτό του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή η Πορτογαλία. Και μέχρι εδώ αυτό δεν το έχουμε δει. Μπορεί να το δούμε από εδώ και μπρος. Μπορεί να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε στο παιχνίδι με την Ισπανία. Δεν το αποκλείω, γιατί.
0: Όχι, κανένα δεν μπορεί να το αποκλείσει.
1: Ναι, πέρα από όλα τα άλλα δεν ξέρουμε και τη στρατηγική που έχουν ακολουθήσει σε σχέση με τη διαχείριση των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
0: Σωστό.
1: Γιατί από εδώ και μπρος είναι που θα αρχίσουν να ζορίζονται όλοι αυτοί που έχουν τα 50 σύμπεχνη.
0: Που μπαίνουμε στις πραγματικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λένε στη φυσική.
1: Ναι, έτσι αυτό.
0: Θες να πεις και 2-3 πράγματα για το Ελβετία-Αλγερία? Αν και δεν νομίζω ότι χωράει.
1: Θα πω το εξής. Η Ελβετία από την αρχή.
0: Ενδιαφέρουσα ομάδα.
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα προπονητή, μια ομάδα που ακολουθεί το πλάνο της, που δεν τρελαίνεσαι, ας πούμε, με την ατομική ποιότητα. Όχι ότι δεν έχει, απλώς δεν είναι εντυπωσιακή, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είναι εντυπωσιακή. Ναι.
1: Αλλά είναι μια πολύ καλά, μια όρημη ομάδα, μια καλά δουλεμένη ομάδα. Το ίδιο θα πω και για την Αλγερία. Μια χαρά ομάδα ήταν και εκείνη. Και γι' αυτό είχε και ενδιαφέρον η συνάντησή τους. Okay, δεν είχε τόσο πολλές τελικές προσπάθειες, πολλές ευκαιρίες. Δεν ήταν πολύ θεαματικό παιχνίδι, από όσο κατάλαβα. Αλλά ήταν ένα καλό ματς και γενικώς είναι μια καλή ομάδα, μια αξιόπιστη ομάδα. Το ταβάνι της το έβαζαν όσοι προσπαθούσαν να κάνουν εκτιμήσεις κάπου εδώ, ότι θα φτάσει μέχρι εδώ και δεν θα πάει παρακάτω. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος ήταν ο αντίπαλός της.
2: Είναι από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα.
1: Σωστά, για να μπορούμε να πούμε εκεί. Πάντως, με όποιον και από τους δυο, λέω ότι outsider θα είναι η Ελβετία. Οι άλλες και οι δυο.
0: Με την Κολομβία σίγουρα.
1: Εγώ θα πω και με την Γκάνα.
0: Ναι.
1: Γενικώς οι αφρικανικές ομάδες θεωρώ ότι αυτό ζούμε ένα μουντιάλ στο οποίο έχουν κάνει, μας έχουν δει, ή μάλλον μας βάζουν στη διαδικασία να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί το έδειχναν, ότι έχει ανεβεί το επίπεδό τους τόσο με όρους τακτικής, στρατηγικής, αγωνιστικής νοοτροπίας, εμπειρίας, όλα αυτά, ενδεχομένως και επιρροών που έχουν από τους προπονητές, που πια είναι ομάδες που δεν χάνονται μέσα στο παιχνίδι. Και δεν είναι, στο προηγούμενο Μοντιάλ ήταν το Μαρόκο, εδώ δεν είναι μόνο το Μαρόκο. Είδαμε πολλές ομάδες από την Αφρική να στέκονται σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Καλά, και οι περισσότερες στις λεπτομέρειες που φύγανε χαιρέτησαν. Δεν χαιρέτησε καμία.
2: Σε Σενεγάλη, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Σενεγάλη είναι εντελώς λεπτομέρειες.
1: Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Τώρα έχουμε
2: το Κονγκό επίσης, που δεν είχε τις μονάδες της Σενεγάλη.
0: Ναι,
2: και.
1: Σωστά.
2: Και έπαιζε, ας πούμε, με χαφ του Ατρομήτου, το Μότου Σαμί.
1: Ναι. Σωστά.
2: Αλλά είδες ότι στην Αγγλία τη έβαλε πάρα πολύ δύσκολα.
0: Βέβαια, με αυτό λέω.
1: Ισχύει. Ναι, οπότε λέω ναι, με όποιον και να παίξει η Ελβετία δεν μου φαίνεται ότι θα πάει ως φαβορί. Παρόλα αυτά λέω είναι μια αξιόλογη ομάδα. Δηλαδή που λες, εμένα πάντα το φίλτρο μου είναι στις νοκάουτ φάσεις ποια θέλω να μείνει με όρους υπόσχεσης, ας πούμε, για το τι ματς θα δω.
2: Ποδοσφαιρικά,
0: ναι.
1: Οπότε δεν στεναχωριέμαι καθόλου που προκρίθηκε η Ελβετία. Θα έλεγα περίπου το ίδιο και αν είχε περάσει η Αλγερία. Θεωρούσα ότι και οι δυο είναι ομάδες που μια χαρά τις παρακολουθείς.
2: Ναι. Αξιοπρεπέστατα.
0: Σήμερα τι έχουμε?
2: Πριν να πάμε στο σήμερα, έχει ξεχωρίσει, Βασίλη, σε κάποια ομάδα, ας πούμε, πιο συμπαθητική ή κάτι, κάποια ομάδα που να λες, ας πούμε, από αυτές που δεν αναφερθήκαμε πιο πολύ? Βραζιλία, ναι. Νορβηγία, Αγγλία κτλ. Έχει ξεχωρίσει κάποια ομάδα που να σου αρέσει πιο πολύ?
1: Θα πω ποια ομάδα με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο, και αυτή είναι η Αμερική.
2: Η Αμερική.
1: Αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν περιμένω από αυτήν μόνο αθλητικό παιχνίδι. Μέχρι τώρα, κάθε φορά στο Μουντιάλ έλεγα: ωραία, θα έχει καλούς αθλητές, ναι, θα έχει και έναν δύο.
0: Καλά, αυτή ήταν η φυσιογνωμία της.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν με τον Ποτσετίνο έχει κάνει άλματα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις ομαδική τακτική, βλέπεις ομαδική τεχνική, βλέπεις μια ομάδα που, okay, δεν παίζει. Η ιδέα της δεν είναι να έχει την μπάλα στα πόδια της και να τα κάνει όλα με την μπάλα. Είναι συχνά που περιμένει και παίζει με τον τρόπο του Ποτσετίνο να χτυπήσει στην πλάτη της αμυντικής γραμμής με μια γρήγορη μετάβαση. Όμως το παίζει πολύ καλά, οργανωμένα. Βλέπει δηλαδή ότι πια και η πρόοδος σε αυτό το κομμάτι της τακτικής της και της ομαδικής τεχνικής είναι σημαντική. Οπότε είναι μια ομάδα που δεν από αυτήν πια πιάνω τον εαυτό μου να περνάει καλά όταν βλέπει τα παιχνίδια της. Γιατί γενικώς μου αρέσουν οι ομάδες από τις οποίες μπορώ να περιμένω ποιότητα όταν έχουν την μπάλα στα πόδια τους και βρίσκονται στο αντίπαλο μισό και όχι μόνο όταν τρέχουν στην κοντραεπίθεση. Έχω αρχίσει και το βλέπω αυτό από την Αμερική. Ναι, η Νορβηγία είναι μια χαρά ομάδα, πολύ ωραία ομάδα, όμως ήταν κάτι που το είχαμε καταλάβει οι Ευρωπαίοι και, ναι, όλο, ναι, και κάπου την είχαμε πετύχει, την είχαμε συναντήσει, ναι, οπότε δεν έχω εντυπωσιαστεί. Όχι, από τις υπόλοιπες δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποια που κάνει καλύτερα πράγματα από αυτά που περίμενα πρωτού αρχίσει το τουρνουά. Άρα, αν πρέπει να πω για έκπληξη, θα πω αυτό που δείχνει η Αμερική. Όπως πολύ εύκολα μπορώ να πω ποια ομάδα με απογοήτευσε πλήρως και πήγε πιο κάτω και από εκεί που περίμενα, παρότι είχα πολύ χαμηλές προσδοκίες, είναι η Γερμανία. Ήταν η πιο απροετοίμαστη ομάδα που εμφανίστηκε σε αυτό το. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλη που ήταν τόσο απροετοίμαστη, ούτε το Κουρασάο. Δεν ξέρω.
2: Η Τουρκία ίσως.
1: Έκανε όμως πράγματα στην επίθεση. Έχανε ευκαιρίες. Δηλαδή, ναι, σε όλα τις τα παιχνίδια μου έχει μείνει να βλέπω κάποιον να μην έχει ψυχολογία όταν εκτελεί, ναι, και να πιάνει το κεφάλι του και να είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα ή να κοιτάει τον ουρανό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έκανε πράγματα. Η Γερμανία δεν έκανε καν. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν έχω να πω τίποτα για αυτήν.
0: Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, Βασίλη.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
0: Φαντάζομαι να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Okay, εδώ είμαι.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Βασίλη Σαμπράκος, ακούσαμε την κριτική του για αυτά τα οποία με έχουμε δει, για τα παιχνίδια τα χθεσινά, για τα παιχνίδια του μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Να πούμε εντάχει το πρόγραμμα, γιατί και εμείς πρέπει να χαιρετήσουμε. Σήμερα τι έχουμε?
2: Αυστραλία, Αίγυπτος στις 9. Ναι, ζόρικο μάτς.
0: Ζόρικο.
2: Με εισάξεις σχετικά ομάδες. Ένα μικρό προβάδισμα δίνω εγώ στην Αίγυπτο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία.
0: Ναι.
2: Αξία εύκολα πιστεύω. Δεν πιστεύω.
0: Τι νομίζεις εύκολα?
2: Εύκολα η Αργεντινή, αλλά όχι με μεγάλο σκορ. Δηλαδή βλέπω κανένα 2-0, 3-0.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος και για το εύκολα.
2: Ναι, μπορεί. Πιστεύω ότι με τον κοντό θα τη βρει την άκρη της.
0: Ναι.
2: Και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 το πρωί. Εντάξει.
0: Για τους Μερακλείδες.
2: Είναι για τους Μερακλείδες αυτό.
0: Ωραία. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Στον ήχο ήταν η Ευηρετή. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είστε μέλος του Μοντάζ στην έρευνα. Εδώ μαζί μου ο Σάββας Παναγιωτίδης. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με τη Βάσια Μακετέα. Δελτίο ειδήσεων με την Λία Ιατρίδου. Και μετά έρχεται ο Γιώργος Μανουσακάκης στο μικροφόνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μουντιαλικό βράδυ. Γεια σας, τα λέμε από Δευτέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Παρασκευή σήμερα και επίδαυρος χτυπά στον παλμό της συλλογικής μνήμης με δύο παράλληλες εκδηλώσεις που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του χορού. Η ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου υποδέχεται την πρεμιέρα για τους Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η παράσταση εστιάζει στο τραύμα της ήττας της Σαλαμίνας, με τον χορό 25 ηθοποιών να κυριαρχεί διαρκώς στη σκηνή με λόγο και κίνηση, πλαισιώνοντας κορυφαίους ερμηνευτές όπως η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός και ο Αναστάσης Ροηλός. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 16 ευρώ. Παράλληλα, εγκαινιάζεται σήμερα η περιοδική έκθεση «Χορών Χώρος» που μεταμορφώνει τον εκθεσιακό χώρο σε μια φιλόξενη δομή ανοιχτού διαλόγου. με ένα μακρύ τραπέζι, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες αρχαϊκού υλικού από την ιστορία αποκάλυψης του Αργολικού Θεάτρου, η έκθεση αναδεικνύει τον χορό ως μια ζωντανή κοινότητα πολιτών που συνδέει το χθες με το σήμερα. Ώρες λειτουργίας 6 με 1 το βράδυ, οπότε υπάρχει δυνατότητα να την επισκεφτείτε πριν ή μετά την παράσταση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 4 και 1 λεπτό και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 είναι η Λία Ιατρίδου. Ρώσοι φαρσέρ ισχυρίζονται ότι συνομίλησα με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τους φαρσέρ, εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν αποσπάσματα της συνομιλίας. Η συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας αποτέλεσε προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Εχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας είναι μονόδρομος, καθώς όπως επισημαίνεται, έχει δει το φως της δημοσιότητας βίντεο από καταγεγραμμένη συνομιλία του κυρίου Ντόκου. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Νωρίτερα είχαν κρυθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος και άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, τόνισε. Εξιτήριο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι τελευταία με τέτοια χτυπήματα, ύπουλα και άνανδρα, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Σε πλήρη εξέλιξη, εντωμεταξύ, είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Για μια νέα εποχή στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υλοποιήσαμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο. Έως στις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά στο athena984.gr. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Στο πλευρό των αυτεργατών είναι οι κάτοικοι της Ραφίνας. Προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Ραφίνα έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουντεάνου, οδηγώντας και σε παραίτηση την κυβέρνησή του. Ο Μουντεάνου, που ανέλαβε την Πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2025, δεν έδωσε πλήρες εξηγήσεις για την απόφασή του. Η ευνηδιαστική ανακοίνωση έρχεται εν μέσω κατακραυγής στη Μολδαβία, μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, έπειτα από πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με ιδιαίτερους υψηλούς μισθούς στην κρατική εταιρεία αεροδιαστημικής ασφάλειας και σε άλλες εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας. Και ο καιρός νεφώσεις με διαστήματα βροχής αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεοπτικών στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Μανουσακάκης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
5: Μάια Αθήνα, σαν ζωγραφιά ξεπροβάλλει. Μάια Αθήνα, της Αττικής στην Αγκάλη, ο δρόμος του
6: πάει στο χάλιρο με ένα τάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης, να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται ποτέ.

Χαίρετε κύριες και κύριοι. Σήμερα εκτάκτως στο μικρόφωνο του 984 στη θέση της Ναταλίας Καταρτζή, ο Γιώργος Μανουσακάκης. Έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες και τώρα καλύπτουμε και μας καλύπτουν καλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, το αντικείμενο βέβαια της εκπομπής δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα μείνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια θα δώσουμε και το σχετικό βάρος όπως πρέπει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της χώρας. Τώρα, πάμε λίγο έτσι να πούμε 2-3 πράγματα που έχει να κάνουν με την αυτοδιοίκηση και είναι και η τρέχουσα επικαιρότητα. Καταρχήν πήρε ΦΕΚ ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε και την προσφυγή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κατά του κώδικα. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πολεοδομίες, το έχει προαναγγείλει η ΚΕΔΕ, το έχει προαναγγείλει ο πρόεδρός της, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ότι τις πολεοδομίες, το δικαίωμα αυτό δηλαδή οι δήμαρχοι να μπορούν να ορίζουν το πολεοδομικό μέλλον και την πολεοδομική τύχη των πόλεών τους, δεν το απεμπολούν τόσο εύκολα. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να μην περάσουν οι πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Βέβαια, οι πολεοδομίες δεν είναι κάτι απλό. Προς το παρόν αυτό που θέλει, που επιθυμεί και προβλέπεται να περάσουν στο κτηματολόγιο είναι η έκδοση πολεοδομικών αδειών. Θα τεθεί ζήτημα να περάσει και τα τιμόρροπα κτίρια, καθώς και να περάσει και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει έχει να κάνει επίσης και με τις αυτοψίες. Οι Δήμοι βέβαια θέλουν οπωσδήποτε να κρατήσουν τις πολεοδομίες μαζί με τους εργαζόμενους τους, γιατί ναι μεν μπορεί να φύγει το κομμάτι που έχει να κάνει με την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, αλλά δεν σημαίνει ότι οι πολεοδομίες δεν έχουν άλλου είδους αντικείμενο να δουλέψουν στους Δήμους. Δεν είναι μόνο δηλαδή η έκδοση των πολεοδομικών αδειών. Θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι αναμένεται καυτό, έτσι, φθινόπωρο για την αυτοδιοίκηση, καθώς θα δούμε και τα πρώτα τα πρώτα πεπραγμένα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει και μια αντίδραση και από τους περιφερειάρχες με την κατάργηση των επαρχείων. Θα το δούμε πώς θα τρέξει στην πορεία αυτός ο νόμος, ο πολυδιάστατος νόμος, ο νέος κώδικας. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν ένας νέος κώδικας, είχαν παρέλθει 20 χρόνια, χρειαζόντουσαν αλλαγές. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι θετικά, υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία πολλοί τα αφισβητούν. Όπως για παράδειγμα και τον εκλογικό νόμο, θα δούμε πώς θα τρέξει και αυτός το 2028 στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα, στο κομμάτι του που έχει να κάνει στην αυτοδιοίκηση, να πούμε ότι ήδη ξεκινήσανε τα παρατράγουδα, να το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του θεσμού. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σύμφωνα με μελέτη η οποία εκπονήθηκε για αυτό το σκοπό, εκτιμά ότι οι Δήμοι για να λειτουργήσουν σωστά και για να μπορούν να προσφέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη χρειάζονται 5,3 δις το χρόνο. Η κυβέρνηση με βάση τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή σκοπεύει να δώσει 2,9 δις. Υπάρχει μια τρύπα λοιπόν 2,4 δις, εκ των οποίων το 1,3 αφορά τα λειτουργικά των Δήμων και το 1,2 αφορά επενδύσεις και ανάπτυξη. Είναι μεγάλη τρύπα αυτή, σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους, και να δούμε πώς θα καλυφθεί, πώς θα κλείσει, γιατί αποκλείεται να κλείσει όλοι, κάτι θα μείνει, είναι σίγουρο αυτό. Απλώς οι περισσότεροι δήμαρχοι δεν θέλουν να επαναληφθούν σκηνές όπως του περσινού χειμώνα, όπου είχαν βγει επέτες και ζητάγανε χρήματα για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους και να κλείσουν τις τρέχουσες
υποχρεώσεις τους πριν αλλάξει ο χρόνος. Θυμόμαστε όλοι τις συναντήσεις που είχαν γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, θυμόμαστε τις αλλεπάλληλες συναντήσεις οι οποίες έγιναν μεταξύ των αρμόδιων υπουργών και βέβαια θυμόμαστε και τις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ όπου ζητούσε λεφτά. Πήρε κοντά στα 500 εκατομμύρια για να κλείσει η χρονιά, αλλά δεν έκλεισε για όλους μεθοδικό πρόσωπο. Πάμε ένα τραγουδάκι, περιμένουμε και την καλεσμένη μας, την Ελένα, δεν έκλεισε για όλους μεθοδικό πρόσωπο. Πάμε ένα τραγουδάκι, περιμένουμε και την καλεσμένη μας, την

0: Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Πριν πούμε ότι στον ήχο είναι η Έφη Ρεντίφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Παπάζογλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Μανουσακάκης στη θέση της Ναταλίας Καταρτζή. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε δίπλα μας και εδώ στο στούντιο την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δημοτικού Συνδυασμού, πέστε το όπως θέλετε, η Αθήνα μας. Είναι μια εκπαιδευτικός, είναι ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά την γνωρίζω αρκετά χρόνια, ένας μαχητικός άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται, όπως έδειξαν οι πρόσφατες εκλογές, πήρε την ανταμοιβή του κόσμου, οι αγώνες της, το τρέξιμο που έκανε, οι φωνές που έβαλε, έτσι. Και ήρθε η καταξίωση και ήρθε και η θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα λέω καλά, κυρία Παπαδοπούλου, ή έχω χάσει κάτι?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε γνωστοί από παλιά.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Και ήσασταν και από τους λίγους δημοσιογράφους το 11.
0: Ναι, κάπου εκεί,
1: που κάνατε τις εκπομπές και τις που κάνατε εκπομπές και τις αφιερώνατε στο θέμα το μείζον, θεωρώ, για την Αθήνα.
0: Το αυτοδιοικητικό, βέβαια, το κομμάτι.
1: Το αυτοδιοικητικό κομμάτι, αλλά από την πλευρά και των κατοίκων, γιατί και εμείς τότε ως κάτοικοι ήμασταν καλεσμένοι. Ναι.

0: Είναι δυνατή και φωνή και στους κατοίκους να πούνε τα θέματά τους, να πούνε τα προβλήματά τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα είμαι υπέρ του κοινωνικού, να το πούμε έτσι, ρεπορτάζ, αλλά χωρίς βέβαια να αφήνω τη γενική εικόνα, η οποία είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο είναι σαν το λάστιχο. Τον τραβάμε από εδώ, την τραβάμε από εκεί, την ανοίγουμε από εδώ, την ανοίγουμε από εκεί. Τα έχει όλα μέσα. Από πολιτική, οικονομία, ανάπτυξη και βέβαια έχει και την κοινωνία. Γιατί χωρίς την κοινωνία δεν γίνεται τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρίως πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι και σε άμεση επαφή με την κοινωνία. Ο αυτοδιοικητικός είναι μέσα στις γειτονιές. Ειδικά όταν μένει μένας στην Αθήνα. Υπάρχουν και μερικοί που δεν μένουν βέβαια. Αλλά είμαστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Είμαστε οι ίδιοι κομμάτι αυτής της κοινωνίας, εφόσον ζούμε σε αυτές τις γειτονιές. Οπότε νομίζω είμαστε και οι πρώτοι αποδέκτες και της δυσαρέσκειας και των προβλημάτων και των παραπώνων. Ένας βουλευτής νομίζω δεν έχει τόσο μεγάλη επαφή.
1: Δεν περπατάει τόσο πολύ όσο περπατάει ο αυτοδιοικητικός στις γειτονιές, ο βουλευτής.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, βέβαια έχει και άλλες υποχρεώσεις, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο αυτοδιοικητικός περπατάει και πρέπει να περπατάει.
0: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί έτσι βλέπεις και τα προβλήματα που υπάρχουν και εμείς δεν περπατάμε κάθε μέρα σε όλη την Αθήνα, αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας σε όλη την Αθήνα. Δηλαδή η αλήθεια είναι και εγώ από τότε που έχω εκλεγεί, περπατάω και σε γειτονιές που δεν πήγαινα συχνά, όχι για κάποιο λόγο, ξέρεις, άμα δεν σε βγάλει κάπου η δουλειά σου ή κάποια γνωριμία που μπορεί να έχει εκεί.
1: Εσείς να το πούμε, είσαστε εκπαιδευτικός. Να το πούμε και στον κόσμο ο οποίος δεν σας γνωρίζει, ότι είσαστε εκπαιδευτικός.
0: Τώρα είμαι πανεπιστημιακός. Ήμουν εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά πάλι στην εκπαίδευση είμαι. Και τώρα λόγω του διδακτορικού που έχω, εργάζομαι στο πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά πάλι σε εκπαιδευτικό έργο είμαι. Οπότε δεν έχω αφήσει κι εγώ το κομμάτι.
1: Προλαβαίνετε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, γιατί όπως ξέρετε, οι αυτοδιοικητικοί δεν έχουν απαλλαγή από την εργασία τους.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά η ενασχόλησή τους με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επίπεδο εθελοντισμού, θα το έλεγα εγώ. Γιατί δεν έχουμε ούτε αμοιβές, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε πρέπει να συνδυάσεις την εργασία σου, την προσωπική σου ζωή και τα προβλήματα της πόλης. Και όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πρωτεύουσα. Δεν συνδυάζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θα την κουβεντιάσουμε την Αθήνα και πάμε λοιπόν να πούμε για την Αθήνα. Έτσι. Καταρχήν, λίγο να έχω μια εικόνα.
0: Ναι,
1: ένα λεπτό, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα. Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Πάει, let me see you dance, babe.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είχαμε ένα μικρό απρόοπτο λόγω της ζέστης, αλλά okay, προχωράμε και προχωράμε δυνατά. Πάμε να μιλήσουμε για την Αθήνα. Ξέρω ότι είσαστε γέννημα φρένμα εδώ από την Αθήνα. Ζείτε στην Αθήνα. Και αν σε ρωτήσω και σου πω, Ελένη, πες μου τα τρία πρώτα θέματα, τα τρία πρώτα προβλήματα, τα τρία πρώτα ζητήματα που θα έχνες στο βάρος σαν δήμαρχος Αθηναίων. Τα πρώτα τρία πράγματα που θα έκανες.
1: Νομίζω το θέμα της καθαριότητας ότι είναι βασικό στην πόλη και πιστεύω ότι εκεί είναι και το σημείο και το αδύνατο σημείο της πόλης και εκεί που υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Το θέμα της καθαριότητας είναι και θέμα ευπρέπειας και ευταξίας. Στην Αθήνα, πέρα από, από τους ρήπους στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, υπάρχει και οπτική ρήπανση, τα γκράφιτι. Εγώ λοιπόν θα το έβαζα προτεραιότητα αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο, κοίταξε, το θέμα του πράσινου επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα χρειάζεται μια αύξηση στους χώρους πράσινου της πόλης. Και κοίταξε, τώρα αυτό έχει να κάνει και με τους δημόσιους χώρους. Και από εκεί και πέρα, το τρίτο, ξέρεις, δεν είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Θα σου έλεγα ότι είναι και τα τρία μαζί. Θα τα έβαζα σε μια οριζόντια γραμμή, δηλαδή, δεν θα τα έβαζα κάθετα. Και το τρίτο είναι σίγουρα το θέμα της γκαιτοποίησης και της ασφάλειας. Αυτό για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι το ένα είναι αλληλένδετο και με το άλλο σε αυτές τις τρεις, σε αυτούς τους τρεις τομείς που σου είπα.
0: Δηλαδή, όταν λέτε γκαιτοποίηση, τι εννοείτε? Γιατί, εντάξει τώρα, η Αθήνα δεν είναι κάποια πόλη η οποία, πώς θα το πούμε έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Αθήνα με κάποιες άλλες μεγαλοπόλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Λατινικής Αμερικής, που έχουν προβλήματα εγκληματικότητας, που έχουν, δεν έχουμε φαβέλες εδώ, έτσι.
1: Έχουμε λίγο φαβέλες. Μπορεί να μην είναι στο στυλ.
0: Μεταφορικά θα μπορούσαμε.
1: Ναι, στην εικόνα
0: εκεί
1: που έχουμε.
0: Έχουν στην κυριολεξία όμως.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι στην εικόνα που έχει, ας πούμε, η Λατινική Αμερική, όπως είπατε, αλλά έχουμε γειτονιές που είναι φαβέλες, έχουν φαβελοποιηθεί, έχουν δηλαδή και τα ίδια προβλήματα. Και είναι πια πάρα πολλές γειτονιές. Ξεκίνησε από ένα μικρό κομμάτι που ήταν ο Άγιος Παντελεήμονος που λέγαμε, μετά Πλατεία Αμερικής πήγανε Κυψέλη κτλ. Και τώρα είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Είναι και γύρω από την Ομόνοια, πάρα πολύ έντονο. Όπου τι λέμε, τι εννοούμε όταν λέμε γκέτο? Εννοούμε ουσιαστικά ότι υπάρχει πληθυσμιακή αλλίωση. Δηλαδή, οι γειτονιές αυτές δεν έχουν πια τους παραδοσιακούς, ας πούμε, κατοίκους που είχαν, αλλά έχουν πάρα πολλούς μετανάστες, λαθρομετανάστες, ξένους, διάφορες εθνικότητες, αλλά είναι κυρίαρχες αυτές οι εθνικότητες. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Αυτό είναι η γκαιτοποίηση ουσιαστικά. Ναι. Οι οποίοι ζουν με έναν δικό τους τρόπο. Αυτό εννοούμε. Και ουσιαστικά απομονώνουν αυτά τα κομμάτια της πόλης από την υπόλοιπη πόλη.
0: Βέβαια, εδώ να κάνω και εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω το εξής. Ναι, οκ. Okay, ναι. Στην Αθήνα κατοικούν πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι ζουν κυρίως νόμιμα όμως. Έτσι, εργάζονται, περισσότεροι έχουν τις άδειες τους. Δεν ήρθαν από το, δηλαδή από το που έχουν φτιάξει ζωή τους. Και γι' αυτό υπάρχουν και μετανάστες δεύτερης γενιάς, όπου τα παιδιά τους έχουν πάει στα σχολεία, μιλάνε άπτες στα ελληνικά και έχουν προχωρήσει τη ζωή τους. Έχουν φύγει οι Αθηναίοι όμως. Δηλαδή, έφυγε ο κόσμος από την Αθήνα. Και τα σπίτια αυτά, οι πολυκατοικίες αυτές, έπρεπε κάποιοι να μείνουν, κάπως να αξιοποιηθούν. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου δίνει χώρο, πας και τον καταλαμβάνεις. Ναι, άμα δεν σου δώσει χώρο, δεν θα τον καταλάβεις.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, θα σας πω.
0: Δεν κάνανε κατάληψη οι άνθρωποι αυτοί στα σπίτια αυτά.
1: Καταρχάς, όχι, διώξαν όμως τους κατοίκους. Αυτό κάνανε.
0: Είχαν φύγει κάτοικοι.
1: Θα τοποθετηθώ και σε αυτό. Δεν είχαν.
0: Δηλαδή, εγώ που κοίταγα κάποια στοιχεία στην Αθήνα, έβλεπα ότι είχαν γύρω στις, θα το πω έτσι, 800.000 την δεκαετία.
1: Δεν
0: και
1: είναι,
0: τελικά αυτό είναι το νούμερο.
1: Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχάς να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν νόμιμα εδώ πάρα πολλά χρόνια, έχουν τις εργασίες τους, τις οικογένειές τους κτλ. Εννοείται. Και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι και ενταγμένοι και τους ενοχλεί και όλο αυτό που συμβαίνει. Σε δεύτερη φάση όμως υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός, ο οποίος καταρχάς έχει μπει παράνομα στη χώρα. Από εκεί και πέρα, το κράτος επέλεξε να τους νομιμοποιήσει, δεν σημαίνει ότι είναι και νόμιμοι. Και ούτε όλοι έχουν αυτή την εργασία.
0: Εντάξει, άμα είναι ή νόμιμος είναι ή παράνομος είναι, από τα δύο είναι, δεν μπορεί να είναι και τα δύο.
1: Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι είναι νομιμοποιημένος, χωρίς όμως να έχει μπει στη χώρα νόμιμα, με τις νόμιμες διαδικασίες, και χωρίς να σας πω και την αλήθεια, γιατί έχουν με το άσυλο, ας πούμε, το δώσανε σε όλους. Δεν
0: είναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάμε να έχουμε τίτλους ειδήσεων, πήγε και μισή, και μετά συνεχίζουμε μετά από δύο λεπτά τη κουβέντα μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία, τονίζουν κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου στη σκιά τη συνομιλία του Συμβούλου Εθνική Ασφαλεία του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσου φαρσέρ που προσποιήθηκαν Ουκρανού κυβερνητικού αξιωματούχου. Έχουν γίνει και σε άλλου Ευρωπαίου αξιωματούχου, δικαιολογείται το Μαξίμου. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος επισημένη. Το ΠΑΣΟΚ, οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποινές φυλάξεις 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελίο δικαίου της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, δήλωσε εκπρόσωπος της ΛΑΣΑ Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, από 24 έως 32 με 33 βαθμούς θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Επιστροφή στο Γιώργο Μανουσακάκη.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, συνεχίζουμε εδώ, στο μικρόφωνο Γιώργο Μανουσακάκης και η καλεσμένη μας, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού, η Αθήνα μας. Είχαμε μείνει λοιπόν στους νομιμοποιημένους, έτσι, να το πούμε.
3: Στους νομιμοποιημένους ακριβώς και όπως ξέρετε.
2: Ο νομιμοποιημένος είναι νόμιμος όμως.
3: Ο νομιμοποιημένος είναι κάποιος καταρχάς ο οποίος μπήκε παράνομα στη χώρα. Δηλαδή η πρώτη παρανομία είναι αυτή. Κάποιοι, δυστυχώς δεν ξέρω, η χώρα μας έχει ένα πολύ χαλαρό σύστημα απόδοσης ασύλου. Είμαστε νομίζω οι πρώτοι στην Ευρώπη, δίνουμε τα περισσότερα άσυλα.
2: Καλά, είμαστε και χώρα υποδοχής, δεν είμαστε. Δηλαδή είμαστε
3: ναι, αλλά
2: χώρα υποδοχής εισόδου, δεν είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης. Άμα ήμασταν στην Αυστρία, δεν θα είμαστε πρώτη χώρα εμείς.
3: Χειρότερα, είμαστε στα σύνορα και θα έπρεπε λίγο να το φροντίζουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, είναι τεράστια αυτή η κουβέντα. Βέβαια έχει να κάνει με την Αθήνα, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι επειδή θίξα το θέμα το ότι φύγανε οι άνθρωποι από τις γειτονιές, οπότε μείνανε και ένα διαμερίσματα, οπότε ήρθαν κάποιοι και, και μείνανε εκεί. Το περίεργο, γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο το ξεκίνησε η παράταξη Καμίνη και το θυμάμαι πολύ έντονα. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Αθηναία και τη γειτονιά μου που είναι μέσα στο κομμάτι που θίχτηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ξέρω και ξέρω πολύ καλά και τι άνθρωποι μέναν. Έμεναν χρόνια. Οι άνθρωποι δεν φύγανε. Τους διώξανε. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και ξέρετε, όταν μου λένε ότι ξέρετε, φύγανε οι κατοικοί, οι ιδιοκτήτες, πήγανε στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια. Η απάντησή μου είναι η εξής. Φύγανε μόνο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Έφυγαν μόνο από την πλατεία Βικτωρίας. Έφυγαν μόνο από την Κυψέλη. Δεν έφυγαν από το Παγκράτη. Δεν έφυγαν από τον Νέο Κόσμο. Δεν έφυγαν από τα Πατήσια. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Δεν είναι απάντηση. Δεν γίνεται το Παγκράτη, όμως δεν κετοποιήθηκε.
2: Έφυγαν και από τα.
3: Εντάξει, δεν κετοποιήθηκε το Παγκράτη. Γιατί... Δεν κετοποιήθηκε ο Νέος Κόσμος. Δεν κετοποιήθηκαν τα Πατήσια. Κετοποιήθηκε οι συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχε ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα. Γιατί όταν ξεκίνησε το ξεπούλημα των ακινήτων. Τζάμπα στην κυριολεξία σε διάφορους, ξεκίνησε πάλι από εμάς, από το έκτο διαμέρισμα. Δεν έφυγαν οι κάτοικοι του διαμέρισματος. Έτσι από τα σπίτια τους.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν επιχειρήματα σε αυτά που λέτε. Δεν θα πω ότι είναι λόγια του αέρα, προς Θεού με τίποτα. Έτσι. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάποιους άλλους παράγοντες. Δηλαδή, σήμερα η μισή Κηφισιά, η μισή Αγία Παρασκευή, μάλλον όλη η Αγία Παρασκευή, έτσι, ο Χολαργός. Είναι πρώην κάτοικοι της Αθήνας, έτσι. Και αν δεν αλλάζει ο εκλογικό νόμος να τους αναγκάσει να πάνε να απογραφούν στις χώρες, στις πόλεις στις οποίες ζουν. Θυμόσαστε παλιά τι γινόταν με τους εδωδημότες. Έφευγε, άδειαζε η Κηφισιά, άδειαζε η Αγία Παρασκευή, άδειαζε το Χαλάνδρι και ερχόντουσαν να ψηφίσουν στην Αθήνα. Αυτό δεν γινότανε.
3: Ναι, αλλά αυτό
2: και θα ξεχάσει κανείς τις προεκλογικές συγκεντρώσεις των υποψηφίων δημάρχων της Αθήνας στην Κηφισιά ή στο Χαλάνδρι.
3: Καλά, όχι, είναι βέβαια. Και απαράδεκτο αυτό. Αλλά αυτό πήγαν, αυτό σας λέω. Δηλαδή φύγανε μόνο οι κάτοικοι του Άγιου Παντελεήμονα.
2: Φύγανε από εκεί που υπήρχε, ήταν πιο φτηνή η γη. Έτσι, ένα αυτό.
3: Μα δεν είχαν λόγο να φύγουν, φύγαν, λοιπόν.
2: Ναι, αυτοί που φύγανε είχαν τους λόγους τους. Φύγανε, τελείωσε. Υπήρχε μεγαλύτερο κτηριακό απόθεμα. Και φτηνότερο.
3: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και αυτό που λέω συνέχεια, γιατί το έζησα κιόλας, είναι ότι ήρθανε μαζικά, τους έφεραν με λεωφορεία. Το ξέρουμε αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές μαρτυρίες. Τους έφεραν με λεωφορεία και τους εγκατέστησαν και τους αφήσανε πάνω στις πλατείες της περιοχής. Όταν λοιπόν έγινε ο βίος αβίωτος για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί, όντως τότε άρχισαν να φεύγουν. Εγώ το είδα και με τη δική μου πολυκατοικία και με τις διπλανές. Ακόμη και τώρα άνθρωποι φεύγουν γιατί απέναντι τους έχουν μια δομή ανηλίκων και δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να ζήσουν. Ακόμη και τώρα. Δεν ήθελαν κανένας να φύγει, ήταν τα σπίτια τους, είναι οι ιδιοκτησίες τους. Πήγανε και νοικιάσαν. Δηλαδή, ο κόσμος εκδιώχθηκε. Γι' αυτό και όταν ακούω και μου λένε μα έφυγαν και πήγαν στα νότια και στα βόρεια προάστια. Ναι, μα δεν έφυγαν όμως από τον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είχαν και λόγο να φύγουν. Τα περισσότερα ήταν ιδιοκτησίες ούτως ή άλλως. Αλλά έφυγαν γιατί φοβόντουσαν. Έφυγαν γιατί τους ξυλοκόπησαν. Έφυγαν γιατί τους έκλεψαν. Έφυγαν γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία. Γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να ψωνίσουν. Έφυγαν γιατί δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έφυγαν γιατί άρχισαν να κλείνουν τα μαγαζιά και άρχισαν να ανοίγουν mini market, internet cafe εκείνη την εποχή το 10-11, κομμωτήρια, άπειρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Ο φούρνος της γειτονιάς μου έκλεισε γιατί περικυκλώθηκε από όλους αυτούς τους ανθρώπους, άρχισε να φεύγει και ο κόσμος, οπότε αναγκάστηκαν και τον κλείσαν. Αυτή είναι η εξέλιξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά φιλολογίες που κάποιοι είπαν. Δεν λέω ότι το λέτε εσείς.
2: Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι... στο 100% με αυτά που λέτε, γιατί είπατε μια λέξη η οποία λέγεται εξέλιξη. Έτσι, δέχομαι ότι υπάρχει μια εξέλιξη και όπως πιστεύω ότι όλοι θα δεχτούμε ότι η Αθήνα έχει μπει σε μια φάση μετάλλαξης. Δεν είναι η Αθήνα του 50, του 60 και του 70, ούτε η Αθήνα του 2000 ή του 90. Είναι μια Αθήνα η οποία αλλάζει και αλλάζει όχι μόνο στις γειτονιές, στις γενικά αλλάζει πρόσωπο και αναπτυξιακό. Βλέπουμε ας πούμε ότι ενισχύεται πάρα πολύ το τουριστικό απόθεμα της πόλης. Βλέπουμε ότι στην Αθήνα αρχίζουν και χτίζονται ή δημιουργούνται από παλιές πολυκατοικίες ας πούμε ξενοδοχεία, πολλά. Και μάλιστα αυτό είναι και καλό για την πόλη γιατί τα περισσότερα είναι τετράστερα και πεντάστερα. Άρα έχει ένα target group το οποίο αν μη τι άλλο έχει μια οικονομική δύναμη,
3: επιφάνεια.
2: Γενικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν και κάτι θα αφήσουν στην πόλη. Τώρα, ναι, η Αθήνα έχει πρόβλημα κατοικίας. Αυτό είναι μια αλήθεια ότι τις λείπουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Χρειάζεται.
3: Μου βάζετε πολλά θέματα.
2: Λοιπόν, αλλά ας πάμε τώρα λίγο για την καθαριότητα. Εντάξει, τα είπατε. Νομίζω ότι έχουμε ταξιδέψει και οι δύο σε πολλές και μεγαλοπόλεις στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η Αθήνα, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να πιάσει το τέλειο. Το τέλειο δεν υπάρχει.
3: Ακριβώς, εντάξει.
2: Έτσι.
3: Ούτε... Δεν μιλάμε για το τέλειο, ναι. Μιλάμε τουλάχιστον για το στοιχειώδες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε ούτε εκεί.
2: Δεν νομίζω ότι η Αθήνα δεν έχει τουλάχιστον το στοιχειώδες.
3: Δηλαδή
2: δεν έχει πιάσει τη βάση, να το πούμε έτσι. Δηλαδή
3: με τόσα γκράφιτι δεν την έχει πιάσει.
2: Άλλο το γκράφιτι και άλλο η καθαριότητα στο σκουπίδι.
3: Όχι, και στάδιο θα σας πω. Το όσον αφορά το γκράφιτι, είναι η οπτική ρήπανση. Είναι πολύ σημαντικό το γκράφιτι, γιατί είναι ολόκληρες γειτονιές που είναι κατεστραμμένες και θα είχαν τελείως διαφορετική εικόνα και σε επίπεδο. Δηλαδή και την καθαριότητα του δρόμου θα την έβλεπες τελείως αλλιώς. Όσο και να καθαρίσει το δρόμο, όταν όλη η τύχη είναι μέσα στη μουτζούρα, βρώμικο βλέπεις. Οπότε εκεί δεν έχουμε καν το στοιχειώδες σε επίπεδο τέτοιο με τίποτα. Προσέχουμε λίγο το κέντρο-κέντρο, εντάξει, λογικό και δεκτό, αποδεκτό. Αλλά μένει και κόσμος στις γειτονιές και είναι σε τραγική κατάσταση. Τα εξάρχεια είναι μουτζουρωμένα όσο δεν παίρνει. Τα γειτονιές κάτω, Ομόνια κτλ. Είναι χάλια. Αυτό θα έπρεπε λίγο να το προσέχουμε. Βέβαια, εδώ θα πω ότι δεν φταίει και 100% ο Δήμος. φταίει και κεντρικά η κυβέρνηση, η οποία θα έπρεπε να έχει λίγο προσέξει την νομοθεσία όσον αφορά το γκράφιτι και να έχει πολύ αυστηρές ποινές. Δεν το έχουν κάνει.
2: Νομίζω ότι αν η πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση, και δεν εστιάζω σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά επειδή υπάρχουν θεσμοθετημένα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα τώρα ήρθαν και καινούργια από τα ξενοδοχεία και το τέλος ανθεκτικότητας και. Αν αυτά αποδίδονταν στους Δήμους, νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι θα φρόντιζαν καλύτερα την εικόνα των πόλεων τους.
3: Δεν είναι έτσι. Να σας πω, γιατί έθεσα το θέμα του γκράφιτι, ήταν από τα πρώτα που είχα βάλει και η απάντηση που πήρα...
2: Μα το γκράφιτι δεν είναι γενικό.
3: Κοιτάξτε, όταν είναι ολόκληρη
2: σε μια περιοχή.
3: Όχι, δεν είναι μια περιοχή. Όταν σου είναι μια ολόκληρη συνοικία, τα εξάρχεια είναι όλα. Η Ομόνοια είναι ολόκληρη. Η πλατεία Βικτωρίας Άγιος Παντελεήμονας, η Κυψέλη πάνω είναι ολόκληρη.
2: Εγώ θα διαφωνήσω. Γιατί
3: στα στενά δεν έχετε μπει από
2: ότι
3: κάτω.
2: Η Ομόνοια αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια φάση μεγάλης ανάπτυξης. Με αφορμή δηλαδή το πρώην Μηνιών, το οποίο φτιάχτηκε.
3: Από πίσω πήγατε, από πίσω να δείτε πώς είναι μέσα στενά.
2: Πουλήθηκαν τα διαμερίσματα. Δηλαδή και σε καλές τιμές. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος θα μένει. Πάντως κάποιοι αγοράσανε.
3: Αγοράσαν, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η αγορά των ακινήτων δεν είναι μόνο μια αγορά η οποία κάποιος αγοράζει για να πάει να μείνει, για να το εκμεταλλευτεί. Είναι και μια αγορά που κινεί το χρήμα. Δηλαδή, ναι. Κάποιοι απλά κινούν το χρήμα μέσα από την αγορά ακινήτων. Δεν τους νοιάζει τώρα τι θα είναι το ακίνητο, αν ζήσει ή δεν ζήσει εκείνη την περιοχή. Τώρα κοιτάξτε.
2: Ναι, αλλά δεν θα ζήσει. Αλλά υπάρχει κανείς ο οποίος πάει και πετάει τα λεφτά του χωρίς να ξέρει τι παίρνει.
3: Όχι,
2: δεν νομίζω
3: πάει...
2: ότι αυτοί που πάνε και αγοράζουν ακίνητα στο πρώην Μηνιών πήγανε και πήρανε γουρούνι στο σακί, να το πούμε έτσι.
3: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω ότι η αγορά του κινήτων χρησιμοποιείται και για ξέπλυμα. Εγώ δεν λέω για το Μηνιών. Εντάξει. Οι άλλοι μόνο. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια επένδυση.
2: Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα στην Ελλάδα. Ειδικά στις αγοροπολισίες των ακινήτων.
3: Δεν ξέρω.
2: Στην κατασκευή να το συζητήσουμε. Αλλά στην αγορά νομίζω ότι πλέον κινείται τραπεζικά το χρήμα σε γενικές γραμμές. Τώρα εντάξει, αν κάποιοι δίνουν κάπου το τραπέζι, δεν το μάθουμε ποτέ.
3: Δεν μπορώ
2: αλλά
3: να ξέρω τι συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Οι κλίδες ασφαλείας έχουν αλλάξει.
3: Εγώ αυτό που ξέρω για το Μηνιών είναι ότι άμα περάσει δίπλα στο πεζόδρομο, εγώ δεν σα λέω τη βιτρίνα τη Πατησίων, που και αυτή είναι βανδαλισμένη. Αν περάσει στου πεζόδρομου που είναι δίπλα στο Μηνιών, δεν μπορεί να περάσει. Δεν συζητώ για το βράδυ που δεν υπάρχει καν φωτισμό. Δηλαδή, εντάξει η βιτρίνα μα μπροστά, αλλά από πίσω το μπει μέσα στενά που μένουν και επίση άνθρωποι και εκεί πέρα. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι τραγική. Δεν μπορείς να έχεις μια πόλη στο κέντρο της αυτή την κατάσταση.
2: Δεν είναι τόσο μαύρη η εικόνα της Αθήνας.
3: Είναι πιο μαύρη από ό,τι το περιγράφω.
2: Κυρία Παπαδοπούλου.
3: Πιο μαύρη από ό,τι το περιγράφω και προσπαθώ τώρα να μην. Δεν θέλω να είμαι και μια νότα απεσιοδοξία.
2: Ναι. Πώς δικαιολογείται τότε ότι υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια τουρίστες. Πάμε για ρεκόρ φέτος. Θα ξεπεράσουμε τα 8 εκατομμύρια.
3: Κοιτάξτε, οι τουρίστες κινούνται σε συγκεκριμένες γειτονιές και συγκεκριμένους δρόμους και βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι κάποιοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι που κατά λάθος μπορεί να βρίσκονται στην Ομόνοια, κάτι έχουν ακούσει, μας έχουν κάνει ρεζίλη διεθνώς, διότι βγάζουν συνέχεια βίντεο που δείχνουν την κατάσταση που είναι
2: περισσότεροι.
3: Στη Μενάνθρο
2: έρχονται
3: που είναι
2: περισσότεροι. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να πάνε να νοικιάσουν Airbnb στα Εξάρχεια και σε περιοχές στις οποίες εσείς λέτε αυτή τη στιγμή μου τις μαυρίζετε. Αλλά
3: δεν σας τις μαυρίζω,
2: αλλά
3: είναι
2: περισσότεροι όμως. Έρχονται περισσότεροι.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λογικό όταν έχουν επιχειρήσει μεγάλες εταιρείες μέσα στο κέντρο της πόλης, οι οποίες είναι και δικτυωμένες παγκοσμίως, να αυξάνεται ο τουρισμός. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες είναι, έχουν κάνει μια επένδυση και θέλουν να έχουν κόσμο. Οι τουρίστες λοιπόν έρχονται γιατί πολύ απλά δίκτυα τουριστικά, δεν το λέω αρνητικά, έτσι, επιχειρηματικά, είναι δικτυωμένα σε όλο τον πλανήτη και φέρνουν κόσμο και πολύ καλά κάνουν. Άλλο αυτό και άλλο το ότι να έρθουν εδώ για να δούνε, να πάνε λίγο παραπέρα να δούνε τη ζωή της πόλης. Δεν το κάνουν.
2: Τα χιλιάδες διαμερίσματα που νοικιάζονται με μέσω Airbnb ή μέσω Booking, τέλος πάντων, στην Αθήνα, δεν είναι από
3: και
2: πρακτορία.
3: Και αυτά είναι, είναι και από πρακτορία.
2: Οι ιδιώτες έρχονται μόνοι τους να κάνουν τις διακοπές τους, να περάσουν, να κάνουν την βόλτα τους. Αυτό δεν είναι κατευθυνόμενος τουρισμός. Να μου πείτε για την κρουαζιέρα, βέβαια, τους παίρνουμε με ένα πούλμα και τους παίρνουμε από εδώ. Ή το group, βεβαίως, ναι, εκεί είναι κατευθυνόμενο. Αλλά ο άλλος που έρχεται στην Αθήνα να κάνει τις διακοπές του, κατευθυνόμενο. Και πάει στο Airbnb.
3: Μου αρέσει η εικόνα που έχετε, που είναι έτσι πιο, ας πούμε.
2: Προσπαθώ να βάλω λίγο άσπρο χρώμα.
3: Ναι, που δεν είναι τόσο τουριστική. Αλλά δεν είναι έτσι. Πάρα πολλά Airbnb τα διαχειρίζονται πάλι εταιρείες. Πάρα πολλά. Πολλά Airbnb, δεν νομίζω ότι δουλεύουν και όλα. Εγώ γνωρίζω, ας πούμε, αρκετά Airbnb που ήταν και στη γειτονιά μου, τα οποία εγκαταλείφθηκαν και τα περάσανε στην κανονική ενοικίαση, γιατί πολύ απλά δεν δούλευαν. Δεν είναι έτσι απλό. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός αυξάνεται για τον λόγο που σας είπα, γιατί έχουν αυξηθεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα στην πόλη. Οπότε κινούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον που έχουν τις δυνατότητες να συνεργάζονται με άλλες εταιρείες κτλ. Και φέρνουν πάρα πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι, ας πούμε, δεν θα πω εξαφανίσα τους τουρίστες σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει μια πίεση πολύ μεγάλη στην πόλη. Και να σας πω, είχαμε και μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο κ. Ζούκας. Μπορεί σε άλλα θέματα να έχουμε αντιπαρατεθεί, αλλά σε αυτό δεν το θεώρησα άδικο αυτό που είπε. Και έχει δίκιο. Όταν έρχεται τόσο κόσμο.
2: Να το πούμε αυτό, ότι εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο λέτε και τα καλά, λέτε και τα κακά. Ναι. Δεν είσαστε απέναντι.
3: Όχι, το ξέρουν κιόλας. Εγώ, επειδή είμαι και ανεξάρτητη, δεν είχαμε και κάποια σχέση με κανένα κόμμα, το είδανε κιόλας στην αρχή, υποθέτανε. Αλλά
2: είδαν ότι καμία σχέση.
3: Έχω καθαρές θέσεις σε κάποια πράγματα. Αυτό έχω καθαρές θέσεις. Και οι θέσεις μου μπορούν να με κατατάξουν σε κάποιο χώρο. Αυτό δεν το έχω αρνηθεί ποτέ. Αλλά δεν ήμουν ούτε υποψηφιότητα κάποιου κόμματος, ούτε είχα διασυνδέσει με κανένα κόμμα. Αυτό μου δίνει μια δυνατότητα να κινούμε και με τη λογική. Δηλαδή, είναι καλό για την πόλη, δεν είναι καλό για την πόλη. Αυτό λοιπόν που είχε πει και είχε δίκιο. Όταν έρχονται λοιπόν πόσα εκατομμύρια, είπατε 7 εκατομμύρια τουρίστες.
2: Πάνω από 8.
3: Καταλαβαίνετε ότι οι δομές της πόλης πιέζονται. Δηλαδή, έχει συν πόσα εκατομμύρια στην πόλη τα οποία παράγουν σκουπίδια. Το πιο απλό. Δηλαδή, money, εκεί που έχεις τα συνεργεία σου της καθαριότητας να διαχειρίζονται, ας πούμε, 4 εκατομμύρια ανθρώπους, 5 εκατομμύρια, βάλε και με τους εργαζόμενους, έχεις συν άλλα 5 τουλάχιστον, για να μην πω συν άλλα 7. Πες ότι μοιράζονται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και πάλι. Έχεις συν άλλα 3. Έχεις άλλη μια πόλη. Δεν είναι αυτό εύκολο. Είναι έως αδύνατο αυτό. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, σαφώς. Και επίσης έχεις και μια πόλη, η οποία δεν είναι μόνο τουριστική, δηλαδή έχεις και γειτονιές, οι οποίες και αυτές θέλουν την καθαριότητά τους. Όταν εσύ ρίξεις όλες τις δυνάμεις μες στο κέντρο και του διπλασιάστηκαν οι τουρίστες, οι γειτονιές αμείνουν και αυτές.
2: Καλά, τα ξενοδοχεία δεν είναι μόνο στην πλατεία Συντάγματος, είναι απλωμένα.
3: Εντάξει, τα περισσότερα είναι στο κέντρο. Τα περισσότερα είναι στο κέντρο, μπορεί να μην είναι στο κέντρο-κέντρο, πλατεία Συντάγματος όλα, αλλά εντάξει, εκεί είναι, το εύρος τους είναι εκεί. Δηλαδή πάνε μέχρι Πολυτεχνείο. Μέχρι εκεί
2: και
3: τα περισσότερα.
2: Και πάνε και στα Ηλίσια και ανεβαίνουν.
3: Μετά
2: και πάνε,
3: πηγαίνει ναι, λίγο, διασπείρεται ναι, το ναι, θέμα. Ή κατεβαίνει λίγο Συγκρού, εντάξει, κάπου διασπείρεται. Αλλά ο μεγάλος όγκος είναι εκεί πέρα. Αυτό το κομμάτι, το οποίο το βλέπουν και όλοι οι τουρίστες σου, γιατί είναι και κεντρικό, πρέπει να το έχεις συνέχεια καθαρό. Μπορεί να πάρεις δυνάμεις από τις γειτονιές και οι γειτονιές να μείνουν παραπονεμένες, να το πω έτσι απλά.
2: Εντάξει, μπορεί κάποιες περιοχές να χρειάζονται και γίνεται αυτό μια αποκομιδή δύο φορές την ημέρα.
3: Δύο είναι λίγες. Τρεις, πέντε. Μαζεύουν συνέχεια στο κέντρο.
2: Έτσι, ναι. Ωραία. Και κάποιες οι οποίες δεν χρειάζονται.
3: Δεν υπάρχουν γειτονιές που δεν χρειάζονται. Όλες χρειάζονται και μάλιστα γειτονιές οι οποίες επιβαρύνονται ιδιαίτερα
2: εκεί,
3: από πληθυσμούς
2: λοιπόν,
3: που δεν καταλαβαίνουν και τίποτα.
2: Το κράτος δεν θα έπρεπε να πει, έλα εδώ, ρε Μανουσακάκη, που είσαι δήμαρχος εδώ, ας πούμε, και έχεις επιβάρυνση πολύ, να σου κάνω δώρο 20 απορριμματοφόρα. Επιπλέον, να σου επιτρέψω να προσλάβεις 40 οδηγούς. Γιατί τι θα τα κάνεις στα απορριμματοφόρα, άμα δεν έχεις οδηγούς. Πρέπει να έχεις και τους οδηγούς. Για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εδώ ναι, έγινε θέμα που δοθήκανε κάποια ηλεκτρικά οχήματα από το Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα. Και έγινε
3: αυτό
2: θέμα.
3: Δεν κατάλαβα
2: αυτό
3: γιατί έγινε θέμα, ναι, εντωμεταξύ. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Δηλαδή,
2: λες
3: κάποια
2: δεν
3: μου χαρίζανε.
2: Ναι, ναι. Ο Δήμος δεν είπε ότι δεν τα θέλει. Προς Θεού.
3: Όχι, έτσι, δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει
2: ναι,
3: όλο αυτό.
2: Ναι, όχι όμως να περάσει, γιατί του κάνει και χάρη.
3: Κοίταξε, το ότι το μεταναστευτική δίνει κάποια ανταποδοτικά. Καλά κάνει και σωστά δίνει, γιατί η Αθήνα επιβαρύνεται ιδιαίτερα σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, εάν μπορούμε να έχουμε ανταποδοτικά και σε αυτό το επίπεδο επιπλέον οχήματα στη δημοτική αστυνομία πολύ καλώς γίνεται. Τώρα, αν το δίνει το μεταναστευτική ή το δίνει κάποιο άλλο, αυτό θα ήταν αδιάφορο και δεν κατάλαβα γιατί το πήρανε πολιτικά και το κάνανε κάτι άλλο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος γι' αυτό. Και κανονικά έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα ανταποδοτικά, όπως πολύ σωστά είπες. Τώρα, βέβαια, κοίταξε. Για την διαχείριση, δηλαδή για να παίρνουμε, περισσότερα απορριμματοφόρα, σου λέει και το κράτος, εγώ σου δίνω κάποιες εισφορές, τέλος πάντων, κτλ. Κάνε το κομμάτι σου και πάρε περισσότερα. Εγώ θα στα δώσω και αυτά.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά είναι το κράτος όμως από τον τουρισμό βγάζει.
3: Κοιτάξτε, η δική μου γνώμη είναι η εξής.
2: Και γιατί καφιέται κιόλας. Όχι απλώς βγάζει, κομπάζει.
3: Για μένα θα έπρεπε ένα τέλος να πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμο από τα ξενοδοχεία.
2: Έχει βγει τέλος για το Δήμο, για όλους τους Δήμους και δεν αποδίδεται. Δεν αποδίδεται.
3: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εισπράτεται,
2: αλλά δεν αποδίδεται.
3: Αυτό ας κάνουν λοιπόν και οι Δήμοι τις κινήσεις τους, να πάρουν τα χρήματα.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Έχουμε εδώ την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, είναι η επικεφαλής της παράταξης η Αθήνα μας. Θα έλεγα ότι είναι και μια διαφορετική φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατέβηκε ως ανεξάρτητη, κατάφερε, βγήκε. Και μπορώ να πω ότι, επειδή παρακολουθώ Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυναμικός, μαχητικός και έχει και άποψη, έτσι, σε αρκετά θέματα. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, εντάξει, ο καθένας την κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε λίγο για την Αθήνα και να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι το αναπτυξιακό της Αθήνας. Δηλαδή, πώς το βλέπετε, πώς θα θέλατε να δείτε την Αθήνα, ας πούμε, την ανάπτυξή της. Βλέπουμε το ξενοδοχειακό κομμάτι. Μήπως θα μπορούσαμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε λίγο την κατοικία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίδραση στο να φύγουν τα υπουργεία από την Αθήνα και να πάνε στον Ημιτό. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίδραση στη νέα πόλη που ετοιμάζεται να γίνεται στον Ελαιώνα, και γίνεται αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τα έργα υποδομής τα οποία θα γίνουν εκεί και εκτελούνται, και δεν έχει να κάνει μόνο με το πάρκο, τα έργα υποδομής είναι οι δρόμοι, είναι πάρα πολλά πράγματα, θα δημιουργηθεί μια νέα μικρή Αθήνα εκεί, η οποία θα έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη.
1: Μια νέα γειτονιά, θα έλεγα.
0: Ναι, μια νέα γειτονιά, και ελπίζουμε να κατοικηθεί κιόλας και γρήγορα.
1: Πάλι μου βάζετε πολλά θέματα.
0: Θέλω λίγο να μου πείτε λίγο το αναπτυξιακό, το μοντέλο το δικό σας, έτσι, για να δούμε, έτσι, λίγο, να φύγουμε λίγο από τη μαυρίλα. Okay, ναι, παντού υπάρχουν. Εγώ μπορώ να πω, δηλαδή, να καταθέσω εδώ εγγράφος, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ότι από τις πιο βρώμικες πόλεις που έχω δει στην Ευρώπη είναι οι Βρυξέλλες.
2: Είναι όντως.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Που είναι εκεί η πρωτεύουσα, να το πούμε. Έτσι, και έπαθα πλάκα.
2: Ναι, γιατί εκεί μαζεύουν τα σκουπίδια, μου είπανε, μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα. Και αν δεν είσαι τη Δευτέρα στο σπίτι σου να κατεβάσει εκείνη την ώρα τα σκουπίδια, έχασες.
0: Και όπως επίσης θα πω και ότι η πιο καθαρή πόλη που έχω δει στη ζωή μου, έτσι, και εκεί έπαθα πλάκα, ήταν το Μονακό. Ναι, αλλά δεν είναι τα ίδια λεφτά όμως.
2: Όχι, δεν είναι και η ίδια έκταση. Λοιπόν, το αναπτυξιακό. Κοιτάξτε, σε πολλές περιπτώσεις είναι, όσον αφορά την πολυοδομική, την ανοικοδόμησή της, τέλος πάντων, της Αθήνας, γιατί χτίζονται πάρα πολλές οικοδομές, θα έλεγα ότι έχουμε το υπαναπτυξιακό. Εγώ από την αρχή ήμουν αντίθετη όσον αφορά τις επιπλέον οικοδομές στην πόλη. Δεν το θεωρώ ανάπτυξη. Εκεί πέρα είχα ταχθεί μαζί με τον κύριο Κούκα στην αρχή, όταν έκανε και την προσφυγή στο ΣΤΕ. Ο νέος ΝΟΚ ήταν καταστροφή για την Αθήνα και θα έπρεπε να το προσέξουν. Η πόλη είναι τσιμεντοποιημένοι, έπρεπε να έχουν φροντίσει να την προστατεύσουν και να διασώσουν όλους τους ελεύθερους χώρους και τις μονοκατοικίες που υπήρχαν. Δεν το κάνανε και αυτή τη στιγμή χτίζονται τα πάντα. Δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν η Αθήνα. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Αυτό είναι πολύ κακή αλλίωση της πόλης. Η ανάπτυξη μέσα από την οικοδομή θα μπορούσε να έρθει με τις ανακαινήσεις, με τις αναπαλαιώσεις, το οποίο το χρειάζεται η πόλη.
0: Βέβαια, η ανάπτυξη στην Αθήνα και η γιγάντωσή της έγινε μέσα από την οικοδομή, έτσι.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε.
0: Ναι,
2: αλλά δεν πήραμε το μάθημά μας τελικά ότι καταστρέψαμε όλοι μας την αρχιτεκτονική κληρονομιά και ότι η Αθήνα είναι ουσιαστικά μια άσχημη πόλη, η οποία θα θυμίσει σε τίποτα ευρωπαϊκές πόλεις. Βλέπουμε άλλες οι οποίες έχουν κρατήσει και τα κτίρια τους και ότι καινούριο χτίζεται βάσει της αρχιτεκτονικής των παλαιών κτιρίων και έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά τα μεγάλα μπλοκ, ας πούμε, πολυκατοικίες και ουρανοξύστες, έξω από το κέντρο της πόλης. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, δεν πήραμε το μάθημά μας από τη δεκαετία του 60-70 και 50 που ανοικοδομήθηκαν, που χτίστηκε τα πάντα, χτίστηκαν όπου να είναι κτλ. Και συνεχίζουμε στο ίδιο μοντέλο. Δεν έχει κάτι να προσφέρει αυτό πια. Η οικοδομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της οικονομική θα μπορούσε να στηρίζεται πραγματικά στο να ξαναφτιαχτούν τα παλιά κτίρια.
0: Ναι.
2: Γιατί να χτιστούν
0: καινούργια. Εγώ θα τον κάνω τώρα τον δικηγόρο του διαβόλου.
2: Ναι.
0: Καταρχήν θα πω ότι η Αθήνα έχει ένα πάρα πολύ καλό πολεοδομικό. Έτσι. Δεν είναι μια πόλη η οποία είναι γεμάτη αδιέξοδα, έτσι, δρόμους αδιέξοδα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αναρχία. Έτσι. Και δεν υπάρχει και το αυθαίρετο, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Αθήνα η οποία είναι τίγκα στα διέξοδα. Έτσι, στρίβεις και βλέπεις αδιέξοδο. Γιατί ήταν κάποτε εκτός σχεδίου και
2: ναι,
0: χτίστηκε
2: και μπήκε μέσα
0: και μετά. Και μπήκε και. Τέλος πάντων, Αυτό το πράγμα στην Αθήνα δεν υπάρχει. Άρα το πολεοδομικό της είναι καλό. Είναι η περίφημη που λέμε έτσι μπακλαβάδες, έχει κοπεί η πόλη, έχουν γίνει τα τετράγωνά της. Ναι, δεν ληφθήκαν υπόψη κάποια άλλα πράγματα τότε, αλλά ίσως και δεν τα ξέρανε τότε για να τα λάβουν υπόψη.
2: Δεν τους ένοιαζαν.
0: Ή μπορεί και να μην τους ένοιαζαν. Άντε να το δεχτώ και αυτό σε ένα κομμάτι. Το δεύτερο που θα πω, ότι αν δεν υπάρχει ένας αναπτυξιακός μοχλός, πώς θα μπορέσει να αντικατασταθεί αυτό το γερασμένο κτηριακό απόθεμα?
2: Γιατί να αντικατασταθεί καταρχάς
0: το γερασμένο κτηριακό? Μια πολυκατοικία που έχει φτιαχτεί 70-80 χρόνια, καταρχήν πεθαίνει το τσιμέντο, πεθαίνει το κτίριο, πεθαίνει.
2: Ναι, το Παρίσι είναι τα 2/3 του είναι χτισμένα στον προηγούμενο αιώνα, τον προπροηγούμενο αιώνα. Εκεί πέρα δεν έχουμε θέμα.
0: Πώς
2: το Λονδίνο το
0: θέμα?
2: Ίδιο. Δεν έχουν. Δηλαδή τα κρατάνε τα κτίρια τους και τα συντηρούν. Δεν έχει θέμα το Λονδίνο, δεν έχει θέμα η Βουδαπέστη. Η Ρώμη, που είναι μια πόλη πάνω σε αρχαία ολόκληρη και τα κτίρια είναι πιο παλιά ακόμη. Δηλαδή,
0: αν εξαιρέσω την ιστορία της Ρώμης, έτσι. Να τα...
2: Δεν κρεμίστηκε η Ρώμη για να βάλουν πολυκατοικίες. Δεν γκρεμίστηκε η Ρώμη για να βάλουν πολυκατοικίες. Όλες οι πόλεις έχουν διατηρήσει την φυσιογνωμία τους και την αρχιτεκτονική τους και εμείς πήγαμε και αντικαταστήσαμε ένα φοβερό απόθεμα από άποψη αρχιτεκτονικής και από άποψη ομορφιάς με κάτι εκτρώματα. Και τώρα το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Καταστρέφονται ωραιότατες μονοκατοικίες του 50, και, του 30, του 40, του Μεσοπολέμου. Και αντικαθίστανται από 9 όροφα τα οποία είναι ξαμβλώματα. Καταρχάς, να σας πω, ακόμη και αν θέλαμε να χτίσουμε παραπάνω
0: δεν
2: στην Αθήνα.
0: Χρόνο.
2: Και τελειώνω, λοιπόν. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι ισοϊψής με τις προηγούμενες πολυκατοικίες και όχι να επιτρέπουμε αυτό το σήκωμα που γίνεται.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθατε στο 1984 και κάτσαμε εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή 40 Μάρτυρες Αχαρνών, όπου η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια και σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ούτε οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας φαίνεται πως γλιτώνουν από τις τηλεφωνικές φάρσες. Ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, εξαπατήθηκε από γνωστό δίδυμο Ρώσων φαρσέρι, οι οποίοι κατάφεραν να συνομιλήσουν μαζί του, προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τους φαρσέρ, εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του διοικητή της ΣΕΙΠ στο Κίεβο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν αποσπάσματα αυτής της συνομιλίας. Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Εχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας είναι μονόδρομος, καθώς όπως επισημαίνεται έχει δει το φως της δημοσιότητας βίντεο από καταγεγραμμένη συνομιλία του. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό του αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Σήμερα όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των θεσμών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, σημειώνει η Κομουνδούρου. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Θανασία Ρέπα. Νωρίτερα είχαν κρυθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά του κόμματος και άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εξιτήριο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα, ύπουλα και άνανδρα, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Σε πλήρη εξέλιξη εντωμεταξύ βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Για μια νέα εποχή στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υλοποιήσαμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Στο πλευρό των αυτεργατών, οι κάτοικοι της Ραφίνας προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Και ο καιρός, νεφώσεις με διαστήματα βροχής αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Ώρα Καράκας λίγο μετά τις 10 το πρωί. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Μια χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από πολιτική και οικονομική αστάθεια, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και πλέον από δύο φωνικούς σεισμούς που ήρθαν για να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη εξαντλημένη κοινωνία. Εδώ είμαστε σταθερά όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100. Η καταστροφική σεισμή στη Βενεζουέλα και η κατάρρευση πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας φέρουν ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ερώτημα για την ανθεκτικότητα των κτηρίων. Πόσο ασφαλής είναι η πόλη μας και πώς η επιστήμη μπορεί να προβλέψει τις επιπτώσεις ενός μεγάλου σεισμού. Θα γνωρίσουμε μια Ελληνίδα που μοιράζει τον χρόνο της σε Αμερική και Αγγλία. Έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο προσομοίωσης σεισμών. Κυνηγάει, θα μπορούσε να πει κανείς, τους σεισμούς. Σε λίγο στην ώρα Αθήνας, η Δομνίκη Ασημάκη, καθηγήτρια μηχανικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και καθηγήτρια για τεχνική σεισμικής μηχανικής στο Imperial του Λονδίνου. Το παγωτό έγινε ακριβή συνήθεια, ενώ η αγορά προειδοποιεί ακόμη και για ελλείψεις στη φέτα τους επόμενους μήνες. Απαντήσεις για το τι συμβαίνει τελικά στην ελληνική γαλακτοκομεία, ποιοι παράγοντες πιέζουν τις τιμές και τι πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές το επόμενο διάστημα, θα μας δώσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος. Λαγοκέφαλοι, λεοντόψαρα, καρχαρίες και δεκάδες νέα είδη κάνουν την εμφάνισή τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε με τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακό αντιπρόεδρο στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης, τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια και πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Ο τρόπος που ψωνίζουμε από τις δημοφιλείς κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου άλλαξε. Το νέο ευρωπαϊκό τέλος στα μικροδέματα προκαλεί αντιδράσεις και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ασιατικές πλατφόρμες και τα ελληνικά καταστήματα. Αναλύουμε τις εξελίξεις με τον Μάκη Σαββίδη, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Για τις επόμενες δύο ώρες πάμε με σταθερή ταχύτητα και έναν κοινό προορισμό, τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης.

0: καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται, αλλά φέτος η μπάλα στο χωνάκι θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω από τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ και των ζαχαροπλαστείων που τείνουν να μετατρέψουν το παγωτό σε ένα πραγματικά είδος πολυτελείας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έρχονται ελλείψεις και νέες ανατιμήσεις και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως η αγαπημένη μας φέτα. Για άλλους λόγους βέβαια, τους οποίους θα μας εξηγήσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους αγροτές.
0: Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε το παγωτό και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει ένας τρόπος να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι. Κάποτε ήταν ένα είδος πολύ φθηνό. Πλέον όμως η τιμή του έχει ξεφύγει και όχι μόνο η τιμή του, αλλά και η ποσότητά του έχει συρρίκνωθεί.
1: Υπάρχει μια αύξηση στις τιμές του παγωτού τελευταία, η οποία κυρίως οφείλεται στις πρώτες ύλες, περισσότερο και λιγότερο στο γάλα, σοκολάτα δηλαδή, ζάχαρη βούτυρο, και οι οποίες δεν δείχνουν τα σημείωσης για την ώρα. Οι τιμές του γάλακτος έχουν, στην Ευρώπη τουλάχιστον, έχουν μειωθεί, στην Ελλάδα είναι σε ψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και αυτά κρατάνε τις τιμές ψηλά.
0: Θέλω να μιλήσουμε με αριθμούς, γιατί όλοι βλέπουμε την αλήθεια στην τσέπη μας. Αν γυρίσουμε τον χρόνο μόλις 2-3 χρόνια πίσω, όχι παλαιότερα, η απλή μπάλα παγωτού ή ένα ξυλάκι, το κλασικό ξυλάκι από το περίπτερο, κόστιζε περίπου 1,80 με 2 ευρώ. Φέτος, το 2026, βλέπουμε το ξυλάκι, ένα κλασικό ξυλάκι από το περίπτερο, κόστιζε περίπου 1,80 με 2 ευρώ. Φέτος, το 2026, βλέπουμε το ξυλάκι.

0: Πώς δικαιολογείται αυτή την εξωπραγματική άνοδο?
1: Τελευταία, οι τιμές που εγωτεύουν καταρχάς περίπου μια αύξηση γύρω στο 15%, περίπου. Σας λέω ότι για το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Το τελευταίο διάστημα εννοείται, ναι, τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι τα τελευταία χρόνια. Αν θέλουμε να βάλουμε τα τελευταία χρόνια, τότε μπαίνουμε στο επίπεδο των πρώτων υλών που σας ανέφερε προηγουμένως. Σοκολάτα, ζάχαρη, βούτυρο είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στην τιμή του τελικού προϊόντος.
0: Δικαιολογείται όμως μια αύξηση, ναι, του 60% μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Στη σοκολάτα, ναι, υπάρχει παραπάνω μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια όσον αφορά το κόστος της.
0: Ακούω αυτό που λέτε για τις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και το κόστος ενέργειας που είναι υπαρκτά. Όμως όταν οι τιμές των πρώτων υλών παγκοσμίως πέφτουν, στα ελληνικά ράφια δεν βλέπουμε ποτέ μειώσεις. Αντίθετα με την πρώτη ανατίμηση στο εξωτερικό, οι τιμές εδώ εκτοξεύονται μέσα σε μία νύχτα.
1: Πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Σας ανέφερα ποια είναι η βασική αιτία του κόστους, της αύξησης του κόστους. Η σύγκριση τώρα περιοχών έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Με τον ανταγωνισμό, με την τιμή του προϊόντος, με την διακίνηση του προϊόντος. Είναι πολύ διαφορετικό το κόστος στην Ελλάδα της πώλησης του παγωτού από ότι είναι στις χώρες του εξωτερικού. Εδώ έχουμε διακίνηση προϊόντος, λογιστικό, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό βλέπετε και στα νησιά, διπλάσια σχεδόν τιμή.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Το κόστος είναι πολύ σημαντικό και συμβάλλει πολύ και η διανομή. Δεν υπάρχει τέτοια διανομή στο εξωτερικό, υπάρχει κεντρική παράδοση. Δεν υπάρχει διανομή στα πολύ μικρά σημεία που έχουμε εδώ. Και γι' αυτό φαίνεται συμβάλλει πολύ σημαντικά στην αύξηση τιμής.
0: Το πρόβλημα βέβαια επεκτείνεται και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, με πρώτη και καλύτερη τη φέτα. Μιλάμε για το, ναι, εθνικό μας προϊόν, ένα αγαθό που κάποτε το είχαμε καθημερινά στο τραπέζι μας, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Τις τελευταίες ημέρες ακούμε για νέες αυξήσεις και το κυριότερο για ελλείψεις. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
1: Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το οποίο το προβλέψαμε, αλλά δεν έγιναν πολλά πράγματα για την αποστροφή του. Ήταν το θέμα των ζωνώσεων και κυρίως φυσικά της ευλογιάς, η οποία έπληξε σε πολύ σημαντικό βαθμό τη χώρα μας, με μεγάλες θανατώσεις ζώων, εκατοντάδες χιλιάδες ζώα θανατώθηκαν,
0: ναι,
1: και δεν αποκαταστάθηκε το ζωικό τους κεφάλαιο των μονάδων αυτών. Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε περίπου μία μείωση για τους πρώτους 4 μήνες, μία μείωση γύρω στο 8,3% της παραγωγής της πρώτης ύλης, ενώ κάθε χρόνο είχαμε μία μικρή αύξηση. Αυτό θα επηρεάσει σίγουρα την διάθεση του προϊόντος, με δεδομένη την ζήτηση θα επηρεάσει προφανέστατα και τις τιμές. Σε αυτό πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η φέτα είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Κατά 70% εξάγεται στο εξωτερικό. Και αυτό και μάλιστα οι εξαγωγές της κινούνταν με αυξήσεις της τάξης του 8%. 8,7% είχαμε αύξηση από το 24% στο 25%. Τώρα μιλάμε για μείωση της πρώτης ύλης 8,3%. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ, όπου δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε την αγορά και του εσωτερικού και του εξωτερικού.
0: Κύριε Πρόεδρε, είμαστε μια χώρα που έχει παράδοση στη γαλακτοκομεία και εδώ μας λέτε ότι κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από φέτα. Κάθε φορά μαζί με την λέξη έλλειψη ακολουθεί και η κερδοσκοπία. Εσείς ως σύνδεσμος, τι μέτρα παίρνετε για να ελέγξετε τα μέλη σας? Με ποιο τρόπο φροντίζετε ώστε αυτή η έλλειψη να μην γίνει το τέλειο άλοθη για να εκτοξευθεί η τιμή της φέτας σε επίπεδα που μόνο οι προνομιούχοι θα μπορούν να την αγοράσουν?
1: Ο μοναδικός τρόπος, και το τονίζω με κεφαλαία γράμματα, για την μείωση της τιμής οποιοδήποτε προϊόντος είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Και αυτό πρέπει να διατηρηθεί και αυτό πρέπει να στοχεύει και η πολιτεία και γενικότερα όλες οι εταιρείες. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι αυτός που φέρνει την καλύτερη, την χαμηλότερη τιμή στον καταναλωτή και κανένα άλλο απολύτως μέτρο.
0: Υπάρχει περίπτωση λόγω των ελλείψεων η τιμή της να ξεφύγει, μας είπατε, από τη μία. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος η βιομηχανία να στραφεί σε φθηνότερες εισαγωγές γάλακτος από το εξωτερικό ή σε υποβάθμιση της ποιότητας για να κρατηθεί το κόστος?
1: Καταρχήν, απαγορεύεται η εισαγωγή οποιοδήποτε γάλακτος από το εξωτερικό για την παραγωγή φέτας.

0: Αυτό βέβαια, το ξανατονίζω, όταν υπάρχει έλλειψη μιας πρώτης ύλης, πάντοτε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και ιδιαίτερα οι αρχές, έτσι ώστε να αποτρέψουν τέτοιου είδους παρανομίες. Αυτό είναι δεδομένο. Το πρόβλημα θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνον με την επιλογή που θα διοχετευτεί η μειωμένη παραγωγή της φέτας, γιατί το μειωμένη το έχουμε δεδομένο και μάλιστα δεν είναι μόνο δεδομένο σήμερα, αλλά θα ισχύσει για αρκετούς μήνες, δεδομένου ότι η ανασύσταση των κοπαδιών που σφάχτηκαν, των ζώων που σφάχτηκαν, δεν μπορεί να γίνει, χρειάζεται αρκετός χρόνος, τουλάχιστον 6 μήνες και μάλιστα σε περιοχές που είναι ακόμα υπό περιορισμό.
1: Να μείνει όμως φέτα και εδώ στην Ελλάδα, μην βγει όλοι στο εξωτερικό, γιατί μας είπατε ότι πάμε καλά στο εξωτερικό. Βλέπω εδώ τους αριθμούς για τις πωλήσεις των γιαουρτιών και άλλων ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων που αυξάνονται κατακόρυφα. Βλέπουμε το στραγγιστό γιαούρτι να κάνει ένα μυθικό άλμα, αυξάνοντας τις εξαγωγές του κατά 42% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Ενώ η φέτα φτάνει σε σημείο να εξάγεται, όπως μας είπατε και εσείς, 70%, μεγάλη αριθμή και οι δύο, μεγάλα ποσοστά. Μαζί αυτά τα δύο προϊόντα, τι πόσο έφεραν πίσω στην οικονομία της χώρας? Γιατί περηφανευόμαστε για τα ελληνικά μας προϊόντα, αλλά την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι Έλληνες δυσκολεύονται να τα αγοράσουν.
0: Γύρω στο 1,5 δις, ναι, τα δύο αυτά προϊόντα. 1,5 δις μόνο από τις εξαγωγές. Είναι πραγματικά, και ιδιαίτερα το γιαούρτι, πηγαίνει πραγματικά με ρυθμούς απίστευτους, οι οποίοι θα συνεχίσουν, ναι, το τονίζω, θα συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σαν βιομηχανία και σαν χώρα έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την τεράστια ζήτηση αυτού του μοναδικού προϊόντος παγκόσμια.
1: Δεν θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα από το κράτος στους νέους να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, τον πρωτογενή τομέα, να αυξηθεί η παραγωγή? Γιατί αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, βλέπω το γιαούρτι και τη φέτα να τα αποχαιρετάμε εδώ στην Ελλάδα, να γίνονται είδος πολυτελείας.
0: Για τη φέτα σίγουρα χρειάζεται, και ενώ το γιαούρτι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες πρωτεσίλες για την παραγωγή του, ενώ για τη φέτα δεν μπορεί, και εκεί πραγματικά βλέπουμε τη μείωση του αριθμού των κτηνοτρόφων που ασχολούνται με τα ζώα και με την παραγωγή αυτού του προϊόντος, και εκεί δυστυχώς θα πρέπει να δοθούν όχι μόνο κίνητρα, αλλά θα πρέπει να δει ο υποψήφιος κτηνοτρόφος του μέλλοντος, ναι, ότι υπάρχει μια πολιτεία που διασφαλίζει το βιός του, το έσοδό του, ακόμα και όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους δυσκολίες όπως είναι η ζωονόση, και δεν μένει χωρίς εισόδημα από τη στιγμή που έσφαξε τα ζώα του. Αυτό πρέπει να περάσει σαν ένα μήνυμα ότι ακολουθεί ένα επάγγελμα το οποίο τουλάχιστον αυτή η χώρα το έχει διασφαλίσει. Και αυτά τα πράγματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χάνουμε πραγματικά νέους κτηνοτρόφους προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτό είναι ένα καμπανάκι για το μέλλον.
1: Ένα καμπανάκι και για την κυβέρνηση. Μου θυμίζει μια ιστορία για έναν κουβά γεμάτο γάλα και ξαφνικά ρίχνουμε μια κλωτσιά και αδειάζει ο κουβάς. Μην το θεωρήσουμε αμεληταίο αυτό, το ότι πάμε καλά στο εξωτερικό σε αυτόν τον τομέα, και δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Για να συνεχίσουμε θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα προϊόντα είναι προϊόντα που καταναλώνουμε όλοι μας εδώ στη χώρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα καταναλώνουμε σε προσιτές τιμές. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Ήταν ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ με την ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι στη σκιά της συνομιλίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ που προσποιήθηκαν Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποινές φυλάξεις 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, για υπόθαλψη εγκληματία. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση στην πόλη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. 7 συλλήψεις για το κύκλωμα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι λογιστές, και εξαπατούσε πολίτες. Η λία της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.600.000 ευρώ. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, η αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας σήχησε το 112 στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, από 24 έως 32 με 33 βαθμούς η θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες γνωστές από την Κίνα όπου έμπαινες και παράγγελνες ένα σωρό πράγματα, μικροαντικείμενα, θήκες, ρούχα που είτε τα χρειαζόσουν είτε αρκετές φορές όχι, αλλά λόγω της απίστευτα χαμηλής τιμής τα έπαιρνες και έρχονταν γρήγορα σε μερικές ημέρες στην πόρτα σου χωρίς καμία απολύτως έξτρα χρέωση. Αυτό όμως από την 1η Ιουλίου άλλαξε, καθώς μπήκε καπέλο 3 ευρώ σε κάθε δέμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χαράτσι και την ταλαιπωρία τις περισσότερες φορές πληρώνουν οι καταναλωτές. Θα δούμε πώς βλέπουν αυτό το νέο μέτρο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Μάκη Σαββίδη. Σας ευχαριστώ που είστε στον Αθήνα 84.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα στους ακροατές. Κύριε Γρυφάκη, όπως τα λέτε, από προχθές, τις 1 του μήνα, ξεκίνησε η επιβολή του νέου τέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο νέο τέλος αφορά σε κάθε πακέτο που έρχεται εντός της Ένωσης από τρίτη χώρα και επιβάλλεται 3 ευρώ σε κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, αν έχει δύο κατηγορίες προϊόντων, π.χ. ένα αξεσουάρ και ένα ρούχο, θα επιβληθεί τέλος 3 και 3 ευρώ, 6 ευρώ σύνολο.
0: Ο κόσμος ψωνίζει μαζικά από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Επειδή για περισσότερα από 10 χρόνια διατελέσατε και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ξέρετε αυτή την αγορά καλύτερα από τον καθένα. Θέλω να μας εξηγήσετε πώς γίνεται αυτές οι ασιατικές πλατφόρμες να έχουν τέτοια περιθώρια κέρδους, να πουλάνε προϊόντα των 2, των 3, των 5 ευρώ, να μας τα στέλνουν δωρεάν από την άλλη άκρη του πλανήτη και να βγαίνουν ταυτόχρονα κερδισμένες.
1: Κύριε Γρυφάκη, δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά στην τιμή, διότι πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται για τα ίδια προϊόντα. Υπενθυμίζω ότι για να εισάγει μια ελληνική, για παράδειγμα, επιχείρηση προϊόντα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δηλαδή, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες ελέγχονται στα τελωνία της χώρας και σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τηρούν δηλαδή το CE που αναφέρεται στην ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που διακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η υποχρέωση δεν υπάρχει για αυτές τις πλατφόρμες που είναι εκτός Ευρώπης και στέλνουν προϊόντα εκτός προδιαγραφών.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουν τους ίδιους όρους?
1: Διότι η νομοθεσία του De Minimis που προβλέπει ότι κάτω των 150 ευρώ δεν είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν και να φορολογούν, δασμολογούν οποιοδήποτε προϊόν και το έχουν κάνει στη διάρκεια του κορονοϊού για να διευκολύνουν το παγκόσμιο εμπόριο που θεωρούσε η Ευρώπη τότε ότι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Όμως με τον κορονοϊό άλλαξαν τα δεδομένα άρδιν, ήρθαν οι Αμερικάνοι, ήρθαν οι Κινέζοι, ήρθαν οι Τούρκοι και τώρα βρισκόμαστε στο σημείο που πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία. Όμως να συνεχίσω, γιατί δεν είναι ακριβό το ελληνικό ευρωπαϊκό προϊόν. Σας θυμίζω ότι σε κάθε ένα ευρώ που είναι το κόστος ενός προϊόντος επιβάλλεται άλλο ένα ευρώ φόρους. Δηλαδή, αν πουλάει μια κινέζικη εταιρεία ένα προϊόν ενός ευρώ και στην Ελλάδα 2 ευρώ, η διαφορά του ενός ευρώ είναι 24% ΦΠΑ, ο δασμός εισαγωγής, τα εκτελουνιστικά έξοδα και μια σειρά άλλων φόρων που εισπράττονται από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Εάν αφαιρέσουμε λοιπόν το ΦΠΑ και όλους αυτούς τους φόρους και τα προϊόντα τα φέρουμε στα ίσα, δηλαδή είναι και τα δύο με CE, με ασφάλεια προϊόντων, τότε η τιμή είναι ίδια. Εκεί λοιπόν πάτησαν τόσα χρόνια οι κινέζικες, τούρκικες, αμερικάνικες πλατφόρμες και εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι φάνηκαν ότι είναι φθηνότερες. Δεν είναι φθηνότερες, δεν υπάρχει φόρος όταν αγοράζουμε ένα προϊόν από την Κίνα, δεν υπάρχουν ίδιες προδιαγραφές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βρήκαν τώρα, ένα λοιπόν παραθυράκι και τρύπωσαν, έκανε και τα στραβά μάτια στην αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά αποφάσισε να επιβάλλει ένα δασμό ύψους 3 ευρώ σε κάθε δέμα που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ασία.
1: Θυμίζω, κύριε Γρυφάκη, δεν είναι 3 ευρώ σε κάθε δέμα, είναι 3 ευρώ σε κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει ένα δέμα. Δηλαδή, αν έχει 3 κατηγορίες προϊόντων ένα δέμα, θα είναι 3 φορές το 3, 9 ευρώ το τέλος που θα πληρώσει ο καταναλωτής. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ είναι αυτά τα τέλη, ενώ ζητούσαν όλοι οι φορείς στην Ελλάδα, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας και οι άλλοι φορείς, να πληρωθούν στον τόπο που πωλείται το προϊόν, στη χώρα που πωλείται το προϊόν, αυτά λοιπόν τα τέλη δεν θα πληρωθούν. Θα εισπραχθούν κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από το κράτος μέλος που θα εκτελονίζει. Η Ελλάδα δεν εκτελονίζει προϊόντα από αυτές τις πλατφόρμες. Άρα τα λεφτά που θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής θα φύγουν από την ελληνική οικονομία. Και αυτό αποτελεί ένα θέμα και προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και με τους Έλληνες ευρωβουλευτές να δοθεί μια λύση έτσι ώστε να υπάρχει μια ισονομία όσον αφορά την πληρωμή που θα κάνει κάθε καταναλωτές από το κάθε κράτος μέλος.
0: Θα φύγουν αυτά τα χρήματα από τους Έλληνες καταναλωτές και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, και θέλω να μας πείτε αν θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι ικανό για να αποτρέψει κάποιους από το να παραγγείλουν από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.
1: Θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το τέλος αυτό που επιβάλλεται. Ναι. Για να αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Αυτό που ζητούσαν όλοι οι φορείς από την πρώτη στιγμή, από το 2023 δηλαδή, που ξεκινήσαμε να ζητάμε την αναθεώρηση, την άμεση αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, είναι να έρθει ένας νέος τελωνιακός νόμος, ο οποίος θα επιβάλλει την ισονομία. Δεν είναι κανένας φορέας που εκπροσωπεί επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αντίθετος με το παγκόσμιο εμπόριο, αντίθετος με τον ανταγωνισμό. Εκεί που είμαστε αντίθετοι είναι όταν δεν υπάρχει ισονομία και ίση αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λοιπόν ζητούσαμε από το 2023 να έρθει η αναθεώρηση του τελωνιακού νόμου, έτσι ώστε εμείς που σας έδωσα το παράδειγμα που σε κάθε ένα ευρώ πληρώνουμε άλλο ένα ευρώ φόρο, το ίδιο να συμβαίνει και σε όποιον άλλον έρχεται να πουλήσει από εκτός Ευρώπης εντός Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι πριν τον κορονοϊό το μερίδιο αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά ήταν γύρω στο 90%. Δηλαδή 90% των πωλήσεων το έκαναν ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Σήμερα αυτό έχει κατέβει στο 60%. Το υπόλοιπο 40% το τζιράρουν στην αγορά μας ξένες επιχειρήσεις και κυρίως οι κινέζικες πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γρυφάκη? Σημαίνει ότι χάνουμε έσοδα για τις επιχειρήσεις το οποίο μεταφράζονται και σε καλύτερους μισθούς και σε φόρους και στις κοινωνικές παροχές που κάνει το κράτος σε δεύτερη φάση αφού εισπράξει τους φόρους και σε μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία φέρνει περιορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας μας, το οποίο ηλεκτρονικό εμπόριο σας θυμίζω ότι είναι ήταν ο νούμερο ένα κλάδος σε ανάπτυξη για πολλά χρόνια. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν είναι σε ανάπτυξη, που έχει σταματήσει η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε μια άνηση και αθέμητη κατάσταση.
0: Πάντως, εσείς είστε ένας έμπειρος άνθρωπος της αγοράς. Ξέρετε καλά ότι κάθε φορά που μπαίνει ένας νέος φόρος ή ένας νέος περιορισμός, εφευρίσκεται αμέσως και ο τρόπος για να παρακαμφθεί. Είδαμε τις μεγάλες κινέζικες εταιρείες να ετοιμάζουν αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να αποφύγουν ακόμη και αυτό τον μικρό δασμό των 3 ευρώ.
1: Κύριε Γρυφάκη, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εσκεμμένα καθυστερεί να φέρει τον καινούριο νόμο, θα τον φέρει σε 2 χρόνια από τώρα, για να δώσει το χρόνο που απαιτείται στις όλες τις επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να προσαρμόσουν τα μοντέλα τους. Διότι υπάρχουν και διπλωματικές σχέσεις, δυστυχώς, που η Ευρώπη τις έχει πολύ ψηλά. Και αυτό κάθε φορά δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε μικρές αγορές όπως είναι η ελληνική αγορά. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Είναι μόνο οι διπλωματικές σχέσεις που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετεί με γραφειοκρατικούς όρους του περασμένου αιώνα, θα έλεγε κάποιος, ενώ από την άλλη έχουμε την παγκόσμια ψηφιακή πραγματικότητα που τρέχει με ασύλληπτες ταχύτητες.
1: Δυστυχώς το πρόβλημα της Ευρώπης, κύριε Γρυφάκη, και το γνωρίζουμε όλοι, είναι πέρα από τις διαενωσιακές συμφωνίες που κάνει, δηλαδή η Ένωση με τρίτες χώρες, υπάρχουν και οι διακρατικές συμφωνίες των μεγάλων κρατών μελών, οι οποίοι ορίζουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν μεγάλα συμφέροντα, διότι είναι οι εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Άρα κάθε απόφαση και κάθε αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περάσει πρώτα απ' όλα από τις μεγάλες χώρες, οι οποίες έχουν τις σχέσεις τους με διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, και από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει η κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά όμως, ο νόμος αυτός, εφόσον έρθει μετά από 2 χρόνια, θα βρει την πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα, εμπορική πραγματικότητα και την ευρωπαϊκή εμπορική πραγματικότητα σε άλλη κατάσταση από σήμερα, διότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα πια. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 2000 ή του 2010 που τα πράγματα μεταβαλλόταν βέβαια, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Τώρα βλέπουμε να μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς, και δεν μπορεί να μιλάμε για αναθεώρηση του νόμου για 2 χρόνια από τώρα, ενώ ο χρόνος αντίδρασης των παγκόσμιων παικτών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι 1 μήνας, 2 μήνες το πολύ. Είναι αναντίστοιχο το ένα με το άλλο.
0: Από τη μία έχουμε ένα είδος ασυλίας των πολυεθνικών, από την άλλη βλέπουμε τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς να οδηγούνται στον αφανισμό. Όλο αυτό το διάστημα κλείνουν επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν αναγκαστεί να βάλουν λουκέτο. Έχουμε αριθμό πόσες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί εξαιτίας αυτού του αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Έχουμε μία τάξη μεγέθους, έχουμε απολέσει γύρω στις 3.000 θέσεις εργασίας, υπολογίζεται. Από το 2022, όταν ξεκίνησαν να έρχονται ευρωπαϊκές και αμερικάνικες πλατφόρμες, και τώρα το νούμερο αυτό χρονιά τη χρονιά θα αυξηθεί. Γιατί σας θυμίζω ξανά ότι από το 90% του μεριδίου αγοράς έχουμε κατέβει στο 60%. Άρα είναι λογικό, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 30%, αυτή η διαφορά δηλαδή, το 30% των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί, θα κλείσει. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η πίεση που υφίστανται ήδη από την παρούσα κατάσταση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν βρει διέξοδο, είναι αλήθεια, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με τα πάρα πολύ αυξημένα λειτουργικά κόστη, η οποία οδηγεί αναπόφευκτα τα επόμενα χρόνια σε συρρήκνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της χώρας, όχι μόνο της ηλεκτρονικής αλλά και της αναλογικής. Οι υπολογισμοί που έχει κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας είναι ότι το επόμενο διάστημα έως το 2030 θα έχουν κλείσει 100.000 μικρές επιχειρήσεις.
0: 100.000.
1: Και το ερώτημα,
0: τρομακτικός αριθμός.
1: Είναι τρομακτικός αριθμός, κύριε Γρυφάκη. Το ερώτημα όμως που είναι ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει αυτό το δυναμικό των ανθρώπων αυτών, διότι δεν έχει μια βιομηχανία, έναν άλλο τομέα της οικονομίας που θα απορροφήσει το προσωπικό αυτό. Εκεί λοιπόν το ερώτημα. Ωραία, δεν μας αρέσει η μικρή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, έχουμε βάλει 1.000 εμπόδια, το επόμενο διάστημα οδηγούμε τους μικρούς επιχειρηματίες να μην συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Το ζητούμενο και το ερώτημα λοιπόν, το κρίσιμο και το καυτό είναι τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα απασχοληθούν αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για να τους απορροφήσουν.
0: Κύριε Σαββίδη, να επιστρέψω στο προηγούμενο μας θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον το πως άλλες χώρες όπως η Ρουμανία πάτησε πόδι, αρνείται να εφαρμόσει αυτό το οριζόντιο τέλος, δημιουργώντας ουσιαστικά και μια κερκόπορτα στην αγορά.
1: Πάντα οι πλατφόρμες, οι διεθνείς, βρίσκουν κάποιο κράτος μέλος στο οποίο του κάνουν μια πρόταση για να μπουν από εκεί πιο εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω για παράδειγμα, πέρα από τη Ρουμανία, που είναι το τελευταίο παράδειγμα, ότι η Ιρλανδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει διακρατικές συμφωνίες με διάφορους γίγαντες της τεχνολογίας, όπως η Google, η Facebook κτλ.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χώρα τους με μειωμένο ΦΠΑ, με μειωμένο φόρο, για να είναι και για να τους προσελκύσει. Το ίδιο πάει να κάνει και η Ρουμανία, ειδικά με τους Τούρκους. Λοιπόν, το ίδιο πάνε να κάνουν και άλλες χώρες, θέλοντας να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχύει για όλους οι ίδιοι κανόνες. Και η Ελλάδα θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Η Ελλάδα όμως έχει επιλέξει έναν δρόμο πιο καθαρό και δεν το κάνει. Θεωρούμε ότι αυτό που πάει να κάνει η Ρουμανία ή ενδεχομένως άλλες μικρότερες χώρες, οι οποίες έχουν έρθει σε επαφή ήδη με τους κολοσσούς αυτούς και συζητάνε πώς θα μπορούσαν να τους διευκολύνουν, δεν θα προχωρήσουν στο τέλος. Διότι έχει αντιληφθεί έστω και αργά η πλειονότητα, όχι όλοι, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν συμφέρει κανέναν αυτή η κατάσταση και στο τέλος θα έχουμε μεγάλες απώλειες.
0: Για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, μόνο στην Ευρώπη φτάνουν πλέον πάνω από 2 δισεκατομμύρια μικροδέματα τον χρόνο από αυτές τις πλατφόρμες.
1: Είναι παραπάνω, το 2025 εκτελονίστηκαν, παραδόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4 δισεκατομμύρια δέματα.
0: 4 δισεκατομμύρια.
1: Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μιλάμε για έναν ασύλληπτο όγκο προϊόντων και ένα τεράστιο τζίρο που φεύγει απευθείας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, για μια οικογένεια που ψάχνει σχολικά ήδη, για ένα φοιτητή που θέλει ένα φθηνό εξάρτημα, αυτές οι αγορές είναι και ένα είδος επιβίωσης μέσα στην ακρίβεια που ζούμε.
1: Είναι θεμητή η συμπεριφορά των καταναλωτών, δεν το συζητάμε. Είναι θεμητή διότι σήμερα ειδικά το διαθέσιμο εισόδημα, το γνωρίζουμε όλοι, περιορίζεται και ξαναπεριορίζεται. Ο πληθωρισμός δεν σταματάει να τρέχει, δυστυχώς, στη χώρα μας, και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες επί αυτού και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αφαιθεί αυτή η κατάσταση. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να ψάχνει πάντα το φτηνότερο και πάντα πώς θα εξυπηρετηθεί για να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες. Είναι θεμητό. Δεν μίλησε ποτέ κανένας φορέας και ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας, που ήταν ο πρώτος που ανακαίνισε το θέμα, ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε την πώληση οποιοδήποτε προϊόντος από οπουδήποτε στο πλανήτη. Αυτό που ζητάμε, και το ξαναλέω, είναι η ισονομία. Η ισονομία η οποία θα εξασφαλίζει τον ανταγωνισμό πρώτα απ' όλα και δεύτερον τις ελληνικές ευρωπαϊκές επιχείρησεις.
0: Κύριε Σαββίδη, εσείς ως εμπορικός σύλλογος τι άλλο προτείνετε αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση εδώ και τώρα για να στηρίξει τον εμπορικό κόσμο της Αθήνας, χωρίς όμως να εξοντωθεί οικονομικά και ο Έλληνας καταναλωτής?
1: Η πρόταση που έρχεται από μακριά, κύριε Γρυφάκη, έρχεται από το 2015, ακόμα από την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Έχει να κάνει ως εξής. Η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει επιθετικά και όχι αμυντικά σε αυτή την κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου που υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει μια ανάλογη πλατφόρμα, μεγάλη, με την βοήθεια του κράτους, γιατί δεν υπάρχουν τα νούμερα στην ελληνική οικονομία να γίνει αυτό το πράγμα, όπως έκαναν οι άλλες χώρες, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα λοιπόν, έτσι ώστε να πουλήσει το ελληνικό προϊόν μέσω των ελληνικών επιχειρήσεων παντού στον κόσμο. Σας θυμίζω ότι παγκόσμια υπάρχουν άλλες δύο Ελλάδες. Έλληνες, υπάρχει το πελατολόγιο, το ελληνικό προϊόν μπορεί να εξαχθεί, να πουληθεί πολύ εύκολα μέσω αυτής της διαδικασίας. Το έχουν κάνει άλλοι, το έχουν κάνει οι γείτονές μας οι Τούρκοι για παράδειγμα, με μεγάλη επιτυχία, το έχουν κάνει οι Κινέζοι, το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, το έχουν κάνει οι Αυστραλοί, το έχουν κάνει οι Γερμανοί. Λοιπόν, θα πρέπει, εάν θέλουμε να στηρίξουμε πραγματικά την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα και εμείς στη χώρα μας, η οποία θα αναλάβει να προωθήσει το εμπόριο και την μικρομεσαία παραγωγή της χώρας παντού στον κόσμο.
0: Γιατί όμως δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, γιατί πάντα ερχόμαστε τελευταίοι να δράσουμε?
1: Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά έχουν ναυαγήσει. Έχουν ναυαγήσει γιατί δεν υπήρχε βούληση πραγματική από την πλευρά των κυβερνήσεων που πέρασαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρούσαν όλοι ότι δεν πρέπει να ανακατεύονται ή δεν μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για να το κάνουν αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα, κύριε Γρυφάκη, για να βγει μια τέτοια πλατφόρμα που δεν μπορεί καμία ελληνική επιχείρηση και καμία συμμαχία ελληνικών επιχειρήσεων, συνεργασία ελληνικών επιχειρήσεων να πραγματοποιήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό βλέπουμε και όλες τις πλατφόρμες αυτές από πίσω έχουν τα κράτη τους. Οι κινέζικες πλατφόρμες από πίσω έχουν το κράτος τους που τους στηρίζει. Το ίδιο και οι Τούρκοι, το ίδιο και οι Αμερικάνοι, το ίδιο και οι Γερμανοί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Θα πρέπει να αναλυθεί μια συνεργασία μεταξύ ιδιωτών και κράτους, θα βρεθεί η μορφή, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η δομή και να αρχίσουμε να κάνουμε το αντίστροφο από αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι σε εμάς. Εμείς, οι άνθρωποι της αγοράς, πιστεύουμε στο ελληνικό προϊόν και στην ελληνική επιχειρηματικότητα και θεωρούμε ότι εάν δοθεί το εργαλείο αυτό στις ελληνικές επιχειρήσεις, θα κάνουμε θαύματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε στον Αθήνα 984.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γρυφάκη. Καλό απόγευμα στους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάκης Σαββίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ακολουθεί το ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά οι ειδήσεις του Αθήνα 984. Και επιστρέφουμε εδώ σταθερά με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ώρα Αθήνας σε πολύ λίγο.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: A long time ago in a galaxy far, far away. Έτσι αρχίζει η κλασική κινηματογραφική τριλογία του Πολέμου των Άστρων του Τζορτζ Λούκας από το μακρινό 1977. Πολύ καιρό πριν, σε ένα μακρινό γαλαξία, έλεγε το Κρόουλ. Και είναι αμφίβολο το πόσοι από τα εκατομμύρια των θεατών που είδαν την ταινία γνώριζαν πως η λέξη γάλαξη προέρχεται από την ελληνική γαλαξία, με προέλευση τη λέξη γάλα. Βέβαια, στα αγγλικά, η τεράστια συγκέντρωση αστέρων, αερίων σκόνης και ακτινοβολίας, όπως λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, λέγεται εκτός από γάλαξη και Milky Way. Voie lactée στα γαλλικά, Via Latea στα ιταλικά, δηλαδή γαλακτική οδός. Στα λατινικά είναι Via Lactea. Για το συμβολισμό της λέξης ευθύνεται βέβαια η αρχαιοελληνική μυθολογία. Ο γαλαξίας σχηματίστηκε από την Νύρα, από το στήθος της οποίας χύθηκε γάλα στον ουρανό, όταν απόθυσε το βρέφος, ανακαλύπτοντας πως ο Δίας την ξεγέλασε ώστε να θυλάζει τον Ηρακλή. Σε κάποια άλλη εκδοχή, ο Ερμής έβαλε στα κρυφά τον Ηρακλή στον Όλυμπο για να τραφεί από την Ήρα που κοιμόταν. Ο Ηρακλής δάκωσε τη θηλή της Ήρας και το γάλα της εκτινάχθηκε στους ουρανούς, σχηματίζοντας το γαλαξία. Να θυμίσω πως σύμφωνα με τους επιστήμονες υπάρχουν περί τα 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν και ο καθένας από αυτούς έχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα όπως ο ήλιος μας. Με όλα αυτά επιθυμώ να τονίσω πως εάν ο γαλαξίας μας είναι ένας μεγάλος τόπος, φανταστείτε πόσο αχανές είναι ολόκληρο το σύμπαν. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν ακούσουμε τον επόμενο κόπανο στον δρόμο να φωνάζει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» Τίποτα δεν είσαι, φίλο μου. Από συμπατικής απόψεως είσαι ένας κόκκος σκόνης με αυτοσυνείδηση, όπως όλοι μας. Γι' αυτό χαλάρωσε και απόλαυσε το ταξίδι σου.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο δικείο της Αθήνας δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα στην ανεξελίξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δείχνοντας ακόμα και προς την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διεργασίες έρευνες των ΚΙΔ, στελεχών ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι στη σκιά της συνομιλίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τους Φαρσέρ, εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στη χώρα μας και πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσαν αποσπάσματα της συνομιλίας. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. 7 συλλήψεις για το κύκλωμα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι λογιστές και εξαπατούσε πολίτες. Η λία της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.600.000 ευρώ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Είχε προμηθευτεί αλκοόλ από μίνι μάρκετ με πλαστή άδεια οδήγησης, όπως κατέθεσε φίλος του. Συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος που πούλησε το αλκοόλ για θάνατη φόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε ακροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Ήχησε το 112 στην περιοχή πνέουν ισχυρή άνεμη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο Αρτούρ Σέχου, αλβανοαμερικανός επιχειρηματίας που πούλησε έκταση γης για το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα το οποίο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη γειτονική χώρα. Υπενθυμίζεται πως ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μεταξύ των ανθρώπων που έχουν επενδύσει κεφάλαια για την ανάπτυξη του θερέτρου στην Αλβανία. Οι αλβανικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην αθλητική επικαιρότητα, οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στη 1 και Κολοβία-Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30.
0: 84.

0: Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ώρα Αθήνας». Στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης, σταθερά κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον Αθήνα 984. Στη ρύθμιση του ήχου παραμένει Σμαράγδα Σταμλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100. Μας ακούτε live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Έχουν περάσει σχεδόν 10 ημέρες από τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η λίστα των νεκρών αυξάνεται καθημερινά. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων σταδιακά σβήνουν. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα σε εικόνες απόλυτης ισοπαίδωσης. Και την ώρα που βλέπουμε αυτές τις εικόνες, εδώ στην Αθήνα ζήσαμε μέσα στην εβδομάδα το απόλυτο σοκ με μια πολυκατοικία να καταραίει ξαφνικά, χωρίς καν να γίνει σεισμός. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Βέβαια, εδώ γεννάται το ερώτημα ότι αν πέφτουν κτίρια μόνα τους, τότε τι σεισμούς αντέχουν τελικά τα σπίτια μας στην Ελλάδα. Στον σταθμό της πόλης φιλοξενούμε μια κορυφαία Ελληνίδα επιστήμονα που θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει και κυνηγό σεισμών. Η κυρία Δομνίκη Ασημάκη μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Αμερική και Αγγλία. Είναι καθηγήτρια μηχανικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και καθηγήτρια γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής στο Imperial στο Λονδίνο. Καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 94.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Παρακολουθούμε από απόσταση αυτές τις ημέρες τις τραγικές εικόνες από τη Βενεζουέλα. Δύο μεγάλοι σεισμοί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χιλιάδες οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000 ανθρώπους. Η κυβέρνηση της χώρας έχει κηρύξει επταήμερο εθνικό πένθος. Εσείς μελετάτε τις σεισμικές δονήσεις κάτι λιγότερο από 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι συνέβη εδώ? Γιατί χτίζουμε σε όλο τον πλανήτη νέα κτίρια, κάνουμε κάτι λάθος εμείς στις κατασκευές? Θα μπορούσε η επιστημονική κοινότητα, εσείς, να είχατε προβλέψει αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα?
1: Ναι, να σας πω. Λοιπόν, ο σεισμός της Βενεζουέλα ήταν, όπως είπατε, πραγματικά δύο ξεχωριστές διαρρήξεις, που σημειώθηκαν με διαφορά περίπου 39 δευτερολέπτων και με διαφορά επικέντρων περίπου 5 χιλιόμετρα. Τώρα, σε μια δημοσίευση του 2017, σε ένα επιστημονικό περιοδικό, επιστήμονες που είχαν μελετήσει το σεισμό, το ρυθμό ολίσθησης ενός από τα ρήγματα σε εκείνη την περιοχή, διαπίστωσαν ότι το ρήγμα είχε να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 7 από το 1812. Αυτό σήμαινε ότι το ρήγμα συσσωρευόταν παραμόρφωση επί 2 αιώνες και το προκύπτον έλλειμμα ολίσθησης, που σημαίνει πόσο θα μπορούσε να έχει γλιστρήσει, αλλά δεν γλίστρησε γιατί έχει κολλήσει, εκτίμησαν ήταν αρκετό για να παράγει ένα σεισμό μέγεθους 7-7,6. Οπότε κάθε άλλο παρά έκπληξη ήταν ότι αυτό το ρήγμα ή αυτά τα ρήγματα στην περιοχή δώσαν τέτοιο σεισμό. Το πιο εξαιρετικό της περίπτωσης είναι ότι το μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο σεισμών όχι δεν έχει ξαναγίνει, αλλά δεν είναι τόσο πολύ συχνό. Ο σεισμός στην Τουρκία το 2023, παραδείγματος χάρη, είχε δύο σεισμούς πίσω το ένα από το άλλο. Αλλά αυτά απήχαν ώρες, κοντά 19 ώρες. Οπότε το σύντομο μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δονήσεις της Βενεζουέλας κάνει την κατάσταση πολύ πιο πολύπλοκη και για τους σεισμολόγους, αλλά και τα κτίρια σε πολύ μεγαλύτερη ένταση, γιατί μέχρι να τελειώσει ο σεισμός ξεκίνησε ο επόμενος.
0: Εσείς με μια ομάδα επιστημόνων από το Λος Άντζελες σχεδιάσατε ένα ψηφιακό μοντέλο προσομοίωσης σεισμών. Επειδή εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε μηχανικοί και δυσκολευόμαστε να το οπτικοποιήσουμε, τι είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο που έχετε σχεδιάσει και τι μετράει? Δηλαδή, τρέχετε έναν σεισμό για να δείτε πόσο αντέχουν τα κτίρια, ποιος δρόμος θα κοπεί στα δύο, πώς λειτουργεί?
1: Ναι, η έρευνα μου προσπαθεί να αποτύσσει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα. Όταν έχουμε λίγες μετρήσεις μετά από ένα σεισμό, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβη σε όλη την περιοχή και ποιες υποδομές κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά όχι μόνο εκεί πέρα που έχουμε μετρήσεις. Ναι. Οπότε συνδυάζουμε τη φυσική των σεισμών με τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουμε μοντέλα που αφομοιώνουν τις πραγματικές καταγραφές και παράγουν πιο πλήρη εικόνα του περιφερειακού κινδύνου. Ο στόχος δεν είναι μόνο να εκτιμούμε ζημιές μετά από ένα σεισμό, αλλά να κατανοούμε και τον κίνδυνο αρκετά νωρίς, ώστε να συνδυάζουμε ασφαλέστερες πόλεις και πιο ανθρωπικές υποδομές και καλύτερες στρατηγικές προστασίας.
0: Άρα, για να καταλάβω, συλλέγετε δεδομένα ετών, έχετε φτιάξει μία μεγάλη βάση δεδομένων που φαντάζομαι και τώρα που βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορείτε να αξιοποιήσετε κάπως καλύτερα.
1: Σαφέστατα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε αυτές τις μέρες, ακόμα και τα κινητά μας τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν sensors ειδών σεισμικής. Και γι' αυτό και χρησιμοποιούνται και σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Αλλά εμείς παίρνουμε όλα αυτά τα σήματα, είτε είναι από σεισμογράφους, είτε είναι από πιο μικρούς sensors, είτε είναι από κινητά τηλέφωνα. Και άμα το βάλουμε όλα μαζί, όπως είπατε, τις τεχνητές νοημοσύνης οι αλγόριθμοι μας βοηθάνε να βρούμε τα συστηματικά φαινόμενα, ενίσχυση, δόνηση κτλ. Και τα βγάζουμε και τα χρησιμοποιούμε σε προβλέψεις μετά. Προβλέψεις όχι σεισμών, προβλέψεις αποτελεσμάτων σεισμών.
0: Πόσο πιο γρήγορα μπορείτε να επεξεργαστείτε πλέον τα δεδομένα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και αν μπορούν αυτά τα αποτελέσματα που έχετε εξάγει για το Λος Άντζελες, να πούμε στους ακροατές μας ότι το Μητροπολιτικό Λος Άντζελες αγγίζει τα 18 εκατομμύρια για να καταλάβουμε το μέγεθος της πόλης, εάν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και σε κάποια άλλη πόλη.
1: Οι δυνατότητες που έχουμε τώρα να προσομοιώσουμε σεισμικές δονήσεις σε επίπεδο πόλης με την τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξηθεί ταχύτητα περίπου 10.000 φορές. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι αν εγώ θέλω να μελετήσω ένα έργο και χρειάζομαι πολλούς διαφορετικούς τύπους σεισμών για να κοιτάξω την επικινδυνότητα της περιοχής, έχω τη δυνατότητα να προσομοιώσω με μεγάλη ακρίβεια πάρα πολλά τέτοια σενάρια, ώστε έχω πολύ καλύτερη εικόνα του τι πιθανό να γίνει και το σχεδιασμό του κτηρίου του συστήματος για το μέλλον. Όσον αφορά το εάν εφαρμόζεται, εμείς φτιάχνουμε αλγορίθμους που είναι αγνωστικοί στην περιοχή που τους εφαρμόζουμε. Εάν έχουμε δεδομένα και στοιχεία από μια περιοχή στην Ιαπωνία, τότε θα μπορούμε να κάνουμε προσομοιώσεις σεισμικής διέγερσης στη Ιαπωνία. Άμα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα, που υπάρχει πολύ, πολύ καλή σεισμολογική παραβολούση σε πραγματικό χρόνο, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε επισήργες προσομοιώσεις στην Ελλάδα.
0: Να έρθουμε λοιπόν εδώ στη χώρα μας, γιατί το κτηριακό απόθεμα και εδώ είναι στην πλειοψηφία του γερασμένο. Η κλιματική αλλαγή με τις ακραίες θερμοκρασίες και τις έντονες βροχοπτώσεις έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την ήδη κουρασμένη κατάσταση των κτηρίων. Το είδαμε άλλωστε να συμβαίνει με τον πιο σοκαριστικό τρόπο πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, όπου ζήσαμε αυτό το αδιανόητο περιστατικό κτηρίων. Το είδαμε άλλωστε να συμβαίνει με τον πιο σοκαριστικό τρόπο πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, όπου ζήσαμε αυτό το αδιανόητο περιστατικό.

0: 99. Οπότε δεν ήταν ότι η βουλγαρική αυτή είχε καταρρεύσει, δεν ήταν αντισεισμικά σχεδιασμένη. Ήταν σχεδιασμένη όπως ήταν σχεδιασμένη και άντεξε δύο μεγάλους σεισμούς περιοχής. Το πρόβλημα, πιστεύω, της πολυκατοικίας αυτής δεν ήταν η πολυκατοικία ίδια, αλλά ήταν η εξκαφή που έγινε στην πολυκατοικία δίπλα, η οποία η πολυκατοικία που έπεσε είχε κατασκευαστεί σε μια εποχή που οι γειτονικές μελέτες δεν ήταν αυτονόητες και συστηματικές.
1: Ναι.
0: Οπότε, άμα σκάψουμε ακριβώς δίπλα μια βαθιά εξκαφή, όταν τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσε δεν ήταν πολύ βαθιά, ήταν ριχά, τότε μειώνεται η πλευρική στήριξη του εδάφους. Δεν έχεις κάτι να την κρατάει και από τις δύο πλευρές. Και άμα έχουμε μια μικρή καθίζηση από την πλευρά της εξκαφής, αυτή μπορεί να προκαλέσει αρχική κλίση του κτηρίου. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένας μηχανισμός προοδευτικής αστοχίας. Το βάρος του κτηρίου δημιουργεί ροπή ανατροπής, η ροπή ανατροπής κάνει το χώμα πιο μαλακό, το χώμα που είναι πιο μαλακό έχει πιο μεγάλη καθίζηση κτλ. Κτλ. Μέχρι να πέσει. Βέβαια, και αυτό πάλι με βάση αυτά που είδα στην τηλεόραση και διάβασα, το κτίριο πήρε πρώτα κλίση, αλλά δεν κατέρευσε ακαλιά. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορούσε ο κόσμος να φύγει.
1: Να σωθεί.
0: Που είναι γενικά η φιλοσοφία των κανονισμών μας. Δεν μπορώ να φτιάξω.
1: Πάντως, σαν εικόνα, είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μετά από σεισμό. Εσείς, την έρευνά σας, έχετε αναδείξει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που οι περισσότεροι από εμάς το αγνοούμε παντελώς. Λέτε ότι οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί συχνά υποτιμούν το πως το ανάγλυφο του εδάφους, η λόφη, τα βουνά, οι πλαγιές μιας πόλης μπορεί να πολλαπλασιάσει την ένταση ενός σεισμού. Έχουμε τέτοιες περιοχές στην Αθήνα που είναι πιο ευάλωτες?
0: Βεβαίως έχουμε, αλλά σε όλες τις σεισμογενείς περιοχές. Επειδή είναι σεισμογενείς περιοχές, σημαίνει ότι έχουν ρήγματα και τα ρήγματα δημιουργούν πάρα πολύ όμορφο ανάγλυφο. Σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές που έχουν πρανή που μπορεί να γίνουν κατολιστήσεις. Να, στις Αδάμες είχαμε δει αντίστοιχη τη Ρικομέξ. Είχαμε δει μια αντίστοιχη κατάσταση το 99, όπου η Ρικομέξ ήταν πάνω σε ένα ύψωμα και εκεί η τοπογραφία είχε δημιουργήσει πιο μεγάλη ένταση σεισμού από τις περιοχές γύρω-γύρω. Αλλά αυτό σαν φιλοσοφία, το ότι το έδαφος γλιστράει και φεύγει, είναι περίπου ό,τι έγινε στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αλλά άμα δεν υπήρχε αντιστήριξη να κρατήσει, αυτό δημιουργούσε σαν γραμμές που πέφτει. Και πήρε και την πολυκατοικία μαζί του.
1: Έτσι είναι. Πολλές φορές στην Ελλάδα αισθάνομαι, και πολλοί από τους ακροατές το ίδιο αισθάνονται, ότι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και λειτουργούμε μόνο κατόπιν εορτής. Έχουμε λίγο το πάμε και όπου βγει εδώ. Το είδαμε και στον Ντάνιελ, το είδαμε και με τους σεισμόπληκτους στο Αρκολοχώρι, που ακόμη και σήμερα, 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, καταγγέλουν καθυστερήσεις διαδικασίες αποκατάστασης των κτηρίων και ζητάνε επιτακτικά επιπλέον οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση. Από την εμπειρία σας στην Αμερική και την Αγγλία, τι είναι αυτό που λείπει εδώ στην Ελλάδα?
0: Πιστεύω σε θέματα σεισμών συγκεκριμένα. Η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή σεισμολογική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και έχει και κάνει σημαντική δουλειά στη σεισμική επικινδυνότητα. Ο κανονισμός μας είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και ούτε δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά αυτό που δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, να πούμε σε θέματα έγκυρης προδιοκτήσεις, που είναι τα τελευταία τεχνολογία στην Ιαπωνία ή στο Μεξικό, δεν έχουμε ένα πλήρως επιχειρησιακό εθνικό σύστημα που να δίνει αυτόματα προειδοποίηση λίγων δευτερολέπτων και να χρησιμοποιείται από τον κόσμο με εμπιστοσύνη, να είναι κομμάτι της προετοιμασίας μας. Άμα δεν υπάρχει επένδυση οικονομική και παιδεία στον κόσμο να είναι προετοιμασμένος, νομίζω εκεί είναι η διαφορά μας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες που είναι πάρα πολύ άξιοι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο οικονομικό από την κυβέρνηση για να εγκαταστήσει και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να μάθει τον κόσμο να τα εμπιστεύονται και να τα χρησιμοποιούν.
1: Είστε ένας άνθρωπος που ζει και εργάζεται σε μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι εκεί το κράτος και οι οργανισμοί επενδύουν τεράστια ποσά στην έρευνα πριν γίνει η καταστροφή. Εδώ στην Ελλάδα, ενώ έχουμε ένα εξαιρετικό δυναμικό επιστημόνο, φοβάμαι ότι δεν έχουμε επενδύσει όσο θα έπρεπε στην πρόληψη και το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας αυτό.
0: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Αν και υπάρχουν βέβαια ευρωπαϊκά προγράμματα για να ζητήσουμε, οι επιστήμονες να ζητάνε ερευνητική υποστήριξη, αλλά βέβαια ένα κράτος, εγώ δεν καταλαβαίνω.

0: Δεν ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά δημοθέσει πού επενδύεις, τι βάζεις πρώτο. Αλλά σίγουρα η πρόληψη είναι ο τρόπος για να πάμε μπροστά. Τα κτίρια ξέρουμε πώς να τα χτίζουμε, τη σεισμική επικινδυνότητα την καταλαβαίνουμε και την παιδεία του κόσμου ξέρουμε να την κάνουμε. Αρκεί να είναι η προτεραιότητα. Και νομίζω καμιά φορά αυτό που χρειάζεται είναι ένας θεσμός. Όχι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά ικανός για να κινήσει την κυβέρνηση να προχωρήσει. Έτσι γίνεται και στο Νόρθρο, στο Λος Άντζελες.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο, ναι, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Να κλείσουμε λίγο διαφορετικά για το καλοκαίρι. Έχετε πλάνο διακοπών στην Ελλάδα? Έχουμε εμείς λόγους να προσέχουμε εδώ κάποιες περιοχές που ενδεχομένως έχουν δώσει σημάδια να αποφύγουμε? Για να το θέσω καλύτερα, ποιες είναι οι πιο σίγουρες περιοχές για να πάμε διακοπές όσοι δεν έχουμε κλείσει φυσικά ακόμα?
0: Δεν ξέρω, και να σας πω την αλήθεια, εγώ θα έρθω στην Ελλάδα 3 εβδομάδες στην Κόρινθο. Δεν ξέρω, οι σεισμοί δεν θα προειδοποιούν, δεν προειδοποιούν. Και το ξέρουμε σε ρυθμό επανάληψης 50% χρονών. Δεν ξέρουμε από πριν πότε θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι πώς να προστατευόμαστε. Τους βασικούς κανόνες, μπείτε κάτω από το τραπέζι. Τα κτίρια να χτισμένα με αντισεισμικές προστασίες και να πάμε μπροστά την προειδοποίηση. Κατά τα άλλα, εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα είναι τέλεια για διακοπές και δεν βλέπω την ώρα να έρθω.
1: Ευχόμαστε να περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, ήρεμο, ναι, χωρίς σεισμικές δονήσεις. Κυρία Σιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Δομνίκη Ασημάκη, καθηγήτρια μηχανικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και καθηγήτρια γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής στο Imperial του Λονδίνου. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με έναντι φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112 στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι στη σκιά της συνομιλίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Η αποκαλύψη για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποινές φυλάξεις 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα, για υπόθαλψη εγκληματία. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Και ο καιρός έφριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Κάθε καλοκαίρι περιμένουμε πώς και πώς οι περισσότεροι από εμάς να βρεθούμε σε μια παραλία, να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα, να αφήσουμε πίσω ό,τι μας απασχολεί από την καθημερινότητα, την εργασία, τα οικονομικά, όσο μπορούμε, για λίγο έστω, και να χαλαρώσουμε. Έτσι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε συνηθίσει τις θάλασσές μας καθαρές και ακίνδυνες. Τα τελευταία χρόνια βέβαια οι αναφορές για ξενικά είδη πληθαίνουν. Εκεί που τις προηγούμενες χρονιές είχαμε τις μοβ μέδουσες να μας κυνηγάνε στις παραλίες, μετά υποδεχτήκαμε τα λεοντόψαρα και από φέτος έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι θα βρούμε φέτος εκεί που κολυμπάμε, κύριε Γιώβο? Ο Γιάννης Γιώβος, ο υπεύθυνος διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες, είναι στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Με όλα αυτά τα νέα είδη που ακούμε κάθε καλοκαίρι και ειδικά με τον λαγοκέφαλο φέτος, υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας για τον απλό λουόμενο? Δεν λέω για τους ψαράδες που θέλει να πάει να κάνει τον μπάνιο του στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιος επιπλέον κίνδυνος, κάτι που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο από άλλες χρονιές?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κανένας καινούριος κίνδυνος. Σίγουρα δεν διαφέρουν σε τίποτα οι θάλασσες μας από πέρσι, αλλά θα το πιάσω το νήμα από την αρχή, από εκεί που ξεκινήσατε να το ξετυλίγετε. Οι θάλασσές μας δεν είναι καθαρές. Αλλά δεν είναι καθαρές όχι από καρχαρίες, λαγοκέφαλους, λιονταρόψαρα και μέδουσες. Δεν είναι καθαρές από τα απορρίμματα που απορρίπτουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, στο τέλος όλα καταλήγουν στη θάλασσα. Οπότε, ναι, δεν κινδυνεύουμε, αλλά σίγουρα οι θάλασσες μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όσο για τα καινούργια είδη που βλέπουμε και για τις μέδουσες και τους λαγοκέφαλους, τίποτα από όλα αυτά επίσης δεν είναι πραγματικό. Εμείς δηλαδή οι ερευνητές και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την προστασία της θάλασσας νιώθουμε σαν να κινούμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γιατί μόλις πριν από μια εβδομάδα βγάλαμε μια ανακοίνωση που δείχναμε άρθρα του 60 που υπήρχαν σε εφημερίδες και γράφανε πάλι για τις μέδουσες. Δεν είναι τίποτα καινούργιο. Αυτά είναι φαινόμενα που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε πιο έντονα είτε λιγότερο έντονα, αλλά σίγουρα δεν ζούμε κάτι καινούργιο. Για τα ξενικά είδη, ναι, είναι είδη που είναι καινούργια, που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά ο λαγοκέφαλος πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2005, στη Μεσόγειο το 1970. Δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό που βλέπουμε είναι μια αύξηση του πληθυσμού. Όλα τα είδη έχουν αυξήσει και μειώσει τον πληθυσμό τους.
0: Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή αυτή, η τόσο ραγδαία και εκρηκτική αύξηση των πληθυσμών αυτών των ξενικών ειδών τα τελευταία χρόνια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτά είναι τα προβλήματα, είναι αυτά. Είναι η κλιματική κρίση, είναι η ρήπανση των θαλασσών μας, είναι η υπεραλίευση. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Είναι μια καλή ευκαιρία, παρόλο που έχει ξεκινήσει τελείως λάθος αυτή η συζήτηση με μια τρομοκρατία, να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά προβλήματα. Και αυτά είναι. Η κλιματική κρίση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τη θάλασσα, για τον πλανήτη συνολικά. Βλέπουμε τις αλλαγές τώρα στη θάλασσα και συζητιόνται αυτές, αλλά αντίστοιχα η υπόλοιπη Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο καύσωνα που έχουν να ζήσουν εκατονταετίες. Όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Όλα επηρεάζονται από το ίδιο πράγμα.
0: Όσον αφορά τους λαγοκέφαλους που βλέπουμε και έχουν κατακλείσει τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν είχαμε ακούσει όμως τόσα χρόνια μαρτυρίες από ανθρώπους ή έστω από επαγγελματίες ψαράδες που ζουν από τη θάλασσα και ξέρουν κάθε σπιθαμή του βυθού για την ύπαρξή τους? Γιατί το θέμα έσκασε ξαφνικά τώρα, αν το ψάρι αυτό δεν είναι ένας εντελώς καινούργιος εισβολέας?
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαι αναλυτής που ασχολείται με τις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά εγώ αυτό που έχω καταλάβει από αυτό
0: ασχολείστε όμως με τον θαλάσσιο κόσμο, οπότε
1: ναι, όχι,
0: γνωρίζετε
1: το λέω, γιατί
0: πολύ
1: πιστεύω
0: καλά
1: ότι
0: το
1: ναι, απλά
0: το
1: τονίζω αυτό
0: ψάρι.
1: Το πράγμα, γιατί πρακτικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια με τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε οι πληθυσμοί τους είναι καινούργοι, ούτε αυξήθηκαν τόσο πολύ φέτος σε σχέση με πέρσι. Όλα είναι τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια ακριβώς τα ίδια. Οι αλλοίς επί 10 χρόνια διαμαρτύρονται για τους λαγοκέφαλους. Συζητήσεις επί 10 χρόνια γίνονται και μέσα στα Υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφάσεις επί 10 χρόνια δεν λαμβάνονται. Οι επιθέσεις, οι υποτιθέμενες που είναι επιθέσεις, αλλά δεν είναι απρόκλητες, έχουν προκληθεί τα ζώα που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 6 τα τελευταία 20 χρόνια επιθέσεις που υπάρχουν, είναι όλες πριν από το 2022.
0: Ναι.
1: Άρα δεν βλέπουμε τίποτα καινούριο. Εγώ η ανάγνωση που κάνω στο τι έχει συμβεί φέτος είναι ότι έχει αρχίσει να στείνεται μια τρομολαγνία στις συζητήσεις με τη θάλασσα από όταν ξεκίνησε το θέμα με τις μέδουσες.
0: Άρα φαντάζομαι ήτανε το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους καρχαρίες, γιατί
1: ακριβώς,
0: είδαμε
1: ακριβώς
0: τεράστια έκταση και εδώ που πήρε το θέμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Φέτος υπήρξε μια συσσωρευτική τρομοκρατία η οποία ξεκίνησε με τις μέδουσες. Μετά απευθείας ήρθαν οι καρχαρίες, που οι καρχαρίες, εγώ θα σας πω ότι εμείς είμαστε 10 χρόνια οργάνωση, 10 χρόνια έχουμε τέτοιες και πολύ περισσότερες καταγραφές. Φέτος είχαμε τις λιγότερες πραγματικές καταγραφές, αλλά τη μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίστοιχα, σε μελέτη που κάναμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, από άρθρα που αναλύσαμε, άρθρα σε εφημερίδες, από το 60, το 70 και το 80, κατά μέσο όρο το 60 είχαν 2 άρθρα με 2 ξεχωριστά περιστατικά. Το 60 που δεν είχαμε κινητά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει καταγραφές ή να αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν υποθούν σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, στην Κόρυθο κοντά, πολύ δύσκολα έβγαινε στον εθνικό τύπο. Άρα σημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά ήταν πολύ περισσότερα παλιότερα από ότι είναι σήμερα, που όλοι είμαστε με ένα κινητό. Εγώ, αν έχω ένα account, ποστάρω στα social media ένα καρχαρία που έχω δει, θα γίνει χαμός. Αντίστοιχα, το 60 δεν μπορούσαν να το κάνουν. Οπότε υπήρξε μια τέτοια συσσόρευση στο δημόσιο διάλογο αρνητικής δημοσιότητας για τη θάλασσα συνολικά και ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος γενικά, από ό,τι βλέπουμε, πουλάει πολύ. Που αυτό κατέληξε τελικά στους λαγοκέφαλους και πήρε όλη αυτή τη δημοσιότητα. Η βάση υπήρχε. Τα ψάρια ήταν εκεί, αποτελούν πολύ μεγάλο πρόβλημα για την αλία. Είναι πρόβλημα και για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όχι αυτό καθ' αυτό το ψάρι, αλλά συνολικότερα το φαινόμενο των ξενικών και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση και την υπεραλίευση. Απλά τέθηκε πιο δυνατά στο δημόσιο διάλογο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη λήψη αποφάσεων, όποια και αν είναι αυτή. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά
0: εσείς
1: θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Προσπαθείτε εδώ και χρόνια να δείξετε το δρόμο προς τη σωστή κατανάλωση αυτών των ξενικών ειδών, τονίζοντας ότι το λεοντόψαρο, παρά τα δηλητηριώδη αγκάθια του, είναι πεντανόστιμο και βρόσιμο. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχουμε τον τοξικό λαγοκέφαλο που δεν τρώγεται και η πολιτεία έχει βγάλει ένα πρόγραμμα επικήρυξής του. Θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα? Θα πάει δηλαδή ο ψαράς να κυνηγήσει ένα τέτοιο ψάρι με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν για τα εργαλεία του και για τη ζωή του, για να πάρει κάτι παραπάνω από 5 ευρώ το κιλό?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα πολύ πολύ σύνθετο θέμα. Δεν θα πω ότι για αρχή την προσωπική μου άποψη. Εγώ θα φέρω σαν παράδειγμα το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος το κάνει αυτό 5 χρόνια. Δεν έχουν μειωθεί τα ψάρια. Οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν μειωθεί στην Κύπρο. Συνεπώς, ανεξάρτητα το πώς στείνεται το μέτρο αυτό, σίγουρα δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα που είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων. Αυτό το ξέρουμε. Και αυτό δεν είναι η προσωπική μου άποψη, βασίζεται σε στοιχεία που υπάρχουν από την Δημοκρατία της Κύπρου.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα μπορούσε να λύσει ενδεχομένως το πρόβλημα?
1: Εμείς σήμερα κιόλας ετοιμάσαμε και στείλαμε και στο Υπουργείο τις θέσεις μας. Οι θέσεις μας είναι πιο ολιστικές και θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ, πολύ σύνθετο. Δεν φτάνει το να επιτεθεί σε ένα είδος. Θεωρώ ήδη λάθος το ότι βάζουμε τη λέξη επικήρυξη μιλώντας για άγρια ζωή, θετική ή αρνητική, γιατί αυτό δημιουργεί λάθος στάσεις. Αύριο μπορεί κάποιος να θέλει να επικήρυξει ένα άλλο είδος. Γενικότερα καλό είναι να το αποφεύγουμε, και η αλήθεια είναι ότι και αυτή η επικήρυξη δεν είναι τόσο πολύ για να στοχεύσει το λαγοκέφαλο, όσο για να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχω. Δεν θα βγάλουν όλα τα ψάρια έξω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας είπα ότι στην Κύπρο έχει αποτύχει. Η λύση σε αυτά τα προβλήματα τα πολυσύνθετα είναι σύνθετη. Δεν υπάρχει ένας έξυπνος τρόπος, κάτι που κανείς δεν έχει σκεφτεί, που θα έρθω να το πω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος και θα δώσει μια λύση. Αλλά πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Πρέπει να στηθούν δομές στο κράτος οι οποίες θα εμπλέκουν και τους επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών και τα υπουργεία και τους αλλείς, για να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε και να βάλουμε στη βάση τους τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι η κλιματική κρίση, άρα τα μέτρα δεν πρέπει να πάρθουν στη θάλασσα, πρέπει να πάρθουν κάπου αλλού. Σίγουρα. Άρα έχει να αγγίζει και άλλα επίπεδα πολιτικής. Από εκεί και πέρα, όσον αφορούμε το θαλάσσιο περιβάλλον, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπεραλλιεύουμε τη θάλασσα, υπεραλλιεύουμε τους θηρευτές που έχουν αυτά τα είδη, γιατί ακόμα και ο λαγοκέφαλος έχει θηρευτές. Τι υπεραλλιεύονται. Άρα, ακόμα και αν τα οικοσυστήματα είχαν τη δυνατότητα να ανακάμψουν, η πίεση που ασκεί ο άνθρωπος, που είναι είτε ο αλλιέας, είτε και ο καταναλωτής, γιατί και ο αλλιέας στοχεύει αυτό που καταναλώνει.
0: Σωστά.
1: Αν συνεχίζουμε να το αφαιρούμε, δεν μπορούν να αντισταθούν τα ίδια τα οικοσυστήματα. Επίσης, έχουμε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. πάρα πολύ καλά. Πολλές, οι περισσότερες είναι στα χαρτιά και δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία. Αλλά αν αύριο αποφασίσουμε να έχουμε ουσιαστική προστασία, δηλαδή περιοχές που δεν υπάρχουν και ανθρώπινες δραστηριότητες, ακριβώς για να μπορούν να ανακάμψουν τα ιχθυαποθέματα, παράλληλα θα ανακάμπτουν και τα θαλάσσια ξενικά είδη. Άρα εκεί πρέπει να πάρουμε στοχευμένα μέτρα εκεί μέσα. Υπάρχουν προβλήματα επίσης που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αλλοίς, που κάνει όλο και πιο δύσκολη την ενασχόλησή τους με αυτό το επάγγελμα. Αυτά πρέπει να λυθούν, γιατί πολλές φορές είναι γραφειοκρατικά. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν, συζητάμε για τα καύσιμα, επιδότηση καυσίμων. Μα το ζήτημα δεν είναι να επιδοτήσουμε τα καύσιμα. Υπάρχει ήδη η κοινή αλλιευτική πολιτική, η οποία λέει ξεκάθαρο ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα είναι ζημιογόνες. Τι χρειάζεται? Να απανθρακοποίηση του στόλου. Πρέπει να αλλάξουν μηχανές, να εξυγχρονιστούν, να μειώσουμε το αποτύπωμα το ενεργειακό που έχει αλλία, γιατί και αυτό, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και αυτό συνεισφέρει στην κλιματική κρίση. Οπότε είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πολύ πολύ σύνθετα. Εμείς σε αυτή την, ας το πούμε, την τοποθέτησή μας έχουμε βάλει κάποιους πυλώνες και κάποια λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα, αλλά σίγουρα ούτε εμείς από μόνοι μας μπορούμε να δώσουμε τη λύση.
0: Θεωρείτε, επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική κρίση, αυτή η διαδικασία είναι αναστρέψιμη? Δηλαδή βλέπουμε τη Μεσόγειο να έχει μετατραπεί σε τροπική θάλασσα, να δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για αυτά τα ξενικά είδη. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε πλέον να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι το Αιγαίο και το Ιόνιο, που ξέραμε ως παιδιά, έχει αλλάξει οριστικά και ότι οι βυθοί μας πλέον θα θυμίζουν όλο και περισσότερο ερυθρά θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι λίγο μια επίσης ευρύτερη συζήτηση. Θεωρητικά είμαστε πολύ κοντά στο να μην είναι αναστρέψιμο τίποτα. Το μικρότερο πρόβλημα είναι το ότι έχουμε ξενικά είδη στις θάλασσές μας, από την άποψη ότι συνεχίζουν να έχουν και δικά μας είδη, αλλά προφανώς οι θάλασσές μας αλλάζουν. Εγώ όταν ξεκίνησα να είμαι ενεργά εργαζόμενος στον χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας, ναι, είχα πάει στην Κύπρο και είχα σοκαριστεί από αυτό που είδα στη θάλασσα. Πριν 5 χρόνια πήγα στην Κο, στη Ρόδο, στην Κρήτη και είναι ακριβώς το ίδιο, ενώ παλιά δεν ήταν. Οπότε σίγουρα η θάλασσα μας αλλάζει. Και ακόμα και αν σήμερα ξεκινήσουμε να παίρνουμε μέτρα και να προσπαθούμε, σε 10 χρόνια τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα. Θα συνεχίσουν με ένα ρυθμό, απλά θα μειώσουμε το ρυθμό που συμβαίνει. Άρα ναι, δεν θα αλλάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, γιατί αν δεν αλλάξουμε και δεν πάρουμε μέτρα, ούτε σε 100 χρόνια δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Και όχι μόνο αυτό, μιλάμε τώρα για τη θάλασσα, αντίστοιχα ερημοποίηση θα υπάρξει και στη στεριά, θα έρθει στην Ελλάδα, θα ανέβει πιο πάνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε σίγουρα.
0: Σε αυτή τη μάχη πάντως δεν είστε μόνοι σας. Έχετε και αρκετούς εθελοντές που βοηθούν ενεργά. Έχετε επιστρατεύσει και την τεχνολογία. Όλος αυτός ο θαλάσσιος κόσμος με την πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας μας βρίσκεται χαρτογραφημένος σε μια παγκόσμια δωρεάν εφαρμογή με τη σφραγίδα του National Geographic. Εσείς ως IC έχετε αναλάβει και τρέχετε την ελληνική εκδοχή, το iNaturalist Greece. Κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη θαλάσσια βιβλιοθήκη. Πόσες καταγραφές έχετε μέσα από αυτή την εφαρμογή και πώς βοηθούν αυτές οι φωτογραφίες του κοινού το δικό σας έργο?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μόνο αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο παρατηρήσεις. Παγκοσμίως το iNaturalist, που είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή καταγραφής βιοποικιλότητας, υπάρχουν 363 εκατομμύρια παρατηρήσεις μία προς μία από 580.260 διαφορετικά είδη. Και είναι πάνω από 5 εκατομμύρια παρατηρητές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είμαστε στα 20.248 είδη που έχουν, ναι, καταγραφεί στην πλατφόρμα αυτή και πάνω από 32.000 παρατηρητές. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μπήκε πολύ πρόσφατα σε αυτό το δρόμο, οπότε έχουμε περιθώρια να αυξήσουμε τους παρατηρητές και τις καταγραφές μας.
0: Και τι είδη συνήθως ανεβάζουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι πολίτες?
1: Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, είναι περισσότερα λουλούδια, είναι περισσότερο έντομα, είναι δηλαδή είδη τα οποία είτε δεν κινούνται, άρα είναι πιο εύκολο κάποιος να τα καταγράψει, είτε είδη που βρίσκουμε καθημερινά στο μπαλκόνι μας, στο σπίτι μας.
0: Είτε είδη που είναι πιο ακίνδυνα, φαντάζομαι.
1: Είδη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ανάλογα. Ακίνδυνα όλα πάνω κάτω είναι, αλλά θέλω να πω κάποιος μπορεί να νομίζει ότι η αράχνη, ας πούμε, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και επειδή βοηθάει και τον ίδιο τον άνθρωπο να ξέρει τι είναι αυτό που βλέπει, ακόμα και είδη που θεωρητικά μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα, έχουμε αρκετές καταγραφές στην πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. iNaturalist Greece.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Η εφαρμογή είναι δωρεάν, την κατεβάζετε στο κινητό σας.
1: Και βλέπετε τη φωτογραφία, το είδος και έχετε την επιλογή μόλις ανεβάσει τη φωτογραφία. Έχει ένα κουμπί που λέει ποια είναι τα πιθανά είδη που ανήκει το άτομο της φωτογραφίας. Και αυτό το πράγμα, ακόμα και λάθος κάποιος να κάνει, είναι μια πλατφόρμα στην οποία μέσα υπάρχει και άλλος κόσμος που ασχολείται. Μπορεί να είναι είτε επιστήμονες αλλά και απλοί πολίτες που καταγράφουν και έχουν σιγά σιγά μια τριβή και εμπειρία και διορθώνουν. Πολλές φορές έχει λάθη, αλλά εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Κολυμπάμε λοιπόν ελεύθερα φέτος το καλοκαίρι, χωρίς άγχος για το τι κινείται δίπλα μας, τουλάχιστον όχι με μεγαλύτερο άγχος από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γιώβο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 1984. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλή
0: να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας», στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί το ένθετο «Ανάσες Ιστορίας» και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή στις 5 ακριβώς εδώ με την «Ώρα Αθήνας». Να είστε καλά. Thank you.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 3 Ιουλίου 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει ένα από τα πιο μυστηριώδη ευρήματα της αρχαιολογίας, το δίσκο της Φεστού. Το εύρημα εντοπίζεται σε υπόγειο δωμάτιο του Μινωικού Ανακτόρου της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα. Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από πυλό και φέρει σπυροειδή διάταξη συμβόλων, τα οποία έχουν αποτυπωθεί με τη χρήση σφραγίδων. Αυτή η μέθοδος προαναγγέλει την ιδέα των κινητών στοιχείων του Γουτεμβέργιου, καθώς οι σφραγίδες μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πανομοιότυπων κειμένων, κάτι πρωτάκουστο για το 1700 π.Χ. Τα σύμβολα αυτά, συνολικά 241, αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα παραδείγματα τυπογραφικής αποτύπωσης στην ιστορία. Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες των επιστημόνων, η γραφή του δίσκου της Φεστού παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη. Η σημασία του, η γλώσσα που αποτυπώνει και ο σκοπός της δημιουργίας του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και συζήτησης. Είναι ένα δείγμα τεχνολογίας που μοιάζει να ήρθε από ένα πολύ προχωρημένο πολιτισμό. Η ανακάλυψη αυτή προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για το μινωικό πολιτισμό και εξακολουθεί να γοητεύει τόσο τους επιστήμονες όσο και το ευρύ κοινό ως ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα της αρχαιότητας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το απογευματινό μαγαζίνο του Αθήνα 984, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κουτούγερα, στην παραγωγή Χρήστος Κάπος και εκτάκτος στο μικρόφωνο στη θέση του Κώστα Ράπτη, Νάνση Αγγελοπούλου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Σε τίτλους, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η αγροτοδασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα είχαν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 4 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο λόφο 40 μάρτυρες της Αχαρνές Αττικής. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελίο δικείο της Αθήνας δύο πρώην ψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μέλλας και η Αθανασία Ρέπα. Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι στη σκιά της συνομιλίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σε εξέλιξη, στη Θεσσαλονίκη εκτεταμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος και τις εσωτερικές εξελίξεις. Έως στις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Νέο μοντέλο παροχής χειρουργικών υπηρεσιών στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σχεδιάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας. Από τον Αύγουστο ξεκινούν πιλωτικά τα πρώτα κινητά χειρουργεία με εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες να μεταβαίνουν στα νησιά. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το νέο ΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ζημιά που προκλήθηκε στο νέο ΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ κατηγόρησε σε τηλεοπτική συνέντευξη τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν για δηλώσεις του που κάνουν λόγο για απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού καθώς και για υποκίνηση σε γενοκτονία. Περισσότεροι από 600.000 Λιβανέζοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την τελευταία κηχυρία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόμο από τις εχθροπραξίες που προηγήθηκαν, δήλωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΙΕ. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με την κίνηση στους δρόμους από το ραδιοταξί Ελλάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Έλενα Αρχιμανδρίτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο από Πειραιώς μέχρι και τη μεταμόρφωση στη Συγκρού άνοδο από Λεγουμιτζή μέχρι το Σύνταγμα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Αχαρνών σε Κατοπατήσια, λεωφόρο Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία, καθώς και στην Πειραιώς από Ηρακλειδών μέχρι και την Ομόνια. Κυκλοφοριακό έχει στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, λεωφόρο Ποσειδώνας από Γλυφάδα μέχρι το Δαλή Καφαλήρου, Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, Βασιλείου Σοφίας σε όλο το Μικόσης αλλά και στην Αλεξάνδρα στα τα διαστήματα. Τέλος, δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στο λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο από Αμπελοκήπους μέχρι και το Χαλάνδρι, Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή, καθώς και Κατεχάκη σε όλο το μήκος. Αυτή είναι η μέχρι τώρα ενημέρωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο λεκανοπήδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο liberal.gr για την επίθεση σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προκάλεσε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια». Τις λεπτομέρειες έχει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Νάνση. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Και ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, όπως είπε, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας, στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Και επίσης έκανε λόγο για ένα συνολικότερο reset που, όπως τόνισε, δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, όπως είπε, προσθέτοντας κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την εφόλης της ύλης συνέντευξη, και καταρχάς για μία ακόμη φορά τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, ενώ δήλωσε, εξέφρασε την άποψη ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας που έχει θέσει για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός, και τόνισε ότι ο ίδιος επιμένει την ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογεί, γιατί είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα και δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Ούτε ο ίδιος βλέπει περιθώριο συνεργασίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος να σου πω ότι ερωτήθηκε βεβαίως και για την διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, που αναμένουμε βεβαίως να επιθεπίσουμε τις αποφάσεις του σχετικά με την, το αν θα δημιουργήσει τελικά
0: ίδρυση ή μη νέο κόμματος.
2: Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς πρόσθεσε με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
0: Είχαμε και το περιστατικό εξαπάτησης του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του κ. Ντόκου.
2: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο θα έλεγε κανείς ότι έχει γίνει αρκετή συζήτηση, θα έλεγε κανείς. Να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ντόκος θα παραχωρήσει η τηλεοπτική συνέντευξη, θα είναι στο Sky, όπως λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα αναφερθεί εκεί από την δική του πλευρά στο περιστατικό αυτό, δίνοντας βεβαίως και την δική του εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Μάλιστα. Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ολομέτωποι. Μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Ολομέτωπη ήταν η επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εθνική αποτυχία για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και μάλιστα χαρακτηριστικά ανέφερε ότι στις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ θα ελέγξει που πήγε και το τελευταίο ευρώ, γιατί σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι μόνο πρωταθλητή στην τοξικότητα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Δεν έγινε καμία διαβούλευση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Όλα αποφασίστηκαν από ένα κλειστό σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει με διαφάνεια το που κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ως προς την χρησιμότητα των διαγωνισμών αλλά και των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε τίποτα, δεν έκανε τους πολίτες να νιώσουν μια ασφάλεια και την κοινωνία ότι έρχονται γενναίες αλλαγές. Δεν υπήρξαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρχαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσε η κυβέρνηση. Και μάλιστα κατηγόρησε ο Πρωθυπουργό ότι με το πρόγραμμά του δεν πέτυχε τους στόχους να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και να ανασυγκροτηθεί το παραγωγικό μοντέλο, που ήταν και ο βασικός στόχος του προγράμματος ανάκαμψης, που μας οδήγησε στην κρίση του 2009. Και στόχος της κυβέρνησης, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, θα έπρεπε να ήταν να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, κάτι που ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο δεν έγινε. Απαντώντας τώρα στα πυρά του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, καταλόγησε στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης άρνηση της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας πως η αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και η εθνική προσπάθεια για το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται σταδιακά. Μπορείτε να ασκείτε κριτική, αλλά δεν μπορείτε να διαγράφετε το αποτέλεσμα. Η εικόνα των έργων για τους λίγους που παρουσιάσατε δεν αντέχει στον έλεγχο των αριθμών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Νάνση.
0: Είχαμε και τέλος μια ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα του κύριου Ντόκου και την εξαπάτησή του από τους Φαρσέρ.
3: Ακριβώς, το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και θέτει ευθέως ζήτημα παρέτησης του Θάνου Ντόκου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και με την καταγεγραμμένη ομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας του κ. Θάνου Ντόκου με τους Ρώσους υπηκώς που εμφανίζονται στο Ακρανή αξιωματούχοι, φέρνει πολύ φοβερά στοιχεία στην επιφάνεια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να διατυπώνει εκτιμήσεις για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών στην Ελλάδα, αναλύοντας μάλιστα και τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει το ουκρανικό ζήτημα στην εκλογική διαδικασία. Και η Χαριλάου Τρικού ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, θέτοντας δύο ερωτήματα: κατά πόσο είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό και γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. Παράλληλα, κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου για σιωπή, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση των Αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επιόρεσε ΟΠΑ για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Καταλήγει ζητώντας την παρέτηση του Θάνου Ντόκου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η παρέτηση του κύριου Ντόκου είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Νάντση.
0: Πάνο Θεοδωρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και την ανακοίνωση από την τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου, σχετικά με το περιστατικό της φάρσας. Προκαλεί σειρά εύλογων ερωτημάτων, αναφέρει, στα οποία οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση άμεσα. Είχαμε την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Σημερινό νέο με εχμές κατά της ηγεσίας και τον ίδιο να δηλώνει την επιστολή του ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Κατσίγιαννης. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νάνση. Πράγματι, ο Κώστας Ζαχαριάδης, κάτι που το περιμέναμε άλλωστε, σήμερα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το προηγούμενο διάστημα το ίδιο πρόσωπο είχε παραιτηθεί και από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, να το σημειώσουμε και αυτό. Και ουσιαστικά στην επιστολή αποχώρησης παραίτησής του αναφέρει ότι το κόμμα πλέον της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Τονίζει πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δίνει πολιτική στέγη, ελπίδα και προοπτική σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής μας βάσης. Ενώ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η περίπτωση του κ. Ζαχαριάδη έρχεται να προσθεθεί στις παραιτήσεις και άλλων μελών της Κεντρικής Επιτροπής που σημειώθηκαν την εβδομάδα αυτή. Είχε αποχωρήσει η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, είχε αποχωρήσει ο κ. Παναγιώτης Παναγιώτου. Υπάρχει εδώ και καιρό αποχώρηση και άλλων μελών της Κεντρικής Επιτροπής, λιγότερο γνωστών βέβαια, αλλά και δεκάδων, μήπως εκατοντάδων μελών του κόμματος σε όλη την περιφέρεια.
0: Τι μέλη γενέστε στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 11 του μηνός που έχει ανακοινωθεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του?
4: Λοιπόν, το θέμα με τις παραιτήσεις είναι σημείο τριβής και εσωκομματικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ηγετική ομάδα, πρέπει να πούμε, και τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Είμαι σε θέση να γνωρίζω, και αυτό το μεταδίδουμε αποκλειστικά αυτή τη στιγμή, ότι ο κύριος Φάμελος και η γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, δέχτηκαν μια επιστολή χθες από τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητά να του χορηγηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αλεξιάδης ζητάει να μάθει ποια είναι η πραγματική εικόνα σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή την συμμετοχή των προσώπων που απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή, ζητάει να μάθει ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη διαδικασία των αναπληρώσεων, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που έφυγαν, ποιοι τους αντικατέστησαν και αν τους αντικατέστησαν με τη σωστή ουσιαστικά σειρά. Γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ζαχαριάδης και είναι ένα αίτημα το οποίο το ζητάει και ο κ. Πολάκης, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχουν υποψίες, μάλλον ότι μπορεί στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να έχουν γίνει αλχημίες και αυτοί που θα έπρεπε κανονικά να είναι να αναπληρώσουν αυτούς που φεύγουν, να έχουν μπει στη θέση τους κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό λέω ότι θα έχουμε και νέο επεισόδιο γύρω από αυτό το ζήτημα, γιατί στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή θα κριθεί οριστικά εάν θα αναθεωρηθεί η προηγούμενη κεντρική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ περί συμπόρευσης του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στήριξης και συμπόρευσης, ναι.
4: Ακριβώς. Σήμερα είχαμε και στο 1984 τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ανήκει στην πλευρά, στον μπλοκ της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, καθαροί κανόνες σε ό,τι αφορά το ποιοι θα συμμετέχουν στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, γιατί αυτό επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, γιατί αυτό επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό και τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

0: στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Τους έχουν φακελώσει, να το πούμε ακόμα πιο απλοϊκά. Και όταν έρθει η ώρα της συνεδρίασης, θα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μια διαδικασία μπλοκαρίσματος της συμμετοχής τους. Αν γνωρίζουν ότι κάποιος έχει πει ότι θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα του επιτρέψουν να μπει στην αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Έχουμε και άλλα επεισόδια να ζήσουμε μπροστά.
1: Θα έχουμε εξελίξεις και πριν τις 11 Ιουλίου, λοιπόν, και πριν την Κεντρική Επιτροπή.
0: Και πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί πριν πρέπει να πούμε ότι είναι τουλάχιστον 7-8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που με δημόσιες παρεμβάσεις έχουν τοποθετηθεί υπέρ της πρωτοβουλίας του κ. Τσίπρα. Και αυτοί καλούνται τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την ίδια στιγμή δεν θέλουν να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την αυτόνομη πορεία του.
1: Κατανοητό. Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστούμε. Με την πρώτη ενοχή δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ σφραγίστηκε σήμερα η δίκη για τη μη διαβίβαση του πόρισματος ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε συντάξει βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Οι δικαστές, ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, έκριναν ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλή της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Για το τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση, όχι μόνο για τους κατηγορούμενους, αλλά εν γέννη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας ενημερώνει η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτήν καθ' αυτήν την υπόθεση, να πούμε ότι το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και στην άλλοτε διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για δύο πλημελήματα, για υπόθαρξη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος. Αντίθετα, το δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, παρέπεμψε την υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου, δηλαδή του τρίτου αδικήματος, αναβαθμίζοντας την κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα, προκειμένου να δικαστούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης, δηλαδή όλα όσα ακούστηκαν και υπόθηκαν τους μήνες που προηγήθηκαν οι συνεδριάσεις, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που να θυμίσουμε ότι έχει πολλές και σε διαφορετικά επίπεδα έρευνες για να τα συναξιολογήσουν και να διαπιστώσουν αν προκύπτουν ευθύνες όχι μόνο για υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, όπου έφταναν οι πρώτες δηλώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των εν γέννη παραγωγών, όχι μόνο στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, ανοίγοντας για μία φορά τον προβολέα της έρευνας και στρέφοντάς τον προς πολιτικά πρόσωπα.
1: Θα αναζητηθούν ευθύνες και αλλού, λοιπόν.
2: Θα αναζητηθούν ευθύνες και αλλού, πολύ σωστά. Τώρα, η ποινή που επιβλήθηκε στους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Όμως τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι ότου κριθεί και το τρίτο αδίκημα από το εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Να σου πω εδώ ότι προκάλεσε αίσθηση η εισαγγελική πρόταση για το συγκεκριμένο κομμάτι της απόφασης, γιατί ο εισαγγελέας είχε τη γνώμη ότι εκτός από την απαγόρευση εξόδου έπρεπε να επιβληθούν στους κατηγορούμενους και άλλοι περιοριστικοί όροι και συγκεκριμένα εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καταβολή χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, αλλά και απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Βεβαίως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, είχε διαφορετική άποψη, όπως υπήρξε διαφοροποίηση και ως προς την αναγνώριση των ελαφρυντικών, καθώς το δικαστήριο κατά πλειοψηφία αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου στους δύο κατηγορούμενους. Ναι, ακριβώς. Μια απόφαση που και αυτή έπαιξε τον δικό της ρόλο όταν έφτασε το δικαστήριο.

0: δικαστήριο να επιβάλλει την ποινή κατά συγχώνευση. Ωστόσο, εδώ και εδώ ο εισαγγελέας έχει διαφορετική γνώμη, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι κατηγορούμενοι κατά την κρίση του, με τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους, εξέτασαν τη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός των ελληνικών συνόρων.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω τέλος, Νάντση, ότι για τον κύριο Μελά δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση, γιατί πέρα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων που παραπέμφθηκε, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση που αφορά τους 11 γαλάζιους βουλευτές αλλά και συνολικά 50 πρόσωπα πολιτικά και μη πολιτικά. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ο κύριος Μελάς, που περιμένει και εκείνος, όπως και οι υπόλοιποι ελεγχόμενοι, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, από το οποίο θα εξαρτηθεί αν για πόσους η υπόθεση αρχιοθετηθεί και για πόσα πρόσωπα θα δούμε να υπάρχουν παραπομπές σε δίκες. Άρα μόνο να πούμε ότι, μόνο τελευταία δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτή η υπόθεση εν γέννη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είναι μια υπόθεση που έχει ακόμα πολλά πολλά κεφάλαια
1: πολύ δρόμο
0: να γραφτούν, έτσι ακριβώς, και σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα στην δικαιοσύνη.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τη διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την πορεία και τον συντονισμό των ερευνών. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νάση. Ναι, και το γεγονός ότι σήμερα το πρωί βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός δείχνει και την, πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται αυτή η υπόθεση.
1: Το βάρος που ρίχνει η κυβέρνηση.
2: Ακριβώς. Έγινε κλειστή σύσκεψη με την παρουσία της ηγεσίας εκεί της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, αλλά και στελέχη της Γενικής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έγινε ανάλυση όλων των δεδομένων και των στοιχείων που έχει η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Ενημερώθηκε σχετικά και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, Νάνση, είναι ότι η αστυνομία πλέον εξετάζει σοβαρά τον ενδεχόμενο να υπάρχει και τέταρτο άτομο. Άλλωστε, το λέγαμε και χθες ότι τουλάχιστον τρία είχαν εντοπιστεί μέχρι χθες. Φαίνεται ότι από την ανάλυση του βιντεοελλειπτικού υλικού φαίνεται να εντοπίζεται κι άλλο τέταρτο άτομο, το οποίο μάλλον έχει το ρόλο του Τσιλιαδόρου.
1: Και μιλάμε τώρα για τους φυσικούς μόνο αυτούργους, χωρίς τους ηθικούς αυτούργους.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, πριν από λίγο, Νάνση, είδε το φως της δημοσιότητας στα site και ένα βίντεο που δείχνει καθαρά τον δράστη, τον έναν από τους δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να τοποθετεί τον εμπριστικό βομβιστικό μηχανισμό στη δεύτερη πολυκατοικία, στον δεύτερο στόχο, που φαίνεται, που δείχνει ότι η αστυνομία έχει την εικόνα και τις κινήσεις των δραστών και βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο στάδιο που λέγαμε και χθες, που πρέπει να βρεθούν εκείνα τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.
1: Δημήτρη, έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή.
2: Δεν ξέρω να ακούγομαι.
1: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
2: Ωραία. Η αστυνομία έχει στο επίκεντρο των ερευνών βάλει μια ομάδα αδιεξουσιαστών με πλούσια δράση και στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή σε επεισόδια και καταλήψεις τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που δίνεται μεγάλη βαρύτητα επίσης είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, η ανάλυση και τα αποτελέσματα από ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκε από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, καθώς και άλλα υπολείμματα και μεταλλικά και πλαστικά.
1: Για DNA και αποτυπώματα.
2: Ακριβώς εκφράζεται η αισιοδοξία ότι ίσως και από εκεί διώσουν αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αναμένεται τις επόμενες ημέρες και να γίνει ανάλυση των στοιχείων από τις κλήσεις των κινητών τηλεφώνων και αν εκεί εντοπιστούν κινήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς που ίσως οδηγήσουν σε κάποια από τα άτομα που ήταν που συμμετείχαν σε αυτές τις επιθέσεις, ενώ αναζητείται και ο χώρος, γιατί η αστυνομία είναι σίγουρη ότι χρησιμοποίησαν κάποιο χώρο, κάποιο κρυσφύγετο.
1: Το σημείο κίνησης.
2: Είτε από εκεί που ξεκίνησαν, είτε εκεί που κατέληξαν μετά τις επιθέσεις.
1: Δημήτρη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να έρθουμε λίγο στην Αθήνα. Έχουμε εντοπισμό ανθρώπου χωρίς τις αισθήσεις του στο σταθμό Λαρίσης.
2: Ναι, πριν μια ώρα έγινε αυτό και διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν αλλοδαπό περίπου 25 ετών. Εντοπίστηκε στην οδό Νεοφύτου και Δηληγιάννη, λίγα μέτρα μακριά δηλαδή από την τροχέα Αθηνών, στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Όλα δείχνουν ότι το άτομο αυτό πρέπει να έπεσε από το κενό από μπαλκόνι διπλανού ξενοδοχείου. Δεν υπάρχουν για την ώρα κάτι περισσότερο, Νάνση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, είτε αυτό του ατυχήματος, είτε ο άνθρωπος να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν φαίνεται για την ώρα να προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια για αυτή την υπόθεση.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σημαντική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, μετά τις δικαστικές εξελίξεις στη Γερμανία σχετικά με τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, το Κρεμλίνο δείχνει να περνά στην αντεπίθεση. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Βαγγέλης Σαρακινός. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Νάνση. Μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Γερμανίας χθες, η οποία έδειχνε τις ουκρανικές αρχές πίσω από τις επιθέσεις στους αγωγούς Nord Stream, σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτές τις εκρήξεις όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχτεί ως μέλος της την Ουκρανία. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να το λάβουν υπόψη του, πρόσθεσε ο Δημήτρη Πεσκόφ, τονίζοντας ότι η υπόθεση δείχνει εμπλοκή του Ουκρανικού κράτους σε μια τρομοκρατική ενέργεια με στόχο ευρωπαϊκές υποδομές. Το Κίεβο πάντως ήδη από χθες είπε ότι δεν διαθέτει αρκετές πληροφορίες για να απαντήσει στους ισχυρισμούς της Γερμανικής Εισαγγελίας. Την ίδια ώρα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμένεται να εγκρίνουν βοήθεια 70 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και άλλα τόσα για το επόμενο έτος. Αυτό στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται ήδη τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει αποφασίσει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, μία μελέτη του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βασίζεται σε στοιχεία που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου δείχνει επιβράδυνση της ρωσικής προέλασης στην πρώτη γραμμή του μετώπου και παράλληλα μια ανάκτηση εδαφών από τα ουκρανικά μέσα. Την ίδια ώρα, Νάνση, και κλείνουμε με αυτό, μεγαλύτερος ιστότοπος προσφοράς εργασίας στη Ρωσία αναζητά χειριστές drones για την προστασία του ουρανού της Μόσχας. Αν είσαι καλή στο PlayStation, είναι μια καλή ευκαιρία. Προσφέρουν ως αρχικό μισθό 150.000 ρούβλια, περίπου 1.950 δολάρια.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Σαρακινές, ευχαριστούμε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα. Στις 9 η αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Στην πρόβλεψη του καιρού, άστατος θα είναι το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου. Αρχικά έθριος στην Αττική αύριο καιρός, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προβλέπεται. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 33 βαθμούς. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Πριν σας αφήσω, να θυμίσουμε ότι η Αθήνα 984 ανοίγει τα μικροφωνά του στις μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης, τις συλλογικότητες και τις ομάδες που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Με τις δάμες σπαθή του Αθήνα 984, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου, να εκπέμπουν την Κυριακή 5 του μηνός από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ από το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το απογευματινό μαγκαζίνο. Στην παραγωγή ήταν ο Χρήστος Κάπος, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας και στο μικρόφωνο στη θέση του κόπτου Σταράπτη, Νάνση Αγγελοπούλου. Για τη συνέχεια στο μικρόφωνο, δικαιώματα στα FM.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984. Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα σας, Παρασκευή απόγευμα και όπως κάθε Παρασκευή η εκπομπή Δικαιώματα στα FM της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο φιλόξενο αέρα του Αθήνα 984, του σταθμού της πόλης. Αυτή η εβδομάδα προφανώς το Σαββατοκύριακο έχουμε στο επίκεντρο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, όπως το ακούσατε και στις ειδήσεις. Το 984 θα εκπέμψει την Κυριακή, το απόγευμα. Θα είμαι και εγώ εκεί να μιλήσουμε για τα ζητήματα του ρατσισμού και των δικαιωμάτων, ειδικά αυτή την εποχή όπου ακούγονται τέρατα. Να θυμίσω το να βουλιάζουμε τους βάρκες, να τις βουλιάζουμε. Έχουν πει διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουν τεθεί διάφορα ρητορικά ερωτήματα που αφήνουν το αποτύπωμά τους, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, ιστορικά πες, κάτι μένει. Έχει ξαναγίνει αυτό, δυστυχώς, με τα γνωστά αποτελέσματα. Τι απασχολεί την Ένωση αυτή τη βδομάδα, πέρα από το αντιρατσιστικό φυσικά, η χθεσινή κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης για την αμοιβή των δικηγόρων και για τη δωρεάν νομική συνδρομή που προβλέπεται και από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κία προβλέπεται μία αμοιβή 250 ευρώ έξτρα για τους δικηγόρους, οι οποίοι θα πείσουν με έναν τρόπο, έτσι την ερμηνεύουμε και εμείς, αιτούνται σε άσυλο, να μην ολοκληρώσουν τη διαδικασία ασύλου, αλλά να αποχωρήσουν και θελώς από τη χώρα. Όταν το πρωτοδιάβασα, πρέπει να σας πω ότι μου ήρθε έτσι στο μυαλό ένας κυνηγός επικηρυγμένων, με μία έννοια, και με το τροπή των δικηγόρων σε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρώνουν δουλίτσες, γιατί θα αμείβονται όταν ο άνθρωπος φύγει από τη χώρα. Είναι μία διαδικασία απαράδεκτη. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγόροι της χώρας. Αύριο συνεδριάζει και το Συντονιστικό των Δικαιωρικών Συλλόγων της Ελλάδας. Θα είναι ο πρόεδρος του Δικαιωρικού Συλλόγου Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά. Θα δούμε. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Υπάρχουν συζητήσεις να γίνει και νομική προσφυγή εναντίον της κοινής υπουργικής απόφασης. Είναι μια αδιανόητη προσέγγιση. Ο υπουργός της Μετανάστευσης την υπερασπίστηκε. Είναι και ο ίδιος δικηγόρος και απορώ. Η ιδεοντολογία μοιάζει να είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Η ηθική του επαγγέλματος, η λογική του λειτουργήματος. Θα ήθελα να σκεφτείτε κάτι. Να έχετε έναν δικηγόρο, ο οποίος έχει ένα κίνητρο εξωτερικό για να μην είναι αφιερωμένος 100% στην υπόθεσή σας, ακόμα και αν αυτή η υπόθεση μπορεί να χαθεί. Σκεφτείτε το αυτό. Το ξέρω ότι επειδή αφορά σε μετανάστες, πρόσφυγες, ξένους, γενικώς και αορίστως, υπάρχει ζήτημα και οι άνθρωποι δεν το σκέφτονται. Αλλά σκεφτείτε να έχετε έναν δικηγόρο ο οποίος δεν θα έχει το κίνητρο να σας υπερασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επαναλαμβάνω, ακόμα και αν χάσει, να έχει κάνει το καλύτερο δυνατό, αλλά να έχει ένα κίνητρο εξωτερικό για να μην την κάνει αυτή τη δουλειά. Ή να προσπαθήσει να σας βάλει σε μια άλλη λογική και όχι αυτή που θέλετε εσείς. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Σήμερα λοιπόν θα κουβεντιάσουμε το ζήτημα της κοινής κυπουργικής απόφασης με τη δεύτερη καλεσμένη μας, την Ελένη Βελβασάκη, που είναι και δικηγόρος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, είναι εργαζόμενη στο Refugee Support Aegean και είναι στο αντιρατσιστικό. Εκεί το RSA έχει και μια έκθεση φωτογραφίας που ονομάζεται Λέσβος 2015, 10 χρόνια μετά. Ήταν μια έκθεση που παρουσιάστηκε το 25. Θα μας πει λίγο για την έκθεση, αλλά και προφανώς την εκτίμησή της για αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Αλλά αμέσως μετά το τραγουδάκι που θα μπει εντός ολίγου, θα έχουμε live μετάδοση, μάλλον live σύνδεση με το Αντιρατσιστικό. Είναι εκεί η Κατερίνα Νούμ, τα επιστημονική συνεργάτηδα της Ελληνικής Ένωσης. Συμμετέχει, συμβάλλει, βοηθάει και θα μας πει λίγο τι γίνεται στο Πάρκο Γουδί. Σήμερα άνοιξε το Αντιρατσιστικό. Θα το παρακολουθήσουμε και τις επόμενες μέρες και θα επανέλθουμε. Κάνουμε το διάλειμμα και γυρνάμε με την Κατερίνα.

0: Επανήλθαμε. Θα το ξαναπώ για πολλή φορά. Δυστυχώς πρέπει να κόβουμε τα πολύ ωραία τραγούδια, γιατί έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Κατερίνα Νούμτα. Κατερίνα, μας ακούς?
1: Σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα, Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μέσα μάξι για να έχουμε και ησυχία, αλλά είναι στο αντίρρητο.
1: Γιατί έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, γίνεται χαμός εδώ.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Τι γίνεται στο φεστιβάλ και να μας δώσει λίγο έτσι μια αίσθηση τι θα έχουμε αυτές τις τρεις μέρες. Τις υπόλοιπες, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
1: Ωραία, είμαστε λοιπόν εδώ στο ΠΑΚ Αγουδί, στο Άλσος, που γίνεται τα τελευταία χρόνια το αντιρρητικό φεστιβάλ. Αυτό είναι το 27ο αντιρρητικό φεστιβάλ που άνοιξε τις πόρτες του σήμερα. Έχει ήδη ξεκινήσει και έχει αρκετό κόσμο ο οποίος έρχεται, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι πολύ μεγάλο και καλό όλους και όλες να μπουν και να το δουν αναλυτικά, αλλά θα πούμε κάποια πράγματα που έχουμε και εμείς ξεχωρίσει και συνδέονται και με τις θεματικές της Ένωσης και έχει και η Ένωση συμβάλει σε κάποια από αυτά και θα παρέμβει κιόλας σε κάποιες από αυτές τις συζητήσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φεστιβάλ πολύ γεμάτο με πολλές μουσικές, έχει ένα πολύ μεγάλο συναυλιακό πρόγραμμα, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει και πολύ δυνατές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν πέρα από μεταναστευτικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις οι οποίες και αυτοτελώς φτιάχνουν εκδηλώσεις για να τις παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ. Συμμετέχουν και καλεσμένοι και καλεσμένες και από το εξωτερικό προσπαθώντας να μεταφέρουν και εμπειρίες από άλλες χώρες.
0: Ξέρω ότι έχουν χωρίσει το πρόγραμμα, εγώ το βρήκα πολύ βολικό. Έχουν κάνει δύο προγράμματα. Το ένα είναι τα προγράμματα των στρογγυλών τραπεζιών, των συζητήσεων, των αυτοοργανωμένων συζητήσεων κτλ. Και το άλλο είναι το πρόγραμμα των συναυλίων, που έχει πάρα πολλές. Είναι full το πρόγραμμα εντελώς και πράγματι, όποιος θα ήθελε να πάει, ας μπει στο πρόγραμμα να το δει, γιατί μπορεί να βρει κάποια μέρα ένα συγκρότημα ή ένα καλλιτέχνη που τον προτιμάει για να βρει και ένα κίνητρο να πάει. Έτσι, πέρα από το ευρύτερο κίνητρο που πρέπει να έχουμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον πολύ το πρόγραμμα.
1: Πραγματικά έχει και συγκεκριμένο ενδιαφέρον και για τα μουσικά και για τα καλλιτεχνικά, αλλά εγώ θα ξαναπώ λίγο και για τις εκδηλώσεις, γιατί και εκεί έχει ονόματα και πρόσωπα και προσωπικότητες που ενδεχομένως μας ενδιαφέρει να ακούσουμε. Θα πω ότι σήμερα, για παράδειγμα, τώρα ξεκινάει μια συζήτηση η οποία έχει τίτλο «Από τα σύνορα στις φυλακές, η επίθεση στο δικαίωμα στο άσυλο», που είναι και πράγματα με τα οποία ασχολείται και η Ένωση παραδοσιακά, που θα συμμιλήσει ο Καζέ Μαχμαντή, που είναι ένας Αφγανός πρόσφυγας και ακτιβιστής στην Ελλάδα, και ο Μουσταφά Αχμέντ από το Ματάρι Σουδάν Solidarity Committee, που θα εκφράσει όλη τη συζήτηση την οποία έχουμε κάνει και στην εκπομπή της Ένωσης, που έχει να κάνει με τους Σουδανούς που έρχονται στην Ελλάδα και τις κατηγορίες περί διακίνησης κτλ. Αυτή είναι, για παράδειγμα, μια σημερινή συζήτηση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Άλλη μία που έχω ξεχωρίσει για αύριο έχει τίτλο «Γερνώντας χωρίς δικαιώματα», που θα συζητήσουν η Αουά Σακό, η Έννη Κέσαρη, η Ντέμπορα Κάρλος και η Άντλα Σασάτη, οι οποίες είναι όλες είτε πρώτης είτε δεύτερης γενιάς μετανάστες στην Ελλάδα και εκπρόσωποι οργανισμών και οργανώσεων και συλλογικοτήτων. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
0: Ναι, είδα, βγήκε και ένα άρθρο, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα τώρα, συγγνώμη, ζητάω.
1: Στο News 247.
0: Μπράβο, στο News. Βγήκε, ναι, για τα ζητήματα της σύνταξης, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά έχουμε ανθρώπους πια που εδώ δικαιούνται σύνταξη. Ηλικιακά μιλώντας, και δεν μπορούν να την πάρουν για πάρα πολλούς λόγους. Θέλω εδώ να βάλω μια καλή πρακτική. Έχω χάσει λίγο τι έχει γίνει, αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά η Φιλιππινέζικη κοινότητα έχει συνεργαστεί με την πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα και έχουν υπογραφεί διάφορα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Φιλιππίνων για τη δυνατότητα των ανθρώπων που είναι εδώ να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα πίσω στην πατρίδα τους. Είναι μια τρομακτικά αργή, περίπλοκη, μεγάλη σε διάρκεια διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι δύο κράτη πρέπει να συνεννοηθούν για να μπορεί κάποιος να μεταφέρει συνταξιοδοτικά, δηλαδή και οικονομικά, δικαιώματα από μία χώρα στην άλλη. Και δει εκτός Ευρώπης. Γιατί τα ευρωπαϊκά, πείτε, αν και έχουν μεγάλες αμφιβολίες, ότι εντός Ένωσης κάπως αυτά έχουν λυθεί, η κοινή φορολόγηση, όλα αυτά κάπως βοηθάνε. Τώρα φανταστείτε αυτό που ονομάζουμε μία τρίτη χώρα να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα για να κάνει μια τέτοια διαδικασία. Ήμουν παρόν σε μια τελετή όταν είχε υπογραφεί, νομίζω, η δεύτερη ή η τρίτη φάση, και γι' αυτό λέω ότι έχω χάσει τι έχει γίνει. Μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί, αλλά είναι μια τρομακτικά περίπλοκη διαδικασία. Φανταστείτε λοιπόν να μεγαλώνεις σε αυτή τη χώρα και να μην έχεις πρόσβαση στη σύνταξη. Είναι τρομερό, να μην μπορείς να ζήσεις.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο προκύπτει συνεχόμενα, γιατί και αυτό επηρεάζει προφανώς όλη την οικογένεια. Είτε έχεις, γερνάς εδώ και πρέπει να βγεις σε σύνταξη, είτε συμβαίνουν και άλλα πράγματα σε ζητήματα υγείας, αναπηρίες κτλ.
0: Ναι. Πρόσβαση στο νοσοκομείο.
1: Επηρεάζει
0: φυσικά
1: όλη την οικογένεια.
0: Εννοείται.
1: Και πόσο και η δεύτερη γενιά έρχεται σε μια θέση η οποία πρέπει να στηρίξει τους γονείς της. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν ακριβώς σύνταξη και δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι πολλές συζητήσεις. Άλλη μια τελευταία συζήτηση που θέλω να πω είναι για την Κυριακή, είναι την Κυριακή στις 7, που είναι για το ότι κλείσουν ασφάλεια στο ταξίδι, δικαίωμα στην παραμονή, οι πολιτικές της Ευρώπης απέναντι στους πρόσφυγες και τις μετανάστριες. Θα μιλήσει η Κόλλινα Πετρίδη από το Σόλομον, ο Ηλίας Χρονόπουλος που είναι ερευνητής και η Ερμιόνη Φρεζούλη από το κοινωνικό χώρο Αντίβαρο Στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί προφανώς θα αναδείξει και θα συζητήσουν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής στα σύνορα, τι σημαίνει και το καινούριο Pact, όλες οι συζητήσεις που και συχνά κάνουμε στην Ένωση, σε ένα πλαίσιο και το πώς οι ίδιοι χώροι και οι ίδιες κοινότητες που υπάρχουν ανταποκρίνονται σε αυτό, όπως είναι για παράδειγμα το κοινωνικό το στέκει στην Στοιχείο.
0: Στοιχείο που έχει στοχοποιηθεί κιόλας.
1: Ο κοινωνικός χώρος.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ο κοινωνικός χώρος έχει διδεχθεί και
1: επιθέσεις.
0: Βέβαια, ρατσιστικές επιθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Την Κυριακή νομίζω ότι θα είμαι, γιατί θα, όπως είπα και στην αρχή, θα έχει και μετάδοση live ο 984 εκεί με το γνωστό Φορτηγάκι και θα είναι η Ελεονόρα και η Ελευθερία, το γνωστό δίδυμο από τις Ντάμες. Μπράβο. Και θα μιλήσω κι εγώ. Με κάλεσαν, φαντάζομαι θα είναι και πολλοί άλλοι. Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Μπείτε να το δείτε. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ έτσι γεμάτο. Πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Είναι εξαιρετική ευκαιρία.
1: Μια τελευταία έτσι, κουβέντα και σχόλιο, το οποίο είναι προφανές μεταξύ μας, αλλά είναι καλό να το αναδεικνύουμε. Σε μια πόλη που σφίζει από φεστιβάλ, που γίνανε τεράστιες παραγωγές με τεράστια κόστη, χορηγούς, διαφημιστικές και μπραντς, είναι σημαντικό να έρθουμε σε ένα φεστιβάλ που γίνεται με αλληλόγγυο τρόπο, με ένα συλλογικό τρόπο. Δεκάδες άνθρωποι βοηθάνε σε αυτό και ένα τρίμερο που πραγματικά προσπαθεί να δώσει ένα άλλο παράδειγμα
0: σε
1: σχέση με το.
0: Ναι, το είπα.
1: Το πώς οργανωνόμαστε και σε σχέση με το πώς ζούμε, αλλά και το πώς διασκεδάζουμε.
0: Ακριβώς. Το είπα και εγώ, γιατί είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη και για τα δικαιώματα του ανθρώπου και προσπαθούμε να αναδείξουμε την αύξηση του ρατσιστικού μίσους, του λόγου, του ρατσιστικού, των επιθέσεων, των ρατσιστικών κτλ. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε το φεστιβάλ. Είπαμε, είναι το 27ο. Καλή αρχή. Καταρίνα, να πας και εσύ. Έτσι, είναι η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την Ελένη Βελβατσάκη.

0: Επιστρέψαμε και από το δεύτερο διάλειμμα. Όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας την Ελένη Βελβασάκη. Ελένη, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Η Ελένη είναι σήμερα εδώ με διπλό ρόλο. Πρώτον, ως εργαζόμενη της υποστήριξης προσφύγων στο Αιγαίο, μιας οργάνωσης την οποία έχουμε συνεργαστεί και πάρα πολύ. Είναι μια οργάνωση που προσφέρει κυρίως νομικές υπηρεσίες και άλλες. Έχει μια έκθεση στο Αντιρατσιστικό. Θα μας πει λίγα λόγια η Ελένη για αυτή την έκθεση και την πρωτοβουλία. Και βεβαίως ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, να συζητήσουμε λίγο στο τέλος για αυτή την κία στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή, γιατί και η Ελένη είναι δικηγόρος και φαντάζομαι ότι έχει και αυτή κάτι να πει για αυτό το ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την έκθεση. Καταρχήν, εσείς παίρνετε μέρος στο Αντιρατσιστικό φέτος.
1: Ουσιαστικά με την έκθεση, η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο εκθέτει μία έκθεση η οποία είχε διοργανωθεί αρχικά στη Μυτιλίνη πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο δηλαδή του 25, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προαζήλ. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα για να συγκεντρώσουμε υλικό και μαρτυρίες για τη χρονιά του 2015. Οπότε αυτή η έκθεση τώρα ταξιδεύει στην Ελλάδα και ένα κομμάτι της έκθεσης αυτής εκτίθεται στο χώρο του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ.
0: Ωραία. Όποιος πάει στο φεστιβάλ να τη δει. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 2015 είναι μια χρονιά, εγώ θα την ονόμαζα χρονιά ορόσημο για όλα αυτά που συζητάμε τα τελευταία χρόνια στα ζητήματα μεταναστών και προσφύγων. Η χρονιά που άρχισε αυτό που ονομάστηκε δυστυχώς προσφυγική κρίση. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές γιατί δεν είναι κρίση κτλ. Έχει πια μεγάλη βιβλιογραφία για το ζήτημα αυτό, ότι είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από προσφυγική κρίση, αλλά είναι πολύ βολικό να το ονομάζουμε έτσι.
1: Πώς είναι το έτσι, όπως τα λέσουν τα πράγματα. Για μας το 2015 είναι μια μεγαλειώδη. Εντάξει, έχει επικρατήσει να ονομάζεται κρίση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν και μια μεγαλειώδη στιγμή αλληλεγγύης.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την Ευρώπη χιλιάδες πρόσφυγες, αφού έφταναν αρχικά στις ακτές της Λέσβου ή κάποιου άλλου ελληνικού νησιού, συνέχιζαν το ταξίδι τους προς αναζήτηση ασφάλειας, περνούσαν θάλασσες, στεριές, σύνορα από χώρα σε χώρα και εν τέλει καταστάθηκαν και σε χώρες όπου κατάφεραν να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Κάτι για το οποίο δεν μιλάμε τώρα πια.
0: Έτσι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Γιατί η Λέσβο, ειδικότερα το 2015, έχει μείνει στην ιστορία ως καλοκαίρι προσφυγιάς και αλληλεγγύης. Είχε πόνο, είχε απώλεια, αλλά είχε και δύναμη και πολλή ελπίδα και πράξη ανθρωπιάς που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να και δεν μπορούν να ξεχαστούν.
0: Παραλίγο να έχει και Νόμπελ Ειρήνης, θυμίζω. Οι γιαγιάδες της Λέσβου ήταν υποψήφιοι για Νόμπελ Ειρήνης το 2016. Λόγω αυτού του ακριβώς που περιέγραψες.
1: Σίγουρα. Και η Έφυλα Τσούδη και ένας επίσης εθελοντής από τη Λέσβο, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχαν πάρει τον Nansen
0: Award. Τον Nansen Award, βέβαια. Βεβαίως.
1: Η Έφη είναι για χρόνια ήταν εθελόντρια και δούλευε και ακόμα δουλεύει στο προσφυγικό στη Λέσβο. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, γιατί η ανθρωπιά, ας πούμε, ουσιαστικά υποκατέστησε και την απουσία του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απλοί άνθρωποι δηλαδή συνέδραμαν και έτσι είχαν μια πιο αξιοπρεπή μεταχείριση οι άνθρωποι που έφταναν. Αυτή τώρα την απουσία του κράτους έχουμε δει σήμερα να κλιμακώνεται σε μια πολιτική αποτροπής και βίας, οπότε θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδειχθεί αυτή η ιστορία και αυτή η δύναμη των ιστοριών και των μαρτυριών των προσφύγων και των προσφυγισσών, αλλά και των αλληλέγγυων, γιατί περιλαμβάνει και μαρτυρίες και φωτογραφίες που μας έστειλαν αλληλέγγυοι και άνθρωποι απλοί που συνέδραμαν με κάθε τρόπο και ήταν παρούσες και παρόντες.
0: Είναι καλό να τη δείτε αυτή την έκθεση και να ακούσετε τις ιστορίες, γιατί ενδεχομένως μπορεί να καταλάβετε καλύτερα τα πράγματα που λέγονται τώρα. και πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την αρχή. Γιατί αν καταλάβουμε και την αρχή, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί τώρα συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα της αποτροπής, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την Κία με τους δικηγόρους να μετατρέπονται σε κυνηγούς επικηρυγμένων, όπως το λέω εγώ. Δεν αρέσει πάρα πολύ σε όλους, αλλά το χρησιμοποιώ έτσι για να κάνω έτσι λίγο, πώς να το πω, να είμαι λίγο προβοκάτορας. Όπου οι δικηγόροι αναλαμβάνουν ένα ρόλο, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς. Οπότε κάνουμε και τη γέφυρα και ερχόμαστε σε αυτό το ζήτημα. Ελένη, τη συζητήσαμε αυτή την Κία, την είδες, τη διάβασες. Τι αίσθηση σου δίνει? Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις προφανώς από συναδέλφους, είναι δεδομένο. Αλλά τι αίσθηση σου δίνει εσένα αυτή η προσπάθεια, μάλλον αυτή η απόφαση πια?
1: Να πούμε λίγο καταρχήν ότι αφορά λίγο τη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και ότι ουσιαστικά είναι κάτι που υποχρεούται να παρέχει η Ελλάδα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
0: Θα έπρεπε να το έχει κάνει καιρό, έτσι, και έπρεπε να έρθει το σύμφωνο να το κάνει.
1: Εφαρμογής του συμφώνου, ναι. Εδώ για πάνω από 2 εβδομάδες σχεδόν, να υπάρχει αυτή η νομική καθοδήγηση, η οποία η νομική καθοδήγηση δεν είναι απλά μια ενημέρωση, έχει και το δικαίωμα ενημέρωσης και το να λαμβάνουν οι αιτούντες και οι αιτούσες πληροφορίες, αλλά πρέπει και να τους ενδράμει κάποιος κατά την κατάθεση της θέσης και να τους καθοδηγήσει σχετικά με κάποια νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία. Οπότε στην ουσία είναι άσκηση δικηγορικού έργου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι απλά μια τυπική ενημέρωση.
0: Έτσι.
1: Και ως άσκηση δικηγορικού έργου πρέπει να βλέπετε από όλες τις αρχές του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτές προβλέπονται στους κώδικες δικηγόρων και στον κώδικα δεοντολογίας. Εδώ έχουμε ένα πρωτοφανές νομίζω γενικά στον κόσμο να συγχαίεται το δικαίωμα νομικής ενημέρωσης και καθοδήγησης με ένα μπόνους, μια πρημοδότηση ουσιαστικά ενός αποτελέσματος. Δηλαδή στην ουσία η οικία προβλέπει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αν οι αιτούντες που λαμβάνουν αυτή την καθοδήγηση στο τέλος καταλήξουν και υποβάλλουν αίτηση για οικειοθελή ή εθελούσια αναχώρηση, τότε θα καταβάλλεται έξτρα μπόνους στο δικηγόρο που παρήχε τη νομική καθοδήγηση.
0: Το μπόνους θα δίνεται το μεταξύ όταν ολοκληρωθεί η αποχώρηση, έτσι, φύγει ο άνθρωπος εντελώς.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι πριν.
1: Όχι πριν, ναι, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Στην ουσία φαίνεται ότι προβλέπεται ένα οικονομικό κίνητρο για να παροτρυνθεί ο ετών ή ετούσα άσυλο να ενταχθεί σε μια τέτοια διαδικασία αναχώρησης και θελούς αναχώρησης από τη χώρα.
0: Ναι.
1: Στην ουσία όμως αυτό είναι πολύ προβληματικό. Μιλάμε για μια παρακίνηση ουσιαστικά στο να μην επιτελούν τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι ως πρέπει.
0: Το αντίθετο της δοντολογίας και της λογικής του λειτουργήματος, γιατί είναι από τα ζητήματα το τι είναι το λειτουργήμα, αλλά τέλος πάντων. Ελένη, επειδή φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος, θα πάω στο αντιρατσιστικό, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, θα είμαστε όλες και όλοι εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Θα το παρακολουθήσουμε, θα επανέλθουμε. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις για το ζήτημα αυτό και θα έρθουμε επανέλθουμε.
1: Ναι, έτσι μας θυμίζει λίγο μια ευχάριστη μνήμη.
0: Ωραία.
1: Και τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας είναι απαραίτητη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Λοιπόν, κλείνουμε. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Στον ήχο και στις μουσικές ήταν ο Νίκος Κουτουγέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Μουντιάλ και τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο. Όσα ξέρω για σένα, του Ερικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Ερικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ.
3: Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και δημορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατήσουν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράψης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, προχωρήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθη το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας 2 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα στην ενεξελίξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δείχνοντας ακόμα και προς την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διεπιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διεργασίες έρευνες των ΚΙΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Εντόνες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση της καταγεγραμμένης συνομιλίας του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τους Φαρσέρ, Ρώσους, εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσαν αποσπάσματα της συνομιλίας. Η παρέτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λίμνιο Τάκη, ωστόσο η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λίμνιο Τάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο διεθνή χώρο, τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, χωρίς να διευκρινίσει πού θα γίνει η συνάντηση. Περισσότεροι από 600.000 Λιβανέζοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την τελευταία κεχηρία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ. Οι εχθροπραξίες που προηγήθηκαν ανάγκασαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να μεταναστεύσουν μέσα στη χώρα τους, δήλωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4:30 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Αθήνα 984.

0: ζητάς.
1: Βλέπω αποσπάσματα από συναυλίες της Νατάσας Μποφίλιου και όταν τραγουδάει αυτό το τραγούδι και λέει τη φράση «Πού ανήκω με ρωτάς», ο κόσμος από κάτω φωνάζει «Σε σένα». Και είναι από τα πολύ ωραία στιγμιότυπα και έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Σμουρία. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, θα διαλέγω λόγια και τραγούδια. Και στη φροντίδα του ήχου, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε. Κρατάμε αυτή την ατμόσφαιρα της θάλασσας και του νησιού και της γενικότερης αίσθησης με τον Βαγγέλη Γερμανό να έρχεται τώρα με ένα πουλί θαλασσινό.

Ο Βαγγέλης Γερμανός λοιπόν και οι Bossa Nova μελωδίες του, οι χαλαρωτικές μελωδίες του και αυτός ο υπέροχος τρόπος να ερμηνεύει σαν ένα χάδι. Το άλμπουμ λέγεται «Ημερολόγιο κυμάτων», κυκλοφόρησε το 2024. Νομίζω δεν ακούστηκε τόσο πολύ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο το αγαπώ πολύ, το πουλί θαλασσινό. Τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας, 213-0909-100, email στη διεύθυνση 984-onair-gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Τη θάλασσα θα κρατήσουμε και στο επόμενο. Ένας μπάλος, η Ρωσαΐα τραγουδάει και εγώ η θάλασσά σου.

Δύο νέα παιδιά γράφουν τραγούδια και αυτή η μπαλάντα είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Μελίνα Μαβίδου γράφει στίχους και ερμηνεύει Νίκος Κίρτσος στη μουσική. Τα παιδιά ετοιμάζουν καινούρια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Αλλά το επόμενο διάστημα έρχεται μια πολύ ωραία διασκευή έκπληξη. Την έχω ακούσει και σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι ένα άκουσμα που θα ταιριάζει πολύ στη γλυκιά συμμορία. Για τη συνέχεια, πάμε σε μια σειρά που την εποχή της πανδημίας ήταν το φάρμακό μας. Αυτό παρακολουθούσαμε κάθε βράδυ κλεισμένοι στο σπίτι. Μιλάω για τις Άγριες Μέλισσες, το soundtrack που υπέγραψε ο Αλεξίτ, Αναστασία Μουτσάτσου σε πολλά τραγούδια, στίχη από την Ουρανία Πατέλη και ακούμε το «Σ' αγάπησα».

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς συναντιούνται ξανά δισκογραφικά σχεδόν 20 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να ονομαστεί το άλμπουμ αυτό παρά Reunion. Δύο καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής σκηνής, ενώνουν και πάλι τις δημιουργικές τους δυνάμεις. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε και έχει τίτλο «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω», η στίχη από την Αγλαία Σφίκα.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς, Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, Μέλινα Μερκούρη φυσικά και το υπέροχο πείραγμα από μικρό. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη γλυκιά συμμορία, συντονισμένη στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης, η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.

Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίσατε, γιατί διαφέρει αρκετά η ερμηνεία του από το πώς τον έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες και έτσι διασκεύασαν το Honeymoon Song, φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Πρωτακούστηκε στην ταινία Honeymoon από τον Μαρίνο Μαρτίνι και ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το 59 πρωτοκυκλοφόρησε, το 60 και με ελληνικούς στίχους κυκλοφόρησε, του Νίκου Γκάτσου, και τίτλο φυσικά «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Όμως το 1963 οι Beatles έμελε να το ερμηνεύσουν στις γνωστές ηχογραφήσεις του BBC που κυκλοφόρησαν σε δίσκο σχεδόν 30 χρόνια μετά. Οι Μέλισσες πάτησαν πάνω σε αυτή τη διασκευή και το καλοκαίρι του 2004 στο Ηρώδιο και το χειμώνα του 2015 στο Μέγαρο Μουσικής, στις συναυλίες μαζί με την Καμεράτα και το αφιέρωμα στους Beatles, το διασκεύασαν και κυκλοφόρησε. Αυτό λοιπόν ήταν το Honeymoon Song.

Μα τι να σου πω, μεταμορφώνει κυριολεκτικά το τραγούδι που έχει αυτό ακριβώς τον τίτλο. Δηλαδή, μεταμορφώσεις. Ένα παλιότερο τραγούδι του Γιώργου Ρωμανού, που το έχουμε συνδέσει και με την φωνή του Βλάση Μπονάτσου, αλλά τα τελευταία χρόνια το έχουμε συνηθίσει. Η αλήθεια είναι να τα ακούμε από τη Ματίνα. Χρησιμοποιώντας ένα ρυθμό drums που βρήκε στο ίντερνετ και παίζοντας η ίδια κιθάρα, προχώρησε σε αυτήν την πραγματικά πολύ όμορφη διασκευή, με τη φωνή της πανέμορφη και τρυφερή να αναδεικνύει μια διάσταση που ίσως δεν φανταζόμασταν ότι έχουν οι μεταμορφώσεις. Νομίζω το τραγούδι πρόσφατα ακούγεται και σε μια διαφήμιση. Η Ματίνα σου πω που το όνομά της είναι Ματίνα Θρουμουλοπούλου, λογικό ήταν να το αλλάξει, χρησιμοποιεί αυτό το, πώς να το πω, το όνομα, το Ματίνα σου πω, υπενθύμηση του Ματίνα σου πω όταν τις κάνουν αφελείς ερωτήσεις. Εννοείται ότι έχει περάσει και από τον Αθήνα 984 και από την εκπομπή Solo που την έχετε απολαύσει.

Αυτή είναι η Μαρίνα Σπανού και το αφήνομαι από το άλμπουμ με τίτλο Μεσαία Άρκτο, ένα τραγούδι ενδεικτικό του σύμπαντος της συγκεκριμένης δουλειάς, σαν να μπαίνεις σε νερό που δεν σε νοιάζει αν είναι κρύο ή ζεστό. Είναι αυτή η στιγμή που σταματάς να ελέγχεις τα πάντα και απλώς κυλάς. Και για τη συνέχεια είναι η Στέλλα, η αγαπημένη μας Στέλλα, που κυκλοφόρησε το άλμπουμ Αντάτζιο και εδώ εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

και κάπως έτσι γλυκά, τρυφερά, αλλά και λίγο χορευτικά, με το πάρτι του Κωνσταντίνου Βίτα θα σας αποχαιρετήσω σε μια μπλε πισίνα μακριά από την Αθήνα. Σε ένα ξένο πάρτι βρέθηκα τυχαία. Ήμουν σαν χαμένος αποξενωμένος, περίμεναν τη Στέλλα και εγώ τη Μαριλένα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αριστεία Γιάννου στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής. Μάραγδα Σταμουλακάτου στη φρόντιδα του ήχου. Ακούστε δελτίο ειδήσεων και την Όλγα Λασκαράτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μιλάει η κυβέρνηση για την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος ανέφερε στο Sky ότι στη σύνδεση έβλεπε τον Ουκρανό ομολογό του και άρχισαν να συζητάνε. Όπως βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από κυβερνητικής πλευράς επισημαίνεται ότι στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky, ο Θάνος Ντόκος εξήγησε πως η συνομιλία ήταν με ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και όχι με τους δύο Ρώσους φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν με αφορμή την υπόθεση αυτή ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Τονίζουν επίσης ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους ευρωπαίους αξιωματούχους. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τα νεοποίη μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθηκε το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 2 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα στην ανεξελίξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δείχνοντας ακόμη και προς την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λιμνιωτάκη. Ωστόσο, η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λιμνιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο διεθνή χώρο, τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιάμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Στην Τουρκία, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκηση του Ντενίς Γκοκτάς εν αναμονή της δίκης του, με τον Τούρκο κωμικό να κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και θρησκευτικών αξιών, όπως τονίζεται σε δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα προ-λίγου στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Παρασκευή, Παρασκευούλα, στην αρχή του Ιούλη, η πρώτη Παρασκευή, και όλο μια φωνή, κι ας μην είναι φωνή φίλου, φίλης, που να μας λέει, έλα μωρέ, πάμε κάπου, πάμε λίγο έτσι, αυτό το βράδυ, αύριο, την Κυριακή. Η μέσα μας φωνή λέει σίγουρα να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάρουμε όρη και βουνά και θάλασσες και πελάγι και τέλος πάντων να πάρουμε τις ανάσες μας. Εμείς που όλο καλωσορίζουμε κόσμο και εμείς δεν πάμε και πουθενά. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες τουλάχιστον. Γιατί έχει γίνει μια δύσκολη υπόθεση το ελληνικό καλοκαίρι για μας που κατοικούμε εδώ. Αυτή λοιπόν είναι η Αργεντίνα με την οποία ξεκινήσαμε και έρχεται από χρόνια παλιά και μέσα σε ένα λεπτάκι ενάμιση αμέσως έχει φτιάξει μια ατμόσφαιρα ταξιδιού, μια γοητευτική ατμόσφαιρα ταξιδιού που υπόσχεται ωραία πράγματα. Και άστρα να πέφτουνε στη θάλασσα και πελάγι έτοιμα να μας ταξιδέψουνε με εμάς και με το τέρι μας. Με αυτό το έλα μαζί να πάμε κάπου. Από το 81 λοιπόν, χειμερινοί κολυμπητές και το Αργεντίνα. Τώρα εμείς ταξιδεύουμε με έναν τρόπο. Από πού λέτε να έρχεται αυτό? Από ένα μέρος που φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου χαίρομαι που φιλοξενεί παραστάσεις που έρχονται από εκεί, θεάτρου, χορού, από το Ιράν και από την Παλαιστίνη που, όπως είπαμε, φιλοξένησε μια πολύ δυνατή ομάδα χορού, αλλά φιλοξενεί αρκετές παραστάσεις από εκεί και έτσι μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση του τι γίνεται, τι πολιτισμό σύγχρονο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο των πραγμάτων αυτή τη στιγμή και όχι με καλό τρόπο που βάλλονται. Λοιπόν, εδώ είναι ο συνθέτης Πέιμαν Γιασντανιάν με σοβαρές σπουδές στην Ευρώπη, όπου έχει συνθέσει και έργα πάνω στις φόρμες της λεγόμενης κλασικής μουσικής, αλλά και με έργα και με μινιατούρες όπου σμίγουν την παράδοση, την περσική, την παράδοση του Ιράν με το λεγόμενο κλασικό χώρο της μουσικής. Λοιπόν, ονειρευόμαστε πελάγι, ονειρευόμαστε θάλασσες και ονειρευόμαστε δροσιές και κάποιον τέλος πάντων άνθρωπο να μας ταξιδέψει. Τώρα αυτό θα κάνουμε. Πάμε λίγο να ταξιδέψουμε. Αλλά πώς? Με τον τρόπο που ταξιδεύουμε εδώ μέσα, που είναι στην Αθήνα, με στη δουλειά ακόμα. Με τον υδρότα να πέφτει στο μέτωπο. Το κομμωτριάκι.

0: ξεθεώθηκα.
1: Έτσι όπως τα λέει, Παρασκευή με ξεθέωμα μεγάλο. Και δεν είναι μόνο μιας εβδομάδας ξεθέωμα, είναι σαν να μοιάζει να είναι χρόνων ξεθέωμα. Μια και το τραγούδι έρχεται από τα χρόνια που άλλαξε η ζωή μας. Δηλαδή έρχεται από το 2014, εκεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Και τα απέδωσε τόσο ωραία ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και πόσοι άλλοι μέσα στο τραγούδι μας αυτά τα χρόνια, τα οποία μάλλον μας ακολουθούν. Το Κομωτριάκι λοιπόν από τον Διάφανο έρχεται από το 6 λίγο πιο πριν και μετά σε αυτή την εκδοχή το έφερε σε εκείνα τα χρόνια η Μάρθα Φριτζίλα σε μια συναυλία που είχε κάνει στον κήπο του Μεγάρου και την ονόμασε Δύο Νύχτες στα Μέγαρα. Όσοι βρίσκεστε κοντά στην Ελευσίνα, τώρα όπου να είναι λογικά θα ξεκινάει τη συναυλία της εκεί στην Ελευσίνα, στα μέρη της η Μάρθα Φριτζίλα με την μπάντα της του Σκουμπάρα Project. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι της Μάρθας. Και μάλιστα για λόγο, θα τα πούμε μετά. Είναι τραγούδι που έχει γράψει τα λόγια, κάπως τραγουδάει και η ίδια, αλλά κυρίως τραγουδάει, συγγνώμη, η Νεφέλη Φασούλη. Τη μουσική έχουν γράψει ο Μιχάλης και ο Παντελής Καρογεράκης στα Κορίτσια.

Με τόσα περιστατικά βίας κατά των γυναικών θα μπορούσε το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ να μην κλείσει με μια συναυλία για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν την Κυριακή, γιατί σήμερα ξεκινάει το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο στο Γουδί, με πάρα πολλές εκθέσεις, συζητήσεις, με παρουσιάσεις μαγειρικής, με συναυλίες, με χίλια δυο. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Ο Αθήνα Νέο 84 θα εκπέμπει από εκεί με τις Ντάμες Παθή όλες αυτές τις μέρες. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς πάντα δίνει τον παλμό και τον τόνο σε όλα τα αιτήματα αυτά που κάθε μέρα ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, σε αιτήματα για μια πιο υγιή κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς καταπίεση, χωρίς ρατσισμό. Την Κυριακή το φετινό αντιρατσιστικό κλείνει με τη συναυλία που έχει τον τίτλο που έρχεται από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, της Μάρθας Φριτζίλα. Τα κορίτσια τραγουδούν για να αλλάξει ιστορία, με τη Μάρθα Φριτζίλα, με την Εφέλη Φασούλη, με τη Φωτεινή Βελεσιότου, με τη Μαρία Παπαγεωργίου και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Όμως θα υπάρχουν και συζητήσεις ειδικές πάνω στα θέματα που μας απασχολούν αυτούς τους χειμώνες και αυτόν τον χειμώνα. Γάζα, Ιράν. Μπείτε να δείτε πραγματικά και να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, μπείτε να δείτε και να πάτε να το παρακολουθήσετε. Εμείς θα πάμε τώρα στον Λίβανο, αλλά θα πάμε με τον τρόπο που κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει από εκεί πέρα και έχουν εγκατασταθεί αλλού. Θα πάμε μέχρι τη Γαλλία, θα πάμε μέχρι το Ολυμπιά, αυτό το θρυλικό θέατρο όπου αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες παγκόσμια και φυσικά οι Γάλλοι έχουν δώσει εκεί πέρα συναυλίες. Εδώ θα ακούσουμε λοιπόν μια Λιβανέζα, τη Χίμπα Ταουάχη. Είναι σύγχρονη Λιβανέζα, Γάλλο-Λιβανέζα πια ερμηνεύτρια αλλά και ηθοποιός. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε και έδωσε μια συναυλία που δισκογραφήθηκε και θα ακούσουμε τη συμμετοχή του αγαπημένου μας Ιμπραχήμ Μααλούφ. Με δύο τραγούδια συμμετείχε εκεί, με την τρομπέτα του, τη χαρακτηριστική. Πάμε λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι της συναυλίας αυτής, το Μπαλάντ Ελ Τανάου.

Ακούμε κάτι συναυλίες εδώ πέρα δικές μας που δισκογραφούνται και ακούμε ένα χειροκρότημα έτσι λίγο περίεργο εδώ πέρα. Έχει όγκο το χειροκρότημα όμως, ε. Λοιπόν, συναυλιακή ηχογράφηση από το Ολυμπιά στο Παρίσι της συναυλίας της Σίμπα Ταουάχη, αυτό το θρυλικό θέατρο με τη συμμετοχή εδώ του επίσης Γαλλολιβανέζου Ιμπραχήμ Μααλούφ. Πάμε από τον Λίβανο και στη Γάζα. Στη Γάζα γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Σεν Λεβάν και πια είναι ένας πολίτης του κόσμου.

Σαν λεβάμε ένα τραγούδι που μοιάζει με φωτογραφία αυτού του καιρού, του τόπου του, της Γάζας. Η Γάζα και το Ιράν, αλλά και άλλες θεματικές στο φετινό 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί, που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Και όπως είπαμε, ο Αθήνα 984 θα είναι εκεί με ανταποκρίσεις με τις ντάμες παθή, που συνήθως βγαίνουν αυτές έξω με το βιβανάκι και κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες και δυνατές συζητήσεις και πολύ ωραίες ανταποκρίσεις από όπου και να βρίσκονται. Ολοκληρώνεται, είπαμε, με τη συναυλία που θα κάνει, που επιμελείται η Μάρθα Φριτζίλα, για τις γυναίκες, και κοντά της έχει γυναίκες να τραγουδήσουν μαζί, την Φωτεινή Βελεσιότου, την Μαρία Παπαγεωργίου, την Εφέλη Φασούλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Θα ακούσουμε την Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Στάθης Δρογώσης, που βγάζει αυτή την ευάλωτη πλευρά του άντρα, αυτού του ανθρώπου που θέλουμε να μην λυγίζει, να μην φοβάται, που καλά να δακρύζει, δεν το συζητάμε. Και βγάζει όμως αυτή την ευάλωτη, την πολύ όμορφη πλευρά που είναι έτοιμη να δοθεί για επαφή, για να συνεννοηθεί με τον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ το τραγουδάει η Μαρία. Η νύχτα λέγεται το τραγούδι.

Ο Στάθης Δρογόσιος το τραγουδάει στις συναυλίες του και αυτός, αλλά μάλλον το τραγούδι πια με τα χρόνια, από τότε που το τραγούδισε και το διασκεύασε η Μαρία Παπαγεωργίου, έχει γίνει μια πολύ δυνατή δική της συναυλιακή στιγμή. Η νύχτα λοιπόν. Και το ίδιο, στο ίδιο θέμα έρχεται και ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έρχεται από ανδρική πένα και μας βγάζει στη νύχτα με άλλο τίτλο, «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει». Και φέρνουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Είναι η συμμετοχή της στο ολοκένουργιο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, «Χέρια στο Θεό».

Αυτή είναι η υπέροχη Μαριάννα Κατσιμίχα και η συμμετοχή της στην τελευταία δουλειά του Ορέστη Ντάντου, το «Χέρια στο Θεό», το τραγούδι «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει» λέγεται. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι Ιακύνθες, αυτό το σπάνιο, και ο Ιάκυνθος, αυτό το σπάνιο αλλά τόσο όμορφο όνομα, και φέρνει κανείς και το λουλούδι έτσι στο μυαλό του και ευωδιάζει. Και όταν έχει και ένα πρόσωπο που να το λένε οι Ιακύνθοι, ευωδιάζει παραπάνω, γιατί είναι και δικό μας πρόσωπο και πρόσωπο του τραγουδιού μας και της μουσικής μας. Η Ιακύνθη Λάγιο λοιπόν, η οποία γιορτάζει, να τη στείλουμε το τραγούδι που έγραψε ο πατέρας της, ο Δημήτρης Λάγιος, με το Λευτέρη Παπαδόπουλο, και το ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας. Την ακούτε με τις κλασικές εκπομπές που κάνει, όχι τις εκπομπές κλασικής μουσικής που κάνει τις Κυριακές εδώ.

Το τραγούδι της Ιακίνθης, Γιώργος Νταλάρας με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Δημήτρης Λάγιος, και έπαιξε απόψε για την Ιακίνθη μας, την Ιακίνθη Λάγιου, που γιορτάζει χρόνια της πολλά και καλά. Θα ήθελα να κρατήσουμε όμως το Δημήτρη Λάγιο για μια ακόμα σύνθεση. Είναι μια βαρκαρόλα που έχει γράψει για τα νερά του Ιωνίου, και επειδή τώρα έχει πιάσει το καλοκαιράκι και έχουν πιάσει και κάποιοι φίλοι και φεύγουν. Νωρίς αυτοί φεύγουν και στέλνουν φωτογραφίες και εμείς παθαίνουμε εδώ πέρα που είμαστε και θα θέλαμε να ήμασταν εκεί. Η προσμονή μας είναι και το όνειρο να είμαστε εκεί, να βρεθούμε σε αυτά τα νερά. Και μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες με κάτι φεγγαράδες. Το φεγγάρι αυτό που είχε τώρα τις προάλλες να πέφτει πάνω στα νερά και να φαίνεται κυζάκινθος. Μου τα στέλνουν από την Κεφαλονιά εμένα, αλλά φαίνεται κυζάκινθος από εκεί που μου τα στέλνουν. Και κάτι βεραντάδες και κάτι ωραία πράγματα. Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί τη βαρκαρόλα του Ιωνίου. Τη χαρίζω, εννοείται, εκεί από όπου μου στέλνουν τις φωτογραφίες. Στείλτε και σήμερα τίποτα όμως.

Ζακυνθινός ο συνθέτης, αλλά ήταν κεφαλονίτες που παίζανε. Η κεφαλονίτη και η χοροδία του Αργοστολίου και η μαντολινάτα σε αυτή τη βαρκαρόλα του Ιωνίου. Λοιπόν, Παρασκευή, Παρασκευούλα με τέτοια ζέστη που φόβρασε την αυτό το πράγμα, αλλά ωραίο ουρανό είχε νωρίτερα, ε. Είναι για να σκέφτεται κανείς τις θάλασσες, τις δροσιές της και θα κάνουμε μια βουτιά όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι από τότε που μας έδωσε αυτό το τραγούδι η Ρώσα Ία, που το έγραψε μαζί με τον νεοφοιτή δικό της στενό συνεργάτη αλλά και του μαέστρου του Σταύρου Ξαρχάκου, «Εγώ η θάλασσά σου».

Η Ρώσα Αΐα που αγαπάει πάρα πολύ το παραδοσιακό τραγούδι και το τραγουδάει ακόμη και φέρνει μέσα και λίγο τα ακούσματα της παιδικής της ηλικίας στη βυζαντινή μουσική. Τα αγαπάει και όταν γράφει τραγούδια, έτσι που έγραψε τα λόγια εδώ πέρα, έφερε αυτή τη συνομιλία που υπάρχει μέσα στο παραδοσιακό τραγούδι που λέμε και ξαναλέμε, του ανθρώπου με τη φύση. Την παίρνει τη φύση όταν δεν είναι άλλος άνθρωπος κοντά του για να φέρει το πρόσωπο το αγαπημένο, αυτό που λείπει, στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο ενός φεγγαριού, στο πρόσωπο της θάλασσας που κοιτάει μπροστά του. Έτσι λοιπόν γίνεται χρόνια και χρόνια τώρα. Και θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι τέτοιο, το οποίο είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος μέσα στις θάλασσες και ταξιδεύει συνέχεια και συνέχεια και άνθρωπο δεν βλέπει και γίνεται αυτή η γη το όνειρό του το μεγάλο, η γη που θα πατήσει ο άλλος ο άνθρωπος και μιλάει για αυτές τις ξενιτιές της ανάμεσάς μας. Τραγούδι που έρχεται από το Ανθρώπων Έργα της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, Υπεροκεάνιο, Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Και όταν οι καρδιές νιώθουν ξενιτιά και πληγές μεγάλες έχουν ανοίξει, επικαλούνται δυνάμεις άνωθεν, τα λεγόμενα θεία καμιά φορά. Έτσι συνέβαινε και έτσι συμβαίνει όντως και ακόμη και τώρα και σε αυτή την περίπτωση. Και πάμε μέχρι την Ισπανία, όπου η Ροζαλία, αυτή η εξαιρετική περίπτωση, έδωσε ένα άλμπουμ, το Lux, το οποίο απευθύνεται ή επικαλείται τα θεία. Θα ακούσουμε όχι τον Μπέργκεν, το γνωστό, θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι με τη συμμετοχή της Εστρέλα Μορέντε, εκπληκτικής τραγουδίστριας του Φλαμένκο, και της άλλης υπέροχης τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, τη Σίλβια Πέρες Κρούς.

0: Ως εδώ και για απόψε, ο Νίκος Κουτούγυρας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης απέρριψαν οι Ρώσοι φαρσές στη σκιά της υπόθεσης που αφορά το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Ο Θάνος Ντόκος, ο οποίος παγιδεύτηκε από τους Ρώσους φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, τόνισε ο Θάνος Ντόκος, μιλώντας για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητά την παραίτησή του. Νωρίτερα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει να του δώσει κάλυψη, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σε απάντησή του, ο Βόβαν δίδυμον με το Lexus, το λογαριασμό του στο X, υποστηρίζει την αυτά που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές για να συνεχίσει. Στείλαμε ένα email από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Η παραίτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το Πασόκ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθη το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένοι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διεργασίες για να συνεχιστούν οι έρευνες. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της τρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λιμνιωτάκη. Ωστόσο, η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη. Αθήνα ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λιμνιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην Τουρκία, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκηση του Ντενίς Γκοκτάς εν αναμονή της δίκης του με τον Τούρκο κωμικό να κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ταγί Περντογάν και θρησκευτικών αξιών, σύμφωνα με δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Αίγυπτος της Αυστραλίας για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα Κολοβία Κάνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης απέρριψαν οι Ρώσοι Φαρσέρ στη σκιά της υπόθεσης που αφορά το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Ο Θανός Ντόκος, ο οποίος παγιδεύτηκε από τους Ρώσους, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, τόνισε ο κύριος Ντόκος, μιλώντας για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά την παρέτησή του. Νωρίτερα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει να του δώσει κάλυψη, μιλώντας για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σε απάντησή του, ο Βόβαν, δίδυμο με το Λέξου, στο λογαριασμό του στο X, υποστηρίζει πως τι είναι αυτά που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές για να συνεχίσει. Στείλαμε ένα email από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το Πασόκ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθηκε το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λιμνιωτάκη. Ωστόσο, η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη. Αθήνα ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λιμνιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, στιγασμό και πόλωση, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο διεθνή χώρο, πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από απόψε και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά και όλοι οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί. Νωρίτερα, το φέρετρο του προσκύνησαν Ιρανοί και ξένοι αξιωματούχοι. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15 με 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Τεχεράνη για τις επικίδιες τελετές που επισήμως θα ξεκινήσουν αύριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, εν αναμονή της παράτασης, καθώς το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια έληξε ισόπαλο 1-1 μεταξύ Αιγύπτου και Αυστραλίας για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα Κολομβία Γκάνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει κάτι

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης απέρριψαν οι Ρώσοι Φαρσέρ στη σκιά της υπόθεσης που αφορά τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Ο Θάνος Ντόκος, ο οποίος παγιδεύτηκε από τους Ρώσους, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία και πρόσθεσε ότι αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, τόνισε ο κύριος Ντόκος, μιλώντας για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά την παραίτησή του. Νωρίτερα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει να του δώσει κάλυψη, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σε απάντησή του, ο Βόβαν, δίδυμο με το Lexus, το λογαριασμό του στο X, υποστήριξε την αυτά που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές για να συνεχίσει. Στείλαμε ένα email από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Η παραίτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το Πασόκ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην υψηλοβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λιμιωτάκη, ωστόσο η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά για να καταψηφίσει την κυρία Λιμιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο διεθνή χώρο, συναγερμό για τον περιορισμό της κατανάλωσης κήρυξε ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το σύστημα λυγίζει υπό το βάρος βλαβών σε γεννήτριες, υπερφόρτωση των γραμμών και της κατακόρυφης ανόδου στη χρήση κλιματιστικών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες ανατρέπουν και τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να κυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αίγυπτος επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Στη 1 τα ξημερώματα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα Κολομβία Γκάνα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κιτάρα ρομάν όλων των διαθέσεων όλων των εποχών, ακόμα και του Θέρους, από τον Λουτσάνο Παβαρότη, για τη δική μας συνάντηση. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον Πάνο τον Αργύρη στον ήχο. Τις φωλές και τις πολλαπλές διαθέσεις το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς.

Είμαστε λοιπόν στο Άμστερνταμ, dans le port d'Amsterdam, με τον Jacques Brel. Πια να είμαστε και νυχτερινά, όπως λέμε, και ταξιδιάρικα. Νοερά θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ του μουσικό, το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που επικαλούμε πολύ συχνά, που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο ρομαντισμός, κυρίες και κύριοι, το λέμε, δικό μας απόφθεγμα, δεν έχει ηλικία. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, γεγονότα το 1866. Η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884, σαν σήμερα, εγγενιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που το δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customers Afternoon Letter».

Το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τραγούδι «Κυπαρισάκι» που ερμηνεύει η Νάνα Μούσχορη και με τους στίχους και τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

Η 3η Ιουλίου τιμάται παγκοσμίως ως η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστική σακούλα, International Plastic Bag Free Day, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάργηση πλαστικών σακούλων και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων. Η ιστορία της σακούλας ξεκινάει από αιώνες πριν, με μορφές φτιαγμένες από δέρμα ή ύφασμα, αλλά και κατά τη βιομηχανική επανάσταση, η οποία έφερε τη χάρτινη σακούλα των 19ου αιώνα, ενώ η σύγχρονη πλαστική σακούλα, όπως την ξέρουμε, εφευρέθηκε από τον Σουηδό Στεν Γκούσταφ Τούλιν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και κατοχυρώθηκε το 1965. Αρχαίες μορφές. Οι πρώτες σακούλες ήταν κατασκευασμένες από φυσικά υλικά, όπως δέρμα και ύφασμα, για μεταφορά και αποθήκευση αντικειμένων. Χάρτινη σακούλα. Η εμφάνιση της χάρτινης σακούλας τον 19ο αιώνα ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής επανάστασης την κατασκεύασε και την κατέστησε δημοφιλή στα καταστήματα. Πλαστική σακούλα. Το 1965 η σουηδική εταιρεία Celloplast κατοχύρωσε παγκοσμίως την εφεύρεση του Στεν Γκουστάβ Τούλιν, νέα απλή δυνατή μονοκόμματη πλαστική σακούλα. Η Exxon Mobil εισήγαγε την πλαστική σακούλα Τούλιν, νέα απλή δυνατή μονοκόμματη πλαστική σακούλα. Η Exxon Mobil εισήγαγε την πλαστική

Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου X Λάμδα 101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλουν στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς, δέρνουν κάποιους από αυτούς, συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ.

3 Ιουλίου και γιορτάζουν ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθιο, Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία. Άνθη λοιπόν, Ιάκυνθος. Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ιάκυνθος είναι γνωστός ένας ωραιότατος νέος από τις Αμύκλες, πόλη της Λακωνίας, κοντά στη Σπάρτη. Ο εραστής του θεού Απόλλωνα, τον οποίο ο θεός σκότωσε κατά λάθος ρίχνοντας το δίσκο. Ήταν γιος του Πιέρου και της Μούσας Κλειούς. Σύμφωνα λοιπόν με μία εκδοχή της ιστορίας, ο Ζέφυρος, η προσωποποίηση του δυτικού ανέμου, άλλαξε την κατεύθυνση του δίσκου ώστε να σκοτώσει τον Ιάκυνθο, επειδή ζήλευε. Ο Απόλλων έσκαψε ο ίδιος με τα χέρια του τον τάφο του Ιακύνθου και από το σώμα του και από το αίμα του φύτρωσε το ομώνυμο αυτό λουλούδι. Προς τιμή λοιπόν του Ιακύνθου, οι Λάκωνες τελούσαν την εορτή Ιακύνθια, ενώ σώζονται πολλά χάλκινα γάλματά του. Ο Μότσαρτ έγραψε την όπερα Απόλλων και Ιάκυνθος το 1767 με υπόθεση αυτό το μύθο του Ιακύνθου. Σε αυτήν ο Ιάκυνθος παρουσιάζεται ως πριγκιπόπουλο, γιος του βασιλιά της Σπάρτης. Μάλιστα και αδερφός και ο αδερφός της Μελίας. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από το Μότσαρτ Απόλλων and Ιάκυνθος.

Αυτό λοιπόν για τον Ιάκυνθο. Τι ωραίο, Μότσαρτ. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε γέννηση του Φραντς Κάφκα. Το 1883 η Δίκη του Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας, πολύ γνωστό το έργο του, η Δίκη, συγκλονιστικό έργο. Ο δρόμος, έλεγε, της αλήθειας περνάει πάνω από ένα σκηνί που δεν είναι τεντωμένο σε μεγάλο ύψος, αλλά ακριβώς λίγο πιο πάνω από τη γη. Φαίνεται περισσότερο να προορίζεται να σκοντάφτουν οι άνθρωποι παρά να βαδίζουν πάνω σε αυτό.

Νάταλι Κόλ και σερά-σερά, μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Και μια και σήμερα είπαμε γιορτάζουν οι ακίνθοι, η Ζουμπουλία, η μέρα των λουλουδιών, να διανθίσουμε τα των λουλουδιών. Το ρόδον ακμάζει βεών χρόνων, ειν δε παρέλθει ζητών ευρύσεις ουρόδων αλεβάτων. Βεών ίσον χρόνο, του χρόνου, για πολύ λίγο. Ανώνυμο λοιπόν αρχαίο ρητό ότι το ρόδο βγαίνει, ανθίζει για πάρα πολύ λίγο χρόνο. Συμβώς πρέπει να προσέχουμε το λουλούδι αυτό. Είπα στην Αμυγδαλιά, στη Μυγδαλιά, αδερφή μίλησέ μου για το Θεό, και η Μυγδαλιά άνθησε. Νίκος Καζαντζάκης, από τον Φτωχούλη του Θεού. Να κλέψουμε λίγο τα τριαντάφυλλα του Μίμη Πλέσσα, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα με την πρώτη εκτέλεση όμως, εκτέλεση με τον Αλεκοπάντα, αυτό.

0: Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο έρωτας το μέλι του. Φράση του Βικτόρου Σουγκό. Είναι ο χρόνος που έχει χάσει για το τριανταφυλλό σου, που κάνει το τριανταφυλλό σου τόσο σημαντικό. Φράση του Αντουάν Σεντε Σένεξιπέρι, του συγγραφέα του Μικρού Πρίγκιπα, του Λεπτή Πρινς, πιλότος, έχουμε πει, της πολεμικής αεροπορίας, σκοτώθηκε, πάει με ένα αεροπλάνο, έπεσε, κατέπεσε το αεροπλάνο και σκοτώθηκε. Έζησε λοιπόν από το 1900 έως το 1940. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει. Παύλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1971.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξανθισμένη αμυγδαλιά. Γράφτηκε από τον Γεώργιο Δροσίνη και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σαφέστατα ως σατυρικό και δημοσιεύτηκε στο ιστορικό Ραμπαγιάς το 1882. Το ποίημα λοιπόν έγραψε ο Δροσίνης σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ακόμα δημοσίευε τους στίχους του με το ψευδώνυμο Αράχνη. Για μια χαριτωμένη λέγεται μαθήτρια του Αρσακίου, η οποία ήταν εξαδέλφη του και είχε πάει να τους επισκεφτεί. Και πράγματι συνέβη να κουνάει μια ανθισμένη αμυγδαλιά ή νεραντζιά, εκεί διήστανται λιγάκι οι απόψεις, και να πέφτουν τα άνθη επάνω της, και εμπνεύστηκε ο νερός ποιητής τότε για να γράψει αυτό το υπέροχο στίχο, απλό, λιτό, κατανοητό και πολύ πολύ πολύ συναισθηματικό. Τα των Ανθέων σήμερα. Τι ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για χαρά κυρία Όλγα μου. Ρομαντικά. Πολύ ρομαντικά είπαμε. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Δικό μας απόφθημα. Την τερφέρη μου καλησπέρα στην Καρνεάδου. Μπορείς είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί. Τίποτα δεν αγγίζει τις απριλιάτικες βιολέτες. Όλα τα άνθη, μητέρα, δεν είναι αδερφάκια. Σε γλαστρούλες και κήπους, αγρούς και ριάκια. Μια δροσιά και μικρά και μεγάλα. Κωστής Παλαμάς. Τα όμορφα λουλούδια με στεναχωρούν, με κάνουν να μετανιώσω που δεν είμαι μέλισσα. Η Έμιλι Ντίκινσον, η Αμερικανίδα ποιήτρια, 1830-1886. Μάσιμο Ρανιέρι, Ρόζε Περτέ.

Αυτό είναι λοιπόν μηνύματα. Γεια σου τώρα, μου λέει. Είμαστε άκρος ραδιοφωνικοί τύποι και άκρος ρομαντικοί. Σωστό. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Έτσι, μπράβο. Και η επανάληψη είναι μύτη πάσης βαθύσεως. Συνεπώς, τα λέμε πολλές φορές για να τα εμπεδώσουμε. Και έχουμε και Ιούλιο μήνα. Ιούλιος ή Ιούλης. Ο 7ος μήνας του έτους με 31 μέρες. Το αττικό ημερολόγιο ήταν ο 1ος μήνας του έτους και ονομαζόταν Εκατομβεών. Και διάρκειας 30 ημερών. Πέρα από το όνομά του, από τον Ιούλιο Κέσσαρα φυσικά, δημιουργό του και του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ο Ιούλιος ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Κβίντιλης 5ος. Με την προσθήκη των μηνών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο, έγινε λοιπόν ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου. Ιούλιος λοιπόν ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε ρωμαϊκή σύγκλητος μετά την δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρος. Εμείς με τα λουλούδια, τι λέει ο Ζουλμπέρ Πεκόβρε, παιδιά. L'important c'est la rose. Το πιο σημαντικό είναι ένα μικρό τριαντάφυλλο.

Αυτό είναι, το κρατάμε το αποφθέγμα. Λέμε lockdown σε λαγός. Το πιο σημαντικό είναι ένα τριαντάφυλλο. Στην Αθήνα τον Ιούλιο εορτάζονταν τα δισωτήρια. Στον Πειραιά προς τιμήν του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σώτηρας. Μεταβρομαχίες και λεμβοδρομίες. Δισωτήρια στην Αθήνα. Την τελευταία μέρα του έτους, περίπου στις 14 Ιουλίου, με προσφορά θυσία στο Δία και παρουσίαση των νέων αρχόντων που είχαν προκύψει κατόπιν κληρώσεως από τους Αθηναίους πολίτες ή θα αναλάμβαναν και ποιοι θα αναλάμβαναν την εξουσία από την επόμενη μέρα. Εκατόμβεα προς τιμήν του Ηρακλή και αγώνες στην Διάδα και στην Πεδιάδα του Μαραθώνος. Λοιπόν, και ήταν όλα αυτά και τα Κρόνια προς τιμήν του Κρόνου. Στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομαζόταν και Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης και Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Μεγάλες θρησκευτικές γιορτές του μήνα, στο ξεκίνημα του μήνα των αναργύρων, του Κοσμά και του Δαμιανού, γιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους, αργυρίων, και της Αγίας Κυριακής στις 7 Ιουλίου, προστάτηδα των ανθρώπων και των ζώων από τις ασθένειες, Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου, προστάτηδα των εξανθημάτων, του προφήτη Λία 20 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, προστάτηδα των ματιών μας, και η οποία και επίσης θεράπευε αφιλοκερδός, όπως και ο Αγίος Παντελεήμων, τον οποίον τιμάμε στις 27 Ιουλίου, γιατρός και εκείνος που θεράπευε αφιλοκερδός.

Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, Μαριάννα, εντός των τριγών της πόλης, κάπου την έχουμε πατήσει ήδη και οι δυο. Εξαιρετικό. Εννοείται να μου ζητήσετε τραγούδια, βεβαίως.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μπράβο τη Σάρα. Τη Λάζαρους, check to check. Για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο Αθήνα 984. Πάνος Αργύρης. Επί των ηχητικών. Διαθέσεις και για τη δεύτερη ώρα πολλές και πολλαπλές και νυχτερινές και ταξιδιάρικες.

διθυραμβική διάθεση, μια και γιορτάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 4 Ιουλίου του 1776, υιοθετήθηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιδρυτική πράξη του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένα κείμενο που απηχούσε τις ιδέες του διαφωτισμού και συντάχθηκε από τους Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν Φραγκλίνο. 13 Αμερικανικές Πολιτείες αποτείναξαν το Βρετανικό ζυγό επίσημα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1783, όταν υπογράφηκε η Συνθήκη των Παρισίων. Είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας, ο οποίος ξέσπασε το 1775 με αφορμή την δυσβάσταχτη φορολογία που επέβαλαν οι Άγγλοι στους απίκους τους. Πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξελέγει ο Τζορτζ Ουάσιγκτον το 1789. Ο συντάκτης της διακήρυξης Τόμας Τζέφερσον έγινε πρόεδρος το 1801 και πέθανε ανήμερα της 50ης επετείου της Ανεξαρτησίας. Η 4η Ιουλίου αποτελεί εθνική γιορτή των Αμερικανών.

My Way, Frank Sinatra βέβαια. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ξεκίνησε από το Comme d'habitude του Claude François. Αλλά μετά το πήρε ο Φράγκη. Ο Πολάνκα έβαλε τους αγγλικούς στίχους, τους αμερικανικούς στίχους και το απογείωσε. 4 λοιπόν Ιουλίου του 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης, είναι μια ομοσπονδιακή συνταγματική δημοκρατία που περιλαμβάνει 50 πολιτείες και μια ομοσπονδιακή περιφέρεια. Οι Αμερικανοί λένε, δεν κληρονομούμε τον κόσμο από τους προγόνους μας, τον δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Λένε επίσης, μην περπατάς πίσω μου, μπορεί να μην οδηγήσω. Μην περπατάς μπροστά μου, μπορεί να μην ακολουθήσω. Περπάτα δίπλα μου για να είμαστε σαν ένας.

4 Ιουλίου του 362 π.Χ. η μάχη της Μαντίνιας. Αναμετρήθηκαν Θήβα και Σπάρτη με διακύβευμα το ποια από τις δύο θα έχει την πρωτοκαθεδρία στον ελλαδικό χώρο. Επικεφαλής των Θηβαίων ήταν ο Επαμηνώντας και των Σπαρτιατών ο Αγισίλαος ο Δεύτερος. Χάρη λοιπόν στη στρατηγική της Λοξής Φάλαγγας, την οποία ο Επαμηνώντας πρωτοεφάρμοσε στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι κατατρόφωσαν τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, το γεγονός που καθόρισε την έκβαση της μάχης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του Επαμηνώντα, ο οποίος πολεμούσε στην πρώτη γραμμή. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τους αξιωματικούς του να συνάψουν ειρήνη με τους Σπαρτιάτες, είτε γιατί είχαν σκοτωθεί στην ίδια μάχη και άλλη σημαντική στρατιωτική που προόριζε για διαδόχους, είτε γιατί συνειδητοποίησε ότι με το θάνατό του η Θήβα δεν θα μπορούσε να μακροημερεύσει ως ηγεμονική δύναμη.

πόσα ευεργετικά φοριαδάκια περικλεί η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. 4 Ιουλίου του 1784 γεννήθηκε ο Αντώνιο Φιγκέιρα Νταλμέιδα, Πορτογάλος φιλέλληνας. Ο Νταλμέιδα πήρε μέρος στην επανάσταση του 1821. Αποτελεί αξιοσημείωτη περίπτωση, δεδομένου ότι στη χώρα του δεν υπήρξε οργανωμένος φιλελληνισμός όπως στην Αγγλία και στη Γαλλία. Πολέμησε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Συμμετείχε στην εκστρατεία της Χίου με επικεφαλής του Γάλλου στρατηγό Κάρολο Φαβιέρο και έφτασε να γίνει συνταγματάρχης του Ιππικού. Μετά την Επανάσταση διορίστηκε φρούραρχος Ναυπλίου και συνέλαβε τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, έναν από τους δολοφόνους του Ιωάννη Καποδίστρια. Πέθανε στη Βενετία το 1847.

Ένα σούνο και μήνα. Στις 4 Ιουλίου του 1822 η μάχη του Πέτα. Η αναμέτρηση στο χωριό Πέτα της Άρτας έληξε με συντριπτική ήττα των Ελλήνων. 8.000 Τούρκοι στρατιώτες, συνεπικουρούμενοι από σώματα μισθοφόνων Τουρκ-Αλβανών, παρατάχθηκαν εναντίον 2.000 Ελλήνων αγωνιστών και του τάγματος των Φιλελλήνων, το οποίο αποδεκατίστηκε. Οι απώλειες της ελληνικής πλευράς στο Πέτα ήταν πολύ βαρύτερες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μάχη κατά τα 3 πρώτα χρόνια της Επανάστασης, και το βάρος της ήττας βάρινε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που ηγήθηκε μιας αποτυχημένης τακτικής. Ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην ήττα ήταν ότι 2 ατέριαστα στρατεύματα βρέθηκαν να πολεμούν στο ίδιο πεδίο μάχης, από τη μία οι άτακτες ελληνικές μονάδες που γνώριζαν από ταμπούρια και ανταρτό πόλεμο, και δίπλα τους το σύνταγμα του Πιέτρο Ταρέλα και το τάγμα των Φιλελλήνων, παρατεταγμένα για οργανωμένη μάχη. Η πανολεθρία στο Πέτα σήμανε το τέλος των επιχειρήσεων στην Ήπειρο και στην συνθηκολόγηση των Σουλιωτών. Επίσης έθεσε σε κίνδυνο τη συνέχεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, καθώς όξινε τις προϋπάρχουσες αντιθέσεις μεταξύ των επαναστατών, στρώνοντας το έδαφος για τον εμφύλιο της περίοδου 1823-1825.

Μαγικό ντουέτο. Η Άλκηστης με τον Μάριο Φραγκούλη. Σταμάτης Καρουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Ανθρώπων έργα. Στις 4 Ιουλίου του 1831 πέθανε ο James Monroe. Ήταν ο πέμπτος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1817 μέχρι το 1825. Έμεινε γνωστός από το ομώνυμο δόγμα σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε ανάμειξη των ευρωπαϊκών κρατών στα πολιτικά πράγματα των χωρών της Βόρειας ή της Νότιας Αμερικής θα θεωρείται επιθετική ενέργεια. Η διακήρυξη έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 1823 και έκτοτε αποτελεί έναν από τους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλά αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν πολύ μεγάλες για να μπορούν να εμπλακούν στα εσωτερικά τους ευρωπαϊκές δυνάμεις. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά τελείως. Η εκπομπή.

Στις 4 Ιουλίου του 1927 γεννιόταν η Τζίνα Λολομπρίτζιτα, το σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 50. Ιταλίδο ηθοποιός, λατρεύτηκε για την ομορφιά της. Την αποκάλεσαν η Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Και το παρατσούκλι της ήταν Λαλόλο. Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Βιτόριο Ντεσίκα και υπήρξε από τις λίγες Ιταλίδες ηθοποιούς που πρωταγωνίστησε σε ταινίες του Χόλιγουντ όπως το «Πιο δυνατός από το διάβολο» 1953. Άλλες ταινίες, στις οποίες η Τζίνα Λολομπρίτζιτα ξεδίπλωσε το υποκριτικό της ταλέντο, «Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου», μια ταινία του 1955, «Η Παναγία των Παρισίων» το 1956, στο ρόλο της Εσμεράλδας. Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 2023 σε ηλικία 95 ετών. Είχε πολλούς εραστές και έναν επιβεβαιωμένο γάμο.

Φίβο Παρλέη, Ανδρέα Βοτσέλη και Τζόρτζια. Στις 4 Ιουλίου του 1934 πέθανε η Μαρία Κιουρί. Στην επιστήμη πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πράγματα, όχι τα πρόσωπα, έλεγε. Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε βραβείο Νόμπελ και ο μοναδικός άνθρωπος που έχει βραβευτεί με Νόμπελ σε δύο διαφορετικά πεδία των φυσικών επιστημών. Στη φυσική το 1903 και στη χημεία το 1911. Ανακάλυψε χημικά στοιχεία ράδιο και πολόνιο και μελέτησε ενδελεχώς τη ραδιενέργεια. Αργό στην προσπάθεια της ήταν ο Γάλλος σύζυγός της Πιέρ Κιουρί. Η Μαρία ήταν Πολωνέζα, λεγόταν Μαρία Σκουοντόφσκα, με τον οποίον μοιράστηκε το πρώτο βραβείο Νόμπελ. Η Μαρία Κιουρί Σκουοντόφσκα πέθανε από καρκίνο, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έκθεσής της στη ραδιενέργεια. Τα σημειωματάρια της, που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, παραμένουν ραδιενεργά και φέρουν προειδοποίηση κινδύνου σε όποιον επιθυμεί να τα διαβάσει.

0: the kiss of fire.
1: Τέσσερις Ιουλίου του 2004 η Ελλάδα κατάκτησε το Euro. Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια. Ο Άγγελος Βασινάς εκτέλεσε το κόρνερ στο 57ο λεπτό και ο Άγγελος Χαριστέας πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τους Έλληνες στον 7ο ουρανό και τους διοργανητές Πορτογάλους στο Καναβάτσο. Η εθνική του Ότο Ρεχάγγελ κράτησε το 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα και έκανε τους Έλληνες και Ευρωπαίους να παραμιλούν και τον 19χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Η φράση «Δεν περιγράφω άλλο» του αθλητικογράφου Γιώργου Χελάκη παραμένει αξέχαστη. Στην Ελλάδα όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγαλύτερη διάκριση του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Ήταν μια στιγμή της εθνικής υπερηφάνειας που ένωνε τους πάντες.

Αυτό είναι. Λοιπόν, αποφθέγματα καλοκαιριού εν μέσω θέρους. Στη μέση του χειμώνα ανακάλυψα μέσα μου ένα ακατάβλητο καλοκαίρι. Ο Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1957. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι όταν είναι ευτυχισμένοι. Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος συγγραφέας, 1860-1904. Το καλοκαίρι είναι μια ελεογραφία. Ο Στάνλεϊ Χόροβιτς, ο Αμερικανός συγγραφέας.

Ο σώμα του καλοκαιριού. Γυμνό, καμένο, φαγωμένο από το λάδι και τα λάτι. Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς. Οδυσσέας Σελίτης. Οι ποιητές μας για το καλοκαίρι. Κώστας Βάρναλης. Να σαγναντεύω θάλασσα. Να μη χορταίνω από το βουνό ψηλά. Στρωτή και καταγάλανη. Και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά.

0: Κλεψίδρα, Μίλτος Αχτούρης, όλα γύρω της τώρα είναι ζεστά. Μόνο καμιά φορά θυμάτων και θυμάμαι πως κρύωνε. Σερινό ηλιοστάσι του Γιώργου Σεφέρη, η θάλασσα που ονομάζουν Γαλήνη, πλεούμενα και άσπρα πανιά, μπάτης από τα πεύκα και τόρος της Αίγινας, λαχανιασμένη ανάσα. Το δέρμα σου γλιστρούσε στο δέρμα της, εύκολο και ζεστό. Σκέψη σχεδόν ακάμωτη και αμέσως ξεχασμένη. Μπες στα ριχά, ένα κατακαμμένο χταπόδι τίναξε μελάνι και στο βυθό εάν συλλογιζόσουν ώσπου τελειώνουν τα όμορφα νησιά. Σε κοίταζα μόνο το φως και το σκοτάδι που έχω. Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά για να αγναντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Να είστε καλά πάνω απ' όλα, να περνάτε καλά και βεβαίως εν μέσω των δυσκολιών και χαλεπών καιρών εμείς λέμε ότι χαμογελάμε, αυτό είναι.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Παρασκευή, Παρασκευούλα, στην αρχή του Ιούλη, η πρώτη Παρασκευή, και όλο μια φωνή, κι ας μην είναι φωνή φίλου, φίλης, που να μας λέει, έλα μωρέ, πάμε κάπου, πάμε λίγο έτσι, αυτό το βράδυ, αύριο, την Κυριακή. Η μέσα μας φωνή λέει, σίγουρα να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάρουμε όρη και βουνά και θάλασσες και πελάγι, και τέλος πάντων να πάρουμε τις ανάσες μας. Εμείς που όλο καλωσορίζουμε κόσμο, και εμείς δεν πάμε και πουθενά. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες τουλάχιστον. Γιατί έχει γίνει μια δύσκολη υπόθεση το ελληνικό καλοκαίρι για μας, που κατοικούμε εδώ. Αυτή λοιπόν είναι η Αργεντίνα, με την οποία ξεκινήσαμε, και έρχεται από χρόνια παλιά, και μέσα σε ένα λεπτάκι ενάμιση αμέσως έχει φτιάξει μια ατμόσφαιρα ταξιδιού, μια γοητευτική ατμόσφαιρα ταξιδιού, που υπόσχεται ωραία πράγματα. Και άστρα να πέφτουν στη θάλασσα και πελάγι έτοιμα να μας ταξιδέψουν με εμάς και με το τέρι μας. Με αυτό το έλα μαζί να πάμε κάπου. Από το 81 λοιπόν, χειμερινοί κολυμπητές και το Αργεντίνα. Τώρα εμείς ταξιδεύουμε με έναν τρόπο. Από πού λέτε να έρχεται αυτό? Από ένα μέρος που φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου χαίρομαι που φιλοξενεί παραστάσεις που έρχονται από εκεί, θεάτρου, χορού, από το Ιράν και από την Παλαιστίνη, που όπως είπαμε φιλοξένησε μια πολύ δυνατή ομάδα χορού, αλλά φιλοξενεί αρκετές παραστάσεις από εκεί, και έτσι μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση του τι γίνεται, τι πολιτισμό σύγχρονο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο των πραγμάτων αυτή τη στιγμή, και όχι με καλό τρόπο, που βάλλονται. Λοιπόν, εδώ είναι ο συνθέτης Πέιμαν Γιασντανιάν, με σοβαρές σπουδές στην Ευρώπη, όπου έχει συνθέσει και έργα πάνω στις φόρμες της λεγόμενης κλασικής μουσικής, αλλά και με έργα και με μινιατούρες, όπου σμίγουν την παράδοση, την περσική, την παράδοση του Ιράν, με το λεγόμενο κλασικό χώρο της μουσικής. Λοιπόν, ονειρευόμαστε πελάγι, ονειρευόμαστε θάλασσες και ονειρευόμαστε δροσιές, και κάποιον τέλος πάντων άνθρωπο να μας ταξιδέψει. Τώρα αυτό θα κάνουμε. Πάμε λίγο να ταξιδέψουμε, αλλά πώς? Με τον τρόπο που ταξιδεύουμε εδώ μέσα, που είναι στην Αθήνα, με στη δουλειά ακόμα, με τον υδρότα να πέφτει στο μέτωπο. Το κομμωτριάκι.

0: ξεθεώθηκα.
1: Έτσι όπως τα λέει, Παρασκευή με ξεθέωμα μεγάλο. Και δεν είναι μόνο μια εβδομάδα ξεθέωμα, είναι σαν να μοιάζει να είναι χρόνων ξεθέωμα, μια και το τραγούδι έρχεται από τα χρόνια που άλλαξε η ζωή μας. Δηλαδή έρχεται από το 2014, εκεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και τα πέδωσε τόσο ωραία ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και πόσοι άλλοι μέσα στο τραγούδι μας αυτά τα χρόνια, τα οποία μάλλον μας ακολουθούν. Το Κομωτριάκι λοιπόν από τον Διάφανο έρχεται από το 6 λίγο πιο πριν, και μετά σε αυτή την εκδοχή το έφερε σε εκείνα τα χρόνια η Μάρθα Φριτζίλα σε μια συναυλία που είχε κάνει στον κήπο του Μεγάρου και την ονόμασε Δύο νύχτες στα Μέγαρα. Όσοι βρίσκεστε κοντά στην Ελευσίνα, τώρα όπου να είναι λογικά, θα ξεκινάει τη συναυλία της εκεί στην Ελευσίνα, στα μέρη της η Μάρθα Φριτζίλα με την μπάντα της, του Σκουμπάρα Project. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι της Μάρθας. Και μάλιστα για λόγο, θα τα πούμε μετά. Είναι τραγούδι που έχει γράψει τα λόγια, κάπως τραγουδάει και η ίδια, αλλά κυρίως τραγουδάει η Νεφέλη Φασούλη. Τη μουσική έχουν γράψει ο Μιχάλης και ο Παντελής Καρογεράκης στα Κορίτσια.

Με τόσα περιστατικά βίας κατά των γυναικών, θα μπορούσε το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ να μην κλείσει με μία συναυλία για αυτό το θέμα? Έτσι λοιπόν την Κυριακή, γιατί σήμερα ξεκινάει το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο στο Γουδί, με πάρα πολλές εκθέσεις, συζητήσεις, με παρουσιάσεις μαγειρικής, με συναυλίες, με χίλια δυο. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Ο Αθήνα Νέο 84 θα εκπέμπει από εκεί με τις ντάμες παθή όλες αυτές τις μέρες. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Έτσι και αλλιώς πάντα δίνει τον παλμό και τον τόνο σε όλα τα αιτήματα αυτά που κάθε μέρα ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, σε αιτήματα για μια πιο υγιή κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς καταπίεση, χωρίς ρατσισμό. Την Κυριακή το φετινό αντιρατσιστικό κλείνει με τη συναυλία που έχει τον τίτλο που έρχεται από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, της Μάρθας Φριτζίλα. Τα κορίτσια τραγουδούν για να αλλάξει ιστορία, με τη Μάρθα Φριτζίλα, με την Εφέλη Φασούλη, με τη Φωτεινή Βελεσιώτου, με τη Μαρία Παπαγεωργίου και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Όμως θα υπάρχουν και συζητήσεις ειδικές πάνω στα θέματα που μας απασχολούν αυτούς τους χειμώνες και αυτό τον χειμώνα. Γάζα, Ιράν. Μπείτε να δείτε πραγματικά και να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, μπείτε να δείτε και να πάτε να το παρακολουθήσετε. Εμείς θα πάμε τώρα στον Λίβανο, αλλά θα πάμε με τον τρόπο που κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει από εκεί πέρα και έχουν εγκατασταθεί αλλού. Θα πάμε μέχρι τη Γαλλία, θα πάμε μέχρι το Ολυμπιά, αυτό το θρηλυκό θέατρο όπου αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες παγκόσμια και φυσικά οι Γάλλοι έχουν δώσει εκεί πέρα συναυλίες. Εδώ θα ακούσουμε λοιπόν μία Λιβανέζα, τη Χίμπα Ταουάχη. Είναι σύγχρονη Λιβανέζα, Γάλλο-Λιβανέζα πια ερμηνεύτρια αλλά και ηθοποιός. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε και έδωσε μία συναυλία που δισκογραφήθηκε και θα ακούσουμε τη συμμετοχή του αγαπημένου μας Ιμπραχήμ Μααλούφ. Με δύο τραγούδια συμμετείχε εκεί, με την τρομπέτα του, τη χαρακτηριστική. Πάμε λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι της συναυλίας αυτής, το Ballad El Tanaud.

Ακούμε κάτι συναυλίες εδώ πέρα δικές μας που δισκογραφούνται και ακούμε ένα χειροκρότημα έτσι λίγο περίεργο εδώ πέρα. Έχει όγκο το χειροκρότημα όμως, ε. Λοιπόν, συναυλιακή ηχογράφηση από το Ολυμπιά στο Παρίσι της συναυλίας της Σίμπα Ταουάχη, αυτό το θρηλυκό θέατρο με τη συμμετοχή εδώ του επίσης Γαλλολιβανέζου Ιμπραχήμ Αλούφ. Πάμε από τον Λίβανο και στη Γάζα. Στη Γάζα γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Σεν Λεβάν και πια είναι ένας πολίτης του κόσμου.

Σαν Λεβάν, με ένα τραγούδι που μοιάζει με φωτογραφία αυτού του καιρού, του τόπου του, της Γάζας. Η Γάζα και το Ιράν, αλλά και άλλες θεματικές στο φετινό 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί, που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Και όπως είπαμε, ο Αθήνα 984 θα είναι εκεί με ανταποκρίσεις με τις ντάμες παθή, που συνήθως βγαίνουν αυτές έξω με το βιβανάκι και κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες και δυνατές συζητήσεις και πολύ ωραίες ανταποκρίσεις από όπου και να βρίσκονται. Ολοκληρώνεται, είπαμε, με τη συναυλία που θα κάνει, που επιμέλειται η Μάρθα Φριτζίλα, για τις γυναίκες, και κοντά της έχει γυναίκες να τραγουδήσουν μαζί, την Φωτεινή Βελεσιότου, την Μαρία Παπαγεωργίου, την Εφέλη Φασούλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Θα ακούσουμε την Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Στάθης Δρογώσης, που βγάζει αυτή την ευάλωτη πλευρά του άντρα, αυτού του ανθρώπου που θέλουμε να μην λυγίζει, να μην φοβάται, που καλά να δακρύζει, δεν το συζητάμε. Και βγάζει όμως αυτή την ευάλωτη, την πολύ όμορφη πλευρά που είναι έτοιμη να δοθεί για επαφή, για να συνεννοηθεί με τον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ το τραγουδάει η Μαρία. Η νύχτα λέγεται το τραγούδι.

Ο Στάθης Δρογόσιος το τραγουδάει στις συναυλίες του και αυτός, αλλά μάλλον το τραγούδι πια με τα χρόνια από τότε που το τραγούδισε και το διασκεύασε η Μαρία Παπαγεωργίου, έχει γίνει μια πολύ δυνατή δική της συναυλιακή στιγμή. Η νύχτα λοιπόν. Και το ίδιο, στο ίδιο θέμα έρχεται και ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έχετε από ανδρική πένα και μας βγάζει στη νύχτα με άλλο τίτλο, «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει». Και φέρνουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Είναι η συμμετοχή της στο ολοκένουργιο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, «Χέρια στο Θεό».

Αυτή είναι η υπέροχη Μαριάννα Κατσιμίχα και η συμμετοχή της στην τελευταία δουλειά του Ορέστη Ντάντου, το «Χέρια στο Θεό», το τραγούδι «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει» λέγεται. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι ακίνθες, αυτό το σπάνιο, και ο Ιάκυνθος, αυτό το σπάνιο αλλά τόσο όμορφο όνομα, και φέρνει κανείς και το λουλούδι έτσι στο μυαλό του και ευωδιάζει. Και όταν έχει και ένα πρόσωπο που να το λένε οι ακίνθοι, ευωδιάζει παραπάνω, γιατί είναι και δικό μας πρόσωπο και πρόσωπο του τραγουδιού μας και της μουσικής μας. Η Ακίνθη Λάγιο λοιπόν, η οποία γιορτάζει, να τη στείλουμε το τραγούδι που έγραψε ο πατέρας της, ο Δημήτρης Λάγιος, με το Λευτέρη Παπαδόπουλο, και το ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας. Την ακούτε με τις κλασικές εκπομπές που κάνει, όχι τις εκπομπές κλασικής μουσικής που κάνει τις Κυριακές εδώ.

Το τραγούδι της Ιακίνθης, Γιώργος Νταλάρας με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Δημήτρης Λάγιος, και έπαιξε απόψε για την Ιακίνθη μας, την Ιακίνθη Λάγιου, που γιορτάζει χρόνια της πολλά και καλά. Θα ήθελα να κρατήσουμε όμως το Δημήτρη Λάγιο για μια ακόμα σύνθεση. Είναι μια βαρκαρόλα που έχει γράψει για τα νερά του Ιωνίου, και επειδή τώρα έχει πιάσει το καλοκαιράκι και έχουν πιάσει και κάποιοι φίλοι και φεύγουν. Νωρίς αυτοί φεύγουν και στέλνουν φωτογραφίες και εμείς παθαίνουμε εδώ πέρα που είμαστε και θα θέλαμε να ήμασταν εκεί. Η προσμονή μας είναι και το όνειρο να είμαστε εκεί, να βρεθούμε σε αυτά τα νερά. Και μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες με κάτι φεγγαράδες. Το φεγγάρι αυτό που είχε τώρα τις προάλλες να πέφτει πάνω στα νερά και να φαίνεται κυζάκινθος. Με τα στέλνουν από την Κεφαλονιά εμένα, αλλά φαίνεται κυζάκινθος από εκεί που μου τα στέλνουν. Και κάτι βεραντάδες και κάτι ωραία πράγματα. Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί τη βαρκαρόλα του Ιωνίου. Τη χαρίζω εννοείται, εκεί από όπου μου στέλνουν τις φωτογραφίες. Στείλτε και σήμερα τίποτα όμως.

Ζακενθινός ο συνθέτης, αλλά ήταν κεφαλονίτες που παίζανε. Η κεφαλονίτη και η χοροδία του Αργοστολίου και η μαντολινάτα σε αυτή τη βαρκαρόλα του Ιωνίου. Λοιπόν, Παρασκευή, Παρασκευούλα με τέτοια ζέστη, φόβραση είναι αυτό το πράγμα, αλλά ωραίο ουρανό είχε νωρίτερα, ε. Είναι για να σκέφτεται κανείς τις θάλασσες, τις δροσιές της, και θα κάνουμε μια βουτιά όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι από τότε που μας έδωσε αυτό το τραγούδι η Ρώσα Ία, που το έγραψε μαζί με τον νεοφοιτή δικό της στενό συνεργάτη, αλλά και του μαέστρου, του Σταύρου Ξαρχάκου, «Εγώ η θάλασσά σου».

Η Ρώσα Αΐα που αγαπάει πάρα πολύ το παραδοσιακό τραγούδι και το τραγουδάει ακόμη και φέρνει μέσα και λίγο τα ακούσματα της παιδικής της ηλικίας στη βυζαντινή μουσική. Τα αγαπάει και όταν γράφει τραγούδια, έτσι που έγραψε τα λόγια εδώ πέρα, έφερε αυτή τη συνομιλία που υπάρχει μέσα στο παραδοσιακό τραγούδι που λέμε και ξαναλέμε, του ανθρώπου με τη φύση. Την παίρνει τη φύση όταν δεν είναι άλλος άνθρωπος κοντά του για να φέρει το πρόσωπο το αγαπημένο αυτό που λείπει στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο ενός φεγγαριού, στο πρόσωπο της θάλασσας που κοιτάει μπροστά του. Έτσι λοιπόν γίνεται χρόνια και χρόνια τώρα. Και θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι τέτοιο, το οποίο είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος μέσα στις θάλασσες και ταξιδεύει συνέχεια και συνέχεια και άνθρωπο δεν βλέπει και γίνεται αυτή η γη το όνειρό του το μεγάλο, η γη που θα πατήσει ο άλλος ο άνθρωπος και μιλάει για αυτές τις ξενιτιές τις ανάμεσάς μας. Τραγούδι που έρχεται από το ανθρώπων έργα της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, Υπεροκεάνιο, Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Και όταν οι καρδιές νιώθουν ξενιτιά και πληγές μεγάλες έχουν ανοίξει, επικαλούνται δυνάμεις άνωθεν, τα λεγόμενα θεία καμιά φορά. Έτσι συνέβαινε και έτσι συμβαίνει όντως και ακόμη και τώρα και σε αυτή την περίπτωση. Και πάμε μέχρι την Ισπανία, όπου η Ροζαλία, αυτή η εξαιρετική περίπτωση, έδωσε ένα άλμπουμ, το Lux, το οποίο απευθύνεται ή επικαλείται τα θεία. Θα ακούσουμε όχι τον Μπέργκεν, το γνωστό, θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι με τη συμμετοχή της Εστρέλα Μορέντε, εκπληκτικής τραγουδίστριας του φλαμένκο, και της άλλης υπέροχης τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, της Σίλβια Πέρες Κρούς.

0: Ως εδώ και για απόψε, ο Νίκος Κουτούγυρας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

της Αττικής την αγκάλι. Ο δρόμος που πάει στο Κάλυρο με ένα τάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης, να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται πρόκειται.